0: Κτίριο Μέλισσας και Πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ολλάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιο, λεπαιδιά.
23: Σταγμένος.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, τον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 14 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές. Παρέα θα κάνουμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και τα Σάββατα από τις 7 μέχρι και τις 9. 69-074-83-48 και 4 το Viber για να στείλετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Εσείς τώρα που είστε Χαλκιδικοί, θα δώσω μια προτεραιότητα στα μηνύματά σας, ιδιαίτερα και στην περιοχή της Σίβηρης, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές. Όποιος είναι από εκεί πέρα, θα ήθελα να βγει να μας πει, να μου στείλει το τηλέφωνο του εδώ στο Viber, να τον καλέσω εγώ εδώ από το στούντιο του Focus FM, να μας πει λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται εκεί πέρα η περιοχή. Δυστυχώς κάηκαν σπίτια, δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής, αλλά θα το ψάξουμε, που λένε ότι οι Ισραηλοί έχουν βάλει φωτιά εκεί στην περιοχή προκειμένου να μπορέσουν να τις καταστρέψουν τις περιοχές και μετέπειτα να τις αγοράσουν η κοψοχρονιά από τους κατοίκους. Θα τα ψάξουμε όμως όλα αυτά, τίποτα δεν θα αφήσουμε στην τύχη του. Παρ' όλα αυτά όμως πάμε να ξεκινήσουμε. Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Έχουμε ένα ωραίο αεράκι, είναι η αλήθεια. Περιοδική συννεφιά στον ουρανό της πόλης μας και την υγρασία στο 66%. Με 26 βαθμούς ξημερώνει η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 53%. Περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας όπως βλέπω. Κάποιες βροχές, μελτέμια τα οποία θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Είμαστε μία ημέρα πριν από τον 15 Αύγουστο, μία ημέρα πριν από το Πάσχα του καλοκαιριού και ελπίζω πραγματικά η Παναγιά να βάλει το χέρι της, ούτως ώστε να μην έχουμε δράματα όσο αναφορά τις φωτιές εδώ πέρα στην χώρα μας, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Λοιπόν, για να στείλουμε καλημέρες εδώ στους πρώτους στο Viber. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στην Μαρία. Μπορεί να μας χωρίζουν, λέει, χιλιόμετρα, αλλά μας ενώνουν οι ίδιες συχνότητες των Focus και Mach FM με τη φωνή του Κώστα Ερμέ. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο δροσερό πρωινό Παρασκευής, με υγεία, λέει, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Παρασκευή. Στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλημέρα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Ζητώ αύριο άδεια, λέει, γιατί γιορτάζουμε εγώ και η μικρή μου κόρη. Εννοείται, πατέρα μου Παναγιώτη, να είσαι γερός, δυνατός και εσύ και η κορούλα σου και όλη σου η οικογένεια να μας ευλογείς κάθε πρωί εδώ πέρα που είσαι μαζί μας αδιάκοπα, αδιάλειπτα. Και είναι μεγάλη μου τιμή που σε έχω εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί. Αλήθεια το λέω. Εύχομαι να έχετε υγεία πραγματικά και το λέω μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά. Καλημέρα Περσεφόνη μου, καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, η Παναγία λέει να σκεπάζει όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Δημοσθένη, δροσούλα εδώ στον Πειραιά. Δυστυχώς κάψανε τη χώρα μας και δύο τι γράψε εδώ, δεν το καταλαβαίνω, πυροσβέστες εννοείς, εστίες, τραυματίες. Γεια σου Δημοσθένη μου, τα γράψεις μπερδεμένα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάτι κατάλαβα. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, όσο καλή μπορεί να είναι, σωστός ο Κυριάκος. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα. Στο Θοδωρή από την Κρήτη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι, λέει, καλό 15 Αύγουστο. Η Παναγία να μας δίνει δύναμη πάνω απ' όλα, να έχουμε την ευλογία της να αλλάξουμε ως άνθρωποι. Γεια σου Πάτροκλε, καλό πρωινό. Τελικά οι καλές εποχές τελείωσαν ή δεν ήρθαν ακόμα? Εγώ τελείωσαν, πάει. Οι καλές εποχές τελείωσαν τη δεκαετία του 90. Από εκεί και πέρα μετά πάει, το κάψαμε το γάλα. Καλημέρα και στον Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Όταν κατέβεις, λέει, η Αθήνα, πάρουμε τηλέφωνο. Ας σε πάρω τηλέφωνο. Κάτσε να γράψω και το τηλέφωνο σου. Ας σε πάρω να πιούμε καφεδάκι ή να έρθω να κάνουμε βόλτα με το λεωφορείο, να μου πεις σε ποιο λεωφορείο είσαι. Ο Θοδωρής μου λέει: σε ευχαριστούμε για όλα, για την παρέα που μας κάνεις. Δεν ξέρω αν πας διακοπές. Εύχομαι να περάσεις όμορφα τώρα. Όσον αφορά για τα χθεσινά, στο πρώτο πόδι δεν έχω να πω τίποτα. Θα σε αφήσω να τα πεις εσύ.
Ναι, θα πάω διακοπές 1η Σεπτέμβρη κι εγώ, σαν παιδάκι. Γιατί να σας πω την αλήθεια, όλο το χρόνο, ειλικρινά, περιμένω αυτές τις 10-15 μέρες πόσο θα κάτσω τέλος πάντων για να ξεκουραστώ. Δηλαδή, από τις 365 μέρες του χρόνου, τις 350 είμαι στο πόδι. Πραγματικά το λέω, δεν, χωρίς υπερβολή. Και είναι οι μοναδικές ημέρες, αυτές οι 15 μέρες του καλοκαιριού, όπου μπορώ λιγάκι να κοιμηθώ παραπάνω, που μπορώ να δω τους φίλους μου, μπορώ να πάω έτσι κάπου διαφορετικά. Γιατί τι να κάνουμε, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό γιατί το λέω, για κάποιους που μου λένε ότι είμαι βολεμένος. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Λοιπόν, δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή συνεχίζει με χαμηλότερες θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η εικόνα θα είναι γενικά καλύτερη. Από τις μεσημεριανές ώρες το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα γίνει πιο άστατο στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πτώνουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, στα δυτικά θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 5 έως 7, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίξουν και τα 8 και πιθανόν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Αίσθητη θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Γεια σου Ζήνα μου, καλημέρα από την όμορφη Σπάρτη. Να είστε λέει όλοι καλά και όλοι οι Έλληνες παραπέρα όπου και αν βρίσκονται. Αμήν, αμήν. Το εύχομαι αυτό, όλος ο κόσμος να είναι καλά, να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Με την τοποθέτηση του καλωδίου, λέει τι γίνεται με τη γαλλική εταιρεία. Λένε ότι θα το τοποθετήσουν το καλώδιο, η Τουρκία απειλεί. Τι να πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν. Θα δείξει, θα δείξει. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Η Παναγιά μας εύχομαι να σώσει το έθνος μας και την πατρίδα μας από τα δεινά που μας έφερε ο Ζαβός. Όχι, δεν μας τα έφερε ο Ζαβός. Κάς δεν μας έφερε τα δεινά. Εμείς τα φέραμε. Δεν φταίει κανένας. Εμείς φταίμε, παιδιά. Ας μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Γεια σου, κυρία Ελισάβετ. Καλημέρα, η Παναγιά να μας σκεπάζει από κάθε κακό. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Απόστολο στην Κάρια Νικαβάλας. Με τα ωραία τα τσίπουρα. Θα τα λέμε και αυτά. Σήμερα δεν βλέπω να είναι γιορτή για κάτι, δεν βλέπω να μου λέει κάτι το ημερολόγιο για παγκόσμια ημέρα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 του Αυγούστου, να τα προηγούμε έτσι.

Σαν σήμερα το 1846 ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. Σαν σήμερα το 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. Σαν σήμερα το 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης με τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Σαν σήμερα το 1980 ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Σαν σήμερα το 1996, νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εμψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. Τέλος, σαν σήμερα το 2005, αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1906 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Θεοτοκάς, Έλληνας λογοτέχνης αλλά και θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1908 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Μάνος Κατράκης, ενώ σαν σήμερα το 1941 έρχεται στη ζωή ο David Crosby, Αμερικανός ρόκερ μέρος του ροκ τρίο Crosby, Stills & Nash. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1956 φεύγει από τη ζωή ο Μπέρλοντ Μπρέχτ, Γερμανός δραματουργός, γνωστότερος για τα έργα του όπερα της Πεντάρας, ο κύκλος με την Κυμωλία, Μάνα Κουράγιο και η ζωή του Γαλιλαίου. Σαν σήμερα το 1972 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Φέρμας, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικολάου Χάτζη Ανδρέου, γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Έντζο Φεράρι, Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Καλό 15 Αυγουστό λέει σε όλους και μεγαλόχαρη να μας δώσει τη φώτιση μπας και ξυπνήσουμε με την ψήφο μας. Να διώξουμε όλο αυτό το κακό συναμπάτεμα. Συναμπάτεμα, ναι. Εκτός την καυτή ζέστη που έχουμε πανελλαδικά, μας βάλανε φωτιά λέει και τη Χαλκιδική μας. Εύχομαι να φύγει γρήγορα όλος αυτός ο οχετός. Καλή συνέχεια Κώστα, αν θέλεις πάρουμε και κάνα τίλ. Τώρα όποιος θέλει να τον πάρω τηλέφωνο παιδιά τώρα να το δηλώσει. Να πάρετε προτεραιότητα. Να δω, καταλαβαίνετε, έχω φορτωμένο πρόγραμμα κι εγώ. Τι να κάνω, σαν τον Πρωθυπουργό. Αν και ο Πρωθυπουργός πάει και διακοπές, πάει τριμέρα και εγώ δεν προλαβαίνω. Πού να πάω τριμέρα και το καημένο, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Πρέπει να δουλεύω για να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός διακοπές. Εγώ, μια φορά το καλοκαίρι και αυτό με το ζόρι. Μαζεύουμε λεφτά όλο το χρόνο για να πάμε διακοπές.

Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφει ο σημερινός τύπος. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μέρα και ερχόμενοι πίσω να δούμε τι γίνεται στην περιοχή της Χαλκιδικής, η οποία επλήγει χθες από πυρκαγιά. Εκεί στη Σίβηρη εκενώθηκε η περιοχή από θαλάσσης, εκενώθηκε λένε και η Φούρκα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μετά τις εφημερίδες και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μήνυμάτο. Πώς απαντάμε στη Μέκα. Τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας ποιητής στην πράσινη γραμμή. Τρία ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον αέρα με το καλημέρα λόγω αστοχιών. 15 Αύγουστος, η Παναγιά, η Κανάλα, η Καστριανή, η Θαλασσινή. Έρευνα, ποια ξένη λογοτεχνία επηρέασε την ελληνική. Η Φανάρη, η Αγία Τριάδα και το παρασκήνιο της διαδοχής. Υποκλοπές μπροστά στον κίνδυνο παραγραφής. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ψάχνοντας τα χαμένα ακροατήρια. Ποια μέτρα κλειδώνουν το πακέτο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις έως το 2029. Τι προβλέπει το ολοκληρωμένο τριετέ σχέδιο της ΑΔΕ. Οι τιμές για γκαρσονιέρες σε ολόκληρη τη χώρα. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Πρώτο βήμα για επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική, κάηκαν σπίτια σε Σίβηρη και Φούρκα. Απεγκλωβίστηκαν πολίτες με σκάφη. Ο διάσημος αρχαιολόγος Λουίς Γκουάρτ στον Ελεύθερο Τύπο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα. Ο Πούτιν στις Κουρίλες Νήσου, στο κόκκινο, οι σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας. Εφημερίδα Καθημερινή, οι κινήσεις της Άγκυρας στη Σκακέρα της Μεσογείου, πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, μπλόκωσε τρία μη κρατικά πανεπιστήμια. Σύνδεση Κύπρου και Ισραήλ, νέα όθηση από τον ΑΔΜΙΕ. Για το δεύτερο τρίμηνο, μείωση τζίρου στην εστίαση. Ποιες συντάξεις κυρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ λόγω κατάργησης της περικοπής μετά την πρώτη τριετία. Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια, αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας λόγω καύσωνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Μαύρη Θάλασσα, δεκάδες ναυτεργάτες νεκροί στην εμπόλεμη ζώνη ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Όλο και πιο βαθιά στον υπεραλιστικό πόλεμο η Ελλάδα, νέοι κρίκοι εμπλοκές από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Καμία θυσία για τα κέρδη και τον πόλεμο τους. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μπροστά στη ΔΕΘ, δύο κόσμοι, δύο σχέδια σε σύγκρουση. Πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη καταστροφή και στη Χαλκιδική. Διαβάζοντας και μελετώντας για τον σοσιαλισμό. Κόμμα Τσίπρα, γνώμες, γνώριμες οι σιρήνες, γνωστός και ο προορισμός. Εφημερίδα Κόντρα, 400 μετανάστες την ημέρα φτάνουν από τη Λιβύη προκαλώντας έμφραγμα στο νησί. Νέα Θεούτα, η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. Κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της δραματικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Παρανόλωμα του πυρός, ο τελευταίος πνεύμονας Πρασίνου. Στις φλόγες, η Σίβηρη Χαλκιδικής και δραματικές εκενώσεις διαθαλάσσης. Καταγγελίες για εσχροκέρδια, καμπανάκι των αγροτών που ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης της παραγωγής. Νέα πειρά από Ελλάς για παρέλαση τοξικότητας και διχαστική ρητορική κατηγορεί την κυβέρνηση. Λόγω στενών του ορμού, τουλάχιστον έως το τέλος του 2027, η ενεργειακή κρίση υποστηρίζουν τώρα οι ειδικοί. Επιποδός η τροχιά, εγκαταλείπουν με κάθε τρόπο το κλεινό νάστι εν ώψη του εορταστικού τριημέρου. Αλλαγή καιρού, τριήμερο με πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Εφημερίδα των Συντακτών, κέντρο αριστερά versus Μητσοτάκη. Τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ. Ανταγωνιστές ή εχθροί στον πολιτικό στίβο. Τι έχει κριθεί και τι αναμένεται να κριθεί μετά τη ΔΕΘ για τα δύο κόμματα. Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Νέα δεδομένα για Ευρώπη και Ελλάδα από το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Βιομηχανικά ατυχήματα και λήψη και ανεφάρμοστη νομοθεσία. Χαλκιδική, σκηνές αποκάλυψης και πάλι. Τεχάν και Ενβύπκο, σπιτάκια αλλά χρυσορυχία. Τραπεζικό lockout στην επαρχία, μετρητά από τον καφετζή και τον μπακάλι αντί για ATM. Το soundtrack του Αυγούστου σπάει τα τσάρτ το τραγούδι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εφημερίδα Δημοκρατία, είναι ο πρωθυπουργός ή σελέμπριτη από παραλία σε παραλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τα 67 στα 68 αυξάνεται εθελοντικά το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση στο δημόσιο τομέα. Παραμονή της Παναγιάς, οργή και αντιδράσεις για την πακιστανική άλωση της Αθήνας. Νέες βόμβες από τη Δημοκρατία και στο Πασό και στις business με το δημόσιο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει τρεις άδειες για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κόλαση φωτιά στη Χαλκιδική, εκενώθηκαν περιοχές, κάηκαν σπίτια και διασώθηκαν κάτοικοι μέσω θαλάσσης. Αδωνιακούς, οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαιτούν χορηγίες για τη σύντησή τους. Εφημερίδα Απογευματινή, η συμφωνία της Μέκας φέρνει ακόμη πιο κοντά Τελαβίβ και Νέο Δελχή. Η ραγδαία άνοδος και ελεύθερη πτώση της Μαρίας των Τεμπών. Τι θα ισχύσει για όσους ακολούθησαν το πρώτο έτος, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρόγνωση 400 μοντέλα επιβεβαιώνουν για τον πιο καυτό Σεπτέμβριο. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό. 250.000 ασφαλισμένοι, προσάυξηση στις συντάξεις πάνω από 960 ευρώ το χρόνο. Ζωντανεύει το κάστρο του Αλιπασά στην Πρέβεζα. 2.700 φωτιές από το Μάιο μέχρι σήμερα. 500 σε 13 ημέρες. Μάχη με τις φλόγες της Σίβηρη Χαλκιδικής. Εφημερίδα Βραδινή, δύο πακέτα παροχών στη ΔΕΘ, ένα για φέτος και ένα για τη νέα τετραετία. Αύξηση σε μισθούς και συντάξεις, μείωση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες, κούρεμα αγροτικών δανείων. Μητσοτάκης, επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης. Τα πλασματικά έτη δίνουν σύνταξη έως και 5 χρόνια νωρίτερα. Συνέντευξη Μάξιμος Καρακόπουλος. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι αντικειμενικά εφικτός. Φόρο διαφυγή. Ένας στους τρεις κλέβει την εφορία στα νησιά. Εφημερίδα Παραπολιτικά. Έμπνευση και πίστη. 7 αριστουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής Death Bona μας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πόση λίμωξη μας απειλεί όλους μας ο ιός του Δυτικού Νείλου στο κέντρο της Αθήνας. Πάσκια Παναγοπούλου, η καινούργια ζωή μου είναι διαφορετική. Γιώργος Αυτιάς, η Παναγιά και οι γιατροί με κράτησαν ζωντανό. Πολιτικό θερμόμετρο που στοχεύουν τα κόμματα μετά τις διακοπές τους. Κάτι τρέχει και θεωρίες συνωμοσίας για την ελπίδα. Ανάλυση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρώπη θα προστατεύσουν τελικά την Ισλανδία. Όλοι στο χορό γιατί οι νέοι μας αγαπούν ξανά τα πανηγύρια. Εφημερίδα στο καρφί. Δεν θα αντέξει. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δελτίων Θιέλης από τη βάση του κόμματος. Στο μάτι του Κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Τα ισοκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκι έπειτα από τις διακοπές. Εφιάλτης για την Ευρώπη το μεταναστευτικό. Μην πυροβολείτε το Σάντζεθ. Μην μιλάς, μην γελάς, κινδυνεύει, ελάς. Για ποιους λόγους ο Πρωθυπουργός τον επιλέγει για αντίπαλο. Το κετό Σαμαρά πόνει στη Νέα Δημοκρατία. Το ένιγμα Καραμαλή που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες. Εφημερίδα Εστία, ηρωική νήσος ορός στο στόχαστρο της Άγκυρας. Απειλούν με νέα ήμια μέσω του CNN Turk, επειδή κτίστηκαν εκεί ξενώνες με δωρεά ιδιωτών και αμφισβητούν το δικαίωμα του αρχηγού διεθά στρατηγού Χούπη να επισκέπτεται την ελληνική επικράτεια. Ιδού το όφελος από τα ήρεμα νερά. Ο πλέον αιματηρός μήνας του πολέμου στην Ουκρανία. Η μάχη για το Αιγαίο δίδεται στην Κύπρο, ότι πρέπει να θυμόμαστε την ημέρα του Ατίλα 2. Αξίζει να διαβάσετε. Μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική έφτασε μέχρι και τα σπίτια. Ανακάμπτουν τα μετρητά στις επιχειρήσεις. Ράκος το ηθικό στο αεροπλανοφόρο Λίκολν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το ψηφιακό ευρώ και η μάχη για το μέλλον του χρήματος. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. BRICS σηκώνει το κεφάλι το Ιράν. Με εκρηκτική δυναμική ναυλαγορά δεξαμενόπλων λιγοστεύουν τα παγκόσμια αποθέματα του πετρελαίου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Προσυμπληρωμένες θα είναι οι δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 όλων των φυσικών προσώπων έως το 2029. Καθολική ισχύ αυτόματων δηλώσεων. Η διαδικασία προσυμπλήρωσης ελέγχου υποβολής και καθάρισης. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης στο 70% και η συντάξη ισχυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ ισχυροποιείται γεωστρατηγικά ο GSI. Παραγωγή στο ράφι θα κριθεί η μείωση των τιμών. Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Χαλκιδική, επέστρεψε ο εφιάλτης των πυρκαγιών. 2025, κρατήστε άμυνα στην κερδοφορία η Deal Monde Ελλάς με όπλο τις εξαγωγές παρά τη μείωση του τζίρου. Περιβάλλον, το πούλινγκ ψαλιδίζει τα κόστη του Fuel You Martin.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ένα τραγούδι το οποίο είπε ο Νότης ο Σφακιανάκης, αφιερωμένο εξαιρετικά στον ήρωα αυτόν ο οποίος αψήφισε τον κίνδυνο, ανέβηκε πάνω στον ιστό, στο νησί της Κύπρου και προσπάθησε, παρότι ήξερε ότι θα τον σκοτώσουν, να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Γύρω στις 2:20 λίγο μετά το μεσημέρι, ο Σολωμός Σολωμού ξέφυγε από τους συγκεντρωμένους, κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο και με το χαρακτηριστικό τσιγάρο στο στόμα και αγνώντας και τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, αλλά και το ότι του φώναζαν οι δικοί του από πίσω, γύρνα πίσω, μην πηγαίνεις, θα σε σκοτώσουν, αψήφισε τον κίνδυνο, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας με πρόθεση να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Την ίδια ώρα ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχόμενων και ο νεαρός άντρας, ο οποίος μπορεί να ήταν μικρός σε ηλικία αλλά ήταν μεγάλο σε ανάστημα, μεγάλο σε μαγιά, δυστυχώς έπεσε νεκρός. Είχε δεχτεί τρεις σφαίρες, η μία τον βρήκε στο στόμα, η δεύτερη στο λαιμό και η τρίτη στο στομάχι, και οι τρεις απεδείχθησαν θανατηφόρες. Ακολούθησαν μετέπειτα και άλλοι πυροβολισμοί, από τους οποίους τραυματίστηκαν ελαφρά 11 άτομα, ανάμεσά τους και δύο ωκεανόκρανοι. Η κηδεία του Σολομώντα Σολομού έγινε στις 16 Αυγούστου, μία μέρα μετά την γιορτή της Παναγίας, το 1996, στο Παραλίμνη, παρουσία πλήθους κόσμου, ο οποίος καταδίκασε την τουρκική βαρβαρότητα, όπως είχε πράξει τρεις ημέρες νωρίτερα με την άναντρη δολοφονία του Τάσου Ισακ. Στις 17 Αυγούστου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, επισκέφθηκε την Κύπρο, ο οποίος τότε είχε χαρακτηρίσει κοινούς εγκληματίες τους δολοφόνους του Σολωμού. Την ίδια περίοδο βρέθηκε στα κατεχόμενα και η Τουρκάλα Πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ, η οποία μίλησε ενώπιον πλήθος Τουρκοκυπρίου και προσπάθησε να δικαιολογήσει πλήρως την πράξη, λέγοντας ότι οι Τούρκοι θα κόψουν τα χέρια οποιοδήποτε προσβάλλει το εθνικό σύμβολο. Η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Νίκολας Μπέρνς, ο οποίος δήλωσε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι σπουδαιότερη από ένα κομμάτι ύφασμα. Η Κυπριακή Αστυνομία, βασιζόμενη σε οπτικό υλικό και τηλεοπτικό και φωτογραφικό, κατόρθωσε να αναγνωρίσει τους δράστες της δολοφονίας του Σολομώντα Σολωμού και εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους Κενάν Ακίν, υπουργός γεωργίας του ψευδοκράτους, για τον Ερντάλ Χατζιαλί Εμανέτ, επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων στα κατεχόμενα, για τον Ατίλα Σαβ, επικεφαλή της αστυνομίας των κατεχομένων, για τον Χασάν Κουνταξί, υποστράτηγο των κατοχικών δυνάμεων, και για τον Μεχμέτ Καρλί, ταξίαρχο των κατοχικών δυνάμεων. Τον Οκτώβριο του 2004, ο Ακίν παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος ο οποίος δολοφόνησε τον Σολομώντα Σολωμού, αλλά βέβαια δικαιολογήθηκε ότι διατάχθηκε από τον Χαλίλ Σαντραζάμ, τότε διοικητή των κατοχικών δυνάμεων στο νησί, όπου μετέπειτα ο Σαντραζάμ με δηλώσεις του διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ακίν, που λίγο αργότερα συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές για λαθρεμπόριο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με άνωθεν εντολή. Και ερχόμαστε στις 24 Ιουνίου του 2008, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ένοχη την Τουρκία για τη δολοφονία του Σολομώντα Σολωμού βάσει του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Επίσης, επιδίκασε χρηματική αποζημίωση στην οικογένειά του. Η αλήθεια είναι ότι η αυτοθυσία του Σολομώντα Σολωμού ενέπνευσε πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ένας εξ αυτών ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος το αφιέρωσε ένα παλαιότερο τραγούδι του με τίτλο «Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη», ενώ στιχουργός Άλκης Αλκαίος έγραψε το τραγούδι «Πάντα γελαστή», το οποίο μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και το τραγούδισε μετέπειτα ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ο Στέλιος Ορόκος έγραψε τη μουσική για το τραγούδι για τον Σολωμό Σολωμού, που είναι σε στίχους Νίκου Γρίτση, και ο Νότης ο Σφακιανάκης τραγούδισε το τραγούδι το οποίο ακούσατε πριν από λίγο με τίτλο «Ήταν τρελός», σε στίχους Χρήστου Κρετσόβαλη και μουσική Βασίλη Δήμα. Το σίγουρο είναι ότι το έγκλημα αυτό δυστυχώς μέχρι και σήμερα έχει μείνει ατιμόρυτο. Ένα έγκλημα κατά ενός ανθρώπου ο οποίος πίστεψε στην χώρα του, ο οποίος δεν μάσησε μπροστά στον κίνδυνο, ο οποίος πρόταξε τα στήθη του και
δεν φοβήθηκε τίποτα. Ανέβηκε πάνω στον ιστό με όποιο κόστος, ήξερε ότι θα πεθάνει, αλλά προφανώς μέσα στην ψυχή του έλεγε ότι θα πεθάνω για την πατρίδα μου και δεν με νοιάζει, και ανέβηκε να κατεβάσει την τουρκική σημαία από τον ιστό.

Εύχομαι πραγματικά η αυτοθυσία του Σολομώντα Σολομού κάποια στιγμή να μας εμπνεύσει και να μη σκύβουμε μονίμως το κεφάλι στον εχθρό, γιατί ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, τον εχθρό τον έχουμε επιλέξει εμείς, τον έχουμε εκλέξει εμείς και τον έχουμε βάλει να μας κυβερνάει. Ο εχθρός, δυστυχώς για τη χώρα μας, είναι η ίδια η κυβέρνηση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πριν από τις εκλογές έρχονται, μας ζητούν τη δύναμή μας, μας ζητούν την ψήφο μας για να βρεθούν στα κυβερνητικά έδρανα και τάχα μου δήθεν να μας εκπροσωπήσουν. Τάχα μου δήθεν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για εμάς. Έχετε δει εσείς όλα αυτά τα χρόνια από κάπου καλό? Έχουν αφήσει πίσω τους κυριολεκτικά καμένη γη. Καμένη γη. Παντού όλη η Ελλάδα είναι καμένη. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχει καεί και η γούνα μας από την ακρίβεια, από τη ραγδαία φτωχοποίηση, από το άγχος, από τα πάντα. Και έχουν καεί και οι περιοχές μας. Χθες πήρε φωτιά η Χαλκιδική. Πήρε φωτιά η Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ένα πανέμορφο μέρος όπου πραγματικά κάποιοι βάλανε φωτιά για να το καταστρέψουν. Κάποιες πληροφορίες λένε, ανεπιβεβαίωτες, δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω ακόμη, αλλά θα το δούμε, ότι στη Σίβηρη η φωτιά μπήκε από Ισραηλινούς. Έτσι λένε κάποιοι κάτοικοι, γιατί θέλουν να καταστρέψουν την περιοχή και να την αγοράσουν μετέπειτα κοψοχρονιά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι απλά παραφιλολογία και δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί άμα είναι πραγματικότητα, βρείτε τρύπα να κρυφτείτε εκεί στην κυβέρνηση. Βρείτε τρύπα να κρυφτείτε. Γιατί πάρα πολλοί Ισραηλινοί το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνουν τηλέφωνο σε μεσηδικά γραφεία και ψάχνουν να αγοράσουν περιοχές. Περιοχές, σπίτια, ξενοδοχειακές μονάδες. Και πώς θα καταφέρουμε να τα αγοράσουμε φθηνότερα? Φυσικά άμα τα κάψουμε. Ούτως ή άλλως αυτοί θέλουν να επενδύσουν και να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή. Μην κάνετε το λάθος να πουλήσετε σε κανέναν ξένο την περιοχή σας, την περιουσία σας, τον τόπο σας. Μην κάνετε κανένα τέτοιο λάθος. Ας ενωθούμε όλοι μαζί να τα ξαναφτιάξουμε όλο από την αρχή. Όσες φορές και αν μας κάψουν, τόσες φορές θα τα ξαναχτίσουμε από την αρχή όλοι μαζί. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν είμαστε ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Μην χαρίσετε τις περιουσίες σας πουθενά. Προτιμώ να το έχω το ρημάδι καμένο εκεί να το βλέπω παρά να το πουλήσω σε ξένους. Πραγματικά όμως. Δυστυχώς είχαμε μια ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην περιοχή της Σίβηρης. Η εικόνα της φωτιάς, ναι, είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις απογευματινές ώρες που ξέσπασε. Δυστυχώς οι φλόγες έκαψαν ένα μεγάλο μέρος πευκοδάσους, άφησαν πίσω τους όχι μόνο την φυσική καταστροφή αλλά και φθορές σε σπίτια, υποδομές, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι, προκάλεσε όπως είναι λογικό μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με τις εικόνες από τις καμένες εκτάσεις να είναι κυριολεκτικά αποκαρδιωτικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αυτή τη στιγμή στο σημείο υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Επί του πεδίου βρέθηκαν και επιχείρησαν συνολικά 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων από τις ΕΜΟΔΕ της επικρατείας και 57 συνολικά οχήματα. Στην μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν επίσης πυροσβέστες από τη Μολδαβία, ενώ σημαντική είναι και η βοήθεια από υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου τα οποία παρήχε ο Δήμος Κασάνδρας. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες, στήθηκε και μια μεγάλη επιχείρηση στην θάλασσα για να απομακρυνθούν πολίτες αλλά και παραθεριστές από τις παραλίες της Σίβηρης αλλά και της Φούρκας. Συνολικά περισυνελέγησαν 285 άτομα από την παραλία Σίβηρη και μεταφέρθησαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 άτομα επιβιβάστηκαν με τα μικρότερα σκάφη και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι εδώ της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού με απόλυτη ασφάλεια.
Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τους περίμεναν λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προκειμένου να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι στιγμές, κακά τα ψέματα, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες έπρεπε να εγκαταλείψουν τις περιοχές οι οποίες απειλήθηκαν και να μεταφερθούν μακριά από το πύρινο μέτωπο. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, βέβαια, χρειάστηκε να παρέμουν και διασώστες από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Οι δύο πυροσβέστες χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες, με τον ένα να παρουσιάζει έντονη αδιαθεσία και τον δεύτερο να έχει υποστεί κάκωση στο πόδι όταν έπεσε από σκάλα σε σκεπή σπιτιού. Νωρίτερα είχαν σταλεί και διαδοχικά μηνύματα από το 112, τα οποία καλούσαν τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν οργανωμένα προς την Κασάνδρεια, τη Σκιόνη αλλά και την Μόλα Καλύβα. Παρά την βελτιωμένη κατάσταση αυτή την ώρα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν επί του πεδίου. Η προσοχή είναι στραμμένη στις αναζωπηρώσεις, ενώ παράλληλα καταγράφονται και οι ζημιές οι οποίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά και είναι δυστυχώς πολύ μεγάλες. Τραγικές καταστάσεις, ειλικρινά τραγικές καταστάσεις, καίγονται ξενοδοχειακές μονάδες. Ο Μητσοτάκης θυμάμαι μία δήλωση που είχε κάνει, που είχε πει ότι τα σπίτια ξαναχτίζονται αλλά η ζωή δεν αναπληρώνεται, τα δύσκολα λέει είναι, είχε πει είναι μπροστά, πίσω από κάθε πυρκαγιά υπάρχει κάποιο βρώμικο σχέδιο, αυτό να το ξέρετε. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά, και θα το ξαναπώ ότι στην περίπτωση της Χαλκιδικής υπάρχουν καταγγελίες για αλλοδαπούς επενδυτές οι οποίοι θέλουν να πάρουν κοψοχρονιά διάφορα μέρη για επενδύσεις, όπως έγινε και στην Καλαμάτα. Οι κόποι μια ζωής πραγματικά έγιναν στάχτες. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κάποιος ειλικρινά, γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά να συμβαίνει στη χώρα μας. Τόσες πυρκαγιές θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο, και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι περιοχές φιλέτα. Καίγονται τα πάντα, στις τάχτες σπίτια, δάση, περιουσίες, κάηκαν πυροσβεστικά οχήματα, κάηκαν επενδύσεις. Και δεν ξέρω πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν το κράτος θα είναι δίπλα τους, δεν ξέρω αν θα τους βοηθήσουν να ξαναχτίσουν τις περιουσίες τους. Ειλικρινά δηλαδή είναι τραγικό. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ο καθένας ο οποίος έρχεται εδώ και έχει φράγκα κάνει ό,τι γουστάρει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχει το δικαίωμα να κάψει την περιοχή σου για να μπορέσει να την αγοράσει κοψοχρονιά. Και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Δεν προσλαμβάνει πυροσβέστες, δεν παίρνει καινούργια οχήματα, δεν ενισχύει τον στόλο, δεν ενισχύει το ΕΚΑΒ, τίποτα πραγματικά, είναι όλα αφημένα στην τύχη τους. Όλα κυριολεκτικά είναι αφημένα στην τύχη τους. Δεν πανακαίγεται η χώρα, ο Μητσοτάκης κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή. Είναι στη Χαλκιδική, στην Κρήτη και κάνει διακοπές. Ο άλλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κόβει βόλτες στα μπιτσόμπαρα. Καίγεται η χώρα, δεν βαριέσαι. Τα δικά τους τα κολόσπιτα όμως δεν καίγονται, τα οποία εμείς τα πληρώσαμε. Τα σπίτια τα δικά τους, τις βίλες τους και όλα αυτά που έχουν, τα πανάκριβα αυτοκίνητα και τα λούσα που κάνουν, τα πληρώνουμε εμείς. Αυτό είναι το κακό σε αυτή τη χώρα. Να τα πληρώνανε μόνοι τους από την τσέπη τους, πάει στο διάλογο. Αλλά τα πληρώνουμε εμείς. Κάνουν γούστα, κάνουν διακοπάρες. Βλέπεις το Μητσοτάκη φεύγει τριμεράκια, πηγαίνει για σκι, για ξεσκι, ποδηλασίες. Ποιος τα πληρώνει? Εμείς. Δεν δουλέψαν ούτε μισή μέρα στη ζωή τους. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν δουλέψαν ποτέ έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν και τους έχουν βάλει στα κυβερνητικά έδρανα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να καίνε τη χώρα μας, να μας φτωχοποιούν, να διαλύουν την ελληνική οικογένεια και εμείς δεν αντιδρούμε. Εμείς καθόμαστε και τους κοιτάζουμε και λέμε, α, οι αλήτες τι μας κάνανε, σώπαρες οι Έλληνα, αυτοί στο κάνανε. Για να ρωτήσω λίγο, αυτοί φταίνε τελικά ή εσύ? Γιατί άντε, την πρώτη φορά να σε κοροϊδέψει κάποιος, okay, φταίει. Τη δεύτερη φταίτε και οι δύο. Την τρίτη όμως φταίς μόνο εσύ. Γιατί ήξερες, ξέρεις ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, ξέρεις ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις ποιοι είναι στο ΠΑΣΟΚ, ξέρεις ποιοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις ποιοι είναι όλοι αυτοί που περάσανε και σου ρημάξανε τον τόπο, και πας και τους ξαναδίνεις δύναμη ή απαξιώνεις τη δύναμή σου και πηγαίνουν οι δικοί τους και ψηφίζουν, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το 42%
το 41%, το οποίο πήρε η Νέα Δημοκρατία και το επικαλούνται μέχρι και σήμερα και περιμένουν ότι θα πάρουν αυτοδυναμία και στις επόμενες εκλογές, δόθηκε διαμέσου της αποχής. Εάν οι απέχοντες πήγαιναν και ψήφιζαν ένα οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από τα συστημικά αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε πάρει αυτή τη στιγμή αυτό το ποσοστό. Θα ήταν κάτω από το 20% το ποσοστό της και θα ψάχνουν να βρούνε με ποιον θα κάνουν συγκυβέρνηση, όπως θα συμβεί τώρα στις επόμενες εκλογές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι πάλι μέσα στη Βουλή. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι κατέκαψαν τον τόπο, οι οποίοι διέλυσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι κατέστρεψαν τη ζωή τη δική σου, τη δική μου, των παιδιών σου, ολονών μας, οι οποίοι μας έχουν προσπαθούν να μας κλείσουν το στόμα να μην μιλάμε, οι οποίοι έχουν κάνει ένα σωρό εγκλήματα, θα ξανά είναι μέσα στη Βουλή και θα συνεχίζουν να πληρώνονται από εμάς και θα συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους. Γιατί να είστε σίγουροι ότι εγώ το βλέπω στο επόμενο χρονικό διάστημα, Μητσοτάκης και Τσίπρας ετοιμάζονται για συγκυβέρνηση. Εάν δεν τα βρει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη, με το Πασόκ, θα τα βρει με τον Τσίπρα. Γιατί βλέπετε ο Άδωνης τι ωραία και τι γλυκά που μιλάει για τον Αλέξη. Ε? Και πόσο καλός είναι και έχει μία πυγμή και λέει έτσι ωραία πράγματα ο Άδωνης. Γιατί τα λέει άραγε. Γιατί τόσο γλυκά. Έτσι ωραία πράγματα ο Άδωνης. Γιατί τα λέει άραγε. Γιατί το...

κάτι. Γιατί έφτιαξε κάτι. Κάναμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα. Κανένα βήμα μπροστά σαν χώρα. Χιλιάδες βήματα πίσω κάναμε σαν χώρα. Το μόνο το οποίο κάναμε μπροστά είναι ότι ανεβάσαμε τους φόρους, ανεβάσαμε τη φτώχεια, τα ποσοστά φτώχειας, ανεβάσαμε τα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού. Και πραγματικά λυπάμαι που δεν ανοίγουμε τα μάτια μας. Λυπάμαι πραγματικά που δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από τα ίδια και τα ίδια. Μας κοροϊδεύουνε μέσα στα μούτρα μας. Τη στιγμή που η χώρα καίγεται, αυτοί κάνουν διακοπάρες και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους νοιάζει για σένα και για μένα. Γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης τώρα, εντάξει μωρέ, θα καούνε, θα πάω στη διεθνή έκθεση, θα τους τάξω μερικά μπαρμπούτσαλα, θα με πιστέψουνε, θα με ξαναψηφίσουν. Το γαμό το ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχει δίκιο. Αυτό είναι το γαμό, το ότι έχει δίκιο. Γιατί τα ζώα θα τον πιστέψουν πάλι και θα τον ξαναψηφίσουν πάλι. Και ξέρετε ποιοι τον ψηφίζουν? Κάτι συνταξιούχοι που δεν έχουν να φάνε, κάτι κολλημένοι που λένε «Α, εμείς οι προπαπούδες μας Νέα Δημοκρατία ψηφίζαν. Άμα ψηφίσω κάτι άλλο, θα τρίζουν τα κόκαλά τους». Φωτιάρε να πάρουν τα κόκαλά τους, ας τα κομμάτια πια. Έχετε καταστρέψει τη χώρα με αυτή την ανοησία που έχετε στο κεφάλι σας, για όνομα του Θεού δηλαδή. Λες και η ψήφος είναι μαζί με τη διαθήκη που σου άφησε ένα χωράφι και πέντε χωράφια και ένα σπίτι εκεί πέρα, σου άφησε και την ψήφο και σε είπε, ας πούμε, άμα θες να τα πάρεις ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία μέχρι να ψοφήσεις. Είναι δυνατόν σε αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε πια? Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο ότι εμείς στον τόπο μας ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία επειδή από εδώ κατάγεται ο Καραμαλής καλημέρα στις Σέρες? Η Κρήτη γιατί δεν ψηφίζει ποτέ Νέα Δημοκρατία? Η Κρήτη ποτέ δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ιδιαίτερα το σόι των Μητσοτάκηδων. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι. Εμείς γιατί να τους ψηφίσουμε? Γιατί να τους ξαναδώσουμε δύναμη? Πείτε μου έναν λόγο, γράψτε μου έναν λόγο για να ψηφίσω τον Μητσοτάκη ξανά. Έναν λόγο για να ψηφίσω τον Σαμαρά, ένα λόγο για να ψηφίσω τον Τσίπρα, έναν, πείτε μου έναν, ένα καλό το οποίο έχουν κάνει. Περιμένω πραγματικά, δηλαδή κάθομαι και το συζητώ με ανθρώπους, γιατί υπάρχουν κάποιοι νεοδημοκράτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν να με πιάσουν και να μου πούνε «Α, και τι είναι αυτά που λες?» και... Ωραία, πες μου ρε αδερφέ, λέω, έναν λόγο, ένα καλό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης στη χώρα για να πάω να τον ψηφίσω. Τι μου λένε? Τα εξοπλιστικά. Α, εξοπλίσαμε τη χώρα. Αλήθεια, τα εξοπλιστικά. Πόσα φράγκα φάγανε από τα εξοπλιστικά? Γιατί οι μεγαλύτερες μίζες πέφτουν εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα τι? Η υγεία, η παιδεία, η δημόσια ασφάλεια, πηγαίνεις, κυκλοφορείς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Αθήνας και λες έχω περάσει τα σύνορα. Πού πάει αυτό το πράγμα? Η Αθήνα έχει ισλαμοποιηθεί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι μικρότερο το κακό, εντάξει. Στην Αθήνα όμως έχουν γκετοποιηθεί περιοχές. Έχουμε φτάσει σε σημείο να κατεβαίνεις κάτω εκεί στην Ομόνοια και να μην ακούς ελληνικά από πουθενά. Να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις, να γίνονται εγκλήματα μέρα μεσημέρι, να βγάζουν μαχαίρια, να σφάζονται και κανείς να μην αντιδράει, κανείς να μην κάνει τίποτα. Και δεν περιμένουν να αντιδράσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν τους ενδιαφέρει, αλλά περίμεναν να αντιδράσουμε εμείς. Εμείς σαν λαός περίμεναν να αντιδράσουμε που αγοράσαν εκεί πέρα τα μαγαζιά των ανθρώπων κοψοχρονιά, πληρώνουν κάτι ενίκεια, να μην πω τι. Και έχουν κάνει επιχειρήσεις. Και εσύ έχεις κλείσει τη δικιά σου επιχείρηση, ή την έχουν κάψει, ή δεν ξέρω εγώ τι, σε έχουν φορολογήσει, και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Γιατί δεν έχεις φράγκα να μπορείς να τα απεξέλθεις. Αυτοί όμως έχουν φράγκα. Τώρα που τα βρίσκουν, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Οι κατατρεγμένοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα μας. Και ξέρετε κάτι, ούτε ρατσιστή είμαι ούτε τίποτα, το έχω ξαναπεί. Δεν μου φταίνε αυτοί. Αυτοί βρήκανε πρόσφορο έδαφος και ήρθανε. Και εγώ, άμα μου έλεγε μία χώρα ότι ξέρεις τι, έλα εδώ πέρα, θα έχεις φράγκα, θα μπορείς να κάνεις επιχείρηση, θα έχεις τζάμπα σπίτι, θα πήγαινα, γιατί χαζός θα ήμουν να μην πάω. Αυτοί που μου φταίνε είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία είναι πουλημένη και η οποία δεν έχει βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, η χώρα να ισλαμοποιείται και εμείς να καθόμαστε και να το κοιτάζουμε όλο αυτό και να λέμε εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Η ώρα όμως έχει πάει σχεδόν 7 και πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω. Μηνύματα στο 69-07-483-484 και περιμένω να μου πει κάποιος έναν λόγο για τον οποίο εγώ θα πρέπει να ψηφίσω για ακόμη μια φορά Μητσοτάκη. Ή όλους αυτούς οι οποίοι έχουν περάσει από την διακυβέρνηση της χώρας και τα έχουν κάνει όλα ρόιτα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες της Ήπειρου Χαλκιδικής, όπου δεν υφίσταται πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 227 πυροσβέστες και 57 οχήματα, συνεχίζουν μέχρι τώρα να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο τους. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημεία μέσω θαλάσσης. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την διάρκεια της κατάσβεσης. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των πολιτών. Κρίσιμη ωστόσο και η σημερινή ημέρα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συνεγερμού για Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο. Μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων που θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική. Η Χάρη Λαοτρικού επιθέτει στο επίκεντρο την ακρίβεια και την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις αντί για επιδοματικές λύσεις, όπως τονίζει. Την ώρα που το υπερπλεώνασμα από την φορολογία των Ελλήνων λόγω της υπερφορολόγησης και του πληθωρισμού εσχροκέρδειες αγγίζει τα 5 δις ευρώ για το 26, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει επειδή θα επιστρέψει στους Έλληνες 1,5 δις από τα κλεμμένα, αποδεικνύοντας ότι ο Μητσοτάκης αντί για Μωυσής απεδείχθη Χότζας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται στην Κρήτη με αμύωτους ρυθμούς οι μεταναστευτικές ροές. Περίπου 520 παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν μέσα σε 48 ώρες από την θαλάσσια περιοχή νοτίως του νησιού και κυρίως από τους καλούς λιμένες. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού, αναμένονται τοπικές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και τοπικά φαινόμενα κυρίως στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και στην Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 26 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, 14 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-4-83-48-4 το Viber για όλους τους εναπομείναντες οι οποίοι είστε εδώ πέρα. Και κάνουμε παρεούλα, παραμονή του 15 Αυγούστου, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παραμονή του Πάσχα του καλοκαιριού. Μακάρι η Παναγία να μας βοηθήσει. Να μας βοηθήσει όχι ως διαμαγείας, να μας βοηθήσει να βάλουμε μυαλό και να βάλουμε τη λογική μπροστά και να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε ως Έλληνες και όχι ως εφιάλτες. Να σκεφτούμε ποιο είναι το καλό του τόπου μας, ποιο είναι το καλό όλων μας, το κοινό καλό γενικότερα. Μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει τουλάχιστον. Πριν καεί ολόκληρη η Ελλάδα και δεν μείνει ούτε ίχνος δέντρου. Πάντως όσον αφορά την Σίβηρη της Χαλκιδικής, οι πληροφορίες λένε ότι η εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη, χωρίς πλέον να υπάρχει κάποιο ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες οι οποίες βρίσκονται εντός της καμένης εκτάσεως, κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες, ενώ η σημαντική εξασθένιση των ανέμων ευτυχώς λειτουργεί ως ένας σύμμαχος στις προσπάθειες της κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας συνέχισαν την δυναμική προσπάθειά τους να μπορέσουν να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν μεγάλες αναζωπηρώσεις. Η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή την ώρα σαφώς χαρακτηρίζεται καλύτερα, καθώς δεν υπάρχει ενίο μέτωπο. Ενεργά σημεία όμως παραμένουν μέσα στην καμένη έκταση, ορισμένα από αυτά σε δύσβατες περιοχές όπου απαιτείται επίμονη δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις. Και πραγματικά ευχόμαστε να μην ξαναδούμε τέτοιο κακό. Δυστυχώς η φωτιά εχθές πήρε άγριες και γρήγορα διαστάσεις και κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους.

Έχει δοθεί και ένα βίντεο στην δημοσιότητα τη στιγμή που ένας άνδρας της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατέρευσε εκεί στην παραλία της Σίβηρης. Οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλά στην υγεία του. Αυτοί οι ήρωες οι οποίοι κάθε φορά, κάθε χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τεράστιες πυρκαγιές, ρίχνονται στη μάχη προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες μας, τις περιοχές μας, εμάς τους ίδιους. Και το ξαναλέω, υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες λένε ότι ξένοι επενδυτές έχουν βάλει φωτιά στη Χαλκιδική. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα, ουέ και αλλή μονό σας. Βρείτε τρύπα να κρυφτείτε. Εάν αφήνετε τους ξένους να έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, να μας καίνε τα μέρη μας για να τα αγοράσουν πιτ μπαρά μετά, ουέ και αλλή μονό σας πραγματικά. Και όσο σκέφτομαι τον Μεσίδη, τον Γιάννη τον Μπεσιρίδη, που τον παίρνουν τηλέφωνο οι Ισραηλινοί και του ζητάνε να πουλήσει ακίνητα και τα λοιπά, και καλά κάνει το παιδί και δεν πουλάει. Όλοι εσείς οι Μεσίτες, ακολουθήστε ρε εσείς αυτό το παράδειγμα. Μην πουλάτε την ελληνική γη όπου να είναι. Δεν είναι όλα φράγκα σε αυτή τη ζωή. Μην πουλάτε την ελληνική γη σε ξένους. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Γιατί βλέπετε τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα είναι αυτό το οποίο συνέβη στη Χαλκιδική. Από τη μία μας καίνε για να βάλουν ανεμογεννήτριες, από την άλλη μας καίνε για να αγοράσουν τις περιοχές.

0: Εν τω μεταξύ και ένα συνεργείο του Μέγκα, το οποίο βρέθηκε στο μέτωπο της φωτιάς, από κάποιους δέχτηκε επίθεση. Η δημοσιογράφος καταγγέλει ότι τους έφτυσαν, τους χτύπησαν και τους έδιωξαν κυριολεκτικά με τις κλωτσιές. Η δημοσιογράφος, η Μαρία Γουγουτσά, η οποία ήταν επί του σημείου, κατήγγειλε ότι, και θα σας βάλω να ακούσετε και την καταγγελία την οποία έκανε, κατήγγειλε ότι τους επιτέθηκαν και έσπασαν το μικρόφωνο, έσπασαν το κινητό της τηλέφωνο, προσπάθησαν να σπάσουν την κάμερα, μπήκε ο καμεραμάν μπροστά για να προστατεύσει το εργαλείο της δουλειάς του, τον χτύπησαν και εκείνον. Εννοείται ότι θα ακολουθήσουν μηνύσεις και καταγγελία. Βέβαια, τώρα τι ήταν αυτή και για ποιο λόγο μπήκανε μπροστά στο τηλεοπτικό συνεργείο για να μην τραβήξουν τα πλάνα, αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο.
1: Μάνια, ότι η συνάδελφός μας, η Μαρία Γουγουτσά, έχει δεχθεί επίθεση από αγνώστους στο μέτωπο της φωτιάς. Μαρία, είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σου έχουν σπάσει το μικρόφωνο του Μέγκα.
2: Σπάσανε το μικρόφωνο του Μέγκα, σπάσανε το κινητό τηλέφωνό μου. Λίγο έλειψε να σπάσουν την κάμερα, μπήκε μπροστά ο καμεραμάν, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστη δεν είναι, Κατερίνα, είναι η γνωστή.
1: Ποιο ήταν το κίνητρο για αυτή την επίθεση?
2: Δεν θέλαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουν βοτήλες και θα γίνει ανατίναξη. Όταν πήγαμε από την άλλη πλευρά για να δείξουμε την περιοχή με τις καλαμιές και τα καμένα δυο ταχύ αυτοκίνητα, δηλαδή τις περιουσίες των ανθρώπων που είναι εδώ πέρα, να δούμε αν υπάρχουν σπίτια με εγκλωβισμένους μέσα, να μεταφέρουμε εικόνες για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο ακόμη και τα συντονιστικά, τα συντονιστικά σωματεία που κάθονται της πυροσβεστικής και όλοι ο ένας βοηθάει τον άλλον, γιατί είναι μια αλυσίδα που στείνεται μεταξύ των ανθρώπων, των φορέων και των ενώσεων και των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ πέρα για να δώσουν την εικόνα. Όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν, μας έδιωξαν από την περιοχή κλωτσιδών.
1: Και έσπασαν τα εργαλεία της δουλειάς σας.
2: Βεβαίως, και φωνάξαμε την αστυνομία που βρήκαμε μπροστά μας, σαν να μην λέγαμε τίποτα. Προφανώς είναι γνωστή της περιοχής, προφανώς τους ξέρει πολύ καλά η αστυνομία, είναι πάρα πολύ εύκολο στη μήνυση που θα ακολουθήσει ποιοι είναι, γιατί τους βλέπανε, όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Σε αυτή τη φάση φυσικά βάζουμε όλη αυτή την ιστορία στην άκρη, διότι προτεραιότητα έχει ενημέρωση του κόσμου.
1: Βέβαια, δεν πάβει να είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα αυτή η επίθεση.
2: Και να καταγραφεί, Κατερίνα μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, ότι είναι γνωστή στην αστυνομία και θα είναι πάρα πολύ εύκολο να βοηθήσουν τους συναδέλφους του ΜΕΚΑ όταν θα έρθει η ώρα της μήνυσης και της καταγγελίας.
1: Μάλιστα, έχουμε λοιπόν επίθεση στο συνεργείο του Μέγκα. Έχουν σπάσει το μικρόφωνο της Μαρίας Γουγουτσά, το κινητό της συναδέλφου που βρίσκεται στο πεδίο, που προσπαθεί να μεταφέρει την εικόνα σε όλους εμάς, σε όλους εσάς την εικόνα. Έχει δεχθεί λοιπόν μια έτσι άνανδρη επίθεση. Καταδικαστέω αυτό το πράγμα, τη βλέπουμε τώρα. Την κάμερα ευτυχώς δεν την έσπασαν, Μαρία.
2: Όπως μπορείτε να δείτε, την κάμερα δεν την έσπασαν και με το τηλέφωνο μας μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Το Μέγκα έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό παντού. Όλοι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, μόνο που μας βλέπουν, μας καλωσορίζουν ως Μέγκα, οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε και τα διακριτικά.
0: Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Τώρα, τι λόγους είχαν αυτοί να επιτεθούν σε ένα τηλεοπτικό συνεργείο, θα φανεί. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, και οι ρεπόρτερ οι οποίοι πηγαίνουν στα σημεία που εξελίσσεται μια τραγωδία, σε πολλές εκ των περιπτώσεων και αυτοί πολλές φορές βάζουν σε κίνδυνο ακόμη για τη ζωή τους, τη σωματική τους ακεραιότητα, προκειμένου να βγει το ρεπορτάζ, να τραβήξουν πλάνα για την ενημέρωση του κόσμου. Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα δείχνουν ότι η αιτία, λέει, κρύβεται σε ένα τυχαίο φυσικό γεγονός. Ξαφνικά δηλαδή, τυχαία, απλά έπιασε φωτιά. Και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, λέει, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε μια κολόνα ρεύματος. Η πτώση αυτή προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι άναψαν αμέσως φωτιά στα ξερά χόρτα κτλ. Κτλ. Καλά, δεν περιμένουν να παραδεχτούν ότι έχει γίνει κάτι, ή ότι κάποιος έβαλε φωτιά ή

Αλλά οι Μητσοτάκηδες, εντάξει, κάνουν διακοπές, ρε παιδί μου. Αν υπάρχει κάτι σε αυτή τη χώρα το οποίο λειτουργεί υποδειγματικά, αυτό είναι ένα πράγμα. Είναι το πρόγραμμα των πρωθυπουργικών διακοπών. Πραγματικά, αυτό λειτουργεί υποδειγματικά. Δεν αλλάζει με τίποτα. Ούτε γραφειοκρατία, ούτε καθυστερείς, ούτε τεχνικά προβλήματα. Οι διακοπές του Μητσοτάκη συνεχίζονται κανονικότατα. Έχει βγάλει και φωτογραφίες εκεί μαζί με το γιώκα του, ο οποίος θα παντρευτεί τη Σάκαρη, και ο Βαρθολομαίος λέει ότι το 2027 θα παντρέψω το γιο του πρωθυπουργού. Περίμενε, Βαρθολομαίο, περίμενε. Αρχικά το 2027 μπορεί και να μην είναι πρωθυπουργός. Λέω εγώ τώρα. Πάντως, από ό,τι βλέπω, μια χαρά κυλάει το πρωθυπουργικό πρόγραμμα. Μπανάκι, οικογενειακές βουτιές, σε λίγες μέρες επιστροφή στην Αθήνα για να προετοιμαστεί για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Εκεί θα ξανακούσουμε πιθανότατα για όλα αυτά τα ωραία τα οποία θα μας πει, θα προσπαθήσει να οροποιήσει όλη αυτή την κατάσταση. Θα μιλήσει για την Ελλάδα του εξυγχρονισμού, η οποία αλλάζει. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, η χώρα μπορεί να περιμένει. Οι Μητσοτάκηδες κάνουν ακόμη μπάνιο, κάνουν ακόμη διακοπές. Μη στεναχωριέστε. Να δω πότε θα τους στείλουμε για διακοπές μόνιμα, ειλικρινά. Το κράτος βουλιάζει, ο Μητσοτάκης βουτάει. Πάντως, ωραίο σώμα έχει ο πρωθυπουργός. Κοίτα να δεις. Θα μου πεις, γιατί δούλεψε ποτέ στη ζωή? Κουράστηκε ποτέ? Κοντεύει τα 60 και είναι φτούφτου σκόρδα, γόρι μου. Εσείς πήγατε για κανένα μπάνιο, κάνατε κανένα τριμεράκι έστω έτσι να πάρετε την οικογένειά σας, κάτι? Αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, έτσι, αν ο Έλληνας κατάφερε να πάει έστω τρεις μέρες διακοπές, όχι στο χωριό. Γιατί κάποιοι λένε, να ο κόσμος κλαίει ότι δεν έχει λεφτά και έχει αδειάσει Αθήνα. Και πού πήγαν όλοι που δεν έχουν λεφτά? Βρε χαϊβάνια. Από τα 5 εκατομμύρια που είναι κάτω στην Αθήνα, ζήτημα το 1 εκατομμύριο να είναι πραγματικοί Αθηναίοι. Οι άλλοι είναι όλοι από χωριά, χωριουδάκια, οι οποίοι φύγαν από τα μέρη τους, κατεβήκανε στην Αθήνα για να βρουν δουλειά. Αυτό έγινε. Δηλαδή, το να φύγω από την Αθήνα να πάω στο χωριό μου, τι διακοπές είναι αυτό? Διακοπές είναι, μπορώ να πάρω την οικογένειά μου να πάω σε ένα νησί. Μπορώ να πάρω την οικογένειά μου να πάω σε ένα άλλο μέρος, παιδί μου. Μην γυρίσω πίσω στο χωριό μου, να πάω σε ένα άλλο μέρος. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν με αφήνει ο Μητσοτάκης, ο οποίος αυτός κάνει διακοπές. Πρέπει να δουλεύω για να πληρώνω τα τριμεράκια του πρωθυπουργού, και ο χειμώνας ο οποίος έρχεται είναι δύσκολο. Και θα πρέπει να πάει πολλά τριμεράκια για να χαλαρώσει το παλικάρι. Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά? Άμα δεν δουλέψουμε εγώ και εσύ, ποιοι θα δουλέψουν? Για όνομα του Θεού, δηλαδή, δεν είναι? Σεβαστείτε λίγο το κυβερνητικό έργο. Μπάς σε καλό σας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι διακοπές του Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι η όλη εικόνα ενός πρωθυπουργού που μοιάζει ολοένα να είναι αποκομμένος από την καθημερινότητα εκείνων τους οποίους υποτίθεται ότι τους κυβερνά. Μοιάζει να είναι, ρε παιδί μου, στο δικό του κόσμο, ότι εντάξει, τα έχω κάνει σκατά, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ θα πάω για μπάνιο στη θάλασσα. Δεν με ενδιαφέρει για σας. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν πάνε να πνιγείτε, δεν πάνε να καείτε. Δεν χαλάσω εγώ τις διακοπές μου τώρα επειδή καίγεται η Ελλάδα. Ας τα κομμάτια. Έτσι δεν είναι? Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος ο πολίτης συναντά ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να του εξασφαλίσει ούτε καν τα στοιχειώδη για να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και αυτή, βέβαια, η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που χωρίζει το Μέγαρο Μαξίμου από οποιαδήποτε παραλία επιλέγει ο πρωθυπουργός για να κάνει τα μπάνια του. Επαφή με την πραγματικότητα καμία. Πραγματικά καμία απολύτως. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πάθουμε για να βάλουμε μυαλό. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Μας κάψανε τη χώρα. Το χειμώνα θα μας την πλημμυρίσουν. Μας φέρανε χιλιάδες λαθρομετανάστες. Το νησί της Κρήτης κυριολεκτικά προσπαθεί να σηκώσει έναν τεράστιο όγκο λαθρομεταναστευτικών ροών, οι οποίες σειραίουν συνέχεια.
Τα σύνορα της χώρας ανοιχτά. Μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώστε. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Οι Τούρκοι πάλι, μαγιά όλη την ώρα που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, βολτάρουνε πάνω από το Αιγαίο. Μας απειλούνε και με πολέμους και κάσους μπέλη και δεν ξέρω εγώ τι. Και εμείς εντάξει μωρέ έβαλες. Ο πρωθυπουργός να είναι καλά να κάνει τα μπάνια του, κατά τα άλλα όλα.

0: Πάντως εχθές είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου κατέπλευσε το οχηματαγωγό ταχύπλο Speedrunner Jet και μετέφερε με ασφάλεια συνολικά 196 άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό σώμα από την παραλία της Ίβυρης κατά την εκένωση του οικισμού λόγω της πυρκαγιάς. Με την άφιξη του πλοίου ενεργοποιήθηκε αμέσως ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να έχει αναλάβει την συνολική μέρημνα για τους πληγέντες. Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γουτίκας, είπε ότι η περιφέρεια μερίμνησε άμεσα για την διαμονή των 196 απεγκλωβισμένων. Σε συνεργασία με την διοίκηση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, αστικά λεωφορεία περίμεναν εντός του λιμανιού για να μεταφέρουν τους πολίτες σε ξενοδοχεία της πόλης μετά από σχετική συνεννόηση με τους ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωσή της, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης εξέφρασε την συμπαράστασή της στους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη, ενώ συνεχάρει και το προσωπικό της πυροσβεστικής και τους εθελοντές για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας όπως πράττει εδώ και 74 χρόνια. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντόσω λίγο πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Παρασκευής 14 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω και θέλετε να μας τα μεταφέρετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Τώρα, όσον αφορά τον οδηγό του βιτιοφόρου που έκανε τυφλή προσπέραση, βρέθηκε από την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε. Το βίντεο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, το οποίο δημοσίευσε στα social media ο δικυκλιστής, ο οποίος κυριολεκτικά ο άνθρωπος είδε το χάρο με τα μάτια του και να είναι καλά στην υγεία του. Με έναν γρήγορο ελιγμό κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση, αλλά πραγματικά εκείνη την ώρα αν ήταν κάποιο γιοταχή, τρομάζω να σκεφτώ το τι θα είχε συμβεί, γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει τον ίδιο ελιγμό για να μπορέσει να αποφύγει το βαρύ όχημα. Ο οδηγός του βιτιοφόρου εντοπίστηκε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη διεύθυνση της Τροχέας. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας περί επικίνδυνης οδηγήσεως. Η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση στην οποία λέει: με αφορμή βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βιτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή, η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής ξεκίνησε αυταπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφή για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εγώ αυτό που θα πω θα είναι άμεση φυλάκιση και να του πάρουν το επαγγελματικό δίπλωμα διαπαντός. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναανέβει σε επαγγελματικό αυτοκίνητο και όλοι όσοι πράττουν κατά αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος είναι εν δυνάμει εγκληματία. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει κόσμο, θα μπορούσε να έχει ξεκλήρυσει μια οικογένεια. Ευτυχώς εκείνη την ώρα περνούσε απλά ο μοτοσυκλετιστής και ευτυχώς που πρόλαβε και έκανε ελιγμό ο άνθρωπος και δεν τον χτύπησε. Κάτι τέτοιους ανθρώπους πρέπει να τους παίρνουν τα διπλώματα διαπαντός και να μην έχουν το δικαίωμα να ξανακάτσουν πίσω από το τιμόνι. Το να μην προσπεράσεις πάνω σε στροφή που δεν έχει ορατότητα είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει ένα παιδί του νηπιαγωγείου. Ένα παιδί του νηπιαγωγείου, άμα το βάλεις να οδηγήσει το ποδηλατάκι του σε μια τέτοια στροφή, δεν θα βγει να προσπεράσει, γιατί θα το κόψει ότι δεν βλέπει και δεν θα το κάνει. Αλλά ένας επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος οδηγεί ένα βαρύ όχημα και μπορεί να σκοτώσει κόσμο, το έκανε. Κάτι τέτοιους λοιπόν πρέπει να τους παίρνουν τα διπλώματα διαπαντός. Δεν πρέπει να έχουν τιμόνι στα χέρια τους αυτοί οι άνθρωποι. Είναι εγκληματίες, είναι επικίνδυνοι. Πρέπει να αυστηροποιηθεί ο νόμος, όχι ως προς τα πρόστιμα, αλλά ως προς τις συνέπειες. Δεν γίνεται ο άλλος να είναι ένα έγκλημα με ρόδες και να κυκλοφορεί στους δρόμους. Απαράδεκτο, πραγματικά απαράδεκτο. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Ευτυχώς.

Τώρα όπως φαίνεται όσον αφορά την οικονομία ανεβαίνουν ξανά οι τιμές στα καύσιμα. Η βενζίνη και το ντίζελ φλερτάρουν από ό,τι φαίνεται με τα 2 ευρώ. Δυστυχώς τα νέα είναι δυσάρεστα για όλους τους οδηγούς, καθότι έρχεται ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα πρατήρια των υγρών καυσίμων. Πήραμε μια μικρή ανάσα, αν μπορεί να την πει κάποιος έτσι, από μια πτώση των τιμών στις προηγούμενες ημέρες. Αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν, με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης κυριολεκτικά να βάζουν πλώρη ξανά για τα 2 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εδώ στον πίνακα, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στα 1,980 το λίτρο, ενώ το ντίζελ την ξεπερνά ελαφρώς, βλέπω ότι είναι στα 1,986. Η μεταφορά του αυξημένου κόστους από τα δηληστήρια στη Λιανική γίνεται πάντα με μια μικρή χρονική καθυστέρηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιβαρύνσεις θα γίνουν απόλυτα αισθητές τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και βέβαια η απάντηση πάνω σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεται εκτός συνόρων ως επιτοπλίστων, συγκεκριμένα στη διεθνή αγορά πετρελαίου, η οποία φαίνεται ότι αντιδρά με αυτόν τον τρόπο στο γεωπολιτικό ρίσκο το οποίο υπάρχει. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent κινείται πλέον πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Στο επίκεντρο της ανησυχίας, όπως είναι λογικό, βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα, αν όχι το σημαντικότερο, για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Η Τεχεράνη θέτει τους δικούς της όρους για την ομαλή ναυσιπλοεία εκεί στην περιοχή και απαιτεί μάλιστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την άρση των κυρώσεων. Και όσο αυτή η αβεβαιότητα παραμένει ως ένα ασφάλιστρο κινδύνο, ενσωματώνεται στις διεθνείς τιμές, οι οποίες με τη σειρά τους δυστυχώς περνούν σταδιακά και στα δικά μας πρατήρια. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πανάκριβους φόρους εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να μειωθούν οι φόροι τους ώστε να μην είναι τόσο υψηλή η τιμή της βενζίνης. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το αρνείται αυτό το πράγμα, διότι όπως λέει, η κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι ο φόρος από τα καύσιμα, καταλαβαίνετε ότι... Ένα μπλάνκα, μες στις άδες αγκρεπούρα. Θα περιμένουμε δηλαδή δραματικές ανόδους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και μάλλον όπως το βλέπω, μόλις εκνεύσει ο Αύγουστος θα δούμε έτσι. Γιατί οι παρεμβάσεις, οι όποιες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει, δυστυχώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι απειροελάχιστες σε σχέση με τον όγκο του προβλήματος. Και αν η κατάσταση εκεί στο Ορμούζ δεν εκτονωθεί και οι διεθνές τιμές παραμείνουν στα ύψη, το επόμενο χρονικό διάστημα πραγματικά προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για όλους όσους έχουμε αυτοκίνητα, καθότι το σύνολο των αυξήσεων θα περάσει απευθείας δυστυχώς στην τελική τιμή.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα μηνύματα στο Viber 69074-84-84. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη, μου στέλνει ένα τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη. Κύπρος είναι ελληνική. Ας το καταλάβουμε αυτό κάποια στιγμή εδώ πέρα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η Παναγιά λέει ας χαρίσει υγεία σε όλους μας και να ξαναχαρίσει τη λάμψη που αρμόζει στην πατρίδα μας και χρόνια πολλά. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο στην Ιρεμβέργη. Εύχομαι υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα. Καλή Παναγιά λέει για όλους. Δεν ξέρω αύριο λόγω της ημέρας αν έχεις εκπομπή. Πολλά χαιρετίσμα. Εγώ λόγω της ημέρας εδώ θα είμαι, θα έχω εκπομπή. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό το καλή Παναγιά είναι λανθασμένο. Μπορούμε να πούμε καλό 15 Αύγουστο. Μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά, μπορούμε να... Το καλή Παναγιά είναι κάτι το οποίο είναι λανθασμένο. Καλημέρα στον Θανάση. Πήγε αυτοκτόνησε λέει χωρίς νόημα. Τι κέρδισε η Κύπρος? Τίποτα. Έτσι δεν ελευθερώνονται εδάφοι. Δυστυχώς οι ήρωες παίρνουν και κεφάλια τουρκικά. Γνώμη μου, καλημέρα για τον Σολομό Σολομού. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να πω ότι πήγε αυτοκτόνησε χωρίς νόημα. Εκείνη την ώρα αυτό το οποίο τον διακατήχε, πιστεύω, είναι ότι έβλεπε την τουρκική σημαία και ήθελε να την κατεβάσει. Δεν σκέφτηκε τον θάνατο. Δεν σκέφτηκε ότι θα τον σκοτώσουν, δεν σκέφτηκε τίποτα. Το μόνο που σκέφτηκε ήταν να κάνει πράξη. Γι' αυτό και το τραγούδι του Σφακιανάκη λέει ότι ήταν τρελός. Γιατί μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Να σκαρφαλώσει πάνω στον ιστό, γνωρίζοντας ότι θα τον σκοτώσουν. Αλλά αυτός είπε ότι όχι ρε παιδί μου, θα το κάνω και θα προσπαθήσω να κατεβάσω την τουρκική σημαία. Με όποιο κόστος. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποια κουπούκια, βλέπετε, φωνάζουν ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Στα κομμάτια κι εσείς και η Παλαιστίνη σας. Ελευθεριά στην Κύπρο κανένας δεν έχει φωνάξει. Κανένας δεν έχει σηκώσει μια κυπριακή σημαία όπου εδώ και 50 χρόνια, 53 πόσο είναι το νησί τελεί υποκατοχή. Υποτουρκική κατοχή. Ένας δεν έχω ακούσει, δεν βλέπω να υψώνει μια κυπριακή σημαία και να φωνάζει ελευθεριά στην Κύπρο. Δυστυχώς. Και λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι που κάποιοι το παίζουν ευαισθητούλιδες και το παίζουν επιλεκτικά ευαισθητούλιδες. Ένα μέρος της χώρας μας, ένα μέρος της Ελλάδος εδώ και 50 πλάς χρόνια είναι υποκατοχή και κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν αντιδράει, κανένας δεν λέει τίποτα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη φωνάζουν τα κουπούκια. Φωνάξτε ρε εσείς μια φορά λευτεριά στην Κύπρο να δούμε θα γίνει κάτι. Αλλά τι να πω. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Κάτι έλεγα χθες για σένα αλλά δεν θυμάμαι. Κάτι έλεγα για τις Σπέτσες. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Ευλογημένο 15 Αύγουστο λέει να έχουμε με τις ευλογίες της Παναγίας μας σε όλα τα σπιτικά. Αμήν Αφροδίτη μου. Στην Αναστασία καλημέρα με υγεία. Καλή Παναγία να έχεις και σου εύχομαι όταν πάρεις άδεια λέει να περάσεις καλά. Η Αναστασία που είναι στα Νέα Βρασνά. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα εκεί στην περιοχή των Νέων Βρασνών. Ωραία περιοχή. Ελπίζω να μην την κάψουν και αυτήν εκεί πέρα. Γιατί πραγματικά με όλα όσα έχουμε δει φοβόμαστε. Στον Νικόλα στην Καλαμάτα καλημέρα. Δεν υπάρχει τίποτα λέει διότι έχουν εξαθλειώσει τους Έλληνες με τα χαράτσια και τους φόρους που επιβάλλουν. Όλοι οι Έλληνες πλην των πολιτικών θα χάσουν τις περιουσίες τους. Μα το έχω πει κιόλας ότι ακόμη και εμείς που έχουμε καταφέρει να αγοράσουμε, όσοι δεν χρωστάμε το σπίτι μας, έτσι, θα βρούνε τρόπο να μας κάνουν να το χρωστάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Ήδη ας πούμε πληρώνουμε ένφια. Κάθε χρόνο πληρώνεις ενίκιο για ένα σπίτι το οποίο το έχεις αγοράσει, έχεις πληρώσει όλους τους νόμιμους φόρους και σε βάζουν να πληρώνεις έμφυα. Δηλαδή έναν φόρο ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν προσωρινός, έτσι μας έλεγε ο Βαγγέλας τότε, ότι είναι προσωρινό το χαράτσι, τότε το λέγανε χαράτσι, μετά ονομάστηκε σε ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Το θέμα είναι ότι ακόμη και σε αυτό το φάγαμε αμάστο, δεν αντέδρασε κανένας. Ακόμη και στον ένφια το πληρώνουμε κανονικά. Δεν αντιδράσαμε, δεν ξεσηκωθήκαμε, καλά να πάθουμε. Γεια σου Ιωάννα μου, καλημέρα. Καλή Παναγιά, καλό τρίμερο λέει και να μας βοηθήσει η Παναγιά μας να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα που περνάμε όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα να μας βοηθήσει η Παναγιά μας. Πώς να μας βοηθήσει όταν εμείς δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας? Γιατί, καλό, δεν το λέω μόνο για σένα Ιωάννα μου, το λέω γενικά για όλο τον κόσμο που λέει η Παναγία να βοηθήσει να ξαναχτιστεί η Ελλάδα από την αρχή, να ξαναανακάμψουμε κτλ. Ωραία, να βοηθήσει η Παναγία. Όταν όμως εμείς είμαστε άπραγοι,
Τι να σου κάνει και η Παναγία. Η Παναγία να σε βοηθήσει, να σου δώσει σκέψη, να σου δώσει δύναμη. Θα το κάνει, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αρκεί να θέλουμε όμως. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν θέλουμε. Εμείς είμαστε στον καναπέ, είμαστε στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο, βλέπουμε μία είδηση στα social media χωρίς καν να μπούμε μέσα να διαβάσουμε τι λέει, τι δεν λέει. Αρχίζουμε να ρίχνουμε, να λέμε τα χίλια μύρια και αυτό το ονομάζουμε επανάσταση. Η επανάσταση όμως δεν γίνεται στο πληκτρολόγιο, η επανάσταση γίνεται έξω στο δρόμο. Αλλά τώρα ποιος βγαίνει έξω στον δρόμο, έχει και ζέστη και μπορεί και να βρέξει. Ας το μωρέ, ας κάτσουμε εκεί πέρα και ας λέμε η Παναγία να μας βοηθήσει. Θα μας βοηθήσει η Παναγία, ναι. Θα μας βοηθήσει άμα κάνουμε και εμείς κάτι. Άμα αποδείξουμε ότι θέλουμε να ελευθερωθούμε, ναι, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Το πιστεύω αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Γιατί άμα κοιτάξετε στην ιστορία της χώρας, ποτέ ο Θεός δεν άφησε την Ελλάδα έτσι. Ποτέ δεν μας άφησε απροστάτευτους. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια διεκδικούσαμε, τα προηγούμενα χρόνια πολεμούσαμε, παλεύαμε και κερδίζαμε μάχες, σημαντικές μάχες. Τώρα τα έχουμε παρατήσει όλα και γι' αυτό δεν έχουμε και βοήθεια από πουθενά. Δυστυχώς, που και πάλι έχουμε βοήθεια, ψέματα, και πάλι έχουμε βοήθεια. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής κρατάμε. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα. Εντάξει, λέει, τον επιτίθεσε στον οποιονδήποτε είναι καταδικαστέ, αλλά μεταξύ μας τώρα σπαν καρύδια και αυτοί σε κάθε τραγωδία εκεί να χώσουμε ένα μικρόφωνο μπροστά στον οποιοδήποτε πάνω στη δουλειά του, πάνω στο θρήνο του. Ναι, εντάξει, οκ, okay, δεν αντιλέγω, αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση που έγινε στο ρεπόρτερ του Μέγκα, στην δημοσιογράφο, η γυναίκα ήταν εκεί πέρα μαζί με τον καμεραμάν, δεν έχω σε κάπου το μικρόφωνο, απλά ήταν εκεί και κατέγραφε τα γεγονότα και πήγανε κάποιοι και τις επιτέθηκαν, δηλαδή είναι καταδικαστέο, εννοείται αυτό το πράγμα. Ο Θοδωρής έχει ωραίο Σομαλίο σαφώς, τώρα θα σου έλεγα τη σώμα έχει, αλλά είναι παραμονή της Παναγίας. Μη βρεις Θοδωρή μεταξύ μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πώς γίνεται, λέει, να καίγονται περιοχές στη Χαλκιδική και μέχρι αυτή τη στιγμή να μην έχουμε νερό? Δεν έχετε νερό στη Χαλκιδική? Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Στον Τζόνι καλημέρα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, λέει. Βλέπει πολιτικούς και δημοσιογράφους παραπληροφόρησης και τους σηκώνει τη τρίχα. Θα φάνε πολύ ξύλο, λέει. Σε λέω και μέσω ψήφου και χεράτο. Μέσω ψήφου να φάνε όσο ξύλο θέλουν. Χεράτο δεν συμφωνώ. Δεν είμαι υπέρ της βίας. Η βία θα φέρει βία και θα γίνει μια αναμπουμπούλα τρελή. Δεν είμαι υπέρ της βίας σε καμία περίπτωση. Ξύλο μπορούμε να δώσουμε άπλετο στην κάλπη. Αλλά τη δύναμή μας, είπαμε, την έχουμε απαξιώσει, γιατί πιστεύουμε τα χίλια μέρια, γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, γιατί αυτό τους βολεύει, αυτό μας βάλανε να πιστεύουμε. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Κάθε χρόνο, λέει, πιάνουν τους εμπριστές που βάζουν φωτιές και έχει καεί όλη η Ελλάδα και κάθε χρόνο Μητσοτάκης βγαίνει και μιλάει για καιρικά φαινόμενα. Άντε και του χρόνου πάλι, καλό 15 Αύγουστο και να μας προσέχει Παναγιά. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Σε περιμένω στην Αθήνα, να ξέρεις. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, κάθε χρόνο προσευχόμαστε να μην καεί η Ελλάδα και κάθε χρόνο δυστυχώς η Ελλάδα καίγεται. Και όσο έχουμε ανθέληνες πολιτικούς, και δεν λέω ότι ο επόμενος που θα έρθει θα κάνει θαύματα, αλλά τουλάχιστον ας ενισχύσει την πυροσβεστική, ας πάρει πυροσβέστες, ας πάρει οχήματα, ας πάρει πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δηλαδή, προτιμότερο είναι να πληρώνω πυροσβέστες οι οποίοι το χειμώνα κάθονται παρά να πληρώνω Μητροπολίτες οι οποίοι, εντάξει, γιατί να παίρνουν 5.000 το μήνα, δεν το έχω καταλάβει. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να γίνει και αυτός ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Δεν είναι ανάγκη η εκκλησία η οποία έχει μια τεράστια περιουσία να την πληρώνω εγώ από την τσέπη μου και αυτή, για όνομα του Θεού δηλαδή. Ο Δημοσθένης. Πάμε στο ερώτημα, λέει, γιατί πρέπει να ψηφίζουν τα ανθεληνικά κόμματα ΠΑΣΟΚ. Αν θέλεις μπουζούκια, μερσεντές εννοείς, γκριζάρισμα ή μείον ευρώ, μνημόνια, νουδό, αν είσαι ολιγάρχης, βολεμένος, κολλημένος και ΣΥΡΙΖΑ, αν είσαι προδότ. Κοίταξε να δεις. Αυτό που λες τώρα για το ΠΑΣΟΚ, αν θέλεις μπουζούκια, μερσεντές και γκριζάρισμα ή μείον κτλ. Για το γκριζάρισμα ημείων, εντάξει, θα συμφωνήσω. Για Mercedes, Λούσα και τέτοια, αυτά υπήρχαν κάποτε επί Πασόκ, το παλιό, το ορθόδοξο το Πασόκ τα έκανε αυτά. Το σημερινό Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε εντάξει. Στη Νέα Δημοκρατία, ναι, αν είσαι ολιγάρχης και βολεμένος, να, εκεί και εγώ συμφωνώ, το καταλαβαίνω. Να πας να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία πραγματικά. Αυτό το οποίο εξυπηρετεί είναι τους ολιγάρχες και τα λοιπά. Αν είσαι τώρα κανάς φτωχός, δεν καταλαβαίνω το λόγο τον οποίο θα πας να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει: ρε Καραγκιόζη, τι είναι αυτά που λες? Έβγαλε συμπέρασμα για τον οδηγό του φορτηγού, ξέρεις τι έγινε και βγήκε αριστερά. Θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως μου το λέει ο ηλίθιος. Λοιπόν, με λέει:
Ρε Καραγκιόζη, τι είναι αυτά που λες? Έβγαλε συμπέρασμα για τον οδηγό του φορτηγού. Ξέρεις τι έγινε και βγήκε αριστερά αρχιμαλάκα που θέλει κρέμασμα, έγινες και δικαστής βλάξ. Μου λέει ο τύπος αυτός, ο Δημήτρης, ο οποίος, Δημήτρη, αλήθεια σου λέω, εύχομαι να μην κρατάς τη μόνη στα χέρια σου. Γιατί η ηλιθιότητα και η βλακεία που μπορείς να περάσεις μέσα από ένα μήνυμα, αλήθεια σου λέω, είναι ανίκητη. Είναι, εύχομαι πραγματικά να μην κρατάς τη μόνη στα χέρια σου. Γιατί κάτι τέτοιοι ηλίθιοι σαν εσένα βγαίνουν έξω στο δρόμο και σκοτώνουν κόσμο. Αλήθεια στο λέω. Την καλημέρα μου, με αγάπη, και η Παναγιά να σε φωτίσει να μην είσαι τόσο ανόητος, αδερφάκι μου. Γιατί δυστυχώς σε αυτή τη χώρα κέρδισε η ανοησία. Καλημέρα στον Ανδρέα. Εν τω μεταξύ, λέει, ο οδηγός της Νταλίκας έκανε προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή που απαγορεύεται. Στον ανόητο τον τύπο που με βρίζει να τα πεις αυτά τα πράγματα, που δεν έχει μάθει ο Έλληνας, ο βλάκας ο Έλληνας, ότι δεν πρέπει να πατάς διπλή διαχωριστική. Φίλε μου Δημήτρη, δεν ξέρω άμα σου τα έχουν μάθει αυτά. Διαχωριστική γραμμή, ό,τι και να γίνει, δεν πατάς, αγόρι μου. Δεν πατάς, αλλά. Το φίλο τον GT, καλημέρα. Άλλη μια μέρα καυτής μνήμης, λέει, της μαρτυρικής Κύπρου. Σαν σήμερα το 1974 η γραμμή Ατήλα εδραιώνεται και χάνονται τα άγια χώματά μας. Χάνεται άλλη μια πόλη αμόχωστός μας. Χάνεται μαζί και η Καρπάσια, η Μεσαόρια και η Μόρφη. Το θέμα είναι να μην ξεχνάμε, παιδιά. Να μην ξεχνάμε. Γεια σου Νικολέτα μου, καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο με υγεία. Η Νικολέτα είναι στον Κάλαμο Λευκάδος, μου στέλνει φωτογραφία με την καταγάλανη θάλασσα, τον λαμπερό ελληνικό ήλιο, τα καραβάκια ελληνικό ήλιο, τα καραβάκια

Το ρεύμα δεν δουλεύουν υπομόνες, δεν μπορούν να αντλήσουν νερό, οπότε γι' αυτό ενδεχομένως να μην υπάρχει νερό στη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Πευκοχώρι, λέει, εδώ και δύο εβδομάδες κάθε μέρα μας κόβουν το νερό. Ίσως να είναι αυτό, παιδιά, με το, να υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, δεν ξέρω. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Ο Παναγιώτης από την όμορφη Ρόδο, στο ξενοδοχείο, λέει, που μένουμε, έχει πολλά δέντρα. Τρέμει, λέει, η καρδούλα μας. Τι όμορφα που είναι η παραλία εκεί πέρα. Α, πολύ δέντρο, όντως πολύ δέντρο. Εύχομαι να περνάτε, Παναγιώτη μου, όμορφα στις διακοπές σας. Αποστόλη μου, μην ευρεάζεις. Μην ευρεάζεις πραγματικά. Δυστυχώς αυτή τη χώρα κέρδισε ο Λακαμάς. Τι να κάνουμε. Ο Νικόλας μου λέει, άκουσες για περιπολίες Ιταλών αστυνομικών στην Αθήνα? Άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει. Είδα ένα βίντεο το οποίο κάποιος ανέρτησε. Δεν έκατσα να το είδα πολύ αργά το βράδυ και δεν έκατσα να ψάξω αν τελικά ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλό 15 Αύγουστο, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ο Μιχάλης από τη Μεσιά του Κιλκής, αμήν το εύχομαι, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να γιορτάσουμε με κατάνοιξη την γέμιση της Θεοτόκου. Μια μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα, μια μεγάλη γιορτή για το χριστιανισμό. Ρώτα το Σερέτη, ρε ηλίθιε, ποιος είμαι εγώ? Είμαι οδηγός 40 χρόνια. Ξέρεις τι έκανε ο μπροστινός που έκοψε απότομα και αν δεν έβγαινε αριστερά θα τους πατούσε, μετρίασε τον κίνδυνο. Άκου τι λέει ο ανόητος τώρα, ο βλάκας. Και είχε χώρο για το μωτό, λέει, αν ερχόταν η κούρσα, η φορτηγό θα ενεργούσε διαφορετικά. Αδερφέ, σκασίλα μου, και ποιος είσαι και ποιος δεν είσαι. Η βλακεία στον εγκέφαλό σου είναι βλακεία. Και να σου πω κάτι, αυτά τα έκοψε ο μπροστινός απότομα. Να κρατάς αποστάσεις, αδερφέ μου. Να κρατάς αποστάσεις. Και εγώ επαγγελματίας οδηγός είμαι. Επαγγελματίας οδηγός είμαι και εγώ. Μάλλον τα ξέρω καλύτερα από σένα. Άντε με τη βλακεία σου. Και ποιος είμαι εγώ, μάθα το όλοι. Ποιος είμαι εγώ και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι εσύ, ρε αδερφέ. Ποιος είσαι εσύ, έλα να μου πεις ποιος είσαι εσύ. Α, στα κομμάτια να πω. Με τον κάθε παλαβιά. Αλλά πάνε ψήφισε Νέα Δημοκρατία, πάνε ψήφισε Μητσοτάκη και έλα να τα ξαναπούμε μετά. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, με υγεία. Ο Σάκης μου λέει, πως και δεν βγάζει τηλεφωνικές γραμμές. Για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, Σάκη μου. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γι' αυτό δεν βγάζω τηλεφωνικές γραμμές. Φαντάσου να μου βγει τώρα ο άλλος πρωί πρωί και να μου λέει, καλά έκανε ο οδηγός της Νταλίκας και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Λοιπόν, η ώρα είναι. Δημήτρη, μη στείλεις άλλο μήνυμα, δεν θα ασχοληθώ. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάνουμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο εδώ θα είμαι στις 7. Να ανοίξω τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι πραγματικά να περάσετε όμορφα, να τιμήσετε την κοίμηση της Θεοτόκου. Πάντε στην εκκλησία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα πάτε στο νησί της Τίνου για προσκύνημα. Ανάψτε και ένα κεράκι για εμάς εδώ πέρα που δεν μπορούμε να πάμε. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στη Σίβερη Χαλκιδικής έδωσαν οι πυροσβέστες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, ωστόσο υπάρχουν πολλές μικρές εστίες με το φόβο αναζωοπυρώσεων μεγάλο. Με το πρώτο φως του ήλιου μπήκαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα. Σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη, ενώ τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των πολιτών. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τους οικισμούς της Ίβυρης και της Φούρκας. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονικής. Καταγγελίες και μαρτυρίες ότι η καταστροφική φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες σε κολόνα της ΔΕΗ εξετάζονται. Ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός μέχρι αυτήν την ώρα. Κρίσιμη και η σημερινή μέρα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού για Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος στη Χαλκιδική, όπως επίσης σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο και Σαμοθράκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων που θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική. Η Χάρη Λαουτρικού πιθέτει στο επίκεντρο την ακρίβεια και την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις αντί για επιδοματικές λύσεις. Την ώρα που το υπερπλεώνασμα από την φορολογία των Ελλήνων λόγω της υπερφορολόγησης και του πληθωρισμού εσχροκέρδειας αγγίζει τα 5 δις για το 2026, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει επειδή θα επιστρέψει στους Έλληνες 1,5 δις από τα κλεμμένα, αποδεικνύοντας ότι ο Μητσοτάκης αντί για Μωυσής απεδείχθη Χότζας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς στην Κρήτη οι μεταναστευτικές ροές. Περίπου 520 παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν μέσα σε 48 ώρες από την θαλάσσια περιοχή νοτίως του νησιού και κυρίως από τους καλούς λιμένες. Δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης 134 παράνομων μεταναστών τα ξημερώματα. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού από σήμερα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και στην Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αιθρίος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις και βροχή κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και τις συσπάσεις εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Εσυρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Εσυρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Θεός αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος. Μα το μωρό τη

άμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

άλλαξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμπούρια χιλιάδες ορφανά.

λησμονήσεις στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Μία ημέρα πριν από τον 15 Αύγουστο, μία ημέρα που δυστυχώς έχει μία ματοβαμένη χαραυγή και η σημερινή ημέρα. Εξού και ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτό το τραγούδι, διότι έχουμε τα δικά μας τα οποία τρέχουν και συμβαίνουν γύρω μας. Είχαμε και μία δύσκολη μέρα χθες σε γερικές γραμμές με τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στην περιοχή της Σίβηρης, Κασανδρίας, προς Φούρκα. Και να ξέρετε ότι αποτύχει πραγματικά, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Και το γνωρίζω γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη περιοχή. Χθες εκεί στο σημείο πολύ κοντά στη φωτιά βρισκόταν η οικογένειά μου. Και θέλω να πω κάποια πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε την όλη κατάσταση, που ξαναλέω αποτύχει πραγματικά, δεν ζήσαμε ένα νέο μάτι. Όμως νομίζω ότι δικαιωματικά η σημερινή ημέρα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά παρά μόνο με ένα τρόπο

0: Ωραία. Αν ακούγομαι, νομίζω ότι πρέπει να τιμήσουμε έναν τεχνομάρτυρα ο οποίος πριν από 30 χρόνια, σαν σήμερα, έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες των Τουρκαλάδων, και προφανώς αναφέρομαι στον εθνομάρτυρα ήρωα Σολομό Σολομού, ο οποίος, ξαναλέω, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή. Θέλω να θυμηθούμε σε πρώτη φάση όλα όσα μου είχε πει λίγα χρόνια πίσω ο πατέρας του Σολομού Σολομού, ο κύριος Σπύρος Σολομός, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πλέον, υπερήλικος, του οποίου θα ήθελα να του στείλω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου, όπως ξέρω, σε όλη την οικογένεια του Σολομού Σολομού. Και θέλω λίγο να θυμηθούμε τα λόγια τα οποία είχε πει εδώ στο Fox FM ο πατέρας του Σολομού Σολομού, ο Σπύρος Σολομός, και θα επιστρέψω για να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά. Παρακαλώ.
1: Ο ήρωας Σολομούς Σολομού δεν είναι μαζί μας. Έφυγε από σφαίρες Τούρκων και σήμερα έχω την τιμή πραγματικά να μιλώ με τον πατέρα του, τον κύριο Σπύρο Σολομού. Κύριε Σολομού, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ποιο είναι το μήνυμά σας για τη σημερινή ημέρα?
2: Είναι λάθος πορεία. Στην Κύπρο είναι εισβολή και κατοχή. Τίποτα άλλο.
1: Ότι έχουμε κάνει μια λάθος πορεία.
2: Πρέπει να αλλάξουμε πορεία.
1: Ναι. Ο γιος σας έδωσε το αίμα του για την πατρίδα. Εσείς τόσα χρόνια μετά...
2: Αλλά για την πατρίδα. Είμαι περήφανος γι' αυτό.
1: Είστε περήφανος. Οι πολιτικοί όλα αυτά τα χρόνια τι κάνανε?
2: Τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Απολύτως τίποτα. Εάν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω το χρόνο και ερχόταν ο γιος σας και σας έλεγε «Μπαμπά, θα πάω σήμερα στην πορεία», θα του λέγατε να μην πάει?
2: Έτσι θα έκανα. Γιατί οι πολιτικοί είναι όλοι ψεύτες.
1: Είναι ψεύτες. Θεωρείτε δηλαδή, κύριε Σπύρο, θεωρείτε ότι η θυσία του γιού σας είναι μάταιη?
2: Δεν είναι μάταιη, γιατί είναι παράδειγμα για όλον τον κόσμο.
1: Είναι παράδειγμα για τον κόσμο, ναι. Δυστυχώς όμως οι πολιτικοί έκαναν όλα τα λάθος πράγματα.
2: Είναι ελευθερία, μην περιμένει να σου δώσουν άλλοι. Εσύ πρέπει να την πάρεις μόνος σου.
1: Μόνος σου. Η οικογένεια, η δική σας, πώς περάσατε όλα αυτά τα χρόνια μετά τον χαμό του γιού σας? Δύσκολα?
2: Πέρασαμε τις δυσκολίες πολλές, αλλά σιγά σιγά τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέρατε. Ποιο είναι το μήνυμά σας που στέλνετε σε κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας? Είναι η τελευταία ερώτηση που σας κάνω, κύριε Σπύρο. Το μήνυμά σας που στέλνετε σήμερα στην ελληνική κυβέρνηση, είναι αλλά και στην κυπριακή κυβέρνηση.
2: Να ενεργοποιηθούν τα εντάλματα σύλληψης των δολοφόνων. Δεν το λέμε για εκδίκηση. Είναι θέμα ιστορίας και δικαιοσύνης. Δεν είναι θέμα εκδίκησης.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα ιστορίας.
1: Είναι θέμα ιστορίας. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και δικαιοσύνης.
1: Κύριε Σολομού, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας σήμερα εδώ στην εκπομπή. Να είστε γερός να τιμάτε τον ήρωα γιο σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτός λοιπόν ο πατέρας, ο χαροκαμένος πατέρας, ο Σπύρος Σολομού, που γερός να είναι, ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ διακριτικός όλα τα χρόνια αυτά, τα 30 τα οποία ακολούθησαν από την δολοφονία του γιού του, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολο αυτός και η οικογένειά του. 7 παιδιά μεγάλωσε και το ένα του το δολοφόνησαν. Πρόσφυγας από την Αμόχωστο, από την κατεχόμενο Αμόχωστο, έμαθε τα παιδιά του να αγαπάνε την Ελλάδα, έτσι όπως πρέπει να κάνουμε όλοι. Όλοι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπάνε την Ελλάδα. Έστειλε ένα μήνυμα για την ενεργοποίηση των ενταλμάτων σύλληψης. Γι' αυτό το έγκλημα της δολοφονίας του Σολομού Σολομού. δεν έχει υλοποιηθεί το παραμικρό. 30 ολόκληρα χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί το πραγματικό, το παραμικρό. Η οικογένεια του Σολομού Σολομού όλα αυτά τα χρόνια ζει μέσα από τη θλίψη που προκύπτει μέσα από έναν αγώνα για δικαίωση που δεν έχει έρθει ποτέ. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και οι ευθύνες έχουν μία ρίζα. Αυτή η ρίζα είναι η φοβικότητα. Για αυτές τις ευθύνες μίλησα με την αδελφή του Σολομού Σολομού, την κυρία Σκεύη Σολομού, η οποία ήταν ξαδέλφη και του Ισάκ, του Τάσου Ισάκ, ο οποίος τρεις μέρες πριν δολοφονήθηκε στην Κύπρο από τους Τούρκους, που του έκαναν πολτό κυμά κυριολεκτικά το κεφάλι του από το ξύλο, και έχοντας την ψυχή του να βαραίνει από τη δολοφονία του ξαδέλφου του, ξεχύθηκε πάνω στον ιστό της σημαίας για να κατεβάσει την τουρκική ημισέλινο που ανέμιζε στην κατεχόμενη Κύπρο μας. Και ο άλλος τον πυροβόλησε ψυχρό. Θέλω να ακούσετε τι μου είπε η Σκεύη Σολομού σε μια συνέντευξη πραγματικά ποταμό, αποκλειστικά στον Focus FM 103,6. Η κυρία Σκεύη Σολομού.
1: Κυρία Σκεύη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που μας καλέσατε στην εκπομπή σας.
1: Εγώ το αισθάνθηκα σαν υποχρέωση σήμερα να κάνω αυτό το αφιέρωμα, γιατί δυστυχώς ξεχνάνε οι Έλληνες. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας αίσθηση.
3: Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Γι' αυτό και γίνονται και εκπομπές, για να μην ξεχνά ο κόσμος. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Πώς πληροφορηθήκατε καταρχάς το περιστατικό με τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, του ξαδέλφου σας, Τάσου Ισαάκ,
3: ναι.
1: Και πώς φτάσαμε μετά στο άκουσμα της είδησης ότι και ο αδελφός σας έπεσε νεκρός από τα πυρά των Τούρκων?
3: Ναι. Βασικά εγώ εκείνες τις μέρες δούλευα, δεν μπορούσα να έχω άδεια, επειδή εδώ οι δουλειές μας είναι καλοκαιρινή, ναι, περίοδο. Ήμουνα στη δουλειά, δεν μπορούσα να παραστώ στις διαδηλώσεις που γινόντουσαν. Και το άκουσα μετά που ήρθα από την εργασία μου για τον Τάσο. Για τον αδερφό μου, επειδή ήταν τέτοιες ημέρες, πήρα ένα κασετοφωνάκι στην δουλειά και άκουγα τα γεγονότα.
1: Ναι.
3: Και εκείνη τη μέρα που δολοφόνησαν τον αδερφό μου, άκουγα στο ραδιοφωνάκι τα γεγονότα. Αλλά όταν είπαν ότι χτύπησαν κάποιον, είπαν άλλον όνομα, δεν είπαν το όνομα του αδερφού μου. Αντί Σολάκης, είπαν Τσολάκης.
1: Uh-huh.
3: Έκανα λάθος το όνομα. Και ήρθε ο σύζυγός μου να με πάρει από τη δουλειά. Του λέω εντάξει, μου έμεινε μισή ώρα, δεν πειράζει, να τελειώσω τη δουλειά μου.
1: Uh-huh.
3: Μου λέει έλα να σε πάρω, και χτύπησαν λίγο πάνω στο πόδι τον αδερφό σου.
1: Uh-huh.
3: Λέω εντάξει, να πάω. Πήγα, με πήρε στο νοσοκομείο. Κατέβηκα να δω τον αδερφό μου, ότι ήταν λίγο χτυπημένος. Μόλις μπήκα στο νοσοκομείο, στην είσοδο, βρήκα έναν ανιψιό μου και μου λέει συλληπιτήρια. Τότε έχασα την κίνκα από τα πόδια μου. Δεν το πίστευα, δεν το χωρούσε το μυαλό μου.
1: Ναι.
3: Δεν το περίμενα με τίποτα αυτό. Ήταν πολύ τραγικό.
1: Και να θυμίσω, Σκεύη μου, να θυμίσω ότι τα γεγονότα αυτά ήταν σε ζωντανή αναμετάδοση. Ήτανε, δηλαδή, όλοι
3: ναι, ναι,
1: τα έβλεπε ζωντανά. Η δολοφονία, ναι, η εμψυχρό μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση, ναι, από τηλεοπτικά δίκτυα.
3: Ναι, ναι, αλλά σας λέω, εγώ ήμουν δουλειά, δεν ήμουν, ναι,
1: το άκουγες από το ραδιόφωνο. Το άκουγες από το ραδιόφωνο.
3: Από το ραδιόφωνο να άκουγα, ναι, ναι. Απλά σας λέω, όταν χτυπήσαν κάποιον και ακουγόνταν οι πυροβολισμοί από το ραδιόφωνο, είπαν ότι χτυπήθηκε κάποιο Τσολάκης.
1: Ναι, ναι, ήταν λάθος.
3: Δεν ανάφεραν το όνομα του αδερφού μου.
1: Ναι, ναι. Ήταν λάθος η πληροφορία.
3: Ναι.
1: Σκεύη, Πόσο άλλαξε η ζωή σας από εκείνο το σημείο και έπειτα?
3: Εντάξει, ήταν πολύ τραγικό για μένα, ειδικά γιατί εγώ είχα 3 παιδάκια μικρά τότε και ήταν πολύ δεμημένα με τον αδερφό μου. Ήταν πολύ ταυτικά σπίτι μας. Δούλευε και με τον άντρα μου κάποιες φορές, μερικά χρόνια. Ήμασταν πολύ συνδεδεμένοι. Και δεν πίστευα ότι δεν θα τον έβλεπα ξανά. Έκανα και 1-2 χρόνια δεν άναβα ούτε τηλεόραση, ούτε μαγνητόφωνο, ούτε τίποτα. Ναι. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα, ούτε πώς έγινε, ούτε τι έγινε, ούτε τίποτα. Δεν άκουγα τίποτα. Δεν μπορούσα. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ανθρώπινο πάνω απ' όλα. Αν είχες την ευκαιρία να του μιλούσες πριν να πάει, θα του έλεγες κάτσε εδώ ρε αδερφέ, μην πας?
3: Σίγουρα θα του έλεγα να μην πάει. Αυτό είναι το παράπονο μου, που δεν μπόρεσα να τον δω έστω για 5 λεπτά πριν πάει, ή να μιλήσουμε από πριν ή κάτι. Δεν είχα αυτή την ευκαιρία.
1: Έτσι πως τον ήξερες όμως, Κέβη μου, θα πήγαινε ή δεν θα πήγαινε?
3: Θα πήγαινε. Δεν θα άκουγε κανένα.
1: Γιατί θα το έκανε αυτό? Γιατί, τι σήμαινε η γαλανόλευκη σημαία? Τι σήμαινε η υψωμένη τουρκική σημαία για το Σολομού στην κατεχόμενη Κύπρο? Τι σήμαινε?
3: Μετά τα γεγονότα, ειδικά με τον Τάσον και αυτά, ήταν πολύ θυμωμένος και ήξεραν ότι, πίστευαν ότι με πόλεμο ή με κάτι θα παίρναμε πίσω την πατρίδα μας.
1: Μάλιστα.
3: Και επειδή εμείς προερχόμαστε από την κατεχόμενη Αμόχωστο, το είχε πάντα στο μυαλό του ότι εμείς φύγαμε από το σπίτι μας, το οποίο δεν προλάβαμε να κατοικήσουμε, γιατί μόλις το τελείωσε ο πατέρας μου, και ήμασταν 7 παιδιά τότε. Ήρθαμε στην προσφυγιά, περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια, και το έβλεπε αυτό ότι ήταν η αιτία για την δυστυχία που είχαμε, η κατοχή και όλα αυτά, τα όσα πόσο δύσκολα περάσαμε. Και το είχε πάντα στο μυαλό του ότι έπρεπε να πάρουμε πίσω τους τόπους μας.
1: Ναι, έπρεπε να πάρουμε πίσω τους τόπους μας. Δυστυχώς όμως οι Τούρκοι εκεί, οι παρακρατικοί, οι Τούρκοι είχαν άλλη άποψη και τον δολοφόνησαν τον άνθρωπο. Στα χρόνια που ακολούθησαν, πήρατε τη στήριξη που θα έπρεπε να πάρετε από την πολιτεία?
3: Όχι βέβαια. Καμία στήριξη. Τι στήριξη? Τότε έκαναν ένα μνημείο, έκαναν κάτι. Αντί μνημείων εκεί που τον σκότωσαν τον αδερφό μου, άνοιξαν οδόφραγμα. Ναι. Να περνάω ο εισβολέας ανενόχλητος από εδώ.
1: Στο εγγονάκι σου τι θα πεις για τον αδελφό σου? Θα του μιλήσεις?
3: Εντάξει, ακόμα είναι λίγο.
1: Ναι, όταν μικρός, μεγαλώσει, όταν αρχίσει να καταλαβαίνει.
3: Ναι, σίγουρα θα του πω όλα τα γεγονότα από την αρχή, να γνωρίζει το. Σίγουρα θα μάθει την ιστορία, και ο γιος μου είναι ενεργός και μιλάει και θα λέει και στον κόσμο, μιλάει και διαμαρτυρίες έκανε και αυτά, οργάνωσε κάποια πράγματα. Σίγουρα θα μιλήσει στο γιον του, θα μιλήσω και εγώ, εννοείται. Θα ξέρει το παιδάκι.
1: Και το ίδιο φαντάζομαι θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας τα παιδιά μας, έτσι, να μάθουν την ιστορία.
3: Ακριβώς, πρέπει να μάθουν την ιστορία όλα τα παιδιά, και στα σχολεία θέλουμε να γίνει κάτι. Κάτι άρχισαν να λένε στα σχολεία εδώ. Ελπίζω να προχωρήσει σωστά και να γίνει πιο έντονα. Να λέγονται πιο.
1: Σκεύη, ήσασταν 7 αδελφιά, είπες, ήσασταν?
3: 7, ναι, τότε, και μετά τον πόλεμο ακόμα μια αδερφή, είναι 8 σύνολο.
1: 8, μάλιστα. Εσείς είσαι μεγαλύτερη από τον. Είσαι μεγαλύτερη από τον.
3: Ανάμιση χρόνο μικρή.
1: Άρα είστε κοντά. Τι άνθρωπος ήταν ο Σολωμός Σολωμού, τι χαρακτήρας ήταν?
3: Ήταν πολύ εργατικό παιδί, ζωηρό παιδί, μπορώ να πω. Στα θέλω του ήταν πολύ. Ήθελε αυτό που ήθελε να κάνει, θα το έκανε. Δεν ρωτούσε κανέναν, δεν μπορούσε να τον κρατήσει όταν ήθελε να κάνει κάτι ή να πει κάτι. Ό,τι έγκαθε το έλεγε. Ήταν πολύ εργατικός. ήσυχο παιδί, πολύ ήσυχος.
1: Ναι.
3: Άκουγε, που του, άκουγε όταν του μιλούσαμε, του λέγαμε κάποια πράγματα, τα άκουγε. Απλά οι γνώμες του όταν ήθελε να πει κάτι ήταν... ήταν... πώς να το πω...
1: Ισχυρογνώμονας. Ήταν... Ισχυρογνώμονας.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έκανε, δεν έριχνε νερό στο κρασί του. Η γαλανόλευκη για τον αδελφό σου τι σήμαινε?
3: Τι σημαίνει για όλων των Ελληνισμών, να είναι το σύμβολο μας, η πατρίδα μας, το απιστεύω μας.
1: Ναι.
3: Ήταν πολύ, πίστευε πολύ στον Ελληνισμό και στη σημαία μας.
1: Εγώ σκέφη μου, έτσι ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας και ευχαριστώντας για την τιμή πραγματικά που έκανες και εσύ, αλλά και ο πατέρας.
3: Εγώ σας νωρίτερα. Ευχαριστώ που με καλέσατε και δεν μας ξεχνάτε.
1: Δεν ξεχνάμε, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξεχνάμε, τα σύμβολα δεν τα ξεχνάμε.
3: Και
1: ο αδελφός σου είναι ένα σύμβολο μαχητικότητας του ελληνισμού.
3: Ακριβώς.
1: Με το τσιγάρο στο στόμα, αποφασισμένος.
3: Με τόση τόλμη, τόση δύναμη, τόση. Αυτό δεν πραγματικά δεν υπάρχει.
1: Είναι ένας ήρωας ο οποίος μέσα από το θάνατό του ενέπνευσε εκατομμύρια Ελλήνων σε όλο τον κόσμο για τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για την ελευθερία μας. Και τώρα σύγχρονα, στη σύγχρονη κατάσταση που ζούμε όλοι μια ανελευθερία, θα πρέπει αυτός ο αγώνας να είναι σύμβολο στην δική μας προσπάθεια.
3: Ακριβώς. Και πρέπει να συνεχιστεί και όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή την πατρίδα.
1: Θέλω θερμά να,
3: θερμά
1: να σε ευχαριστήσω, Σκέφη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Να θυμάστε
3: καλή
1: τον
3: συνέχεια.
1: Ήρωα. Να είσαι
3: ευχαριστώ
1: καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά μεγάλη τιμή σε αυτό το ραδιόφωνο να μιλούν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οικογένειες ηρώων, οικογένειες ηρών που έπεσαν για την πατρίδα και δυστυχώς για την πατρίδα μας, ή θα μπορούσε να πεις και ευτυχώς, γιατί η θυσία ενός ήρωα πάντα εμπνέει αλλά και πάντα στεναχωρεί κατά κύριο λόγο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρο το έθνος. Δυστυχώς λοιπόν για αυτή τη στεναχώρια που προκαλεί η θυσία ενός εθνομάρτυρα έχουμε πολλούς. Έχουμε πολλούς εθνομάρτυρες, τα εγκλήματα εις βάρος των οποίων παραμένουν ατιμότητα. Και παραμένουν ατιμότητα γιατί δυστυχώς εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι φοβικές, έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι ελεγχόμενες, έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι ανθεληνικές. Θα κλείσουμε το πρώτο σκέλος της εκπομπής για να πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μουσικά με ένα κομμάτι που ο Νότης Φακιανάκης, που τόσο πολύ αγαπάει ο κόσμος, ο ίδιος εμπνεύστηκε από τον ηρωισμό και του Τάσου Ισαάκ αλλά κυρίως του Σολομού Σολομού, και έγραψε ένα τραγούδι για αυτόν τον παλικάρι, για αυτόν τον εθνομάρτυρα, για αυτόν τον άντρακλα που όρμηξε χωρίς δεύτερη σκέψη πάνω στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Αιωνία του η μνήμη, αθάνατος.
4: Ρε μην πας κοντά ρε, ρε μην πηγαίνεις κοντά ρε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλημέρα, καλημέρα, λέω. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 8:11 η εκπομπή. Θα πάμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι και τις 11 η ώρα. Είμαστε παραμονή 15 Αυγούστου, ζωντανά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Focus FM, YouTube και TikTok. Λίγο αποχή από το Facebook αυτές τις ημέρες. Δεν πειράζει όμως. Καλημέρα λοιπόν. Μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια οι TikTokers και οι YouTubers και να τα διαβάζω. Βλέπω ήδη αρκετούς φίλους ακροατές και ακροάτριες οι οποίοι είναι εδώ στην παρέα μας στη διαδικτυακή. Νωρίτερα λοιπόν προφανώς και αναφέρθηκα στην εδώ και 30 χρόνια ατιμόρυτη δολοφονία του Σολομού Σολομού στην Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο μας. Θέλω λίγο να έρθω στη σύγχρονη Ελλάδα. Στη σύγχρονη Ελλάδα, όπου έχουμε ένα καθεστώς το οποίο πραγματικά δεν αγαπάει τους Έλληνες, δεν αγαπάει την Ελλάδα και κάθε χρόνο τα αποκαίδια γίνονται ακόμα περισσότερα. Θέλω να σας πω κάτι και θα είμαι πολύ επίκης σε αυτό το οποίο θα πω. Εχθές παρατρίχα, γλιτώσαμε ένα νέο μάτι. Εχθές το μεσημέρι λένε οι πληροφορίες ότι ένα γέρικο δέντρο, λέει, έπεσε πάνω σε κάτι καλώδια του ΔΔΕ και πήρε φωτιά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, σε μια περιοχή την οποία τη γνωρίζω κυριολεκτικά σαν την παλάμη του χεριού μου, γιατί εκεί είναι το σπίτι μου δεκαετίες ολόκληρες. Μια πραγματικά πανέμορφη, η πιο πράσινη, πευκόφυτη περιοχή του πρώτου ποδιού, ένα μεγάλο κομμάτι της έγινε παρανάλωμα του πυρός. Μιλούσα από την πρώτη στιγμή με την οικογένειά μου, η οποία βρίσκονταν εκεί. Η μητέρα μου, η γυναίκα μου και οι δύο μου οι κόρες. Δεχόντουσαν μηνύματα, 4 τον αριθμό, από το 112, για να εκαιρώσουν την περιοχή. Και τα μηνύματα αυτά, επειδή γνωρίζω την περιοχή, ξαναλέω, τους έστελναν, θα μπορούσαν να τους στείλουν και μέσα στη φωτιά. Η περιοχή έχει ελάχιστες διαδρομές διαφυγής. Ελάχιστες. Καταρχάς το θετικό είναι ότι μπόρεσαν να την ελέγξουν τη φωτιά πριν να πέσει η νύχτα και σήμερα τα πράγματα υπάρχει μια επιφυλακή για πιθανή αναζωπήρωση, γιατί υπάρχει ισχυρός άνεμος μέχρι και το μεσημέρι, λένε τα μετεωρολογικά μοντέλα. Από εκεί και πέρα όμως ήμασταν τυχεροί, γιατί από εκεί που έστελνε η πυροσβεστική τον κόσμο, αν γυρνούσε ο αέρας που θα μπορούσε να έχει γυρίσει, γιατί γύρισε 3-4 φορές κατά τη διάρκεια που πήγαιναν να σβήσουν τη φωτιά, θα μπορούσε να έχει γίνει το δεύτερο μάτι. Ειδικά εάν η πυρκαγιά έμπαινε μέσα στον οικισμό της Ελλάνης. Ο οικισμός της Ελλάνης είναι πιο πυκνοκατοικημένος από το μάτι, με περισσότερα πεύκα και γεμάτο σπίτια. Αν που οριακά δεν πέρασε, μην σας πω ότι πέρασε το δρόμο η φωτιά και τη σταμάτησαν στο ξεκίνημα, αν είχε γίνει εκείνη τη στιγμή, αν ξέφευγε εκείνη τη στιγμή η φωτιά, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε μεγάλη καταστροφή στην περιοχή, έχουμε σπίτια καμένα, έχουμε περιουσίες κατεστραμμένες και έχουμε ένα αφήγημα για ένα δέντρο το οποίο έπεσε πάνω σε καλώδια και πήρε φωτιά. Θα μου πεις, έλα ρε Δαμιανίδη συνωμοσιολόγε, τι άλλο μπορεί να έχει γίνει? Έλαντε, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει? Έλαντε. Άρα για ποιο λόγο καίγεται όλη η Ελλάδα? Για ποιο λόγο είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε καμένα στρέμματα? Είναι τυχαίο το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις βουνοκορφές μας ξεφυτρώνουν φουρφούρια. Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη για το πόσες ανεμογεννήτρες θέλει να βάλει. Ή μήπως είναι τυχαίο ότι εκείνες τις περιοχές τις γλυκοκοιτάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάποιοι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένοι ολιγάρχες. Συγκεκριμένοι κολλητοί του Μαξίμου. Αυτό το έγκλημα πρέπει να σταματήσει. Τι πάει να πει, ακόμα και έτσι να έγινε. Ακόμα και ο αέρας να έριξε ένα γέρικο δέντρο πάνω σε καλώδια. Καταρχάς, έχουμε δώσει 667 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο, να ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κυριολεκτικά έχει γίνει το πάρτι της απευθείας ανάθεσης. Το Αντινέρο είναι κομμάτι του προγράμματος Αιγής, το οποίο είναι 2 δις. Από αυτά τα 2 δις, τα 667 δόθηκαν στο Αντινέρο. Το Αντινέρο υποτίθεται ότι είναι ένα πρόγραμμα για να μην καίγονται τα δάση μας. Τρίχες κατσαρές. Το έχουν σπάσει σε πάρα πολλές συμβάσεις, το έχουν πάρει ιδιώτες. Τρώνε με χρυσά κουτάλια. Κουμάντο κάνουν κάποια συγκεκριμένα άτομα κλειδιά, τα οποία όσα υπουργεία και να αλλάζουν, αυτοί μένουν εκεί στη θέση τους και μοιράζουν την πίτα σε συγκεκριμένες εταιρείες. Οι οποίες παίρνουν και μάλιστα, επειδή εγώ παρακολουθώ κρατική δημόσια τηλεόραση, γιατί την πληρώνουμε, και πρέπει να παρακολουθώ δημοσιογραφικά για να δω τι λέει, βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι κουμανταδόροι, και σου λένε ότι έχουμε κάνει το τέλειο πρόγραμμα. Και ότι αν δεν υπήρχε και το Αντινέρο, η Ελλάδα θα είχε γίνει 5 φορές περισσότερο στάχτη από ό,τι έχει γίνει τώρα. Δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό το οποίο σημαίνει. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια, κάθε καλοκαίρι καίγεται η Ελλάδα, έχουμε εμπιστές, μας λένε ψέματα για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, ή τώρα που έχουμε σε διαδικασία εισαγγελική έρευνα για τις πυρκαγιές που ξεκίνησαν από ανεμογεννήτριες, αντί να μιλήσουμε ανοιχτά και να πούμε ότι δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον η ανεμογεννήτρια. Τίποτα. Ησυχία. Και έχουμε κόμματα τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτό το πολιτικό στίβο, που είναι ένας πολύ δύσκολος στίβος και πολύ ρευστός στην παρούσα περίοδο, να μην ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν για ανεμογεννήτριες. Γιατί. Να μην ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν για τους ολιγάρχες που φτιάχνουν, για παράδειγμα, το flyover. Ο Μητυλινέος, για παράδειγμα. Που φτιάχνει το flyover, που βάζει ανεμογεννήτριες. Για ποιο λόγο? Αλλά αυτοί τα ίδια κόμματα ξέρουν να στέλνουν δεξιά και αριστερά εξώδικα, αν τους θίξεις αυτούς ή τους συνεργάτες τους, που καμιά φορά ενίοτε οι συνεργάτες έχουν και βαρύ χέρι. Εγώ να δεις τι βαρύ ποδάρι έχω. Εδώ να δείτε τι βαριά χέρια έχουμε. Αλλά εμείς χτυπάμε με επιχειρήματα. Χτυπάμε με ρεπορτάζ. Δεν χτυπάμε με μπουνιές και κλωτσιές, και δεν χτυπάμε και γυναίκες, όπως κάποιοι που βγαίνουν πολλές φωτογραφίες αγκαλιά με τη μισή Νέα Δημοκρατία. Με κυρανάκηδες, με υπουργούς, με γραμματείς, με φαρισαίους, με σαμαράδες. Αφού σάρκα από τη σάρκα τους είστε. Και δεν σας φοβόμαστε, να ξέρετε, και αυτά που θέλουμε να πούμε τα λέμε. Εσείς φοβάστε να μιλήσετε για ανεμογεννήτριες. Εσείς φοβάστε να μιλήσετε για μεγάλα κατασκευαστικά έργα συγκεκριμένων επιχειρηματικών κύκλων και ομίλων. Ο πατριωτικός χώρος δεν έχει ανάγκη από ελεγχόμενους τζάμπα μάγκες και από ελεγχόμενες δήθεν πατριώτισες. Ο πατριωτικός χώρος έχει ανάγκη από ηγεσία πραγματικά ελληνική. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ανέχονται να καίγεται κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα. Και να μας λένε έπεσε ένα δέντρο γέρικο πάνω σε ένα καλώδιο. Γιατί εν έτη 2026 και με τόσα εκατομμύρια τα οποία τα έχουμε δώσει να υπάρχουν ακόμα καλώδια τα οποία περνάνε μέσα από πευκόφυτες περιοχές. Είναι δολοφονικό. Είναι δολοφονικό να έχουμε καλώδια να περνάνε μέσα από δάση. Γιατί να μην έχουμε υπογειοποίηση των καλωδίων? Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό?
1: Και τι είναι τελευταία η φωτιά στη Χαλκιδική? Όχι. Μέχρι την επόμενη. Μέχρι την επόμενη. Να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Δηλαδή, ακόμη και βασικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μην έχουμε καταστρέψει τη σχέση μας με τη Ρωσία και να μπορούμε να πάρουμε τα Μπεριέφ, να μπορούμε να πάρουμε τα Ιλιούζνη. Ανταυτού έχουμε τα Air Tractor. Τα Air Tractor είναι ψεκαστικά, είναι για να ψεκάζουν καλλιέργειες, όχι για να σβήνουν φωτιές. Με το που έφτασε χθες, φτάσαν οι ρηπές του ανέμου 7-8 μπουφόρ, δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Air Tractor. Με Air Tractor στείλανε να σβήσουν αρχικά χθες η φωτιά, η οποία θα μπορούσε να τελειώσει στο ξεκίνημά της. Έστειλαν Air Tractor. Τι να σβήσει το Air Tractor? Το Air Tractor barbecue να κάνω, να βάλω κάρβουνα να ψήσω έξω καμία μπριζόλα, δεν θα μπορεί να μου τη σβήσει τη φωτιά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και σίγουρα από μένα, στη δικιά μου τη λογική, πίσω από κάθε φωτιά κρύβεται ένα σχέδιο. Και ξαναλέω, επειδή τη γνωρίζω την περιοχή, θέλω να σας πω ότι θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί πολύ καλύτερη οργάνωση. Με αυταπάρνηση κατάφεραν να κάνουν ό,τι κατάφεραν να κάνουν οι προσβέστες και οι εθελοντές. Αν δεν είχαμε και αυτούς, κλάφτα χαράλαμπε. Κλάφτα χαράλαμπε κανονικά. Και ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σχολιάσω. Για να δείτε λίγο πόσο αιμονική είναι αυτή η κυβέρνηση. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει αγώνες εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα την περίοδο του COVID. Και πολλοί από εσάς που με ακούτε, είτε εσείς οι ίδιοι, είτε κάποιοι ηλικιωμένοι συγγενείς σας, έχουν υποστεί τη βάσανα του προστήμου που επέβαλε το καθεστώς Μητσοτάκη, η υγειονομική χούντα Μητσοτάκη, επέβαλε πρόστιμο στους ανεμβολίες τους άνω των 60. Όλα αυτά εμείς τα θυμόμαστε. Όλα αυτά εμείς δεν τα ξεχνάμε. Και για όλα αυτά τα πρόστιμα, τα παράνομα αντισυνταγματικά πρόστιμα του υγειονομικού καθεστώτος της χούντας του Μητσοτάκη, θα πρέπει να επιμείνουμε να επιστραφούν. Τώρα λοιπόν, αυτή η παρέα των αρίστων, η παρέα της μαφίας, της γαλάζιας, γαλαζοπράσινης μαφίας, που καταλαβαίνει ότι πλησιάζουν οι εκλογές ως κύκνιο άσμα, τι κάνει? Κάνει ρυθμίσεις, παιδιά. Φέρνει τροπολογίες για να επιστραφούν χρήματα ή για να γίνουν ρυθμίσεις σε περιπτώσεις που έχει αδικηθεί ο πολίτης. Προσέξτε με λίγο. Για παράδειγμα, έχει κάποιος μία οφειλή η οποία αποδεδειγμένα αυτή

0: βάζουν μέσα. Δεν βάζουν τους ανεμβολίες τους άνω των 60. Όχι. Το θέμα, και μπράβο του, δεν το ξεχνάει ο Στέλιος Φωτόπουλος, με τον οποίο στο πλαίσιο της εκπομπής θα μιλήσουμε. Αλλά θέλω λίγο να ακούσουμε την παρέμβαση που έκανε και τους λέει αυτό. Σωστά κάνετε και διαγράφετε ή επιστρέφετε ή δίνετε τη δυνατότητα να ρυθμίσει με κάποια χρήματα τα οποία άδικα αφαιρέσατε από έναν πολίτη. Το λέει στον υπουργό που έφερε το νομοσχέδιο. Γιατί όμως δεν κάνετε το ίδιο και με τους ανεμβολίες τους ηλικιωμένους? Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε προχθές στο κοινοβούλιο μέσα ο Στέλιος ο Φωτόπουλος. Αλλά δυστυχώς οι μισοί κάνουν διακοπές. Σαν το Μητσοτάκι που καίγεται η Ελλάδα και αυτός ποζάρει μαζί με το γιο του στην παραλία. Πόσο ντροπή πια με τον αποτυχημένο πρωθυπουργό, τον αποτυχημένο ποδηλάτη, τον αποτυχημένο ταινίστα, ραλίστα και τι άλλο. Ό,τι και να έχει κάνει, από μια αποτυχία το κάνει. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φωτόπουλο.
1: Αλλά για να επανέλθω στην αδικία η οποία υπάρχει και στον τρόπο τον τιμωρητικό τον οποίο συμπεριφέρεστε. Σε αυτούς τους ανθρώπους ορθά, ορθότατα θα επιστρέψετε το πρόστιμο το οποίο έχουν πληρώσει. Προσοχή, όχι αυτό το οποίο έχει βεβαιωθεί, αυτό το οποίο πλήρωσαν, θα τους επιστρέψετε τα χρήματα ή αν υπάρχει οφειλή θα τα συμψηφίσετε. Γιατί δεν κάνατε το ίδιο κύριοι με τα πρόστιμα στους υπερήλικες για τα εμβόλια? Ποια ήταν η εξήγηση τότε? Θυμάστε ποια ήταν η δικαιολογία? Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε χρήματα τα οποία έχουν πληρωθεί. Αυτό λέγατε. Μία αιμονή της κυβέρνησης στο να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους, στο να μην τους επιστρέψει τα χρήματα τα οποία είχαν καταβάλει. Αλλά για να επανέλθω να δική.
0: Λοιπόν, σωστός ο Στέλιος Φωτόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φοροτεχνικός, γνωρίζει από οικονομία και τους μιλάει με οικονομικά στοιχεία και δεδομένα. Ωραία, καλά κάνετε και επιστρέφετε τα χρήματα τα οποία πλήρωσε λανθασμένα ο πολίτης. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο με τους ανεμβολίες τους? Γιατί δεν επιστρέφετε τα πρόστιμα? Για ποιο λόγο? Σήμερα που ξέρουμε ότι όλη αυτή η πολιτική την οποία ακολουθήσατε ήταν μια λάθος πολιτική. Αλλά δεν το παραδέχεται κανένας. Δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε εμείς και θα τους κάνουμε αργά ή γρήγορα να το παραδεχτούν. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως είναι στήριξη. Στήριξη. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι αφύπνιση. Εμείς μιλάμε. Εσείς ακούτε. Φτάνει? Όχι. Εμείς πρέπει να μιλάμε περισσότερο και εσείς πρέπει να μιλάτε περισσότερο για αυτά τα οποία ακούτε εδώ στο Focus FM. Που να μιλάτε ο καθένας στο δικό του κύκλο. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να μην φτάσουμε ξανά σε αποχή 40, 45, 50%. Αν ξαναπάμε σε αυτή την αποχή, θα ξανακάνει κουμάντο στην Ελλάδα το 20%. Καλός ή κακός, κακός προφανώς, αλλά έτσι είναι και δεν θα αλλάξει. Υπάρχει μία βάση βολεμένη από γαλάζιους κυφήνες της τάξης του 20%. Υπάρχει. Είναι οι βολεμένοι, αυτοί οι οποίοι σιτίζονται, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, είναι ένα 20%. Αυτοί λοιπόν, παιδιά, θα πάνε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 7 παρατέταρτο το πρωί της Αγίας Κυριακής των εκλογών να ψηφίσουν. Είναι λιγότεροι από εμάς όμως. Εμείς είμαστε περισσότεροι. Και όταν λέμε περισσότεροι, πολύ περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό το 20% πρέπει να καταλάβει ότι είναι 20%. Αφήστε λοιπόν Batman τις Batmanιές. Εσύ πιστεύεις ότι γίνονται πραγματικά εκλογές και ότι δεινοθεύουν και τα λοιπά. Αφήστε τα αυτά, αυτά είναι χαζά. Υπάρχει singular η οποία μπορεί να σε κλέψει. Μπορεί να σε κλέψει. Αλλά δεν μπορεί να σε κλέψει να σου αφαιρέσει 20%. Μπορεί να σου αφαιρέσει 1,5. Να σου προσθέσει 1,5 και να το αφαιρέσει από κάποιον άλλον. Και αυτό δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να το έχει ζήσει στο πετσί του όπως το έχει ζήσει η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου, λόγω της singular logic, έχασε μία έδρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ήθελαν να τον αφήσουν κάτω από το 10%, ενώ ήταν σίγουρα πάνω από το 10%, άρα τρεις έδρες, και τον αφήσανε στο 9,2-9,3 με δύο έδρες. και έχασε την

Ραϊέμπη και Αγιά. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο να έχει ζήσει στο πετσί του την κλεψιά, την κλοπή από τη Singular Logic όπως η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Αλλά παρόλα αυτά, το σύστημα αυτό, εγώ σου μιλάω με επιχειρήματα, ρε Μπάτμαν, και εσύ λες βλακίες. Εγώ σου μιλάω με επιχειρήματα και εσύ μου λες εξυπνάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Ότι δεν θέλει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν έχουμε πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Και αυτή η κατάσταση για να αντιμετωπιστεί απαιτεί συμμετοχή. Συμμετοχή στην κάλπη. Οι εξυπνάδες, εγώ του λέω επιχειρήματα αυτού του τύπου, του Μπάτμαν, κατάλαβες, που είναι τόσο καραγκιόζης, γιατί αν δεν ήταν καραγκιόζης δεν θα μου έγραφε ως Μπάτμαν, θα μου έγραφε ως Γιώργος Παπαδόπουλος, ως Μανώλης Ανδρουλάκης, ως Στέφανος Δαμιανίδης, θα έχει το όνομά του εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε μπαίνει ο Μπάτμαν και ο κάθε Μπάτμαν να μου πει εμένα ότι πιθανότατα έχω κάνει όλα τα εμβόλια, γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα στις εκλογές. Άκου λίγο, Μπατμανάκο. Εσύ προφανώς είσαι θειασότης της αποχής. Οπότε θα σου πω, για να το καταλάβεις, για να κλείσω, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα, θα σου πω ότι είσαι απλά προδότης. Αν δεν ψηφίσεις, είσαι απλά προδότης. Γιατί η αποχή σου από την κάλπη σημαίνει ψήφος στο Μητσοτάκη. Άρα, αν συμφωνούμε ότι ο Μητσοτάκης είναι προδότης, τότε και εσύ είσαι προδότης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μιλάς στους ανθρώπους και δεν θέλει να καταλάβει ο άλλος. Δηλαδή, είμαστε παραμονή του 15 Αυγούστου. Και μετά και την άλλη εβδομάδα πάλι ζωντανά εκπομπές θα κάνω και θα κάνω εκπομπές γιατί θα μπορούσα να μην κάνω και να πάω στο Μητσοτάκη στο μαράκι και να ξύνομαι. Εντάξει. Αλλά πάλι εδώ θα είμαστε και θα φωνάζουμε. Γιατί? Γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, ο Μπάτμαν και ο κάθε Μπάτμαν και ο Σούπερμαν και ο κάθε Σπάιντερμαν, ότι πρέπει να πάει στην κάλπη. Και επειδή τους ενοχλούμε, γιατί αφυπνίζουμε τον κόσμο, έχουν εξαμολύσει τα τρολάκια τους να την πέφτουν σε εμάς. Ακούστε λίγο. Σας έχουμε γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και θέλετε δεν θέλετε, κάποια στιγμή αυτή η χώρα θα κυβερνηθεί από μια πατριωτική πραγματικά κυβέρνηση. Καταλάβετε το. Και. Τώρα, για τους άλλους οι οποίοι έχουν άλλη κολλημένη μπουγάτσα στο κεφάλι, να μας πούν αν δεν τους αρέσει ο Βελόπουλος, ποιον ψηφίζετε. VIP21, άκου τώρα, όνομα λογαριασμού. VIP21, ποιον ψηφίζεις, αδελφέ μου? Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Ποιον θέλεις να ψηφίσεις? Να ξέρω. Τι θα ψηφίσεις? Πες μου και να σου απαντήσω ανάλογα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Η ώρα έχει πάει 9 και 4. Αμάν, πάμε δελτίο ειδήσεων με. Κασιδιάρη λέει θα ψηφίσει. Άντε από τώρα. Άντε για, αδελφέ μου. Δεν δικαιούται να κατέβει, βρε. Δεν δικαιούται να κατέβει. Ο ψεύτης ο Κατσιδιάρης δεν δικαιούται να κατέβει. Και να σου πω, στήριξε τον λίγο. Μπορείς να πας να αγοράσεις κανένα μπλουζάκι από αυτά που σχεδιάζει η Κατερίνα Καινούριου της πολιτικής. Αν λέμε τώρα. Γιατί η τελευταία σχεδιαστής έχει γίνει. Ο Κατσιδιάρης, ο ψεύτης Κατσιδιάρης, που λέει ψέματα για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, δεν δικαιούται να κατέβει. Εντάξει. Όταν μου λες λοιπόν θα ψηφίσεις Κασιδιάρη, δηλαδή τι θα ψηφίσεις, τους νέους Σπαρτιάτες που θα δείξει? Ντροπή να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Ο Κασιδιάρης έβαλε μέσα στο κοινοβούλιο τους Σπαρτιάτες που με δύο χέρια πηγαίνουν και ψηφίζουν 2-3 από αυτούς τα νομοσχέδια του Κούλη. Εντάξει. Ωραία επιχειρήματα. Α, ψέματα λέω. Δεν δικαιούται να κατέβει. Τι άλλο να σου πω. Πώς θα το ψηφίσεις? Πώς θα το ψηφίσεις, ρε VIP21? Πώς θα ψηφίσεις κάποιον ο οποίος δεν θα κατέβει στις εκλογές? Άντε αδελφέ μου τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Εμένα βρήκες πρωί-πρωί. Πάμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, δες την αποτίση. Έρχομαι με συνεντεύξεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες της Ιβύρη Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, ωστόσο υπάρχουν πολλές εστίες με το φόβο αναζωπηρώσεων να είναι μεγάλος. Με το φως του ήλιου μπήκαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα. Σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη, ενώ τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των πολιτών. Εφόσον ολοκληρωθεί η κατάσβεση των εστιών της φωτιάς, θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τους οικισμούς Σίβηρης και Φούρκας. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κρίσιμη και η σημερινή μέρα, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού για Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος στη Χαλκιδική, όπως επίσης σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο και Σαμοθράκη. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ακύρωση από το ΣΤΕ των αδειών λειτουργίας των πανεπιστημίων εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη η κυβέρνηση, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στην διαδικασία διοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, αναφέρει το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς. Γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άριστοι, για ακόμη μια φορά, αποδείχθηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης επί της οδού Πέτρου Γιαλούρου, με την πυροσβεστική να απομακρύνει προληπτικά τους ενίκους του κτηρίου. Το διαμέρισμα υπέστη υλικές ζημιές. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις, κατά διαστήματα βροχή, θερμοκρασία από 23 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99. ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάση κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? FocusFM.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. FocusFM.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Παραμονές 15 Αύγουστου, ζωντανά από τον Focus FM 103,6. Να στείλω την καλημέρα μου σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Κυρίαρχα στην κεντρική Μακεδονία, τη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία. Από Θεσσαλονίκη μας εκπέμπει ο Focus FM στους 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε σε TikTok και YouTube σήμερα. Αυτές τις μέρες δεν θα βγάλουμε ζωντανά στο Facebook, δεν πειράζει όμως. Φαντάζομαι ότι αρκούν οι τρόποι αυτοί οι επικοινωνίες για να μας παρακολουθείτε. Και να πω ότι μαζί μας για μία ακόμα ημέρα είναι οι Πιστηρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε ανεμεστείτε εμπιστοσύνη, μπορείτε να εμπιστευτείτε τον Γιάννη τον Πιστηρίδη και τους συνεργάτες του για να σας βρουν να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να πουλήσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσητικά. Μάλιστα, για όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6, οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να αναθέσετε την υπόθεσή σας στην Πιστηρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα είναι το 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και το 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πιστηρίδης, Πιστηρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, όλοι όσοι με ακούτε, αν θέλετε να έχετε το συμβόλαιο στο κινητό σας τηλέφωνο, το οποίο έχω εγώ και καμιά 250 άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM. Γιατί? Γιατί είναι το πιο φθηνό συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Γιατί με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα έχω τη δυνατότητα να κάνω απεριόριστη χρήση διαδικτύου, να κάνω απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και προς κινητά τηλέφωνα, να στείλω απεριόριστα SMS, να μιλάω απεριόριστα όσο θέλω προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να με καλούν και να τους καλώ απεριόριστα, και επίσης έχω τη δυνατότητα 500 λεπτά κάθε μήνα να μιλάω με Αμερική, με Κίνα, με Ασιατικές χώρες, με Αφρικανικές χώρες, όπου θέλω εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο είναι το πιο οικονομικό πακέτο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και το έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για τους ακροατές του με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να έχετε και εσείς αυτό το πακέτο, το οποίο είναι το πιο οικονομικό που θα βρείτε στην αγορά, με τα πάντα περιόριστα και ανοιχτά για να λιώσετε το τηλέφωνό σας στο ίντερνετ ή στα τηλέφωνα χωρίς να το έχετε στο μυαλό σας, αν θα ξεπεράσετε τον χρόνο ομιλίας ή τα δεδομένα τα οποία σας δίνει το συμβόλαιο που έχετε τώρα, μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας πω και να τους πείτε το μυστικό κωδικό Focus FM 103,6. Αυτός είναι ο κωδικός. Ή θα τους πάρετε τηλέφωνο και θα τους το πείτε, είτε θα τους το γράψετε σε SMS, είτε θα τους το γράψετε σε Viber, στο ίδιο νούμερο. Διαλέγετε και παίρνετε. Ή καλείτε, ή στέλνετε SMS, ή στέλνετε μήνυμα στο Viber. Focus FM 103,6. 6951-957-332. 6951-957-332. Και σήμερα μαζί μας αυτή η πολύ μεγάλη προσφορά για κινητό τηλέφωνο με τα πάντα απεριόριστα. Θέλω τώρα να πάμε στον απόϊχο μιας κατάθεσης ψυχής, έτσι θα τη χαρακτηρίσω, που έγινε πριν από 2-24 ώρα εδώ στον Focus FM 103,6, και αναφέρομαι στην κατάθεση ψυχής που έκανε ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, ο εμπειρότατος πραγματογνώμονας, τεχνικός σύμβουλος, ειδικά στην υπόθεση των Ντεμπών, ο επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ προανήγγειλε την απόφασή του να αποσυρθεί ως τεχνικός σύμβουλος από την υπόθεση των Ντεμπών, αφού φυσικά έχει αφήσει παρακαταθήκη η ομάδα του 17 τεχνικές εκθέσεις με περισσότερες από 2.500 σελίδες όλες αυτές. Με σπουδαία ευρήματα, με επιστημονική επεξήγηση όλων των ευρημάτων και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στον Focus FM 103,6. Οι ακροατές που γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε πέσει πάνω κατά πάνω στην αποκάλυψη της αλήθειας για το έγκλημα των Ντεμπών, ξέρετε και έχετε ακούσει να παρουσιάζουμε αυτές τις εκθέσεις. Και επίσης, εγώ ίδιος, και το ξέρει και ο Βασίλης, το έχουμε συζητήσει, του άσκησα μεγάλη κριτική όταν ενεπλάκην σε αυτό το υποκομματίδιο που δεν προλαβαίνει να μετράει αποχωρήσεις και να φέρουμε το κόμμα Γρατσία Καριστιανού. Του είπε ότι η εμπλοκή σου εκεί είναι λαθασμένη, γιατί πολύ απλά θα δώσεις πάτημα σε κάποιους να κάνουν ζημιά στη δικιά σου δουλειά. Δεν ξέρω τώρα εάν η απογοήτευση που νιώθει τόσο ο Βασίλης ο Κουκουτσάκης όσο και άλλα μέλη της ομάδας μπορεί να είναι στον απόϊχο αυτής της εμπλοκής και μετέπειτα αποχώρησης. Γιατί εγώ αυτό που άκουγα από τον κύριο Κουκουτσάκη προχθές είναι να μου λέει ουσιαστικά ότι από εκεί που μας αναγνώριζαν πάρα πολλοί συγγενείς και θα εκμεταλλεύονταν την έκθεσή μας, είναι λες και είμαστε μόνοι μας. Μείναμε μόνοι. Θέλω λίγο λοιπόν σήμερα να δώσω το λόγο για να τον ακούσουμε προσεκτικά σε ό,τι θέλει να μας πει σε ένα άλλο βασικό μέλος της ομάδας Κουκουτσάκη που επίσης θεωρώ φίλο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει δεσμούς οι οποίοι βασίζονται στην ειλικρίνεια. Είναι ο χημικός μηχανικός, πραγματογνώμονας κι αυτός, ο κύριος Χρυσός. Κύριος Μάρκος Χρυσός. Κύριε Χρυσέ, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Την καλημέρα μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Αν μπορώ να ακούω λίγο το Μάρκο το Χρυσό λίγο πιο δυνατά από το στούντιο, παρακαλώ. Θέλω να ακούσω την δική σας τοποθέτηση πάνω σε όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα μετά την ανακοίνωση του κύριου Βασίλη Κουκουτσάκη. Ανακοίνωση, όχι ανακοίνωση, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αλλά τουλάχιστον την δημοσιοποίηση της πρόθεσής του να απεμπλακεί πλήρως από την υπόθεση των τεπών.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε με το εξής. Εμείς λειτουργούμε ως ομάδα, όχι σαν ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητή η διαφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αποχωρήσει ο Βασίλης, όπως δήλωσε, φεύγουμε όλοι ως ομάδα. Έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλη θλίψη, μεγάλο πόνο, άνθρωποι είμαστε, σας τα είπε και ο Βασίλης τώρα, μην τα λέω κι εγώ. Βλέπουμε μία αντιμετώπιση την οποία πραγματικά εγώ δεν την περίμενα. Έχουμε δώσει, κύριε Δαμιανίδη, την ψυχή μας σε αυτό το έργο.
0: Τι εννοείται αντιμετώπιση, από ποιους βλέπετε αντιμετώπιση?
1: Από συλλογικότητες, αλλά και ατομικά. Δηλαδή, εγώ θα σας μιλήσω ανοιχτά, που μιλάω πάντα. Έτσι, και δεν με ενδιαφέρει και όποιος θέλει ας με διαψεύσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα 17 εκθέσεις, για τις οποίες πραγματικά σας το λέω για να τις βγάλουμε, έχουμε δώσει την ψυχή μας. Τόσο εγώ όσο και ο Βασίλης είμαστε δικαστικοί πραγματογνώμονες, που σημαίνει ότι παίρνουμε στοιχεία και πάμε όπου μας οδηγούν τα στοιχεία. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι και να καταστεί σαφές. Δεν είναι τι βολεύει και τι δεν βολεύει. Εμείς βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν θέλετε αφήστε το εμείς, θα πω εγώ, να μιλήσω για μένα, ότι ουσιαστικά δεν ενδιαφέρει κανένα από τι δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα ή οτιδήποτε. Και ζητώ συγγνώμη από τους συγγενείς, θα μιλήσω και λίγο ας πω χοντρά. Οι άνθρωποι τους, έχουμε 28 ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν, επέζησαν του τροχαίου δυστυχήματος και κάηκαν. 27 κάηκαν, η 28η εξαϊλώθηκε. Έτσι. Δεν βλέπω από τις τεχνικές μας εκθέσεις κάποιος να τις παίρνει και να τις κάνει, ας πω, δεν θα πω σημαία, αλλά να τις χρησιμοποιεί. Οι δικές μας εκθέσεις είναι απόλυτα σαφείς, απόλυτα κατανοητές, σε απλό κείμενο που μπορεί να το διαβάσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, και ξέρω ότι εσείς, όπως και κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι οι οποίοι μας στηρίζουν, δυστυχώς ελάχιστοι, τις έχετε διαβάσει. Αλλά πλέον, πώς να σας πω, είναι σαν να βλέπω ότι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους από τη φωτιά, είναι σαν να λένε πλέον ότι ναι, ξέρεις, εμείς χάσαμε τους ανθρώπους μας από φωτιά το τι έγινε εντάξει. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Ας πάμε στο παρασύνθημα. Το παρασύνθημα είναι το αστικό, το άλλο δικαστήριο το οποίο θα εκδικάσει τις αποζημιώσεις. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Είπατε μόλις τη μαγική λέξη, κύριε Χρυσέ. Είπατε τη μαγική λέξη. Είναι στενάχωρο.
1: Δηλαδή, δεν ενδιαφέρει, κύριε Δαμιανίδη, πραγματικά σας το λέω, από τι κάηκαν αυτοί οι 28 άνθρωποι. Εμείς έχουμε, σας είπε ο Βασίλης, προχθές τον είχατε, για την τελευταία μας έκθεση, η οποία αποδεικνύει με βάση πρωτογενή στοιχεία ότι έχουμε απόλυτο δίκιο σε οτιδήποτε έχουμε πει. Σας είπε ο Βασίλης ότι όλες μας οι εκθέσεις είναι αυτόνομες και έχουν ξεκινήσει από διαφορετικό υπόβαθρο,
0: αφεντηρία,
1: αλλά έχουν καταλήξει, ναι, στο ίδιο συμπέρασμα.
0: Στο ίδιο συμπέρασμα, ναι.
1: Έτσι, το οποίο για μένα είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Δεν έχει βγει κανένας να αποδομήσει τις εκθέσεις μας. Όπως εμείς έχουμε αποδομήσει, για παράδειγμα, τα βολταϊκά τόξα, τα έλαια σιλικόνης κλπ. Να σας θυμίσω εδώ, κύριε Δαμιανίδη, γιατί με είχατε βγάλει πάλι στην εκπομπή, όταν ζητήθηκε αυτή η ιστορία με τις χημικές τουαλέτες, το θυμάστε?
0: Βέβαια.
1: Να σας πω όμως εκεί, το τραγικότερο όλων δεν ήταν οι χημικές τουαλέτες. Ήταν, και μπορείτε να το βρείτε στο συγκεκριμένο έγγραφο που είχατε στα χέρια σας, τα αέρια, λέει, τα προωθητικά των πυροσβεστήρων.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Δηλαδή, να πάω εγώ με τον πυροσβεστήρα μου να σβήσω μια φωτιά, αλλά το αέριο που έχει μέσα, το προωθητικό που βγάζει το υλικό που σβήνει τη φωτιά, είναι έφλεκτο. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Και δεν έχει κάτσει κάποιος, εκείνη το παραπονό μας, κύριε Δαμιανίδη, δεν έχει κάποιος κάτσει να τα μελετήσει, να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ.
0: Να ρωτήσω λίγο, κύριε, θα λάβω λιγάκι, ως δικαστικό πραγματογνώμονα θέλω να σας πω, γιατί νομίζω ότι, ξαναλέω, είπατε τη μαγική λέξη, είπατε, κάνατε λόγο για αποζημίωση, για αστικό και για αποζημίωση. Ναι. Εάν αποδειχθεί ότι η φωτιά που έκαψε τους 27 ανθρώπους ζωντανούς, που επέζησαν τις πρόσκλησεις, και εγώ δεν λέω ότι θα ζούσαν και 27, αλλά θα ζούσαν.
1: Αυτό θέλω να σας πω κι εγώ. Ίσως να μην, για τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ίσως θα μπορούσε, θα επιβιώναν και 27.
0: Ένας θα μπορούσε να έχει ζήσει. Ένας.
1: Βεβαίως.
0: Ένας. Έστω και ένας, κύριε Χρυσέ. Έστω και ένας. Θα μπορούσε να ζήσει, ξαναλέω. Οπότε τελειώνει εκεί η κουβέντα. Εάν λοιπόν αποδειχθεί ότι η πυρόσφαιρα, η φωτιά, προκλήθηκε από αρωματικούς υδρογονάνθρακες, όπως ισχυρίζεται η ομάδα δική σας, ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο παράνομα μετέφερε το εμπορικό. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε εκεί είναι.
1: Δύο διευκρινήσεις αφήστε με εδώ, κύριε Δαμιανίδη.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: ένα σακί πατάτες να μετέφερε, από τη στιγμή που δεν ήταν δηλωμένο στη φορτωτική, θεωρείται παράνομο φορτίο. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Να είμαστε σαφείς.
0: Αν λοιπόν η φωτιά αποδειχθεί στο δικαστήριο και με βάση τη δική σας έκθεση, την οποία δεν την ασπάζεται πλέον πολλοί κόσμος, δυστυχώς, εκθέσεων, όχι έκθεσης, εκθέσεων, αποδειχθεί ότι οφείλεται σε ένα παράνομα μεταφερόμενο φορτίο, προφανώς έφλεκτο.
1: Μα, συγγνώμη, κύριε Δαμιανίδη, αυτό για να αποδειχθεί στο δικαστήριο δεν, ναι, έχει κανένα νόημα να πάω εγώ ή ο Βασίλης ή ο Φεντερίκο ή ο Μάνος ο Παπαδάκης να πούμε κάτι, αφού δεν υπάρχει σχετική κατηγορία.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει σχετική κατηγορία. Δεν έχει γίνει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και πάει λέγοντας. Και αυτό είναι από μόνο του ένα σφάλμα, το οποίο εγώ περιμένω από τους δικηγόρους μέσα στην δίκη που θα ξεκινήσει να το διεκδικήσουν και να το θέσουν.
1: Αλλά εσείς τώρα θέλετε να το διορθώσει εγώ... αυτό, δεν ξέρω αν τα καταφέρει μόνος.
0: Για τον Ηλιόπουλο λέτε. Δεν μπορεί, ένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός, είναι δικηγόρος μας, μας έχει στηρίξει από την πρώτη ημέρα, είναι καλός φίλος, αλλά μόνος του δεν μπορεί να το στηρίξει. Και μάλιστα σε μία περίπτωση γιατί ξέρετε ότι είναι συνήγορος του κυρίου Κωνσταντινίδη,
0: ναι,
1: του φίλου του Χρήστου, της Ποντιάρας που λέτε κι εσείς, αλλά η σύζυγος του Κωνσταντινίδη, του Χρήστου,
0: δεν έχει καεί.
1: Είναι συγχωρεμένη, δεν έχει καεί.
0: Λοιπόν, η διαφορά, για να κάνω το ερώτημα, γιατί προσπαθώ να το κάνω και δεν το καταφέρει.
1: Παρακαλώ.
0: Η διαφορά λοιπόν, αν αποδειχθεί ότι η φωτιά και η πυρόσφαιρα και η φωτιά οφείλεται σε παράνομο φορτίο, με το ότι η φωτιά και η πυρόσφαιρα οφείλεται σε έλαια σιλικόνης, σε επίπεδο αποζημίωσης, πώς διαφοροποιείται η μία ιστορία από την άλλη?
1: Πρώτον είναι συν 50%, γιατί παίζει και η ψυχική οδύνη, η αποζημίωση, ας πούμε, δικαστικό.
0: Σε ποια περίπτωση είναι συν 50% του ελαίου σιλικόνης?
1: Όχι γενικά ότι οι άνθρωποι καήκαν από τη φωτιά. Το δικαστήριο, ξέρετε, ότι έχει αποδεχτεί ότι 28 άνθρωποι καήκαν ζωντανοί. Και ζητώ συγγνώμη από τους συγγενείς, αλλά αφού έχει αποδειχθεί αυτό, θα διεκδικήσουν ψυχική οδύνη, το οποίο μεταφράζεται σε συν 50% της αποζημίωσης. Έτσι. Να πούμε όμως εδώ το εξής, κύριε Δαμιανίδη. Πραγματικά, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμείς έχουμε αποδείξει, και εγώ θεωρώ πιο σημαντική, ασχέτως του τι σας είπε ο Βασίλης προχθές, την έκθεση που έχει καταθέσει ο ίδιος ο Βασίλης με δική του έρευνα για τις θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί 1100 με 1200 βαθμούς. Είναι η προηγούμενη μας έκθεση, η νούμερο 16.
0: Mm-hmm. Ναι, το θυμάμαι.
1: 1600 βαθμούς δεν μπορούν να αναπτύξουν τα καθίσματα που κάποιοι χρησιμοποιούν, ότι μπορεί να μην ήταν, ας πούμε, σύμφωνα με τον κώδικα ή οτιδήποτε. Δεν μπορούν να αναπτύξουν τα έλαια σιλικόνης και εγόμενα. Αναπτύσσουν 700-800 βαθμούς. 1100-1200 βαθμούς αναπτύσσουν υδρογονάνθρακες. Είναι σαφές αυτό.
0: Γιατί, κύριε Χρυσέ, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί πιστεύετε εσείς, δηλαδή, okay, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω κιόλας, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, και στη μία περίπτωση θα υπάρξει αποζημίωση και στην άλλη περίπτωση θα υπάρξει αποζημίωση. Για ποιο λόγο εγκαταλείπεται αυτό το. Εγκαταλείπεται από κάποιους, όχι από όλους, από κάποιους αυτή η δουλειά η δική σας?
1: Θα σας πω, η δικιά μας η δουλειά θα απαιτήσει τροποποίηση κατηγορητηρίου, και να σας πω και το εξής, από τη στιγμή που, ας πούμε, δεχόμαστε ότι το έλαιο σιλικόνης θα έκανε όλα, δεν θα έπρεπε στη δικογραφία να υπάρχει δίωξη προς την Bayer ή τη Siemens? Εγώ σας ρωτάω, έτσι.
0: Μα το διεκδικεί αυτό η πλευρά, αν δεν κάνω λάθος, του Τιλκερίδη και...
1: Του Τιλκερίδη, και ορθά έκανε.
0: Και ορθά πράγματι, βέβαια.
1: Του Τιλκερίδη, όπου πλέον δικηγόρος τους, και δεν θα επεκταθώ, είναι και ο κύριος Καρύπας, δεν θα επεκταθώ σε αυτό, και... έτσι, αλλά το διεκδικεί. Το θέμα είναι ότι αν το βάζαμε στη δικογραφία, κύριε Δαμιανίδη, για τα έλαια σιλικόνης, θα ερχότανε και η Bayer και η Siemens, και επιτρέψτε μου την έκφραση, θα τους ξεβράκωνε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν οφείλεται η χή. Πώς θα το κάνουμε?
0: Μα το σκεπτικό της οικογένειας Τιλκερίδη είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή τους επίδειες το κάνανε αυτό, δηλαδή για να προκαλέσουν την Bayer και την Siemens να πάρουν θέση. Για να επέλθει και αυτό το ξεβράκωμα το οποίο λέτε.
1: Εμείς περιμένουμε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, ξαναλέω, νομίζω και δεν ξέρω αν, ούτε θέλω να στεναχωρήσω ούτε εσάς ούτε τον Βασίλη ούτε κανέναν. Νομίζω ότι το σημείο καμπής όπου χάθηκε αυτή η αποδοχή που απολαμβάνατε ήταν η εμπλοκή στην κομματική προσπάθεια που έγινε από Γρατσία Γκαρισιανό.
1: Νομίζω ότι εκεί
0: άρχισε να χάνεται.
1: Οφείλω να σας πω το εξής, και σας το είπε και ο κύριος Κουκοτσάκης στην προηγούμενη συνέντευξη, όχι αυτή προ δύο ημερών,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: είναι κάτι διαφορετικό το να εντάσσομαι σε μια πολιτική παράταξη και κάτι διαφορετικό οι τεχνικές οδηγίες, συμβουλές, όπως θέλετε πείτε το, που δίνουμε εμείς ως δικαστικοί πραγματογνώμονες.
0: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε και εσείς, το είπε και ο Βασίλης, το θυμάμαι που το είπε, απλά στη δική μου τη λογική μπορεί να κλωτσάει λίγο.
1: Αλλά
0: ειλικρινά, με αγάπη το λέω, δεν το λέω.
1: Όχι, η κυρία Καρεστιανού ήταν εντολέας του Βασίλη. Όταν ο Βασίλης λοιπόν τη ζήτησε, φεύγοντας από το κόμμα, να επικαιροποιήσει...
0: Που αρνήθηκε.
1: Δεν απάντησε ποτέ. Οπότε και ο Βασίλης καταλαβαίνετε, ο κ. Κοκοτσάκης, ότι εντάξει, έχουμε κάνει τόσες δουλειές. Θα σας πω, θα καταχραστώ λίγο το χρόνο σας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Καθαρά Δευτέρα, ναι, του 25. Καθαρά Δευτέρα του 25. Ναι. Μου είπε η γυναίκα μου, γιατί δεν τους έβλεπα, ούτε τη γυναίκα μου ούτε τα παιδιά μου, λόγω του ντεμπών και της ενασχόλησής μου, να πάμε ένα τριήμερο στην Αθήνα. Παρασκευή φύγαμε το πλοίο από το Ηράκλειο για Αθήνα, βγήκε η έκθεση του ΕΟΓΑΣΑΜ τότε. Έτσι. Λοιπόν, σας λέω ότι μέσω Wi-Fi, με κάρτας που αγόρασα από το πλοίο, για να μην λένε και κάποιοι καλοθελητές ότι δεν είχα σήμα, μιλούσα με τον κύριο Παπαδάκη, τον συνεργάτη μας, τον Μάνο, από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί, αναφορικά σε αυτή την έκθεση. Δεν μας ενδιαφέρει η δημοσιότητα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, ούτε χειροκροτήματα θέλουμε, και εδώ ήθελα να κάνω και μία... παρατήρηση στο κύριο Ηλιόπουλο, στο φίλο τον Γιώργο, ούτε χειροκροτήματα θέλουμε ούτε τίποτα, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί αυτό μας επιβάλλει η ηθική μας, η λογική μας και όλα. Έτσι.
0: Νομίζω ότι δικαίως την κάνετε την παρατήρηση, γιατί και εμένα δεν μου άρεσε χθες ο τρόπος με τον οποίο το είπε.
1: Έτσι. Προσπάθησα να το δώσουμε. Δηλαδή, εμείς τι προσπαθούσα. Εμένα μου είπανε ότι κάποιοι με το ασχοληθείς με τα τέμπη αυξάνουν τη δουλειά σου. Μα ξέρετε, κύριε Δαμιανίδη, πόσες δουλειές έχω διώξει από το γραφείο μου γιατί δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Τι τρελαθούμε.
0: Ναι, λίγο.
1: Λοιπόν, δεν σας καθυστερώ άλλο. Καλή Παναγιά. Να έχουμε
0: καλή Παναγιά.
1: Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκουραστείτε λίγο και ευτυχώς που γλιτώσατε το σπίτι.
0: Δεν γλιτώνουμε ποτέ, δεν σταματάμε. Λοιπόν, το σπίτι ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς, αυτό ξαναπείτε το. Να είστε καλά και εσέ.
1: Την καλημέρα.
0: Είμαστε στην κοινωνία.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Focus 103,6.
0: Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο με Στέλιο Φωτόπουλο για να μας πει για αυτές τις απάτες που κάνουν αυτοί οι αδίστακτοι της Νέας Δημοκρατίας, που σε κάποιους επιστρέφουν τα χρήματα που αδίκως τους τα πήρανε και δικαίως τους τα επιστρέφουν, αλλά τους ανεμβολίαστους άνω των 60. Όχι, εκεί. Δεν επιστρέφεται τίποτα. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Επιστρέψαμε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά. Έχουμε και άλλες συνεντεύξεις για σήμερα. Η Παναγία μαζί μας, η υπεραγία Θεοτόκος να μας φυλάει και να μας προστατεύει και να μας σκεπάζει. Αύριο είναι η γιορτή της μητέρας όλων μας. Μεγάλη γιορτή. Φυσικά ο Focus FM θα έχει ανάλογα διαμορφωμένο το πρόγραμμά του. Και θα είμαστε ξανά μαζί ζωντανά και όλη την επόμενη εβδομάδα και θα σας ενημερώνουμε για όλα όσα τρέχουν. Μέχρι να έχω και θα ήθελα να με ειδοποιήσει το control πότε θα έχουμε τον κύριο Φωτόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η Vulcom. Η Vulcom είναι μια εταιρεία η οποία πραγματικά μας βοηθάει για να έχουμε όσο το δυνατόν φθηνότερες τιμές στο ρεύμα. Για όλους εσάς λοιπόν που θέλετε να πληρώνετε όσο το δυνατόν λιγότερο ρεύμα ή φυσικό αέριο, από όπου και αν με ακούτε, μπορείτε να καλέσετε στη Vulcom. Είναι μια εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά εξυπηρετεί τους ακροατές μας σε όλη την Ελλάδα, ειδικά αν είστε φοιτητές. Ή αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας, αν το παιδί δηλαδή μένει στο πατρικό του σπίτι και σπουδάζει, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το συμβόλαιο το οποίο μπορείτε να έχετε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που δίνει με μόλις 5 ευρώ πάγιο και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα. Ξαναλέω, αν έχετε φοιτητή στο σπίτι ή κάποιον που κάνει μεταπτυχιακό, να πάρετε αυτό το πρόγραμμα με 5 ευρώ πάγιο και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στην τιμή των 0,095 ευρώ. Η Vulcom λοιπόν θα τους εντοπίσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom παρακολουθεί όλους τους παρόχους και μπορεί να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, θέλω να δώσω καταρχάς την καλημέρα μου στον κύριο Φωτόπουλο από την Ελληνική Λύση, τον βουλευτή. Κύριε Φωτόπουλο, καλή σας ημέρα καταρχάς, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσα εγώ για την ανταπόκριση, κατά καλό καιρό κιόλας, και η Παναγιά μαζί μας και χρόνια πολλά για αύριο κιόλας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ακούσαμε νωρίτερα το σχετικό απόσπασμα με τοποθέτηση στο Κοινοβούλιο και θα το σχολιάσουμε. Αλλά θα ήθελα, κύριε Φωτόπουλε, για αρχή να σας ζητήσω ένα σχόλιο για αυτό το φιάσκο, πραγματικά φιάσκο, το νέο φιάσκο Μητσοτάκη, το οποίο έχει να κάνει με τον μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας σε 3, παρακαλώ, ιδιωτικά πανεπιστήμια, των οποίων τις άδειες λειτουργίας ακύρωσε, όπως επίσης και το πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης μας έλεγε για μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και ακυρώνει άδειες λειτουργίας 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα προγράμματα των σπουδών. Αυτό δεν είναι σφαλιάρα, δεν είναι ράπισμα. Αυτό είναι ξεγύμνομα κανονικό, κύριε Φωτόπουλε.
1: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Καταρχήν, η παρούσα κυβέρνηση σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος προσπάθησε και πέρασε από τη Βουλή, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, ένα νόμο για τα μη κρατικά, μη ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βέβαια τώρα, αν σας πω, επειδή είμαι και μέρος της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, δεν μιλάει για μη κρατικά, μιλάει για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Uh-huh. Άρα στην αναθεωρητική αυτή συζήτηση που γίνεται μιλάει ξεκάθαρα για ιδιωτικά. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, αυτό που λέγαμε και εμείς ως Ελληνική Λύση τότε. Ότι αυτό μόνο με την αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να επέλθει. Δεν μπορεί να επέλθει με απλό νόμο. Βέβαια το ΣΤΕ είχε άλλη άποψη, αλλά αυτή είναι μια άλλη ώρα συζήτηση.
0: Ναι.
1: Στην ουσία τώρα, ήρθαν κάποια κολέγια και κάποιες αντιπροσωπείες, συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν συνηθίζω να μιλάω.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί μας παρουσίαζαν ότι ήρθαν τα πανεπιστήμια.
1: Αλλά περί αυτού πρόκειται. Γιατί θυμόμαστε όλοι τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πιερακάκη, να μιλά για το Yale, να μιλά για το Harvard και να μιλά για το MIT.
0: Και αυτοί είχαν στήριξη παραρτήματα. Το παράρτημα του παραρτήματος, ο παράρτημα.
1: Και έχουμε τώρα κάποια κολέγια αμφιβόλου ποιότητας. Σίγουρα δεν είναι ούτε το Harvard, ούτε το Yale, ούτε το MIT. Τα οποία άνοιξαν και επειδή έχουμε δει περισσότεροι και τις εγκαταστάσεις, κάποια γραφεία σε κάποιους ορόφους πολυκατοικιών και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτά είναι τα πανεπιστήμια. Βέβαια, αν θέλεις να κάνεις και μια λίγο πιο, μια λίγο πιο προσεκτική ματιά, θα δεις ότι αφορούν σπουδές οι οποίες είναι καθαρά θεωρητικές, γιατί οι τεχνικές σπουδές, οι σπουδές οι οποίες απαιτούν εργαστήρια, απαιτούν και ανάλογες επενδύσεις. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο το επίπεδο των λεγόμενων ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι, και για να είμαι και συγκεκριμένος, εδώ βλέπω ότι ακυρώθηκε το παράρτημα του City College, University of York, το Keele University και το Anatolia College, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Και εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν πάει να έχουν γράψει τα παιδιά τους εκεί, να έχουν δώσει προκαταβολές, γιατί άκουσαν.
1: Να έχουν ξεκινήσει σπουδές τα παιδιά.
0: Βέβαια, να έχουν ξεκινήσει σπουδές, γιατί πίστεψαν αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση.
1: Χρόνο και χρήμα. Και υπεύθυνος γι' αυτό είναι καταρχήν το Υπουργείο Παιδείας και κατά δεύτερον ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο άλλο το οποίο λέγαμε νωρίτερα, κύριε Φωτόπουλε. Εξηγήστε μας λίγο, τι είναι αυτά τα οποία νομοθετεί και ο σωστά νομοθετεί για να έχει τη δυνατότητα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πληρώσει κάτι το οποίο άδικα του το χρέωσε το κράτος να μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματα ή να κάνει κάποια ρύθμιση. Και για ποιο λόγο από αυτού του είδους τις ρυθμίσεις, εγώ θα έλεγα και προεκλογικά τώρα, έτσι, μένουν εκτός αυτοί που τόσο άδικα πλήρωσαν πρόστιμα και αναφέρομαι στον εμβολία στους άνω των 60.
1: Αναφέρεστε προφανώς στην ομιλία την οποία έκανα στο νομοσχέδιο τον Μάιο του 2026, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα το οποίο έχω καταθέσει δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανα. Είχα ξανακάνει πάλι το ίδιο ερώτημα με άλλη αφορμή, πάλι στο Υπουργείο Οικονομικών, για διαγραφή πάλι που έκανε και επιστροφή χρημάτων, το τονίζω αυτό, για πρόστιμα που είχε βάλει στους κατόχους των ιδιωτικών σκαφών. Ξέρετε, όταν είχε επιβληθεί το πρόστιμο σε ανθρώπους άνω των 60 ετών για το μη εμβολιασμό, ήρθε μετά από 2 χρόνια η κυβέρνηση και συγκεκριμένα σε μια κοινή συνέντευξη ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και η κυρία Αγαπηδάκη και είπαν ότι τίνουμε κλάδο ελέας σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν εναντιωθεί.
0: Το θυμάμαι.
1: Έτσι. Θα διαγράψουμε τα πρόστιμα τα οποία έχουν βεβαιωθεί, αλλά δεν θα τους επιστρέψουμε τα χρήματα. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν θα τους επιστρέψετε τα χρήματα? Δεν μπορούμε, λέει, να επιστρέψουμε χρήματα σε πρόστιμα τα οποία τα έχουμε εισπράξει. Αυτή ήταν η απάντηση. Έκτοτε, λοιπόν, με κάθε ευκαιρία, εγώ το τόνιζα ότι δεν είναι δυνατόν στη μία περίπτωση να συμπεριφέρεστε Α και στην άλλη περίπτωση να συμπεριφέρεστε Β. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στις 13 Μαρτίου 2026, που ουσιαστικά μιλάμε για την αναθεώρηση των προστιμών. Και επιτρέψτε μου να σας πω να κάνω ένα σχόλιο. Δεν θέλω να χαϊτέψω ούτε τα αυτιά μας, αλλά αυτό μπορεί να το δει κάποιος και από τα πρακτικά της Επιτροπής της Βουλής. Ήταν τεράστια, και αυτό το παραδέχτηκαν όλοι, η συνδρομή της ελληνικής λύσης στο κομμάτι αυτό, στον εξορθολογισμό των φορολογικών προστίμων, είτε αφορά φορολογικές δηλώσεις, είτε αφορά κυρίως δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων. Δηλαδή είναι η λογική του να μην επιβάλλεται πρόστιμο όταν δεν υπάρχει φόρος, δεν προκύπτει ποσό για καταβολή άνω των 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό έγινε με πολλή δουλειά δική μας, με πολλή επιμονή δική μας τα τελευταία 3 χρόνια, κάτι το οποίο το παραδέχτηκαν όλοι οι υπουργοί πρόστιμοι τους. Έρχεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση και λέει ότι ό,τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί από τον Απρίλιο του 2024 και μετά, είτε θα διαγραφούν, εάν δεν έχουν πληρωθεί, είτε θα επιστραφούν. Και λέω εγώ τότε, αυτό το απόσπασμα φαντάζομαι να παίξατε, ότι πολύ σωστά το κάνατε. Είχα και μια διευκρίνηση ότι πρέπει να πάει και λίγο πιο πίσω από το 24, υπό την έννοια ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες ζόμπι οι οποίες θέλουν να κλείσουν, πολλοί συνάδελφοι λογιστές, πολλοί επιχειρηματίες, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγους, για λόγους υγείας, ήθελαν να κλείσουν και έτσι έχουν επιβληθεί πρόστιμα και δεν μπορούν να κάνουν διακοπή εργασιών. Αλλά όσα το κάνετε και τους διαγράφετε, και σε όσους τα έχουν πληρώσει τα πρόστιμα θα τους επιστρέψετε. Γιατί όμως επιμένετε τιμωρητικά, εκδικητικά, γιατί εδώ μιλάμε για εκδίκηση, σε αυτούς οι οποίοι έφαγαν το πρόστιμα δοπολαϊκά, το πλήρωσαν και δεν τους επιστρέφετε τα χρήματα. Και ξέρετε από την εμπειρία μου ως λογιστής σε μια δύσκολη περιοχή όπως είναι ο Δήμος Αχανών, το Μενίδη, γνωρίζω ότι αυτό συνέβη και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Και τα χρήματα τα οποία πλήρωσαν, τα πλήρωσαν από το εστέρημά τους.
0: Βέβαια.
1: Και τους τιμωρείς, συνταξιούχοι έτσι, οι περισσότεροι, και τους τιμωρείς και τους εκδικείς. Μιλάω για μια αδικία, είναι μια κατάφορη αδικία, είναι μια εκδίκηση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτό αναφέρθηκα.
0: Μια κατανόηση. Και πολύ καλά κάνατε και δεν πρέπει να το ξεχνάτε.
1: Δεν μπορεί το κράτος να λειτουργεί, κύριε Δαμιανίδη, με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να εκδικείται τους πολίτες του. Όταν μια κυβέρνηση εκδικείται τους πολίτες της, είναι μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Αυτή είναι η δική μου, αν θέλετε, εκτίμηση των πραγμάτων.
0: Ένα σχόλιο σας θέλω, κύριε Φωτόπουλε, για τις φωτιές. Ένα ακόμα καλοκαίρι η Ελλάδα καίγεται. Ο Μητσοτάκης βέβαια κάνει διακοπές, κάνει φωτογραφίες, κάνει ποδηλατάδες, πέφτει, σηκώνεται, πάει, βγάζει ακτινογραφίες, χαλάει το ακτινολογικό. Τέλος, όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα καίγεται, κύριε Φωτόπουλε, για ένα ακόμα καλοκαίρι.
1: Δυστυχώς, αν μου επιτρέπετε, το θεωρούμε κανονικό. Θεωρούμε κανονικό η Ελλάδα να καίγεται κάθε χρόνο. Έχουμε συνηθίσει το τέρας. Έχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο να καίγονται σπίτια, να πεθαίνουν άνθρωποι, να καταστρέφονται περιουσίες και κατ' επέκταση μετά να καταστρέφονται και ζωές και να πεθαίνουν άνθρωποι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί όλοι το έχουμε δει. Γιατί λέμε ότι τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Τα σπίτια ξαναφτιάχνονται για αυτόν που έχει 10 σπίτια, όχι για αυτόν που έχει ένα. Αυτός που έχει ένα είναι το μοναδικό του σπίτι, σε αυτό μένει. Τι πάει να πει τα σπίτια ξαναφτιάχνονται? Όποια συνδρομή και να του δώσει το κράτος, που δεν φτάνει. Όλοι το ξέρουμε ότι δεν φτάνει. Ούτε για την οικοσυσκευή, ούτε για το ίδιο το σπίτι. Δηλαδή, αν σου βγάλει και το σπίτι και να του δώσει εσύ, μέχρι πέρσι του δίνανε 80%, φέτος γιατί είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, του δίνουν το 100%, φτάνουν αυτά τα χρήματα για να σου φτιάξει το σπίτι. Και τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος μέχρι τότε? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μου δίνετε την αφορμή να το σχολιάσω. Εμείς έχουμε μιλήσει ευθύ εξ αρχή, από το 2023, τότε που ο κ. Μητσοτάκης στην παρατήρηση του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης ότι δεν υπάρχει αντιπυρικό υγρό, ότι δεν παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα, ότι δεν κάνετε καθαρισμούς, ότι. Μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι λέμε ψέματα και ότι αυτά που λέμε δεν ισχύουν. Βέβαια τον διέψευσε μετά από λίγες μέρες ο αρμόδιος τότε υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κ. Κικίλιας. Αλλά για να επανέλθω στην ουσία του θέματος. Πρόληψη. Αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την έκθεση Goldhammer, την οποία το έχουμε πει εμείς από την πρώτη στιγμή, από το 2019 που είμαστε στη Βουλή, μιλάει για μια ανισοκατανομή μεταξύ πρόληψης και καταστολής. Και την έκθεση Goldhammer, να σας υπενθυμίσω ότι την είχε παραγγείλει σε εισαγωγικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την οποία είχε συμφωνήσει τότε αξιωματική αντιπολίτευση και η νέα κυβέρνηση, την Νέα Δημοκρατία,
2: ναι,
1: και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Έκτοτε, σε αυτό το οποίο προχώρησε ήταν η σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο όμως δεν συνένωσε κάτω από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας όλες αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες και για την πρόληψη και για την καταστολή. Πάλι έχουμε δηλαδή διασπαρμένες υπηρεσίες και το κυριότερο δεν έδωσε βάρος στην πρόληψη. Έδωσε μόνο βάρος στην καταστολή. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις περιουσίες να καίγονται, να μην έχουν αξιοποιήσει όλο το προσωπικό το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το χειμώνα να μην γίνονται καθαρισμοί, να μην γίνεται διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών, να μην γίνονται έλεγχοι εκεί που πιθανόν να μπουν φωτιές. Και φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο αποδεικνύεται και νομίζω το οποίο συμφωνούμε όλοι, ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος είναι τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Αυτό έχουν συμφωνήσει όλοι. Έτσι. Στο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, το οποίο είναι κακό συντηρημένο, το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα, στο οποίο ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι νέο, δεν έχει υπογειοποιηθεί. Εγώ μπορώ να αντιληφθώ, προς ελληνική λύση είμαστε πραγματιστές, ότι είναι τεράστιο το κόστος για την πλήρη υπογειοποίηση. Αλλά θα πρέπει να μπει μια προτεραιότητα και να δούμε στις δασικές περιοχές τι γίνεται. Κυρίως τα περιοχές από τις οποίες προκύπτουν αυτά τα προβλήματα.
0: Δεν είναι δυνατόν, κύριε Φωτόπουλο, να περνάνε καλώδια υψηλής τάσης μέσα από πευκόφυτες περιοχές. Η Χαλκιδική, θεωρητικά, αν δεν ισχύει κάτι άλλο, και ισχύει αυτό το οποίο είπαμε, ένα πολύ μεγάλο μέρος ενός απίστευτα όμορφου πευκόφυτου δάσους.
1: Το ίδιο έγινε και στην Ανατολική Αττική και πέρσι και πρόπερσι. Το ίδιο έγινε και στη Δυτική Αττική και στη Δυτική τώρα, κύριε Μιανίδη.
0: Εμείς αυτό το οποίο λέμε... Γιατί είχαμε για την ανεμογεννήτρια εκεί πέρα, έτσι.
1: Σωστά. Είναι το και το υλικό πάρκο. Είναι το αυτονόητο. Απολογισμός. Ελάτε εδώ, κύριε. Έληξε η αντιπυρική περίοδος. Μάλιστα. Τι κάνατε? Πού δαπανίσατε? Σε ποιους δήμους δώσατε χρήματα? Πότε τα δώσατε? Βασικό αυτό. Γιατί άμα τα δώσατε μια εβδομάδα πριν...
0: Σε ποιες εταιρείες, κύριε Φωτόπουλε?
1: Σε ποιους δήμους, εγώ δεν θα εγώ είμαι καλό
0: το Αντινέρο.
1: Σε ποιους δήμους
0: το Αντινέρο, κύριε Φωτόπουλε, το Αντινέρο είναι πρόγραμμα πάρτι απευθείας αναθέσεων.
1: Σωστά.
0: 667.
1: Τα έχουμε ξαναπεί και υπάρχει μια έκθεση διεθνής, την οποία θα σας τη στείλω και σας ανοίγεται, η οποία λέει ότι οι απευθείας αναθέσεις είναι το νούμερο ένα πρόβλημα διαφθοράς παγκοσμίως, εγώ θα μας πω μόνο στην Ελλάδα.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Φωτόπουλε, και σας αποδεσμεύω. Εκλογές?
1: Προσωπική μου εκτίμηση αυτή, έτσι, χωρίς να... Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης, για πολλούς και διαφόρους λόγους, θα πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα. Θα είναι το κύκνιο άθματο, θα το χάσουμε, θα θέλει να παραδώσει το δαχτυλίδι σε κάποιον άλλο γαλάζιο.
1: Κοιτάξτε, δεν προκύπτει κυβέρνηση αυτοδύναμη και νομίζω ότι για τα επόμενα αρκετά χρόνια δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα το τι θα αποφασίσει το κονκλάβιο των κομμάτων τα οποία ήδη συγκυβερνούν και μέσα στη Βουλή και αυτά τα οποία δεν είναι στη Βουλή και έρχονται είναι η δική τους υπόθεση. Εμείς ως Ελληνική Λύση θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό το οποίο λέμε από την πρώτη στιγμή. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε. Είμαστε ένα κόμμα ναι. με σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Είμαστε ένα κόμμα συνεπέστατο σε αυτά τα οποία λέμε. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Έχουμε τρυπήσει το εκλογικό μας ταβάνι υπό την έννοια ότι η κοινοβουλευτική μας επιρροή είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό το οποίο πήραμε στις εκλογές και θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε καταθέτοντας προτάσεις και όχι κάνοντας άσκοπη αντιπάσεις και όχι κάνοντας άσκοπη

στην Ελλάδα το πανεπιστήμιο του Yale, θα έρθει στην Ελλάδα το Harvard. Τελικά ήρθαν κάτι παρατήματα. Μαζί με αυτά τα τριτοτέταρτα παρατήματα ήρθαν και διάφοροι αετονίχηδες να στήσουν σχολές σαν αυτές που πήρε ο Λαζαρίδης στοιχείο και μας παρήσανε τον μορφωμένο. Και τελικά έρχεται το ΣΤΕ και ρίχνει πόρτα σε τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία δεν θα λειτουργήσουν την επόμενη σεζόν. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είχαν υπολογίσει ότι εκεί θα σπουδάσουν. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν πληρώσει, έχουν δώσει προκαταβολές και τώρα είναι στον αέρα. Και αυτά τα τρία πανεπιστήμια αφορούν το City College, Pavla University of York, το Keele University και αυτό του Anatolia College. Ουσιαστικά ότι αυτό το οποίο λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ότι πρόκειται για συνεργασίες φάντασμα, πρόκειται για εικονικά παραρτήματα τα οποία ουσιαστικά ήταν τα ίδια τα κολέγια που δούλευαν τόσα χρόνια. Δηλαδή πήγε στο City College, στο University of York και του λέει βάλε απλά την ταμπέλα μου σε ένα γραφείο και πες ότι είμαστε University of York. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Και αυτό το παράθυρο, ξέρετε, το άνοιξε ο Μητσοτάκης. Αυτός άνοιξε αυτό το παράθυρο. Και εσείς τι πιστεύετε? Το άνοιξε με το αζημίωτο ή όχι? Αναρωτιέμαι. Και αφήνω εδώ αυτή την ερώτηση. Και αν θέλετε, όταν θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές, το συζητάμε και αυτό. Η ώρα είναι 10. Για να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Δέσποινα την Ποτίτση και θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα για να μπούμε λίγο και στο αυριανό το κλίμα του 15 Αύγουστου και στο τρίτο μέρος, στη δεύτερη ώρα της τρίτης ώρας εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της τρίτης ώρας εκπομπής θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για να κάνουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία και μπορείτε να μου στείλετε και τα μηνύματά σας εδώ στο TikTok, στο YouTube που μπορώ και τα διαβάζω αυτά τα οποία μου γράφετε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, διάλειμμα. Επιστροφή σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης φωτιάς της Ήπειρου Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξακολουθούν να επιχειρούν στο πεδίο, καθώς είναι μεγάλος ο κίνδυνος αναζωοπυρώσεων. Σε 3.500 στρέμματα υπολογίζεται μέχρι στιγμής η καμένη έκταση, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, εφόσον ολοκληρωθεί η κατάσβεση των εστιών της φωτιάς, θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές. Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των πολιτών. Πάνω από 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από Σίβηρη και Φούρκα. Επίποδος ο κρατικός μηχανισμός, σήμερα είναι δύσκολη ημέρα μετά και την καταστροφική πυρκαγιά στην

0: Χαλκιδική σε κόκκινο συνογερμό, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος στη Χαλκιδική, όπως επίσης σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο και Σαμοθράκη. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στην Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για το City College, University of York, το Keele University και το Anatolia College. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ακύρωση από το ΣΤΕ των τριών αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη η κυβέρνηση, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στην διαδικασία αδειοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, αναφέρει το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του ΣΤΕ, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βουλιάζει και πάλι η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Περίπου 520 παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν μέσα σε 48 ώρες από την θαλάσσια περιοχή νοτίως του νησιού και κυρίως από τους καλούς λιμένες. Τα ξημερώματα άλλες δύο επιχειρήσεις διάσωσης 134 παράνομων μεταναστών. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου σήμερα από τις 4 το απόγευμα και έως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι σε ισχύ στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Εκτροχιασμός τρένου με 150 επιβάτες στην νοτιοανατολική Αγγλία. Ανατράπηκαν τα βαγόνια, 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στην Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός, νεφώσεις και βροχή κατά διαστήματα στο νομό Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια αμέσως τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Παραμονές 15 Αυγούστου και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η Παναγιά να είναι μαζί μας. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για όλους όσοι έχετε επιχειρήσεις και έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας ή ήδη έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά όχι να βάλετε σε σειρά τα χρέη σας προς τους δημόσιους φορείς και τις τράπεζες, σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαίο, θα έλεγα, δίρυτη ανάγκη, SOS, να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί και στην περίπτωση των εταιριών, όπως και στην περίπτωση των ιδιωτών, το πρόβλημα αλλά και η λύση, ειδικά για τις εταιρείες, είναι πιο πολύπλοκο, οπότε χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Η AG Economy, μέσα από τον εξωδικαστικό διακανονισμό επιχειρήσεων αλλά και χρεών ιδιωτών, κάθε μορφής επιχείρηση αλλά και για κάθε δάνειο ιδιωτικό, μπορεί να δώσει λύσεις. Είναι εγγύηση η AG Economy στον εξωδικαστικό διακανονισμό ιδιωτών και επιχειρήσεων. Συνεπώς, από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να καλέσετε πανελλαδικά στο 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, θέλω τώρα να παρακολουθήσουμε και θα παρακαλέσω το στούντιο να με καλέσει άμεσα σχεδόν στο Viber μετά. Θέλω να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί μία κουβέντα που κάνω με τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου για την αυριανή γιορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου, που γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Γιορτάζουν οι Μαρίες, γιορτάζουν οι Παναγιώτιδες, γιορτάζουν οι Δέσποινες, η Δέσποινά μας, η Δέσποινα η Μποτίτση, η Δέσποινα η Παπαδοπούλου, οι δύο Δέσποινες του Focus FM γιορτάζουν. Μαρία, έχουμε Μαρία, αν έχουμε και δεν τη θυμάμαι, ζητώ συγγνώμη. Παναγιώτης στον Focus, Παναγιώτης, επίσης αν έχουμε και μου διαφεύγει κάποιος, ζητώ συγγνώμη. Σε γενικές γραμμές γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος, χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι μας είπε ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου. Πάμε.
1: Πάω να δώσω την καλημέρα μου, να πάρουμε και την ευλογία του πατρός Στυλιανού Καρπαθίου. Πατέρα μου, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus, την ευλογία σας.
2: Καλημέρα σας και εγώ σας χαιρετώ. Είμαστε στην τελευταία μέρα πρώτης μεγάλης γιορτής της Παναγίας μας.
1: Βέβαια. Τα μηνύματα ποια είναι, θέλω να μας πείτε.
2: Τα μηνύματα είναι πολλά και τεράστια. Είναι, όπως γνωρίζουμε, η μέρα αυτή της Παναγίας χαρακτηρίζεται πολύ εφιός, ιδιαιτέρως εφιός από το λαό μας στο Πάσχα του καλοκαιριού. Mm-hmm. Έτσι, το Πάσχα, το κυρίως Πάσχα της Αναστάσεως του Χριστού, δίνει σε όλους την προοπτική της ζωής. Και εάν δεν έχουμε προοπτική ζωής, δεν έχουμε ουσιαστικά ζωή. Και αν δεν έχουμε προοπτική ζωής, δεν έχουμε ποιότητα ζωής. Γεγονός το οποίο περνάει μέσα στην κοινωνία, στους δικούς μας, στους συνανθρώπους μας, στην οτροπία μας, και η ζωή μας πλέον, αντί να είναι μια ζωή αγάπης, ευτυχίας, ευημερίας και ούτω καθεξής, κυρίως και κατεξοχήν ψυχικής, γίνεται μια ζωή κόλασης, αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά. Έτσι λοιπόν και η γιορτή του καλοκαιριού, η γιορτή του Πάσχα του καλοκαιριού, μας δίνει αυτό το ίδιο μήνυμα μέσα από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί η Υπεραγία Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία έζησε τον φρικτότερο ψυχικό πόνο από κάθε άνθρωπο μέσα στην, πάνω εδώ στη γη, ατενίζοντας τον Υιό της, το δίκαιο, τον θεάνθρωπο επί του Σταυρού. Αυτό λοιπόν τον πόνο της Παναγίας, σε αυτόν τον πόνο της Παναγίας μπορεί ο καθένας να ακουμπήσει κυριολεκτικά και να βρει και αυτός τη λύτρωσή του και τη συμπαράσταση της Παναγίας, η οποία κατανοεί όλα τα προβλήματα του κόσμου, γιατί όπως ο Χριστός πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, έτσι και η Παναγία πήρε όλο τον πόνο των ανθρώπων τον οποίο προκαλεί η αμαρτία, και η οποία αμαρτία άρθηκε, έφυγε από την φύση την ανθρώπινη με το σταυρικό θάνατο του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η Θεός, η Εκκλησία και κυρίως ο λαός μας, ο χριστιανικός λαός, το ονομάζει σαν δεύτερο Πάσχα. Είναι ένα δεύτερο Χριστός Ανέστη, η υπεραγία Θεοτόκος Ανέστη. Ο άνθρωπος ζει και χορεύεται μέσα στην προοπτική της Αναστάσεως. Αυτό είναι το πρώτο βασικό ουσιώδες μήνυμα,
1: σαφώς,
2: το οποίο δίνει νόημα ζωής για κάθε άνθρωπο.
1: Σαφώς.
2: Χωρίς αυτό δεν έχουμε. Χωρίς συνέχεια ζωής δεν υπάρχει κανένα νόημα.
1: Χωράει, πατέρα μου, η υποκρισία μέσα στην ορθόδοξη πίστη, και το λέω αυτό γιατί αύριο θα γίνουμε για ακόμα μια φορά μάρτυρες πολιτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ορθοδοξία, που θα σπρώχνει ο ένας τον άλλον για να βγουν μια φωτογραφία δίπλα σε κάποιον Μητροπολίτη με τα πλούσια άμφια.
2: Βέβαια, ή σηκώνοντας την εικόνα της Παναγίας, ή εν πάση περιπτώσει παριστάμενοι στους ναούς οι οποίοι γιορτάζουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, για να δει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, την πίστη τους ή την αγάπη τους, την βοήθεια την οποία, να σου πω έτσι, μπορούν ως ηγέτες αυτοί να προσφέρουν στο σώμα το εκκλησιαστικό. Αυτό όντως, όπως το είπατε πολύ καθαρά, και με ευθύτητα λόγου αποτελεί υποκρισία. Άλλα λέμε μέσα μας και άλλα κάνουμε απ' έξω.
1: Ναι.
2: Και να το πω και κάπως διαφορετικά, άλλα ψηφίζουμε και άλλα θέλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε. Λοιπόν, δεν συντονίζεται, όπως και να το κάνουμε, το ευαγγελικό μήνυμα και κυρίως και κατεξοχή η υπεραγία Θεοτόκος, η ζωή της, η απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού, δεν συντονίζεται με αυτά τα οποία δυστυχώς οι κύριοι αυτοί νομοθετούν και οι οποίοι θα έρθουν λέει να τιμήσουν την Παναγία, να προσκυνήσουν, να παρακαλέσουν, δεν ξέρω τι θέλουν και αυτοί να κάνουν. Αυτό είναι έκφραση ύψης της υποκρισίας και η Παναγία τα αποβάλλει. Ο Θεός θα τα εμέσει και αυτό μας το τονίζει μάλιστα και η Αποκάλυψη. Ούτε ψυχρός να είσαι, λέει. Λέει η Αποκάλυψη, να είσαι ή ψυχρός ή θερμός. Θα σε εμέσει ο Θεός αν είσαι στο ενδιάμεσο. Και η υποκρισία έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει και εμείς ως κληρικοί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί,
1: ναι,
2: και να τους τονίζουμε και με την ευκαιρία αυτή κάποιες αλήθειες. Εμέσως ή αμέσως μπορούν να ακουστούν και ενώπιον του λαού. Ότι η Εκκλησία ορίζει αυτά τα πράγματα, ότι η Παναγία είναι το κατεξοχήν πρόσωπο της πίστεώς μας. Μας τα ακούγα κάτι πολύ ωραίο χθες, δεν την είχα ξανακούσει. Μακάρι, λέει, να σε αγαπάει η Παναγία και σε μισούν όλοι οι Άγιοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το ποια είναι η Παναγία.
1: Η δύναμη.
2: Συνοψίζει όλοι. Κοιτάξτε, είναι λαϊκές ρίσεις. Είναι λαϊκές ρίσεις οι οποίες έχουν βαθύτατο το νόημα θεολογικό. Διότι αυτό το οποίο λέει ο λαός, μπορείς να το δεις μέσα στο βάθος της πατερικής θεολογίας. Υπάρχουν πατέρες οι οποίοι μας λένε το εξής, ότι και μόνη η παρουσία της Παναγίας δικαιολογούσε να φτιάξει ο Θεός όλο τον κόσμο, όλο τον αγγελικό κόσμο, όλο αυτόν τον κόσμο τον οποίο μας περιβάλλει, και μόνο για την Παναγία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν ο Άγιος ο Γρηγόριος ο Παλαμάς αποδίδει στην Παναγία τα δευτερία της θεότητος.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, το ξέρετε πολύ καλά βεβαίως και λόγω καταγωγής, επειδή είστε πάνω από την πόλη η οποία τιμάρτησε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ποια είναι η δύναμη και η αξία της Παναγίας.
1: Βέβαια.
2: Το ότι μας ανέχεται όμως η Παναγία. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ενεργούμε σωστά. Και κυρίως για τα πρόσωπα αυτά για τα οποία προηγουμένως μιλήσατε και τα οποία θέλουν να ζουν μέσα στην υποκρισία. Απλά η Παναγία δίνει χρόνο και δίνει και αφορμές για μετάνοια. Μακάρι γιορτή τους και για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι δυστυχείς, κύριε Δεμεανίδη.
1: Καλό θα είναι να τα ακούσουν όμως από κανένα ρασοφόρο εκεί που θα μαζευτούν αύριο, έτσι, να τους τα πει κανένα σε ένα χεράκι.
2: Ναι, είναι αληθές αυτό το πράγμα και αυτό ακριβώς σας είπα και προηγουμένως. Μέσα στον λόγο τον κηρυγματικό, μέσα στην όποια ομιλία με την οποία θα αναφερθούν στο υπέροχο, στο υπεροχικότερο πράσμα της δημιουργίας στην υπεραγία Θεοτόκο, θα πρέπει εμέσως ή αμέσως να τεθούν όλα αυτά τα θέματα επιτάπητος.
1: Εχθές,
2: όπως πάλι λέμε εκεί, τιμή μάρτυρος, η τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου είναι μίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Τιμάς κάποιον, όχι με υποκλήσεις, οι οποίες δεν έχουν ανταπόκριση στον εσωτερικό σου κόσμο, όταν μιμήσει αυτόν.
1: Με τις πράξεις, και τα, με τις πράξεις και τα έργα σου.
2: Ακριβώς αυτά τα ύψη της αρετής, ή τουλάχιστον προσπαθείς προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Με τις πτώσεις σου.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περιμένει ο Θεός.
1: Εχθές το βράδυ, πατέρα μου, διαβάζοντας έτσι και μπαίνοντας κι εγώ στο κλίμα των ημερών, προσπαθούσα να. Δημοσιογραφικά είναι η αλήθεια, κινήθηκα. Η σκέψη μου δημοσιογραφικά κινήθηκε. Σκεφτόμενος ότι θα είχε ενδιαφέρον να κάνω ένα ρεπορτάζ για μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν το θαύμα να εμφανιστεί, να πούνε ότι εμφανίστηκε μπροστά μου η Παναγία, η υπεραγία Θεοτόκος. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή μου την αναζήτηση έπεσα πάνω σε μαρτυρίες μοναχών, πάνω σε μαρτυρίες απλών λαϊκών, πάνω σε μαρτυρίες Αγίων. Και αν μπορεί, το λέω και ανατριχιάζω, είναι παρεμοιώδης η ομοιότητα τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν το θαύμα αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτή η θέρμη η οποία αισθάνονται ότι τους αγκαλιάζει η εμφάνιση της Αγίας, της Παναγίας μας.
2: Της Παναγίας. Αυτή είναι ακριβώς, αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά.
1: Η ζεστασιά.
2: Από την όποια φαντασίωση ή δαιμονική επιρροή.
1: Ναι.
2: Ότι το είπατε πολύ σωστά, ότι πραγματικά αυτή η θέρμη, αυτή η αγαλίαση, η εσωτερική ειρήνη, την οποία δημιουργείται στη συνείδηση των ανθρώπων εκείνη την ώρα, είναι αποτέλεσμα της παρουσίας ακριβώς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος με την παρουσία της Παναγίας. Θυμάμαι ο Αΐνης, βεβαίως μακαριστός, Μητροπολίτης Φτιότητος ο Νικόλαος, ο πρωτοπαπάς με τον οποίο ήμασταν και συμφοιτητές και ο οποίος είχε καταγωγή, είναι άλλο ένα παράδειγμα, αυτό είχε καταγωγή από την νήσο Τίνο, το βράδυ, στην παραμονή κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας που τελούσε, μου διηγείται ένα τέτοιο γεγονός. Η Παναγία έκαμε αισθητή την παρουσία της σε ολόκληρο το εκκλησίασμα, όντως και αυτού παρόντος μέσα στο πανίερο αυτό ναό της Παναγίας της Τίνο. Και δεν είναι βέβαια η μόνη φορά που η Παναγία εμφανίζεται.
1: Πάντως το κοινό χαρακτηριστικό είναι αυτή η ζέστη, η θέρμη, η αγαλίαση, το φως. Δηλαδή,
2: αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά από κάθε άλλη, ας πούμε, αίσθηση την οποία έχει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εντάξει, η πλάνη μπορεί να έρθει, ο πονηρός κρύβεται παντού. Πάντως,
2: αλλά το είπατε πάρα πολύ σωστά και η παρατήρησή σας, έστω δημοσιογραφικά, είναι βαθύτερα. Βαθύτατα θεολογική. Ο Θεός όπου έρχεται φέρνει γαλήνη και ειρήνη.
1: Αγάπη,
2: καταλάβατε. Και φως να δεις και ο διάβολος να μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός, την ειρήνη αυτή για την οποία μιλήσετε δεν θα την έχει μέσα.
1: Δεν θα την αισθανθείς, βέβαια. Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Τώρα λέει κάποιος, καλά ρε Δαμιανίδη τα λες, καλά τα σχολιάζεις, καλά κριτικάρεις, καλά τα λες εδώ πέρα για όλα όσα ζούμε, τέλος πάντων, για την οικονομία, για τους λαθρομετανάστες, για τον κορονοϊό, για όλα τα θέματα. Τι το θες και το μπλέκεις τόσο πολύ τα θρησκευτικά, εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά της θρησκείας μας. Τι απαντάμε σε αυτούς, πατέρα?
2: Κάντε υπομονή. Η προσωπική ζωή του ανθρώπου είναι τέτοια που δεν μπορείς να γνωρίζεις τι έρχεται στο αύριο. Ναι. Ο άνθρωπος, όπως λέμε, είναι τρεπτός. Σήμερα θέλει το ένα και αύριο θέλει το άλλο. Ας κάνω λοιπόν λίγο υπομονή, γιατί πραγματικά θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα αποδεχτεί κανείς μέσα στην συνείδησή του, μέσα στον εαυτό του, στον ίδιο του τον εαυτό βαθιά. Και ο Θεός έχει τους τρόπους, ακόμη και την τελευταία στιγμή του ανθρώπου, να του μιλήσει πολύ δυνατά. Και γι' αυτό η Εκκλησία, ως ύψιστο παράδειγμα μετανοίας, φέρει τον ληστή, ο οποίος είχε μία ζωή ισοπεδωμένη πνευματικά. Και όμως είναι ο πρώτος που μπαίνει μέσα στον παράδεισο. Ακόμη και την τελευταία στιγμή ο Θεός είναι δυνατόν να φέρει τον άνθρωπο κοντά του. Για αυτό το λόγο να τα λέτε, ας τα κρατάνε μέσα στην ψυχή τους. Εγώ πιστεύω βαθύτερα ότι τους αρέσει και γι' αυτό τα ακούν.
1: Ναι.
2: Τους αρέσει και αυτά. Κάθονται μέσα στην καρδιά τους σαν μια σιγανή βροχούλα που θα έρθει πραγματικά η ώρα. Δεν είμαστε πάντα νέοι. Δεν είμαστε πάντα υγιείς.
1: Δηλαδή
2: θα βρεθούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, μπροστά σε υπαρξιακά προβλήματα. Θα έλεγα ότι αυτό είναι μια γλυκιά παγίδα του Θεού για να μας συλλάβει και να μας πει, ρε άνθρωπο που πας, πού βαδίζεις, δεν βλέπεις την πραγματικότητα της ζωής, πώς κινείται. Και εκεί ακριβώς αυτή η καταστροφή εσωτερική των ανθρώπων, και δεν έχουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε
1: πάρα πολλά, βέβαια, τα παραδείγματα είναι πολλά. Και καλό θα είναι απλά κατανοητά, μιλάμε για να κρατάμε τις ψυχούλες μας λίγο προπονημένες. Γιατί καλό είναι να είναι λίγο προπονημένες οι ψυχούλες μας. Αν και είναι δύσκολο, πατέρα μου, οφείλω να ομολογήσω ότι ζούμε σε μια περίοδο.
2: Σαφώς.
1: Ζούμε σε μια περίοδο που πραγματικά ο εκφυλισμός της ανθρώπινης φύσης ίσως να μην έχει προηγούμενο. Είμαστε χειρότερα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί εκεί δεν υπήρχε ο λόγος του Θεού. Τώρα εδώ έχουμε το λόγο του Θεού. Ξέρουμε είναι πόσο λάθος πηγαίνουμε. Ξέρουμε και είναι δύσκολο, αν είναι δύσκολο για έναν ενήλικα να είναι χριστιανός όσο μπορεί ο καθένας, είναι ακόμα πιο δύσκολο στα παιδιά μας, τα οποία είναι επαναστατικά, έχουν την τάση της αμφισβήτησης και βρίσκουν συνέχεια αφορμές να σου πούνε, έλα μωρέ τώρα, ποια εκκλησία, έλα μωρέ τώρα, ποιος Άγιος, ποιος Βίος, ποιος... και βλέπουμε, συγγνώμη, θα σας ακούσω, και βλέπουμε ότι όταν έχουμε την τηλεόραση να λέει κάτι, και σας το λέω γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στο σπίτι μου είναι 500 μέτρα από το μοναστήρι του Ιωάννη Θεολόγου στη Σουρωτή που είναι ο Άγιος Παΐσιος, σας λέω ότι βλέπω το προσκύνημα το οποίο είναι συγκλονιστικό κάθε μέρα επειδή το είπε η τηλεόραση.
2: Μάλιστα. Είναι η προπαγάνδα και η ευαισθησία του ανθρώπου να υπακούει, ας το πω έτσι, σε αυθεντίες.
1: Ναι.
2: Η τηλεόραση λοιπόν προβάλλεται μέσα από την προπαγάνδα ως αυθεντία. Και από εκεί και, από εκεί και πέρα, με το πες-πες, δηλαδή με τον λόγο αυτόν, πείθουν τους ανθρώπους, αλλά είναι ο εύκολος τρόπος. Και γι' αυτό επικροτώ απολύτως, και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, ώστε να μην υπάρχει, όπως λένε οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκη, περίοδος κατά την οποία θα υπάρχει λοιμός λόγου Κυρίου, δηλαδή πείνα από το ότι οι άνθρωποι δεν θα ακούν το λόγο του Θεού. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Το λόγο της αλήθειας. Το λόγο της πραγματικότητας. Γιατί αυτά που λέει ο Θεός είναι η πραγματικότητα. Δεν ζει άνθρωπος όπως υπάρχουν διαφορετικά. Όπως υπάρχουν σταθερές βιολογικές, δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος χωρίς ανάσα. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος χωρίς τους χτύπους της καρδιάς του. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει στα βαθύτατα, στα εσώτατα νύχια της ψυχής του αυτή την ανάγκη του Θεού. Πάντα το επαναλαμβάνω, αλλά θα σας το ξαναπώ άλλη μία φορά, ιδιαίτερη σημασία είχα δώσει και μου έκανε πολύ φοβερή εντύπωση το γεγονός του πρίτανη, θα λέγαμε, του αθέου υπαρξισμού, του Ζάμπορ Σάρτρ, ο οποίος έλεγε το εξής, προσέξτε κάτι, ένας άνθρωπος που δεν είχε Θεό.
1: Ναι.
2: Και η ζωή του ήταν ουσιαστικά ισοπεδωμένη. Ας με κολλάσει ο Θεός, προσέξτε κάτι, ας με κολλάσει ο Θεός, αρκεί να υπάρχει, για να υπάρχω κι εγώ. Τα λάβατε.
1: Πολύ, πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Ναι, βέβαια.
2: Πολύ σοβαρό από έναν άνθρωπο.
1: Ο οποίος δεν έχει Θεό μέσα του.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Με τον οποίο, με τις πρακτικές ζωής του οποίου θέλει να πορεύεται σήμερα ο κόσμος εν πωλής.
1: Που ενδεχομένως να τον είχε ήδη κολλάσει. πατέρα μου.
2: Ας με κολλάσει αρκεί να υπάρχουν.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Δεν υπάρχει αύριο το
1: ένα τελευταίο θέλω μόνο γιατί με πιέζει ο χρόνος. Μια χρηστική πληροφορία. Γιατί λέμε πολλές φορές ευχόμενοι για την γιορτή της Παναγίας μας. Καλή Παναγιά λέμε. Αυτό στέκει ως ευχή, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν στέκει.
2: Με το καλό η εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ναι.
2: Το συμπτύσσουμε και το λέμε καλή Παναγιά.
1: Άρα μην κολλάμε, μην είμαστε πολύ αυστηροί. Έτσι είναι ωραιότατη ευχή.
2: Ωραιότατη ευχή, καλή Παναγιά, δηλαδή με το καλό να έρθει η γιορτή της Παναγίας. Αυτό το λέμε με μια λέξη.
1: Έτσι. Καλή Παναγιά.
2: Με δυο λέξεις. Έτσι.
1: Καλή Παναγιά.
2: Και το επισημαίνουμε εμφαντικά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ευλογία σας. Καλή Παναγιά λοιπόν, πατέρα μου, σε εσάς.
2: Καλή Παναγιά.
1: Και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της σημερινής ημέρας. Μια ημέρα η οποία είναι γεγονότα τα οποία δυστυχώς δεν είναι και πολύ

0: Όπως ακούσατε νωρίτερα, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφω σε λίγο με ερώτηση για δημοσκόπηση. Πάμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: να είμαστε στη διάθεσή σας. Ενημερώστε με λίγο αν ακούγομαι, παιδιά, αν ακούγομαι από το στούντιο. Είμαστε στον αέρα, ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 231-0576, 231-0577. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας. Και φυσικά θα θέσω και ένα ερώτημα τώρα, που σας είπα νωρίτερα, για το τελευταίο μισάωρο. Θα το ξεκινήσω τώρα στο TikTok. Όσοι είστε στο live του TikTok του Focus FM, ξεκινάω ένα ερώτημα. Πότε πιστεύετε ότι θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης? Πότε πιστεύετε ότι θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, το 26 ή το 27? Άμα μπείτε στο live που κάνουμε στο TikTok, πάνω αριστερά έχει ένα μπλε σηματάκι, το πατάτε και μπορείτε να ψηφίσετε στο πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, τι πιστεύετε, αν θα κάνει το 26 ή αν θα κάνει το 27. Όσες περισσότερες ψήφοι, τόσο το καλύτερο. Επόμενα 5 λεπτά μείνει αυτή πως ανοιχτή. Όσοι θέλετε, λοιπόν, πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέφανο, Δημοσθένης, εγώ πάω από την Κέρα πάντα.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Έλα, Δημοσθένης, με ακούτε?
0: Ναι, Δημοσθένη, τι λέει?
1: Έλα, εδώ.
0: Σ' ακούω.
1: Χρόνια πολλά, είναι μεγάλη γιορτή. Τι να πω για τις φωτιές, δυστυχώς κατακαίνει τη χώρα μας. Τώρα, άκουσα το πρωί, σε εσάς την ενημερωτική εκπομπή του Κωνσταντίνου, ότι είναι τη χώρα μας Ισραηλίτες, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά μου ακούγεται και ύποπτο για το ψηλοδαρμό των δημοσιογράφων.
0: Αλήτες την καίνε σίγουρα. Τώρα αν είναι και Ισραηλίτες, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Με επιφύλαξη όμως αυτά πάει το άνθρωπος, έτσι, να μην μπερδεύσουμε τον κόσμο.
0: Αλήτες είναι σίγουρα. Για το Ισραηλίτες τώρα θα φανεί, μένει να αποδειχθεί. Πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης?
1: Α, ναι, για πότε 26... θα κάνει εκλογές. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το κάνει τώρα φθινόπωρο, αλλά δυστυχώς ο Μητσοτάκης...
0: Άσε τι θα ήθελες, πότε θα το κάνει ρωτάω.
1: Δυστυχώς του χρόνου το καλοκαίρι. Δυστυχώς.
0: Άρα λες 27. Μάλιστα, οκ. Άσε καλά, Δημοσθένη, να είσαι καλά. Μέχρι στιγμής πάντως στο TikTok αυτό που ψηφίζουν οι πρώτοι είναι ότι το 62% πιστεύω θα το κάνει το 26 και το 37% θα το κάνει το 27. Μάλιστα. Έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε άλλα 2,5 λεπτά. Μπορείτε να ψηφίζετε για να φανεί τι θα προκύψει. Στο TikTok έχω βάλει ψηφοφορία του 64,71%, 63%. Το 63,16% λέει 26% και το 35% λέει το 27%. Όποιοι θέλετε να ψηφίσετε στο TikTok του Focus FM 103,6, μπορείτε να μπείτε και να το κάνετε στο live. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σας καλώ από τη Συμφωνία. Εχθές βλέπαμε όντως τους καπνούς. Ήταν πολύ απογοητευτικό και σοκαριστικό. Σκεφτόμασταν από το δεύτερο πόδι, γιατί είμαστε και εμείς ένα πολύ πευκόφυτο χωριό, συγκεκριμένη μεταμόρφωση.
0: Ναι,
2: είναι σχεδόν και το δάσος μέσα στο χωριό. Ήταν και την άλλη εβδομάδα, την προηγούμενη, συγγνώμη. Για να καταγγείλω τη συμπεριφορά της αστυνομίας.
0: Για τον οδηγό του φορτηγού λέτε?
2: Ναι, το θέμα είναι ότι πέραν του φορτηγού τσακωνόμασταν, ερχόντουσαν και δεν βεβαιώναν παραβάσεις. Στο δίπλα λοιπόν δασάκι, που είναι ακριβώς δίπλα στο δημοτικό σχολείο, είχε έρθει ένα τροχόσπιτο. Βλέπουμε λοιπόν την νομοθεσία, η οποία άλλαξε και δεν έχουν ενημέρωση καν, που είναι υποχρέωσή τους, τους τα λέγαμε εμείς, και δεν τα δεχόντουσαν. Δηλαδή, έχουν, λέει κυρία μου, τραπεζοκαθίσματα. Λέω και να έχουν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αυτό όμως, λέει εγώ, δεν είναι παράβαση. Ο νόμος άλλαξε. Ακόμα και η στάση και η στάσμευση σε μια δασική έκταση απαγορεύεται. Δεν το δεχόντουσαν. Τους δίναμε και το άρθρο και το νόμο του 25, λέω ενδεχομένως δεν έχετε ενημέρωση, γιατί είναι ενός έτους. Δεν το δεχόντουσαν. Μόνο μια κοπέλα από το αστυνομικό τμήμα το δέχτηκε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και μετά μάθαμε από άλλους κατοίκους ότι είναι άνθρωποι που μέσα σε ένα πευκόφυτο δάσος. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ότι μία άμεση ανταπόκρισή τους δεν πονάνε τον τόπο τους. Τους λέμε εδώ θα γίνουμε και εμείς μάτι. Δεν έχουμε και εμείς τρόπο διαφυγής. Δεν ξέρω γιατί υποστηρίζουν τόσο πολύ αυτούς τους αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται και ρυπαίνουν. Δεν είναι μόνο η φωτιά και αν θα υπάρχει κάποια φλόγα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Είμαστε τώρα από το μισό χωριό. Θα πηγαίναμε σε εισαγγελέα, αλλά δυστυχώς είχαμε απόσταση με τον πουλί γύρω και δεν θα κάνουμε στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή Παναγιά σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά, σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα.
3: Χαίρετε, καλημέρα Στέφανε, ο Παπαπαναγιώτης.
0: Ευλογία σας, πατέρα μου. Ευλογία
3: του κυρίου και την ευλογία του Στυλιανού Καρπαθίου να έχουμε. Έβαλε στα μεγάλα μέσα για να διορθώσει την καλή Παναγιά, βλέπω, ε. Αλλά θα σε κάνω μια παρατήρηση. Δεν είσαι Νίκος Πετρουλάκης. Νίκος Πετρουλάκης δεν είσαι. Ο Νίκος έχει πολύ καθαρά μιλάει. 2 ώρες τώρα μας άλυσες με τη γραμμή που έχει. Ο Νίκος ο Πετρουλάκης όταν κάνει από το τηλέφωνο είναι καθαρός.
0: Το έχει απογειώσει ο Νικόλας, κατάλαβες. Είναι, έχει
3: είναι φοβερός, είναι φοβερός. Εσύ με διακοπές έχεις, γι' αυτό.
0: Τι να κάνουμε. Όλα καλά.
3: Όπως είπε και ο Στυλιανός Καρπαθίου που δεν είναι, είμαι αντίθετος εγώ στο θέμα αυτό, γιατί με είπε γέροντας. Λέει καλή Παναγιά, είναι καλή Παναγιά. Πού είναι καλή Παναγιά, με έλεγε. Θα λες καλό 15 Αύγουστο ή καλό Πάσχα καλοκαιριού, έτσι με έλεγε ο γέροντας. Τέλος πάντων.
0: Όλα καλά, πατέρα μου, όλα καλά.
3: Εγώ αύριο γιορτάζω κιόλας. Εύχομαι να ήμουν εκεί να σας τρατάριζα και κάτι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να στείλω παραγγελία.
0: Αύριο Σάββατο μόνο Ερμές θα κεραστεί.
3: Το ξέρω, Κώστας έχει, αλλά την ώρα που έχει ο ευλογημένος εγώ λειτουργώ.
0: Σωστά. Αύριο είναι
3: μεγάλη γιορτή. Ευλογημένοι όλοι, όλος
0: πολύ
3: ο κόσμος
0: να είστε ευλογημένοι. Ευλογημένος όλος ο κόσμος.
3: Ναι, όλος ο κόσμος αν είναι καλά και εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Να είναι ευλογημένος όλος ο κόσμος. Άντε, φιλιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, να σας δώσουμε 5 στοιχεία έτσι για την, ερώτηση που έκανα στο TikTok για την δημοσκόπηση. Το 65% πιστεύετε ότι θα κάνει εκλογές το 26. Και το 27 λέει ότι θα κάνει το 34,48%. Ωραία, εγώ θα ξανακάνω ξανά το ίδιο ερώτημα. Άρα έχετε πάλι 5 λεπτά. Να ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Ωραία, θα κάνω την ίδια ερώτηση, άλλα 5 λεπτά. Την πρώτη ερώτηση που κάναμε, το 65% είπε ότι θα γίνει το 26 και το 35% ότι θα γίνει το 27 εκλογές με το Μητσοτάκη. Ξαναξεκινάω λοιπόν τη δημοσκόπηση στο live που κάνουμε στο TikTok του Focus FM. Μπορείτε να μπείτε δωρεάν, θα ψηφίσετε. Θα δείτε πάνω εκεί αριστερά ένα μπλε σηματάκι. Όσοι περισσότεροι, τόσο καλύτερο το δείγμα. Έτσι. Πότε θα κάνει εκλογές, το 27 ή το 26. 27 ή 26. Δηλαδή, 26 μιλάμε φθινόπωρο τώρα, 27 μιλάμε Μάιο, Απρίλιο, Μάρτιο, ανάλογα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
4: Στέφανε, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
4: Ακούγομαι, Παναγιώτης, από Αυγή Βορείου. Ακούγομαι.
0: Χρόνια πολλά για αύριο, Παναγιώτη.
4: Ναι, ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει και πιο πίσω, αν μπορεί, για να γλιτώσει αυτά που θέλει να γλιτώσει. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει προώρες εκλογές. Στέφανε.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Okay.
4: Να πω και μια σκέψη που έχω στο μυαλό μου.
0: Πάμε.
4: Θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση σε όλους αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν. Με τι κριτήρια θα πάνε να ψηφίσουν, αν σκεφτούν λίγο τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, γιατί εγώ έχω και εγγόνια. Εγώ σκέφτομαι την εγγόνα μου. Αργότερα με μια μπούρκα, με μια δεν ξέρω τι, μέσα στην Ελλάδα. Και λέω, καλά, ό,τι και να ψήφισα, ό,τι και να έκανα μπροστά, τώρα θα πάω και θα ψηφίσω με άλλη λογική. Γιατί θα ψηφίσω για το σύνολο. Αυτά, Στέφανε, και καλή
5: στιγμή. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά για αύριο. Χρόνια πολλά για αύριο. Λοιπόν, εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, έχει διαφορετική ερμηνεία αυτή η ψηφοφορία. Τώρα οι άνθρωποι ψηφίσουν και έχουν άλλα 2 λεπτά, 2,5 λεπτά για να ψηφίσουν. Λένε ότι το 27, μάλλον 71%, 28% λέει το 26. Τώρα πριν βγάλατε 65% ότι θα κάνει το 26 και μόλις 35% το 27. Και τώρα έχει 71% το 27, 28% το 26. Διαλέξτε ρε παιδιά, το 26 ή το 27. Όποιος θέλει μπαίνει τώρα και ψηφίζει στο TikTok του Focus FM 103,6, όπου έχουμε μια ζωντανή ψηφοφορία και μπορείτε να βάλετε και εσείς εκεί εντελώς δωρεάν την ψήφο σας. Πάμε, Καμούλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Στέφανε.
5: Χαίρετε.
6: Ηλίας λέγομαι. Για το δημοψήφισμα που λες.
5: Ναι.
6: Με βάση αυτά που βλέπουμε και που καταλαβαίνουμε όσοι καταλαβαίνουν, τέλος πάντων, ο άνθρωπος καταρχάς δεν έχει τσίπα επάνω του. Έτσι, αυτό το έχει αποδείξει. Είναι μόνο να παίρνει. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι θα το τραβήξει μέχρι τέρμα, όπως είπανε και κάποιοι συνακροατές. Ναι. Θα το τραβήξει μέχρι τέρμα για να πάρει και την βουλευτική σύνταξη. 2 τετραετίες να κλείσει. Δεν θα τα αφήσει.
5: Όχι.
6: Θα πάρει κι άλλα.
5: Τη βουλευτική σύνταξη την έχει κατοχυρώσει ο Μητσοτάκης εδώ και πολλά χρόνια. Θέλει 2 βουλευτικές περιόδους, όχι 2 αρχηγικές, πρωθυπουργικές.
6: Μήπως παίρνει και άλλη σύνταξη με 2 αρχηγικές.
5: Ο πατέρας του πώς έτρωγε από 4 συσίτια. Αυτός να μην πάρει 4 συντάξεις.
6: Ο πατέρας του είναι ο παππούς του τελικά.
5: Τώρα το γενεαλογικό δέντρο θα αρχίσουμε να συζητάμε. Έλα να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα η κατάσταση διαμορφώνεται. Θα σας πω τώρα γιατί σε λίγο ολοκληρώνεται και η δεύτερη ψηφοφορία. Μπορούμε να τις κάνουμε 5 λεπτές. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς σχεδόν ανάποδο το σκηνικό. Το 62% πιστεύει ότι έχει 62% πιστεύει ότι θα πάει στο 27 και το 37% 38 σχεδόν, 62-38 είναι το αποτέλεσμα αυτή τη φορά, ακριβώς ανάποδο από την προηγούμενη. Δηλαδή στην πρώτη δημοσκόπηση το 65% έλεγε ότι θα πάει το 26 και τώρα το 62% λέει ότι θα πάει το 27. Οπότε άμα τα ισοψηφίσουμε υπερτερεί λίγο παραπάνω. Κάτσε να δω τελική τιμή, 37,5-62. Άρα οριακά, εσείς τώρα ή καμιά εκατοστή που ψηφίσατε, λέτε ότι θα πάει το 26. Δεν το βλέπω εγώ, να ξέρετε. Δεν το βλέπω. Και μιας και σας αρέσουν αυτά τα ερωτήματα, μισό λεπτό να κάνω και άλλο ερώτημα. Θα κάνω άλλο ερώτημα. Τώρα περίμενα. Θα κάνω άλλο ερώτημα. Πώς μπορώ να κάνω άλλο ερώτημα, θα πάω εδώ. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα και θα τη βρω εγώ πώς θα κάνω άλλο ερώτημα. Πάμε, καλημέρα.
7: Καλημέρα Στέφανε, μ' ακούς? Στέφανε, μ' ακούς?
5: Ακούω.
7: Καλημέρα και όλο τον κόσμο και όλους τους Έλληνες. Στέφανε, στο χωριό μου μου είπανε ότι η υπηκότητα, άντε να πούμε, αλλά η σταγέντα δεν πωλείται, βρε Στέφανε. Ποιος μας είπε?
5: Σε μένα το λες, στο Μητσοτάκη.
7: Στο Μητσοτάκη πες το. Η κυβέρνη, η σταγένεια. Για μένα δεν πωλείται
5: η σταγένεια. Στο Μητσοτάκη πες το.
7: Το λέω.
5: Στο Μητσοτάκη. Στο Μητσοτάκη πες το.
7: Κρίμα, λυπάμαι για τους Έλληνες. Λυπάμαι. Πραγματικά λυπάμαι.
5: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, χρόνια πολλά για αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ερώτηση: ποιον φοβάται ο Μητσοτάκης? Σας ρωτάω ποιον φοβάται ο Μητσοτάκης. Η ψηφοφορία ξεκινάει και θα κρατήσει 5 λεπτά. Βαράτε βιολιζίδες στον Focus FM στο TikTok αυτή τη στιγμή. Ρωτάω ποιον φοβάται ο Μητσοτάκης. Τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, τον Κουτσούμπα, την Κωνσταντοπούλου, τον Ατσιό, τον Σαμαρά, την Λατινοπούλου, την Καρισιανού ή τον Καραμαλή. Τον Καραμαλή γιατί τον έβαλα, τέλος πάντων. Ας τον βάλουμε, ό,τι πες πάλι, για ξαφνικά να τον φοβάται. Ποιον φοβάται ο Μητσοτάκης, ρωτάω. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, Κουτσούμπα, Κωνσταντοπούλου, Νατσιό, Σαμαρά,
8: Λατινοπούλου, Καρισιανού ή Καραμαλή, σας ρωτάω. Γελάω γιατί βλέπω το αποτέλεσμα στις πρώτες 20 ψήφους. Στις πρώτες 20 ψήφους έχει 95% Βελόπουλος. Ο άλλος που έχει το υπόλοιπο που είναι? Α, μόνος ο Σαμαρά. Μόνος ο Σαμαράς. Σαμαράς έχει 3,85%. Μάλιστα, okay. Ωραία, πάμε τηλέφωνο, καλημέρα.
9: Καλημέρα, δεν με ακούσατε σήμερα. Καλημέρα. Και είπα να πάρω τηλέφωνο, καλημέρα.
8: Ε, καλό το κορίτσι.
9: Τι κάνετε? Καλό 15 Αύγουστο, καλή
8: καλά.
9: Παναγιά. Θέλω να σου πω ότι λάθος ψηφοφορίες κάνεις, Στέφανε.
8: Γιατί?
9: Πρέπει, στην πρώτη έπρεπε να βάλεις το 2026, το 2027 ή το 2028.
8: Το 30, το 30.
9: Το 30, αν μπορέσει το 30. Διότι προφανώς όταν θα πέσει και άμα πέσει πρέπει να τα έχει κανονισμένα όλα, να πάρει και ελικοπτεράκι να εξαφανιστεί. Και το ξέρει πάρα πολύ.
8: Γιατί
9: καλά.
8: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι άμα πέσει... Ότι άμα πέσει αύριο δεν θα βρει ελικόπτερο?
9: Τόσο γρήγορα να μαζέψει όλο το συφερτό. Είναι δύσκολο.
8: Έτοιμο το έχει. Για τις μηχανές ανοιχτές. Δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι. Το μάρι του θα σώσει.
9: Όπως και να έχει. Άκου τώρα μια λογική εξήγηση. Όταν μετά από τόσα σκάνδαλα σκανδαλάρες δεν έχει πέσει αυτή η κυβέρνηση, υπάρχει περίπτωση αυτός να αφήσει την καρέκλα αν δεν κλείσει τετραετία συν μία εβδομάδα και παραπάνω? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Είναι ο άνθρωπος, είναι αιμονικός με την εξουσία. Είναι αιμονικός και αυτό είναι ψυχασθένεια. Η αιμονή εμπίπτει σε ψυχιατρικά σύνδρομα. Το ξέρεις? Μάθε το λοιπόν, ναι. Και αυτό. Είναι ψυχιατρικό σύνδρομο, όπως βλέπω μερικούς αιμονικούς.
8: Μ' αρέσει που έχω ιατρική ερμηνεία,
9: Βεβαίως, μα πρόσεξε τώρα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις, για παράδειγμα, τώρα που μου ήρθε το στο νου, να έχεις σελίδα στο Facebook και από τις 20 αναρτήσεις οι 18 να βρίζουν Βελόπουλο. Άρα ποιον φοβάσαι?
8: Έχεις,
9: και όχι μόνο
8: έχεις αιμονή σε αυτή την περίπτωση.
9: Και οι υπόλοιποι. Βεβαίως έχει αιμονή και πρέπει να το κοιτάξει με ψυχίατρο.
8: Έτσι,
9: εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
8: Σωστά, σωστά.
9: Οπότε να ξέρεις. Έλλη
8: μου, καλή...
9: μόνο το Βελόπουλο.
8: Καλό 15 Αύγουστο. Καλό 15 Αύγουστο και υγεία σου εύχομαι.
9: Επίσης, να είστε καλά, να είστε καλά όλοι, σε όλος ο κόσμος. Γεια χαρά.
8: Τα φιλιά μου. Γεια. Λοιπόν, μέχρι στιγμής να σας πω πώς πάει η ψηφοφορία και θα ετοιμάσω και μια δεύτερη ψηφοφορία. Και εκεί θέλω μαζική συμμετοχή. Σε λίγο θα ρωτήσω ποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερος του Σαράς, ο Σερέτης ή ο Δαμιανίδης. Εντάξει, οπότε σε λίγο θα την κάνω αυτή την ερώτηση. Σας προετοιμάζω να ξέρετε, αυτή θα είναι η ερώτηση με την οποία θα κλείσω την εκπομπή για σήμερα και την εβδομάδα και θα σας ευχηθώ και καλό 15 Αύγουστο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Θα κλείσω την εκπομπή με αυτή την ερώτηση. Ποιος είναι ο καλύτερος ψαράς στον Focus FM, ο Δαμιανίδης ή ο Σερέτης, θα ρωτάω. Γιατί αυτό το ερώτημα το οποίο έχω τρέξει μέχρι στιγμής νομίζω δεν έχει νόημα να το συνεχίσω άλλο, γιατί αυτή τη στιγμή στο ποιον φοβάται περισσότερο ο Μητσοτάκης έχει ένα 3% ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης 0%, ο Κουτσούμπας 0%, ο Κωνσταντοπούλου 0%, ο Νατσιός 0%, ο Σαμαράς 3%, η Λατινοπούλου 0%, η Καρισιανού 0%, ο Καραμαλής 0% και έχει 93,4% ο Βελόπουλος. Οπότε τέλος η ψηφοφορία και ετοιμάζω τώρα διαχείριση ψηφοφορίας. Θα κάνω το ερώτημα, θα κάνω νέο, που γίνεται εδώ πέρα, πώς θα κάνουμε νέο, διαχείριση, δημιουργία νέου, εδώ πέρα, ποιος, ετοιμαστείτε στο TikTok, είναι καλύτερος Ψαράς. Εντάξει, και βάζουμε εδώ πέρα Αλφα Δαμιανίδης. Έλα ρε Στέφανε, ούτε το όνομά σου δεν θα γράφεις. Κόλλησε το μηχάνημα. Δαμιανίδης. Και εδώ βάζεις Σερέτης. Αποθήκευση. Και πάμε να κάνουμε την ψηφοφορία. Πάμε να κάνουμε την ψηφοφορία, όχι το Μητσοτάκη. Ποιος είναι καλύτερος τώρα, Δαμιανίδης, Ερέτης, έναρξη. Λοιπόν, έχετε 5 λεπτά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Εδώ είναι το σύστημα εδώ πέρα. Πρώτη ψήφο για Σερέτη. Δεύτερη ψήφο για Σερέτη. Περνάω μπροστά.
10: Όπω μάχη γίνεται. 10 ψήφοι κιόλα. Χαμό. 70. Όπω αντεπιτίθετο σε ρέτη, παιδιά. 35% σε ρέτη, 64. 40-60. 58-41. Χαμό. Ποιο είναι καλύτερο ψαρά, σα ρωτάω. Ψαρά. 50-50, παιδιά. Είμαστε το 50-50. 22 ψήφοι, 50-50. 50-50. Κανονίστε ρε μάλια να μην κάνετε ρεζίλη. Κανονίστε να βγάλετε το σερέτη. Που δεν έχει βγάλει ένα ψάρι φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, πω από βραχία κεφαλή. 51,85-48-15. Λοιπόν, στο TikTok ψηφίστε. Ποιος είναι ο καλύτερος ψαράς. Δαμιανίδης ή σερέτης. Τον αλήθεια. Έχει βάλει μποτάκι ο σερέτης, παιδιά, ξέρετε. Δεν έχει εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, ετοίμαστε να κλείσουμε με τη θηγατέρα για του λιονταριού. Αν μου βάλεις και ρυθμό τώρα. Πα. Α, κατόπιν ορτής. Εντάξει, δεν ήταν έτοιμος. Λοιπόν, ετοίμαστε να κλείσουμε σιγά σιγά με τη θηγατέρα. Το ερώτημα τρέχει βέβαια. Υπάρχει στο TikTok του Focus FM 103,6. 57,58 λέτε Δαμιανίδη, 42,42 με υψηλό ποσοστό και ο Σερέτης, ο οποίος σας έχει πουλήσει παπά, έχω να σας πω, και πιστεύετε εσείς ότι είναι ψαράς. Ή δεν πιστεύετε μένα ότι είναι ψαράς και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν έχει, όποιος και να έχει. Ε, φυσικά, εσύ τι θα έλεγες. Έχω και τον Ιχολύπτη να μου λέει και εγώ, λέει Σερέτης, λέει ψηφίζω. Τι θα έλεγες. Άμα δεν μπορώ να πείσω και σένα με όλα αυτά τα οποία σου έχω δείξει και σου έχω εξηγήσει και σε πείθει ο άλλος, εντάξει, θα πάρεις καμία αύξηση του χρόνου τέτοιο καιρό. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα κλείσουμε σιγά σιγά με τη θηγατέρα. Θα ευχηθώ σε όλους καλό 15. Δεν ακούστα αύριο. Παναγία να μας κοιπάζει όπου και αν βρεθείτε, ό,τι και αν κάνετε, να γεμίσετε μπαταρίες μαζί με την οικογένειά σας, γιατί σήμερα ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερος. Η ψηφοφορία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για το ποιος είναι ο καλύτερος παράς του Focus FM 103,6 στην παρούσα φάση είναι το 51% πώς κέρδισα, τουλάχιστον. Βέβαια έχει και ένα δύο λεπτά ακόμα, τα οποία θα δώσουμε, γιατί είναι ξεκάθαρη νίκη, παιδιά, το ανοίγει το παιχνίδι. Δεν γυρίζει, δεν γυρίζει. Ό,τι ανατροπή και να κάνει. Οπότε πάμε να ακούσουμε απέναντι. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζουσες για αύριο.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλες ζημιές αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στην Σίβηρη Χαλκιδικής χθες και μένεται ακόμη και σήμερα. Σχεδόν 4.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ περίπου 8 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, εφόσον ολοκληρωθεί η κατάσβεση των εστιών της φωτιάς, θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις και η υποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, μετά και την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη, σε Κόκκινο, Συναγερμό, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος και σήμερα στην Χαλκιδική, καθώς επίσης σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη,

0: και Σαμοθράκη. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε νωρίτερα ο 59χρονος πυρομανής, ο οποίος έβαζε φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για το City College University of York, το KITI, το Kili University και το Anatolia College. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακά και εκτεθειμένη η κυβέρνηση, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στη διαδικασία διοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο το νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άριστοι, για ακόμη μία φορά, αποδείχθηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαδροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη Συμβολή Βασίλισσης Όλγας και Καλλιδοπούλου στην Θεσσαλονίκη προκάλεσε ζημιές σε 6 σταθμευμένα οχήματα και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου. Δασικές πυρκαγιές πλήττουν περιοχές της Γερμανίας και της Γαλλίας. Οι γερμανικές αρχές διέταξαν την εκένωση 1.800 κατοίκων στο χωριό Γκάι λόγω δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στη Γαλλία, στα νοτιοδυτικά, 525 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από χωριό καθώς η φωτιά στη περιοχή Λαντ κατέστρεψε 11.000 στρέμματα δάσους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για το επόμενο 48ωρο τα θυελλώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και στην Δυτική Μακεδονία. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχή. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει το Μητσοτάκη.
1: Ανακοίνωση. Το πολιτικό και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
0: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει το Μητσοτάκη. Τι είπε.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το μάτι που κούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
1: Να σας ρωτήσω λίγο και για, για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφα του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά ότι το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση?
0: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση. Πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
1: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση?
0: Όχι, εγώ εμπιστεύω με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν τεμπέλι, έναν άργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος διαρκάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει, όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο τοποθενέσχες τους.

Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα πραγματικά σήμερα να κάνω μια ερώτημα σε όλους σας. Πείτε μου, ποιο άλλο κόμμα χτυπιέται και πολεμιέται περισσότερο από την ελληνική λύση? Αντιλαμβάνομαι το Μητσοτάκη, τον Παράσταση, τον Απόδη. Όλοι. Όλοι. Αντιπολίτευση. Κυβέρνα, πρωθυπουργός είναι, εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται οι δίθεν πατριώτες, αυτοί οι βαρυπινίτες και όλοι οι υπόλοιποι, τα όρκς που βγήκαν τώρα γιατί πιστεύουν θα κατέβουν σε εκλογές που δεν πρόκειται να κατέβουν. Μα δεν μπορούν να κατέβουν. Δεν πρόκειται να κατέβουν σε εκλογές. Δυστυχώς, παράνομο, ξεπαράνομο, δεν πρόκειται να κατέβουν. Τι να κάνουμε τώρα? Να βρίζουν όλη μέρα εμάς. Τι τους υποσχέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία? Ρωτάω ρε παιδί μου, μήπως υποσχέθηκαν κάτι? Για τροπολογία, κάτι τι? Για όλα ικανή είναι στο μάξι μου. Αφού τους εξυπηρετεί όλη μέρα ανοιχτά εις βάρος της ελληνικής λύσεως το σύστημα. Από τους ακροαριστερούς μέχρι τους ακροδεξιούς. Από τους ναζιστές, φασίστες μέχρι τους φασίστες ακροαριστερούς. Όλη μέρα βρίζουν εμάς. Όλη μέρα αντί της ελληνικής λύσης. Λες και η ελληνική λύση κυβερνάει. Και είμαστε οι μόνοι πραγματικά που έχουμε πρόγραμμα συγκροτημένο. Όχι κριτική αφηρημένα. Τους τα λέγαμε και για τα μπερελιέφ, τους λέγαμε για τα καμόφ, τους λέγαμε πάρτε Ιαπωνέζικα, υπήρχαν και τα Ιαπωνέζικα τα πυροσβεστικά. Υπάρχουν αεροσκάφη, υπάρχουν ελικόπτερα. Τίποτα. Εκεί μόνο business, κονόμα και να κερδίζουν οι ολιγάρχες. Αυτό διαφέρει το μάξιμο. Κολλητή οι ολιγάρχες, έτσι, και η οικογένεια. Πάμε λοιπόν στο να δούμε τι πέτυχε στα 7 περίπου χρόνια, τα λίγα θα βάλω τώρα, ο Μητσοτάκης. Ακούστε λοιπόν τα επιτεύγματα του κυρίου Μητσοτάκη, του καλύτερου πρωθυπουργού, που ο πρωθυπουργάρα, Μητσοτάκα, ρε, Αδωνάρα, ρε, όλες αυτές οι γελιότητες, οι φεδρότητες που ακούγονται κατά καιρούς στα διάφορα TikTok. Πάμε λοιπόν. Είμαστε πρώτοι στους εμέσους φόρους. Η Ελλάς, δια του κυρίου Μητσοτάκη, του μεγάλου αυτού πρωθυπουργού, μεγάλου, να είχαμε να λέγαμε, του ελαχίστου αυτού πρωθυπουργού μπρος στο μεγαλείο της Ελλάδος, είναι πρώτη σε έμεσους φόρους. Η Ελλάς έχει περίπου 68 φόρους. Ναι, 68 φόρους. Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα, 68 φόρους πληρώνουμε. Όταν η Γερμανία είναι 30, η άλλη 25, η άλλη 20, εμείς έχουμε 68. Γιατί έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Πρώτη σε υπερορίες εργασίας. Βέβαια. Πρώτη σε υπερορίες. Υποχρεωτικές το δεν είναι. Το ζόρι. 13ωρο. Έτσι, γαλέρα, κανονική. Γαλέρα. Γαλέρα με τον Μητσοτάκη. Γαλέρα. Δεν τον νοιάζει ο εργαζόμενος. Δεν τον νοιάζει ο εργαζόμενος. Τα κολυτάρια του οι πλούσιοι τον ενδιαφέρουν όμως. Δεν τον νοιάζει ο εργάτης. Αυτός που μοχθεί. Τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Μια χαρά. Μας πέρασε και η Βουλγαρία. Τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, το καταλαβαίνετε αυτό. Η Ελλάς. Τελευταίοι σε ελευθερία του τύπου. Ελέγχει όλο τον τύπο ο Μητσοτάκης. Όλο τον τύπο. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, site να μην έχει πάρει φράγκα. Και υπάρχουν και άλλοι εκβιαστές με ένα ποινικό μητρό τρεις σελίδες που έπρεπε να είναι φυλακή για εκβιασμούς, για γυναίκες που εκβιάζαν παλιά με παιδιά που είχαν χαθεί στη ζωή του. Δηλαδή απίστευτα, και κυκλοφορούν ως εκδότες ή ως ιδιοκτήτες site που πρέπει να είναι φυλακή κανονικά. Και κελαϊδάνε. Νοέμβριος κοντά είναι. Νοέμβριος. Τελευταίοι σε χρηματοδοτήσει στα ΙΗ. Πρώτη σε αναμονή ιατρικών εξετάσεων. Παναγία μου, βόηθα. Γιατί αυτό? Διότι πολύ απλά προηγούνται οι αλλοδαποί πρόσφυγες μετανάστες, σου λένε αυτοί. Λαθρομετανάστες, σου λέω εγώ. Έτσι. Μπαίνει ΜΚΟ μέσα, κουβαλάει 40 μέσα. Άιντε όλοι, Γιούρια, ούτε ένας τίποτα. Μπαίνουν και οι Ρωμά, Αλβανορωμά, Βουλγαρορωμά, έχουν έρθει και από Ρουμανορωμά. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπαίνουν όλοι μαζί με στο νοσοκομείο και ο Έλληνας περιμένει 10-12 ώρες στην ουρά. Απλά είναι τα πραγματάκια. Συνονοηθήκαμε. Τελευταίοι σε επιχειρηματικές επενδύσεις. Διότι άλλο επένδυση επιχειρηματική και άλλο ντουβάρι να αγοράσω και άλλο ανεμογεννήτρια. Επιχειρηματική επένδυση σημαίνει κάνω επιχείρηση με τα δικά μου τα λεφτά, δίνω θέσεις εργασίας, ας πάρω και μια επιδότηση. Ας πάρω, αλλά προσφέρω θέσεις εργασίας. Το να γεμίζω ανεμογεννήτρια στην Ελλάδα με μηδέν θέσεις εργασίας και με πανάκριβο ρεύμα δεν είναι επένδυση, είναι κονόμα του παρόχου ενέργειας. Πρώτη σε αιτήσεις ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων. Έτσι. Όλο αυτό τι αποδεικνύει? Ότι ο Πρωθυπουργός είναι μοιραίος για την Ελλάδα. Μοιραίος για την πατρίδα. Μοιραίος είναι ο τύπος. Και αν δεν έλεγε τον τύπο, θα είχε φύγει εδώ και 5-6 χρόνια. Θα τον είχαν διώξει. Αλλά ελέγχει. Πολύ χρήμα. 100 δις φαγώθηκαν. 100 δις.
Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε προβληματισμένος. Βέβαια. Προβληματισμένος για την πύρινη τραγωδία. Τέτοιο πρόβλημα, ρε παιδί μου, τέτοιο προβληματισμό είχα να δω πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Α, πότε ήταν, όταν πλημμύρισε η Αθήνα, όταν πλημμύρισε η Μάντρα, όταν κάηκε το σχηματάρι πιο κάτω, όταν κάηκε η Δαδιά, όταν κάηκε ο Εύρος, όταν κάηκε, ξέρω εγώ, Δαδιά και Εύρος μαζί είναι, η Ρόδος. Πάντα είναι προβληματισμένος. Αλλά πάντοτε δεν ήξερε, Τέμπη, δεν γνώριζε, δεν τα άμαθε, δεν του τα πάνε. Ο άνθρωπος έτσι να κάνει. Δεν ξέρει. Έχει ένα Αλτσχάιμερ πολιτικό στο μυαλό. Αναφέρθηκε και πάλι στην κλιματική κρίση. Επικαλέστηκε διεθνές παράδειγμα και υποστήριξε ότι ανάλογες κρίσεις περνούν και άλλες χώρες. Μάστε. Ωστόσο, μία λέξη έλειπε. Μία λέξη. Η ευθύνη. Να πει αναλαμβάνω την ευθύνη. Η υπευθυνότητα. Ο άνθρωπος είναι ανεύθυνος σε όλα. Του φταίει ο καιρός που έβρεξε πολύ. Του φταίει ο καιρός που είχε πολύ ήλιο. Του φταίει ο καιρός γιατί χιόνισε. Του φταίει η κλιματική κρίση. Αλλά ποτέ δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός που ακυρώθηκαν όλα τα πτυτικά μέσα που έπρεπε να πάρει η χώρα μας. Που δεν έκανε το παραμικρό για την πρόληψη και όχι την καταστολή. Που δεν κάνει κανένα σχέδιο πραγματικό. Μόνο λόγια του αέρα. Είναι και κάηκε η Ελλάδα μας. Κάηκε η πατρίδα μας. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, του έλειπε η λέξη. Πολιτική αποτυχία, παρουσιάστηκε ως ένα αναπόφευκτο γεγονός και το φυσικό φαινόμενο που φταίει, mega fire και mega liar και ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, το λέει αυτός και οι υπουργοί του. Ακούστε, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι η εξήγηση για τις πυρκαγιές. Η εξήγηση για τις πυρκαγιές είναι ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Ότι δεν υπάρχουν σαν δασοφύλακες, δασονόμοι, κανονικοί. Ότι δεν υπάρχουν πτυτικά μέσα ελικόπτερα 70 στον αριθμό για να είμαστε πανέτοιμοι και αν περιμένουμε τα καναντέρ το 30. Γιατί μας λέγανε το 25-26 θα πάρουμε καναντέρ. Τώρα μας λένε το 30. Μέχρι το 30 τα κάνουμε, θα κεγόμαστε. Η κλιματική κρίση λοιπόν δεν απαλλάσσει και το κράτος από την υποχρέωση να οργανώσει σοβαρά την πρόληψη με προσωπικό, με μέσα. Εδώ είναι τα παλικάρια στο Ρέθυμνο, χάθηκαν, ξέρετε γιατί. Γιατί πήγαν με μάσκα του COVID να σβήσουν πυρκαγιές. Δεν είχαν ειδικές μάσκες που κάνουν 250 ευρώ. Δεν τα δίνει η υπηρεσία. Στείλαμε νέα παιδιά και πνίγηκαν από τους καπνούς. Εδώ υπάρχουν πυροσβέστες που πηγαίνουν πλαστικοί σε όλα να σβήσουν πυρκαγιές. Σοβαρά μιλάμε. Ούτε αντιπυρικές, ούτε πυρήμαχες στολές δεν έχουν. Τίποτα δεν έχουν. Τους στέλνουμε στη φωτιά για να πεθάνουν. 7 χρόνια λοιπόν. Το περίφημο επιτολικό κράτος όχι απλά κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, αλλά κατέκαψε και την Ελλάδα. Την κατέκαψαν. Πραγματικά είναι απίστευτο να βασίζεται ένα κράτος στις πανάκριβες ενοικιάσεις ελικοπτέρων και μέσων αντί να έχει το δικό της στόλο η παλιοχώρα αυτή. Πάμε νοικιάζουμε ελικόπτερα πανάκριβα, παιδιά. Πανάκριβα. Αντί να έχουμε δικό μας στόλο. Να τα μάθει ο ελληνικός λαός. Και πάντα επικαλείται το θα γίνουμε καλύτερα ή θα οργανωθούμε καλύτερα, θα είμαστε καλύτερα. Ποιο κοροϊδεύεις, άνθρωπε? Σου καταθέσαμε από το 19-20 συγκεκριμένες προτάσεις ως ελληνική λύση. Γι' αυτό και τρέμει το σύστημα μόνο την ελληνική λύση. Γιατί δεν εξαρτώμαστε από κανένα πατεώνα, από κανένα καναλάρχη, από κανένα ολιγάρχη. Τι είμαστε, Τσίπρας? Να γλύφει το Μαρινάκι όλη μέρα και το Μελισανίδη και το Λαβρεντιάδη. Μπας και του πετάξει ένα κοκαλάκι. Και μου βγάζει ανακοίνωση ότι δεν είναι ώρα ανάληψης ευθυνών. Να βγάζει ο Τσίπρας ανακοίνωση στήριξη του Μητσοτάκη. Βέβαια, αφού τον κάλυψε στο μάτι, ο συγκεκριμένος Μητσοτάκης, αντί να βάλει φυλακή τον Τσίπρα με το μάτι, τον κάλυψε. Του κάνανε εξεταστική και δεν την έκανε ποτέ. Τώρα ο Τσίπρας βάζει πλάτη στο Μητσοτάκη. Του το ανταποδίδει. Για ξεχάσω εγώ το Μυτιλινέο, πως τον αθώωσαν με την τροπολογία του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και τον παιδαραστή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Και εδώ αρχίζουν τα χειρότερα. Τι περιμένουν από αυτούς που είναι οι υπηρέτες των τραπεζών? Έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας και πήρε δίπλα την Λεπενιώτη, η οποία Λεπενιώτη ψήφισε υπέρ των φαντς και εναντίον των δανειοληπτών.
Καταλαβαίνετε ποιους ψηφίζετε. Το έχετε καταλάβει κι είναι όλοι αυτοί. Πάμε στις τράπεζες. Ενοχλητικό. Προμήθεια στην προμήθεια. Προμήθεια και ανοίγει νέο κυνήγι εσόδων. Οι τράπεζες μπορεί να υποχωρούν στις μικρές και ενοχλητικές προμήθειες της καθημερινότητας, όμως το κυνήγι των προμηθειών δεν σταματά, αλλάζει μορφή. Μου έλεγε η αντιπρόεδρος ότι έβγαλε 2 επιταγές των 5.000 ευρώ από την τράπεζα. Επιταγές για να αγοράσει κάτι. Έτσι. Η μία τράπεζα, σας λέω νούμερα, 200 ευρώ χρέωσε την επιταγή, η άλλη χρέωσε 70. Σταθείτε ρε μάγκες. Τα δικά μου τα λεφτά, σας παίρνω 5.000, 10.000, μου κρατάτε 500 ευρώ. Στα δικά μου τα λεφτά, ρε, επειδή μου δεν πάει, λόγαρτο. Δεν μιλώ για το. Πληρώνω εγώ τους υπαλλήλους μου μέσω ηλεκτρονικά, κανονικά, με τον νόμο, και μου κρατάνε και λεφτά. Για ποιο λόγο? Πας και πληρώνεις με το πόσο σου κρατάει λεφτά. Για ποιο λόγο, ρε, εσείς? Θα τα καταργήσουμε όλα αυτά, παιδιά. Τέρμα το ταβατζιλίκ των τραπεζών. Και αναβαλλόμενους φόρους και φόρους δεν πληρώνουν και προμήθειες παίρνουν και δισεκατομμύρια βγάζουν και ο ελληνικός λαός πεινάει. Σοβαρά μιλάτε? Είναι κράτος αυτό? Τι κάνουν λοιπόν οι κύριοι τραπεζίτες? Αναδιατάσσουν τις προμήθειες. Τα χαπιέστηκαν και τις κάνουν αλλιώς. Διαχείριση περιουσίας, επενδυτικά προϊόντα, ασφαλίσεις, δάνεια και διασταυρούμενες πωλήσεις. Και αριθμοί δείχνουν ότι εδώ πλέον αρχίζει το πάρτι και αποδίδει 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθειακά έσοδα σε ένα εξάμηνο. 1,44 δις βγάλαν οι τράπεζες σε προμήθειες σε ένα εξάμηνο. Δηλαδή σε ένα χρόνο βγάλουν και 4 δις και 5 δις. Η τράπεζα Πειραιώς, έσοδα από υπηρεσίες 462 εκατομμύρια ευρώ, έναν 325 εκατομμυρίων πέρσι. Αύξηση. Η παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής έφτασε 424 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 7%. Για σταθείτε ρε παιδιά, στη Eurobank τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,5%. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε αύξηση 10%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 243 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κανονικούς τοκογλύφους τώρα, νόμιμους τοκογλύφους που κανένας δεν τους πειράζει. Κανένας. Υπηρετούν τους τραπεζίτες, τους ολιγάρχες, τους πλουτοκράτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε το καταλάβετε? Καταλάβετε το. Δεν θέλετε, δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίσω να τα λέω. Κι ας μην θέλουν να ακούσουν κάποιοι. Είμαστε οι μόνοι που τα λέμε, η ελληνική λύση. Και έχουμε σχέδιο. Έχουμε πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Μπορούμε. Γι' αυτό και μας βρίζουν όλοι. Γι' αυτό και μας βρίζουν όλοι σκιώτατα. Με ψέματα, με συκοφαντίες. Βγαίνει ο κάθε φεδρός αγράμματος, ημιμαθής, και ό,τι του κατέβει στο κεφάλι το πετάει.

Πάμε τώρα στη Ρόδο. Θυμάστε τα καμένα της Ρόδου που κάηκαν πριν 2-3 χρόνια? Και πλημμύρισε πέρσι η Ρόδος γιατί κάηκε το βουνό από πάνω από τα δάση που κρατούσε τα νερά. Δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είναι και ότι θα πάθουν οι άνθρωποι αν ψιλοβρέξει του χρόνου. Ό,τι πάθαν οι Ρόδοι που γέμισε το ποτάμι νερό και έφερνε ξύλα ό,τι έβρισκε. Γιατί δεν είχαμε αναχώματα και αντιπλημμυρικά έργα δεν κάνανε. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Στη Ρόδο η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου εξέδωσε πράξη με την οποία επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δασική έκθεση περίπου 74.500 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Πελεκάνος. Για ποιο λόγο? Να ιδρυθεί υβριδικό σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι είναι αυτό? Ακούστε, ακούει άλλος. Υβριδικό σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι είναι? Έργο αιωλικό πάρκο ισχύος 32 ΜΒ, καθώς και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με τους στερευτές. Κατανοητών, την κατακαημένη, κατακαμένη Ρόδο, την κατακάψανε. Θα στήσουν αιωλικό πάρκο 32 ΜΒ στα καμένα. Ναι, στα καμένα, πείτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Και δεν τρέπονται λίγο. Θα τα βάλω με όλους αυτούς, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Δεν είναι η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Ακούστε όμως, πριν από την έναρξη των εργασιών, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά για τη χρήση της δασικής εκτάσεως, καθώς και την αναδάσωση. Απαιτείται έκδοση πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως από τη Διεύθυνση Δασών, μέχρι να γίνουν, δεν επιτρέπεται να κάνει καμία παρέμβαση, αν δεν γίνουν όλα αυτά. Εμένα όμως που ξαφνικά μαθαίνω, ο Υπουργός ενδιαφέρεται να επιταχυνθεί η επένδυση. Επένδυση θεωρείται αυτό? Υπουργός στο μαξί μου ενδιαφέρεται να επιταχυνθεί η επένδυση. Λογικό είναι. Αφού στο Βέρμιο επάνω η αιωλική, πως λέγεται, Βερμίου, είναι του Πάιατ. Εδώ δεν ξέρω ποιανού είναι. Κάποιου μεγαλόσχημου θα είναι που προσκυνάνε οι κυβερνώντες. Προσκυνάνε οι κυβερνώντες. Και το χειρότερο απ' όλα, την ώρα, φίλες και φίλοι, που η Γερμανία βάζει κυρώσεις από εδώ και από εκεί, την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και εδώ επιμένω πολλές φορές, η Ελλάς αποσβολωμένη παρατηρεί από μακριά τη Γούνα στην Καστοριά να πεθαίνει, τη Μεγαλόπολη να πεθαίνει με τους λιγνίτες, τη Δυτική Μακεδονία να πεθαίνει με τους λιγνίτες. Οι πολιτικοί δεν αντιλαμβάνονται ότι το έγκλημα που κάναμε με τον Πούτιν το πληρώνουμε πανάκριβα, αλλά οι Γερμανοί κάνουν business. Ήδη η Ρωσία με τη Γερμανία έχουν συνυπογράψει πρωτόκολλο, λέει, οικονομικής συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια για πυρηνικά και ρεύμα. Ακούστε τώρα. Εμείς μαρούλι δεν μπορούμε να στείλουμε. Και αυτοί κάνουν δουλειές για πυρηνική ενέργεια. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτόν τον πρωθυπουργό θα τον ξυλώσουμε, παιδιά. Μαζί. Θα τον ξυλώσουμε μαζί. Όπως και τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί και θα το κάνει.

0: Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά ιστορικά γεγονότα που είτε κρύβονται πίσω από τη μυθολογία, μυθοπλασία, αλλά ίσως και από την πραγματικότητα, τα οποία τα ξεχάσαμε όλοι. Θυμάμαι τότε ήμουνα 21 ετών. 1986. Χωριό Πέπλος, Φερών. Είναι μία από τις πιο σοβαρές ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας που, εν πάση περιπτώσει, τα Ελληνόπουλα απέδειξαν ότι δεν φοβούνται τίποτα. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε στο σχολείο. Πόσοι ξέρουν το Ζήση Καραγώγο? Ζήσης Καραγώγος, 19χρονος στρατιώτης, Δεκέμβρης του 86. Και μπράβο στα παιδιά που κάνουν το βίντεο αυτό. Είναι βίντεο τιμής. Τιμής σε κάποιους ανθρώπους.
1: Το τελευταίο επιβεβαιωμένο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο κατέληξε στον αδόκητο θάνατο ενός Έλληνα στρατιώτη πεζικού του Ζήση Καραγώγου και τουλάχιστον δύο Τούρκων, εκ των οποίων ο ένας υπολοχαγός. Πρόκειται για ένα μεγάλο επεισόδιο που ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου του 1986 με το θάνατο του Ζήση Καραγώγου. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη, η οποία διήρκησε σχεδόν μέχρι το απόγευμα και λίγο έλειψε στο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ένα νέο πόλεμο. Ο 19χρονος Ζήσης Καραγώγος είχε τοποθετηθεί αρχικά στο τάγμα Προκαλύψος με έδρα το Πέπλο Φερών και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια Προκαλύψος του τάγματος, που τότε υποταγόταν στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, την 31η Μηχανοκίνητη Δεξιαρχία σήμερα. Λόγος του τουρκικού στρατού βρέθηκε εντός ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε αντιληπτό από την ελληνική περίπολο που βρίσκονταν στο σημείο, οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν κατά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα από τη Μεθόριο και σκοτώνουν τον Έλληνα στρατιώτη Καραγώγο. Οι Έλληνες έλαβαν αμέσως θέσεις μάχης και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ανταλλαγή αυτή των πυρών σκοτώθηκαν επί τόπου ο Τούρκος λοχαγός και ένας υπαξιωματικός. Η μάχη συνεχίστηκε λίγη ώρα ακόμη, μέχρι που οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν και αυτοί ενισχυθεί με λίγα άτομα, υποχωρούσαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Μόλις υπήρξε κατάπαυση πυρών, οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο φαντάρο Ζήση Καραγώγο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κίχνα Αλεξανδρούπολης, αλλά οι 5 σφαίρες που είχε δεχθεί του προκάλεσαν τόσο βαριά τραύματα που δυστυχώς κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Καραγώγος ήθελε λίγες μέρες για να βρεθεί με τους δικούς του, αφού θα έπαιρνε άδεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ζήση Καραγώγου, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ποτέ δεν δημοσίευσε το γεγονός, έδωσε το όνομά του σε φυλάκια στην περιοχή του Πέπλου, ενώ χτίστηκε και μνημείο με εικονοστάσιο που θα θυμίζουν για πάντα τη θυσία του, μόλις τα 19 του, για την Ελλάδα.
0: Είναι εκείνες οι στιγμές που αυτό το σάπιο, βρωμερό κράτος που φτιάξαν οι Νεοέλληνες, οι ηγέτες τους, σβήνει ηρωικές και ένδοξες στιγμές Ελλήνων. Τα ίδια έκαναν και με την εισβολή στην Κύπρο, που δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι ήταν πόλεμος. Ναι, τα παιδιά μας που έπεσαν εκεί, έπεσαν από τροχαία δυστυχήματα ή από πέσιμο από σκάλα. Πραγματικά είναι πράγματα που με κάνουν και αηδιάζω, παιδιά. Αηδιάζω. Έχουν γίνει πολλά συμβάντα. Πάρα πολλά με τους Τούρκους. Πολλά κρύφτηκαν. Αν θυμάστε τι μας είχαν κάνει εσχάτως με τα παιδιά που τα πήραν γιατί χάθηκαν από το μονοπάτι και αυτοί, τι να πω τώρα, και τους πήγαν στην Τουρκία φυλακή πόσους μήνες. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, εκείνοι 6, 7, 8 αξιωματικοί Τούρκοι, τι έγιναν? Λέω τώρα. Που είχα έρθει με το ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με το ελικόπτερο και το παραδώσαμε και όλο το ελικόπτερο πίσω κατευθείαν. Αντί να καθυστερήσουμε ένα μήνα, δύο μήνες, δικαστήρια, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Πού πήγαν αυτοί? Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ σας ανοίγω όσο μπορώ τα μάτια. Γιατί μιλάω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου και εκεί λέω αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να θριαβεύσει τις εκλογές. Σας το λέω δημοσίως. Αν δεν θριαβεύσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Τέλος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
12: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
13: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
12: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
13: Say Chess!
12: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμένω, σας το λέω, ότι βασικός άξονας και κανόνας, για μένα τουλάχιστον, είναι η παιδεία. Όχι η εξειδικευμένη γνώση, η παιδεία. Όχι απλά λέμε πας πανεπιστήμιο. Για μένα, δείτε και συγκρίνετε, δεν θα το πω έτσι απλά. Δείτε παιδιά με πανεπιστημιακά πτυχία, με μεταπτυχιακά διδακτορικά. Ο τρόπος που μιλάνε είναι τρόπος υποδιέστερος αυτού που μιλούσαν στην τρίτη τάξη γυμνασίου οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Άνθρωπος που πήγαινε τρίτη γυμνασίου πριν από 50-70 χρόνια μιλάει πολύ καλύτερα από έναν νέο που έχει πάρει μεταπτυχιακό. Μιλάει. Ξέρει να γράφει τη γλώσσα. Πολύ καλύτερα. Το που οφείλεται αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουμε για τη γλώσσα. Γλώσσα που δημιουργεί πολιτισμό, έτσι. Η χρήση φωνιέντων κτλ. Άρα η παιδεία πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας κοινωνίας που θέλει να οικοδομήσει το μέλλον της. Γι' αυτό και επιμένουμε ως ελληνική λύση στην επανελλήνιση και στην πνευματική, εθνική, γλωσσική, πολιτιστική, πολιτισμική αφύπνιση. Δεν το λέμε τυχαία. Γιατί μέσα από την παιδεία περνάει και η αγωγή. Δηλαδή για μας βασικό μάθημα στο γυμνάσιο είναι η αγωγή του πολίτου. Γενικά η αγωγή. Για μας βασικό μάθημα είναι από τον βρεφονηπιακό σταθμό η εκμάθηση αρχαίων ελληνικών. Βασικό μάθημα. Αλλά όταν έχεις έναν υπουργό, ο οποίος πριν χρόνια έλεγε ότι πρέπει να μπουν στα σχολεία τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών από τις αρχές του δημοτικού, αλλά ο ίδιος ενώ είναι υπουργός και αντιπρόεδρος ενός κόμματος, δεν κάνει τίποτα παρά κάνει ιδιωτικά μαθήματα για να κορονομάει, να κερδίσει, δεν κακό αυτό, λεφτά ο ίδιος και η παρέα του, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί προκρίνουν το ίδιο όφελος παρά το γενικό όφελος στην κοινωνία. Όποιος κατανοεί τι λέω, κατανοεί. Όποιος δεν κατανοεί, δεν θα κατανοήσει ποτέ. Είναι λοιπόν βασικοί άξονες. Η παιδεία, η αγωγή, η γνώση, η εκπαίδευση. Γι' αυτό και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Για την αρχαία Ελλάδα κάναμε πάρα πολλές αναφορές. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την μεγάλη ελληνική βυζαντινή αυτοκρατορία και την εκπαίδευσή της. Στο Βυζάντιο η γνώση ήταν πολύ ουσιαστική και σημαντική, λένε οι νεωτεριστές, κυρίως για τα ανώτερα κλιμάκια. Δεν έχουν άδικο. Μήπως σήμερα δεν είναι? Αν έχεις λεφτά, σπουδάζεις όπου θες. Εδώ πήγε ο Τσίπρας στη Βουλγαρία και σπούδασε. Δεν κακό. Να σπούδασε όμως. Λέω, να σπούδασε. Και το πτυχίο όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς. Πώς. Μητσοτάκης δεν μπόρεσε στην Ελλάδα, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει. Στο Χάρβαρντ. Μπαμπάς πλερό, πέρα το πτυχίο. Δεν κακό σας λέω. Αλλά έτσι και στο Βυζάντιο η γνώση ήταν προνόμιο, όχι δεδομένο. Μόνο όσοι μπορούσαν να πληρώσουν είχαν πρόσβαση στη μόρφωση στο Βυζάντιο. Κάπως έτσι και στην αρχαιότητα, να ξέρετε, δεν είναι το. Δηλαδή, μην νομίζουν κάποιοι στην αρχαιότητα διαφορετικά τα πράγματα. Είχες λεφτά, είχες μόρφωση. Δεν έχεις λεφτά, ζοριζόσου πολύ. Ασχολήσου με την επιβίωση. Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα σήμερα στην κοινωνία μας. Τα σχολεία λειτουργούσαν πάντοτε κοντά σε εκκλησίες, σε μοναστήρια ή ακόμη και σε σπίτια. Ιδιωτικώς σε σπίτια. Στα μοναστήρια και σε εκκλησίες πάντοτε είχε σχολεία. Δίπλα ακριβώς. Τα αγόρια από 6 ως 8 ετών ξεκινούσαν το ταξίδι της μάθησης με την ελπίδα να προκόψουν και να τιμήσουν τις οικογένειές τους. Όπως λέγαμε και λίγο παλαιότερα, 50-70-100 χρόνια παλιά, τα ίδια λέγανε και οι οικογένειες. Οι πρώτες τάξεις ήταν γεμάτες προσπάθεια. Καθώς τα παιδιά μάθαιναν να γράφουν, να διαβάζουν, να λογαριάζουν και να ζουν με πειθαρχία. Σεβασμό, σωστή προφορά, υπομονή και επιμονή. Η παιδεία στο Βυζάντιο ήταν καταρχήν άσκηση χαρακτήρα. Διάπλαση χαρακτήρος έκαναν, κυρίως. Πείτε μου, στο σχολείο γίνεται αυτό τη σήμερα? Οι ανάγωγοι που βγαίνουν από το σχολείο, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι αποτέλεσμα της απαιδείας. Της απαιδείας, όχι της παιδείας. Ανάγωγα παιδιά. Και φταίμε και οι γονείς. Την αγωγή τη διδάσκει στο παιδί. Το σχολείο και η οικογένεια. Στις μεγαλύτερες τάξεις η διδασκαλία εμβάθυνε με γραμματική, αριθμητική και ομηρικά κείμενα. Στο Βυζάντιο. Τι οι ανόητοι που λένε μισούσαν την αρχαία Ελλάδα, έγιαγαν τους αρχαίους. Το ότι υπήρχαν κάποιοι το κάνανε, ναι. Αλλά ο Αλάρηχος, η Βυστυχώτη, ο Στρογώθη, η Αλαμάνη και όλοι αυτοί που πέρασαν δεν ήταν Έλληνες.
Και δεν ήταν και χριστιανοί. Στο όνομα του χριστιανισμού τα κάνανε αυτά. Δεν σημαίνει ότι ήταν χριστιανοί. Στο όνομα της δημοκρατίας σήμερα έχουμε δημοκρατική δικτατορία. Μανδύας. Φταίει η δημοκρατία? Όχι. Ομηρικά κείμενα. Αποσπάσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και μύθους του Εσώπου. Γι' αυτό σας λέω, η επιμέρεια και μονομέρεια δημιουργεί πρόβλημα. Να μάθουμε καλά την ιστορία μας. Βρίζουν δίθεν αρχαιολογιστές τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους Βυζαντινούς, το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Βρε καλά και τους μπερδέ. Μύθους του Εσώπου μάθαιναν, ομηρικά κείμενα διάβαζαν και αρχαία ελληνική γραμματεία ξέραν αρχαία ελληνικά. Εσύ που μιλάς για αρχαία Ελλάδα, αναθεμάμαι ξέρεις αρχαία ελληνικά. Γιατί είναι δύσκολη η γλώσσα τα αρχαία ελληνικά. Δεν έχει μία διάλεκτο. Τα παιδιά μάθαιναν και να ψάλουν, καθώς η μουσική και η πίστη ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Η μουσική. Κάποτε είχαμε μάθημα μουσικής, χειροτεχνίας. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν τα παιδιά, αλλά μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα ήταν η μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα. Και στο Βυζάντιο το ενέταξαν μέσα. Βέβαια δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά λοιπόν. Δεν πήγαιναν όλα. Πολλά αγόρια και σχεδόν όλα τα κορίτσια έμεναν σπίτι παίζοντας στις αυλές. Βοηθώντας τις δουλειές τους γονείς, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μάθανε να παραδώσει σκέθημα από τους μεγάλους προφορικά. Εδώ πριν 100 χρόνια το ίδιο γινόταν. Πηγαίνετε το 1930-40, πήγαν όλο σχολείο. Με το 1960 ή 70 υπήρχαν παιδιά που δεν πήγαν από το σχολείο. Πολλά ορφανά και φτωχά παιδιά, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά ορφανά, έβρισκαν καταφύγιο σε εκκλησιαστικά σχολεία χάρη στη μέρημνα της εκκλησίας, η οποία ασκούσε εποπτική μέρημνα σε φτωχά παιδιά και ορφανά και τα βοηθούσε από τότε στο Βυζάντιο. Κάποιοι από αυτά ξεχώρισαν με την αγάπη τους για τη μόρφωση και κατάφεραν να ανεληχθούν πάρα πολύ. Πάρα πολλά παιδιά. Τα αγόρια μάθαιναν τέχνες, για να μην ξεχνιόμαστε. Για όσα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, η ζωή και η εργασία ξεκινούσαν νωρίς. Ξυλουργοί, τεχνίτες, μεταλλουργοί, έμποροι, υφαντουργοί ήταν μερικές από τις δουλειές που μάθαναν πολλά παιδιά που δεν είχαν έφεση στο σχολείο ή δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο. Αρχικά εργαζόταν άμυστα για να μάθουν την τέχνη ως μαθητευόμενοι. Τώρα δεν κάνουν πρακτική κάποιοι. Τελειώνεις ένα σχολείο, παίρνεις ένα πτυχίο και μετά λες έλα πρακτική ένα χρόνο. Δύο χρόνια, έξι μήνες. Αλλιώς δεν γίνεται σε προσλάβουν. Αργότερα ακολουθούσε τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο. Αυτή ήταν η παιδεία στο Βυζάντιο. Κρατήστε την αγωγή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι το Βυζάντιο είχε την αγωγή ως υπαρίθμο ένα στοιχείο. Με ρώτησε φίλος εάν στην αρχαιότητα είχαμε αυτές τις ψυχικές, ψυχολογικές διαταραχές. Αν στις πηγές δηλαδή, αν εμφανίζονται στην αρχαιότητα παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει πηγή καταγεγραμμένη που να μιλάει για νευρολογικές διαταραχές κτλ. Εξ όσων φαίνεται από τις πηγές, το ξαναλέω, από τις πηγές, τις αρχαίες πηγές, δεν κινδύνευε κανένας αρχαίος Έλληνας από νευρολογική διαταραχή. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Άλλη η ζωή σήμερα, με την ηχορύπανση, με τις ψηφόρες, την κυκλοφοριακή που ανεβαίνουν οι τόνοι, τα νεύρα, φωνάζεις, δεν μαρτύρεσαι, αρχίζεις το ραντεβού σου. Το άγχος, το στρες που λένε κάποιοι, η ψυχολογική πίεση, ο ψυχαναγκασμός και άλλη εποχή στην αρχαία Ελλάδα. Από τις πηγές, επαναλαμβάνω, ανατρέχοντας πηγές, προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε γιατί στην αρχαία Ελλάδα, αν υπήρχαν, πόσοι υπήρχαν και αν είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που είχαν διαταραχές νευρολογικές. Ποιες είναι σημαντικές πιθανότητες, μεγάλες προσωπικότητες, ο Σοκράτης, ο Περικλής, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, να εμφανίσουν άνοια. Καμία σύμφωνη, σύμφωνα με νεότερη έρευνα, η οποία έγινε και μέσα από τις πηγές, έρευνα κανονική, γιατί έγιναν έρευνες για το θέμα αυτό. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό που αφορά το Αλσχάιμερ, εξέτασε ιατρικά αρχεία που χρονολογούνται έως και 2.500 χρόνια πριν, πηγές δηλαδή,
καταγεγραμμένες. Γιατί από εκεί μπορείς να βρεις την πρωτογενή πηγή. Και να πεις, να εδώ αναφέρεται ότι ο Κυριάκος, ο Νίκος, ο Σταύρος, ο αρχαίος Πλάτων ή ο Αριστοτέλης είχαν ψυχολογική διαταραχή. Συμπεριφερόταν ως προβληματική, νευρωτική. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν των κλασικών ελληνικών και ρωμαϊκών ιατρικών κειμένων, αποκαλύπτεται ότι η άνοια θεωρείται μια σπάνια νευρολογική διαταραχή. Σπάνια. Σπάνια. Οι συγγραφείς της μελέτης, πανεπιστημιακή μελέτη, λένε ότι τα σημερινά ποσοστά άνοιας οφείλονται στο σύγχρονο περιβάλλον και τον τρόπο ζωής. Αυτό που έλεγα στην αρχή. Φανταστείτε την αρχαία Αθήνα, με τα ωραία κτίρια, έτσι. Θα το πω και ας ακουστεί και λίγο άκομψο. Με την επίλυση του προβλήματος διαβίωσης και επιβίωσης, διότι η Αθήνα ήταν ισχυρή οικονομικά, είχε και δούλους εργαζόμενους, είχε εν πάση περιπτώσει λύσει το οικονομικό της πρόβλημα, όταν σταμάτησε να το λύνει, οδηγήθηκε στην κατάπτωση και στην κατάρρευση. Αλλά φανταστείτε και τους αρχαίους Έλληνες. Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή. Και μόνο ότι έφτιαξαν φιλοσοφικές σχολές, όπου εκεί φιλοσοφούσαν, τα λέει όλα. Το λέει. Ως ουσία. Συγκεκριμένα τι λένε οι μελετητές σήμερα. Η καθιστική ζωή και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πιθανότητα η κύριοι ένοχοι της άνοιας. Ότι δεν περπατάμε. Ένας ακόμη λόγος κατά τη δική μου άποψη είναι ότι δεν επικοινωνούμε. Δεν κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Ίσως να οφείλεται και στην τροφή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Γιατί το διάβασα κάπου. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ελάχιστες έως μηδαμινές αναφορές για κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει με την ήπια γνωστική εξασθένηση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι αρχαίοι Έλληνες και γυμναζόταν παλέστρες και ασκούσαν τον εγκεφαλό τους, φιλοσοφικές σχολές, παιδεία, εκπαίδευση, και αγωνιζόταν καθημερινά για να επιβιώσουν υπό την καλή ή κακή έννοια. Οι αρχαίοι Έλληνες ελάχιστες πιθανότητες είχαν. Όταν πάμε στους Ρωμαίους, σε μια άλλη ιστορική περίοδο, ανακαλύψαμε τέσσερις αναφορές που υποδηλώνουν σπάνιες περιπτώσεις προχωρημένης άνοιας. Σε ρωμαϊκές πηγές καταγράφονται σπάνιες περιπτώσεις. Τέσσερις αναφορές υπάρχουν. Και εδώ λοιπόν πρέπει να το πω το εξής. Ότι οι ιστορικοί, αλλά και οι ειδικοί, λένε ότι δεν είναι σίγουροι εάν αυτό το πράγμα είναι η άνοια όπως την νομίζουμε εμείς, το Αλτσχάιμερ, ή αν είναι μια εξέλιξη που πήγαινε από τους αρχαίους ως τους Ρωμαίους, από τους αρχαίους Έλληνες Ρωμαίους. Διευκρινίζεται όμως από τον συγγραφέα, τον δόκτορα Φίντς, καθηγητής στη Σχολή Γεροντολογίας, τον Ντέιβις, του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια. Μιλάμε για επιστημονική μελέτη. Δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι. Ψάχνουν την αρχαία Ελλάδα για να δουν τις ασθένειες. Δεν είχαμε, πώς το λένε, νευρολογικές ασθένειες. Δεν είχαμε. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν κάτι βασικό. Ότι με τη γύραση έρχονται τα προβλήματα μνήμης, τα οποία αναγνωρίζουμε σήμερα ως ήπια γνωστική εξασθένηση. Και τι κάναν λοιπόν, ανεξαρτήτου ηλικίας. Φιλοσοφούσαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν. Πίεζαν τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Όταν απονευρώνεις τον εγκέφαλό σου, δεν επικοινωνείς, δεν διαβάζεις, δεν μελετάς και είσαι απογραφνωμένος σε ένα κινητό, σε μια τηλεόραση, το βέβαιο είναι μαθηματικά ότι θα σου έρθει η άνοια. Προσπαθώ να αποφύγω κάτι τέτοιο διαβάζοντας πάρα πολύ. Ας πούμε τώρα διάβασα, πήρα ένα βιβλίο, «Η Οργή του Σουλτάνου». Εξαιρετικό βιβλίο. Γιατί? Γιατί είναι οι πηγές από τα σουλτανικά αρχεία κατά την Επανάσταση του 21. Όπου εκεί αποδεικνύεται το παραμύθι που μας ταΐζει ο Sky και τα υπόλοιπα κανάλια. Ότι δεν υπάρχει κρυφό σχολείο, ότι είναι μύθι όλα αυτά, για να καταλάβετε πώς σας δουλεύουν χοντρά. Προσπαθώ να ανοίξω ορίζοντες για να καταλάβετε. Όπως κάνουμε και στη Βουλή. Ποιος μίλησε για τα τέμπη, καταλάβετε. Όπως κάνουμε και στη Βουλή. Ποιος μίλησε για τα τέμπη πρώτος.

0: μεγάλες ηλικίες, σε ηλικιωμένους. Η απώλεια μνήμης δεν υπάρχει σε κανένα σύγγραμμα, σε καμία πηγή της αρχαιότητος και δι' του Ιπποκράτους, ότι είχε τον τάδε ασθενή που δεν θυμότανε. Περπατούσε και χανόταν στους δρόμους. Ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας γιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, ο Γαλινός, ανέφερε ότι στην ηλικία των 80 ετών, έτσι, οι άνθρωποι δυσκολευόταν να μάθουν πράγματα. Και μάλιστα έλεγε ότι επειδή δυσκολεύονται να μάθουν πράγματα, πρέπει να πιέζονται περισσότερο για να μάθουν. Ακούστε τώρα το σκεπτικό, έτσι. Είναι σαν μια μηχανή αυτοκινήτου. Όταν δεν την βάζεις μπρος, δεν προχωράς το αυτοκίνητο και το αφήνεις ανενεργό, χαλάει η μπαταρία. Έτσι. Δεν δουλεύει καλά ο κινητήρας μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια. Φανταστείτε, 20 χρόνια ένα ακίνητο αυτοκίνητο. 20 χρόνια ένα ακίνητο. Τέλος το αυτοκίνητο. Τελειώσαν. Τα λάδια που πάει κάτω στη μηχανή, στο κινητήρα, έχει διαλυθεί. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος. Ένας Ρωμαίος συγγραφέας κατέγραψε κάποτε ότι ο συγκλητικός και διάσημος ρήτορας, ο Κορβίνος, ξέχασε το όνομά του. Να η πρώτη μορφή άνοιας. Αλσχάιμερ. Καταγεγραμμένο ιστορικό γεγονός. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί στη Ρώμη, να σας πω. Ίσως γιατί οι φιλοσοφικές σχολές δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες, ίσως γιατί τους ξεπέρασε η μαλθακότητα και η κλειδί, η συγκλητική και όλοι αυτοί μαζευόταν για τα ρωμαϊκά όργια και την καλοπέραση. Δεν ξέρω. Σας λέω ενδεχόμενα, μπορεί να μην ισχύουν. Ακόμη και ο μεγάλος ρήτορας ο Κικέρον, μεγάλη μορφή, παρατήρησε με σύνεση ότι η γεροντική ανοησία είναι χαρακτηριστικό των ανεύθυνων γερόντων. Οι ερευνητές λοιπόν εικάζουν ότι οι ρωμαϊκές πόλεις, που δεν είχαν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ήταν πυκνότερες, οι ρήπανση αυξανόταν, η βρωμιά, δεν είχαν αποχετεύσεις, ξέρετε, όλα αυτά. Και ίσως να δημιουργεί μια περιπτωσιολογία γνωστικής εξασθένησης. Δηλαδή, να συναντάμε παρόμοια κρούσματα. Οι Ρωμαίοι αριστοκράτες χρησιμοποιούσαν κάτι άλλο όμως. Και εδώ αρχίζει. Σκεύη από μόλυβδο. Και όσοι γνωρίζουν οι ιατρικοί ξέρουν τι σημαίνει μόλυβδο στο σώμα μας. Δηλαδή, τα σκεύη τους ήταν μόλυβδος. Ο μόλυβδος είναι μια δηλητηριώδης νευροτοξίνη. Ορισμένοι μελετητές λοιπόν συνδέουν την νευροτοξίνη αυτή του μολύβδου με τα φαινόμενα που συναντάμε στην ρωμαϊκή περίοδο. Λέμε τώρα, έτσι. Και μάλιστα πολλοί λένε ότι και η πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κάποιοι μελετητές, οφείλεται στον μολύβδο. Το ακούτε αυτό? Το έχετε ξανακούσει? Δεν τα ακούσετε ποτέ. Δεν πρόκειται να τα ακούσετε ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να μάθετε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
2: η αλήθεια ακούγεται παντού.
1: Η αλήθεια ακούγεται.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλες ζημιές αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στην Σίβηρη Χαλκιδικής, με σχεδόν 4.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης, αν και η εικόνα από το μέτωπο είναι πολύ βελτιωμένη, καθώς δεν υπάρχει ενεργή εστία. Η μάχη ρίχνεται τώρα στις διάσπαρτες εστίες. Φωτιά σε εξέλιξη και στην περιοχή Γαλατά στην Αυπακτία. Σηκώθηκαν ήδη ένα αέρια μέσα. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, μετά και την καταστροφική πυρκαγιά στην Χαλκιδική, σε κόκκινο συναγερμό, Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος στη Χαλκιδική, όπως επίσης σε Ξάνθη, Θάσο, Καβάλα, Σαμοθράκη, Εύρο και Ροδόπη. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί σήμερα ο 59χρονος πυρομανής, ο οποίος έβαζε φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 4ο όροφο οικοδομή στην Ξάνθη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Καβάλας. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στην διαδικασία διοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη Σύμβολη των Οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου στην Θεσσαλονίκη. Προκλήθηκαν ζημιές σε 6 σταθμευμένα γιόταχη, καθώς επίσης και ο τραυματισμός ενός ατόμου. Δασικές πυρκαγιές σε εξέλιξη στην Γερμανία και στην Γαλλία. Οι αρχές στην Γερμανία διέταξαν την εκένωση 1.800 κατοίκων στο χωριό Γκάι λόγω δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στην νότιο-δυτική Γαλλία, 525 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από χωριό, καθώς η φωτιά στην περιοχή Λαντ κατέστρεψε 11.000 στρέμματα δάσους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για το επόμενο 48ωρο, τα αθυελώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μεσημέρι και απόγευμα στην Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα και βροχή. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
5: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
17: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
16: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
17: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
16: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
17: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
18: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
20: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, εδώ στον Focus FM και σήμερα στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε, σας καλωσορίζουμε, να είστε όλοι καλά. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μαζί μέχρι και τη μία σήμερα, Παρασκευή, παραμονή 15 Αυγουστού. Η χώρα μας γιορτάζει, βρίσκεται σε ρυθμούς μεγάλης εξόδου, αλλά όχι χωρίς προβλήματα, δυστυχώς. Από τη μία ήδη κάποιοι ταξιδεύουν, άλλοι έχουν ήδη φτάσει στον προορισμό τους, κάποιοι άλλοι πάλι φορτώνουν αυτοκίνητα, βαλίτσες, ετοιμάζουν τα παιδιά για τον δρόμο, για τις διακοπές, αλλά ο καιρός στους ταξιδιώτες βάζει δύσκολα, έχουμε θυελώδεις ανέμους, με χρήκε 9 μποφόρ, ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Από τα λιμάνια έχουμε πρόβλημα, γίνεται μετεμποδίων η έξοδος, απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα και στον Πειραιά. Είναι λίγο δύσκολη η μέρα και φυσικά μέσα σε αυτό το σκηνικό χτυπάει και το καμπανάκι, η καμπάνα μάλλον, της πολιτικής προστασίας για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα. Από τη μία λοιπόν η χώρα γιορτάζει, οι παραλίες γεμάτες με κόσμο, και από την άλλη έχουμε συνεγερμό στα κόκκινα, η πολιτική προστασία σε αυξημένη επιφυλακή ή πυροσβεστική, γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιών σήμερα είναι επίσης μεγάλος. Καλή ακρόαση σε όλους, 6907-483-484, τα μηνυματάκια σας. Ναι, δρόσησε, να κρατάμε, να λέμε και τα καλά και τα καλύτερα βέβαια, έρχονται στις περιοχές ναι, που θα έχουμε, ας είναι και καταιγίδες, είναι βροχή. Οπότε σε αυτά τα σημεία της χώρας απομακρύνεται τουλάχιστον ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Στις υπόλοιπες τώρα ο Θεός και η Παναγιά μας να βάλει το χέρι της, γιατί πραγματικά αυτό που παρακολουθήσαμε, εγώ προσωπικά δεν το έζησα, αλλά παρακολουθήσαμε και ήμασταν σε συνεχή επαφή με Χαλκιδική, με δικούς μας και όχι μόνον ανθρώπους, ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Υπήρχαν άνθρωποι που κοιμόταν, Γιώργο, ηλικιωμένοι που είχαν παλαιάς τεχνολογίες κινητά, που δεν είχε ποτέ το 112, που δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε. Δηλαδή νομίζω ότι από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, Σίβηρη, Φούρκα, περιοχές που σφίζουν πραγματικά αυτόν τον καιρό από ζωή. Καλωσορίζουμε τον Νικόλα, μόνον ευχές σήμερα για την αυριανή γιορτή σου, υγεία και ό,τι καλό επιθυμείς, να είσαι καλά. Απόστολες, ευχαριστώ πολύ πολύ, ναι, ειλικρινά δεν είχα πρόθεση ούτε διάθεση να γκρινιάξω τέτοιες μέρες τώρα, παραμονή της μεγάλης γιορτής της Παναγιάς μας, αλλά με όλα όσα συμβαίνουν δεν μπορείς, βρε παιδί μου, άνθρωπος είσαι, τρελαίνεται το μυαλό σου, εγκέφαλό σου. Χρόνια πολλά από τον Δημήτρη από την Κόρινθο. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Δημήτρη, και εσύ σε όλους, αν έχεις δικούς σου ανθρώπους που γιορτάζουν αύριο, και είμαστε τόσοι, τόσοι πολλοί, Παναγιώτα, Παναγιώτης, Μαρία, Μάριος, Δέσποινα, πολλοί πολλοί κόσμος που γιορτάζει αύριο, η μισή Ελλάδα, όλοι γεροί και δυνατοί να είμαστε. Σε κάθε περίπτωση, ο Δημοσθένης εδώ, ευχαριστώ για τις ευχές, πολύχρονη με υγεία, υγεία επιθυμώ, και δικαιοσύνη, αισιοδοξία θα έλεγα, πάνω απ' όλα καλά να είμαστε, και όλα τα άλλα τα παλεύουμε, Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ. Δεν ξεχνώ, σαν σήμερα ο ήρωας Σολωμός Σολωμού δολοφονήθηκε από τον άνανδρο Τούρκο. Κάναμε το αφιέρωμα προχθές, γιατί με ώρες διαφορά δολοφονήθηκαν οι δύο άνδρες και ο Τάσος Ισαάκ, και έπειτα την ημέρα της κηδείας του Ισαάκ δολοφονήθηκε
και ο Σολομός από τους άνανδρους, όπως πολύ σωστά χαρακτηρίζεις, Τούρκους. Δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε, αγαπημένοι μου. Ο κύριος Μπαρούτας μας επισκέφθηκε, ήρθε από τη Γερμανία. Χαρήκαμε που τον είδαμε, καλή διαμονή να του ευχηθούμε. Η Χριστίνα είναι εδώ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, με υγεία για την γιορτή σας αύριο. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 404. Α, η αγαπημένη μου, η Εύη. Και αγιά, εδώ το κορίτσι μας. Τι κάνεις, αγαπημένη μου, να σε καλά, να περάσεις όμορφα τον 15 Αύγουστο. Ευχαριστώ για τις ευχές. Έλεγα λοιπόν για τα όλα όσα παρακολουθήσατε από τους τηλεοπτικούς δέκτες, τουλάχιστον, ναι, χθες είχαμε ενημέρωση. Πολύ φοβήθηκα στην αρχή μήπως προσπαθήσουν να το πάνε αλλού, αλλά είχαμε ενημέρωση, παρακολουθούσαμε, βλέπαμε την πανέμορφη Σίβερη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική μας, γεμάτη κόσμο, γεμάτη οικογένειες, οι παραλίες ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτήν την τρομακτική κατάσταση. Περίπου 500 άτομα απομακρύνθηκαν από την θάλασσα, από Σίβερη, από Φούρκα, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία της περιοχής, και όχι μόνο, γιατί καταλαβαίνετε, λόγω εποχής ήταν όλα γεμάτα. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, δεν τραυματίστηκε κάποιος πολίτης. Βέβαια, τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Ευγνωμοσύνη μόνον για τους πυροσβέστες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Βέβαια, άφησε πίσω της Στάχτη και Μπούρμπερι η φωτιά. Μπορεί να μην θρηνήσαμε, δόξα τω Θεώ, ανθρώπινες απώλειες να μην χάθηκαν, γιατί πλέον είναι σύνηθες. Βλέπουμε φωτιά και έπειτα σκεφτόμαστε και αν μήπως είχαμε όμως ζημιές. Είχαμε ζημιές, 4.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Μιλάμε για πανέμορφα δάση, για απίστευτη ομορφιά σε εκείνη την περιοχή, και σπίτια βέβαια κάηκαν και αυτοκίνητα. Θα γίνει, λέει, θα αποζημιωθούν. Οι πολίτες σε ένα βαθμό μπορεί να αποζημιωθεί περνώντας και διακρίνοντας όμως αυτές τις εικόνες, σκέφτεσαι αυτό πόσα χρόνια χρειάζεται για να γίνει όπως ήταν πριν. Ένα γκρίζο πράγμα, τέλος, αυτό. Και φυσικά αυτή τη στιγμή, ναι, μεν είναι καλύτερη εικόνα, είναι βελτιωμένη, αλλά ο φόβος των αναζωπηρώσεων παραμένει. Στην περιοχή εξακολουθούν και δώσαν γενναία μάχη από χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, όλη τη νύχτα, ξημερώματα μέχρι αυτή την ώρα, οι πυροσβέστες, γιατί υπάρχουν ενεργές εστίες. Ο κίνδυνος και ο φόβος να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή η φωτιά είναι μεγάλη. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει σταματήσει, δεν έχει τελειώσει ακόμη τίποτε. Ο δρόμος εκεί στην περιοχή, ναι, είναι κλειστός. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Η Αγγελική, χρόνια πολλά, κυρία Δέσποινα, υπεραγία Θεοτόκος, να σας χαρίζει την ευλογία και τη θεία σκέπη της. Μακάρι η Παναγιά μας να φωτίζει το λαό μας, να αγαπήσουμε τον Υιό της και να επιστρέψουμε στην αλήθεια του. Καλή Παναγιά, με εκτίμηση, γράφει η Αγγελική, και την ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Καλησπέρα από παραλία Νέο Παντελεήμονα, χρόνια πολλά, με υγεία, ευλογία, καλή Παναγιά σε όλους από την Φιλιό. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και ο Χριστόδουλος εδώ, πολύχρονη κυρία Δέσποινα, για αύριο να χαίρεις ότι αγαπάς και να έχεις πάντα υγεία εσύ και η αγαπημένη σου. Τι όμορφη ευχή, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Ευχαριστώ και την Χρυσούλα για τις ευχές, ανταποδίδω σε όλους, πραγματικά με συγκινείτε. Χρόνια πολλά, Δέσποινα. Καλό 15 Αύγουστο από τον Πασχάλη. Κόπη μια ζωή να βλέπεις να καταστρέφονται μέσα σε μία στιγμή. Κόπος, υδρότας και μετά αγωνία.
Καλό μεσημέρι, Δέσποινα Γιώργο. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα. Να σε χαιρόμαστε. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τις ευχές. Αποζημίωση, λέει, όπως γίνεται στην Ελβετία. Χαχαχα. Θα συνεχίσω εγώ. Υγεία, δύναμη, χρόνια πολλά, Δέσποινα, για όσους γιορτάζουν όλοι μας την Παναγιά. Επικαλούμαστε σε κάθε μας πρόβλημα να είναι κοντά μας, έτσι είναι Ελισάβετ, έτσι είναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Καλά τα πανηγύρια σήμερα. Οκ, δεν μπορούν όλοι να συγκρατηθούν, να κάνουν νηστεία, αλλά τουλάχιστον μην ξεχάσετε να ανάψετε ένα κερί στην Παναγιά μας. Ναι. Από καρδιά σου εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία. Του χρόνου τέτοιες μέρες να είμαστε ελεύθεροι, γράφει η κυρία Μαρία. Τα φιλιά, την αγάπη μου στην Κρήτη, το έχω πει. Απίστευτη αγάπη εκεί για το ρεθυμνάκι μου. Έζησα, το αγάπησα, το λάτρεψα. Και έχω χρόνια, Εύη μου, να επισκεφθώ την Κρήτη. Απολογούμε, μακάρι να τα καταφέρω έτσι σύντομα. Μεγάλη αγάπη για αυτό το υπέροχο νησί και για τους κριτικούς, για τους κατοίκους φυσικά. Σε αγαπάμε, Εύη. Και από την Κομωτινή ευχές για την ονομαστική μου εορτή. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Γιάννα μου, να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα, θαρώ, γιατί έχω αρκετά να μοιραστώ μαζί σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ είμαστε στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας, παραμονές 15 Αυγούστου. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί. 69 07 483 484, τα μηνύματάκια σας. Η Vulcom κοντά σας, κοντά μας, με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής ή φοιτητρία και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Για τις φωτιές λοιπόν λέγαμε, προσπαθούν τις εστίες να τυθασεύσουν οι πυροσβέστες. Είναι καλύτερη σήμερα η εικόνα. Το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά ακούγαμε από χθες, τα λέγαμε και εμείς μέσα από τα δελτία, σε αυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Το θέμα είναι όμως ότι κάθε φορά που ξεσπά μία φωτιά την αφήνουμε, μεγαλώνει, παίρνει τεράστιες διαστάσεις και επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Κάτοικοι να προσπαθούν να σωθούν, να σώσουν τις περιουσίες τους, οι πυροσβέστες να δίνουν απίστευτη μάχη με τις φλόγες, να ακούγονται να ηχούν τα 112 και έπειτα να ξεκινά ένας αγώνας για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Αυτό μόνον πρόληψη δεν λέγεται, αγαπημένη μου, αλλά διαχείριση της καταστροφής. Υπάρχουν πληροφορίες για την έναρξη της φωτιάς στην Σίβηρη, μαρτυρίες, καταγγελίες με πτώση δένδρου. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει, αν επιβεβαιωθεί θα πρέπει να μας απαντήσουν βέβαια και οι υπεύθυνοι, αν έχουν γίνει, αν γίνονται οι απαραίτητοι προληπτικοί έλεγχοι. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ένα, ότι δεν γίνεται η πολιτεία, αυτό το κράτος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να πανηγυρίζει για την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, να ξοδεύονται τόσα χρήματα, δεν ξέρουμε τελικά που πάνε, για να φτάνουμε στο σημείο να εγκαταλείπουν άρον-άρον τα σπίτια τους οι κάτοικοι. Είχαμε ήδη πρώτες δηλώσεις από τον κύριο Σκέρτσο, ήταν πολύ επικίνδυνη η χθεσινή πυρκαγιά, αλλά αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Είχαμε και τη συμβολή του προγράμματος Αντινέρω στο περιορισμό της. Τα συγχαρητήρια μόνον στην πυροσβεστική και στους πυροσβέστες μας, με όλο το σεβασμό, κύριε Σκέρτσο. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν και ακόμη παλεύουν με τις φλόγες. Να βλέπεις τώρα δηλαδή εικόνες μάτι. Ο κόσμος στην παραλία να έχει εγκλωβιστεί και να προσπαθούν μέσω θαλάσσης να φύγουν, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι λιάζονται και το διαφημίζουν μάλιστα και έχουν και απίστευτη ασυλία από τα μέσα, γιατί κουβέντα δεν γίνεται ότι ενώ η Ελλάδα καίγεται, ο Πρωθυπουργός μας κάνει τις διακοπές μας και το διαφημίζει κιόλας εκεί στην πανέμορφη Κρήτη, στα Χανιά, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και ο κύριος Τασούλας, αυτός από την Σύρο, να καίγεται ο τόπος και εσύ να βάζεις αντιλιακό. Όλα καλά.

Μάλιστα, θα ξεκινήσει, λέει, σύντομα η αποζημίωση. Βέβαια, σκεφτόμουν, γιατί τα σκέφτεσαι όλα. Άλλος σκέφτεται ότι, ούψ, εμένα δεν με άγγιξε η φωτιά, λέω τώρα, που δεν έχει ρεύμα, δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα, έπαιζε ο ΠΑΟΚ χθες. Άλλος, έχω και κρεατάστη κατάψυξη, τα έχουμε ακούσει και αυτά. Άλλος όμως, άνοιξε το μαγαζί του σήμερα και βλέπει ότι δεν έχει ψυχή. Δεν θα πατήσει κανένας και να πατήσει μέσα στον καπνό, στην στάχτη και στα αποκαΐδια. Δηλαδή είναι παραμονές 15 Αυγουστού και αν παρακολουθήσετε, γιατί εμάς μας θέλουν και εικόνα από Χαλκιδική, φωτογραφίες, είναι μια εικόνα πολύ πολύ στενάχωρη για τον τουρισμό. Να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Μια περιοχή που θα έπρεπε σήμερα να είναι πλημμυρισμένη εντελώς από επισκέπτες, από οικογένειες, τα καταστήματα να κάνουν δουλίτσα τέτοιες μέρες. Και βλέπεις τώρα ερημιά με την μυρωδιά του καμένου στον αέρα. Να αναρωτιούνται όλοι οι κάτοικοι τι απέμεινε, οι επιχειρηματίες περιμέναμε αυτές τις μέρες λίγο να δουν χρήματα στα ταμεία τους οι άνθρωποι. Και δυστυχώς μία άλλη εικόνα.

0: Ναι, συμφωνώ ότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται κάποια στιγμή δεν είναι σύμπτωση. Ούτε μας φταίει ο κακός καιρός, ούτε το ότι δεν ελέγχουν τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ούτε ο αέρας, ούτε τα μποφόρ. Είναι η αποτυχία για μένα προσωπικά στην πρόληψη, και σε κάθε περίπτωση το λέω και το ξαναλέω, δεν θα επεκταθεί μια φωτιά αν τη σβήσει εκείνη τη στιγμή που πριν εξαπλωθεί, πριν πάρει διαστάσεις. Δώσε όλη την προσοχή σου εκεί, στην έναρξη της πυρκαγιάς. Μην την αφήνεις να φύγει. Μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα μέσα, εκτός και αν δεν έχουμε τα μέσα. Και ο Μητσοτάκης αραχτός στην παραλία, δεν τρέχει τίποτα, μα αφού μπορεί η Πασχάλη μου, γιατί όχι. Εδώ τη βλέπω παραλίες. Από πού είναι εδώ οι φωτογραφίες? Τουλάχιστον να περνάτε καλά, σας εύχομαι. Η Θάλια εδώ, μη μου τον αγχώνετε. Πώς θα κάνει βουτιές, μια χαρά το διαχειρίζεται, δεν νομίζω πως έχει πρόβλημα. Κανένα. Λοιπόν, το θέμα επίσης είναι άλλο ένα σκάνδαλο στην επικαιρότητα που έχει να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστημία, με τις άδειες φαντάσματα που μοίραζε η Νέα Δημοκρατία, και έρχεται τώρα η δικαίωση από... και δικαίωση και για τον Focus FM και για τον Γρηγόρη Σερέτη που φώναζε, τα έλεγε ένα χρόνο και περισσότερο πριν εδώ από το ραδιόφωνο μας, για όλη αυτή την φούσκα, για αυτό το φιάσκο με τις άδειες. Και τώρα έρχεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται και με τα παιδιά, με τους φοιτητές σε κάθε περίπτωση, μετά την ανάκληση των τριών πανεπιστημίων, τα δύο στην Θεσσαλονίκη, που μένουν στον αέρα. Ελπίζουμε να τακτοποιηθεί γρήγορα το θέμα, γιατί ήδη υπάρχει μεγάλη αγωνία μετά το μπλόκο σε αυτά τα τρία παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Λοιπόν, 15 Αύγουστος, να μένουμε έτσι στο κλίμα της ημέρας. Είναι αυτή η περίοδος που παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα για να συνεχίσουμε προς το τέλος και έπειτα φθινόπωρο. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη την μεγάλη έξοδο των εκδρομέων, με το βλέμμα βέβαια πάντα στην τσέπη μας, γιατί τα καύσιμα είναι ακριβά, θα ακριβίνουν και άλλα. Επίσης το κόστος της διαμονής, της εστίασης έχει ανέβει. Όλοι προσπαθούν έτσι λίγο να ξεφύγουν, αλλά κάνουν διακοπές όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και φυσικά παρατηρούμε και μια εικόνα που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οικογένειες να μην σπέβδουν προς οργανωμένες παραλίες, αλλά ελεύθερα πλέον. Αρκετές να περιορίζουν τις εξόδους για φαγητό, να επιλέγουν να κάνουν τα ψώνια τους από το σούπερ μάρκετ, να μαγειρεύουν στο σπίτι, κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν το κόστος των διακοπών τους. Σε κάθε περίπτωση, ας μην κοροϊδευόμαστε, πηγαίνοντας όμως και στο σούπερ μάρκετ, δεν σημαίνει ότι βρίσκεις εκεί φθηνά προϊόντα. Μιλούσαμε χθες με τον Χρήστο τον Τσιρανίδη και μου λέει, Δέσποινα, θα κάνω ρεπορτάζ. Οπότε είναι έτοιμος και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει λοιπόν όλα τα στοιχεία της έρευνας που έκανε. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα
0: στους
1: ακροατές, στους ομογενείς που μας ακούνε,
0: να
1: και
0: καλά.
1: Στους λίγους συναδέλφους που μαζεύουν, γιατί μέχρι και την Κυριακή έχουμε απαγορευτικό. Δεν παίρνει κανένας έμπορος φρούτα,
0: ναι,
1: ούτε κονσερβοποιός.
0: Γιατί μέχρι την Κυριακή, Χρήστο?
1: Το έχουν κάνει τρίμηνο από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, η Κυριακή συνήθως θα μπορούσε να είναι εργάσιμη, mm-hmm. αλλά το ανακοινώσανε τρίμερο, λες και έχουν συνεννοηθεί. Αλλά ναι. είναι ότι έχουν και γεμάτα τα ψυγεία.
0: Οπότε είναι καλυμμένοι, λες, α?
1: Ναι, είναι καλυμμένοι. Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μιλούσα και έλεγα για τις τιμές. Και μου είπες, Δέσποινα, εγώ θα δω. Έριξα κι εγώ μια ματιά. Εγώ κοίταξα εκεί λίγο βερίκοκα, λίγο νεκταρίνια, λίγο ροδάκινα, ένα 50 νομίζω. Δεν ξέρω τι τιμές είδες εσύ.
1: Λοιπόν, φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε κανονική παραγωγή. Mm-hmm. Είχαμε να δούμε τέτοια χρονιά τουλάχιστον 5-6 χρόνια.
0: Καλό αυτό. Συμβαίνει
1: μια φορά στα 6 χρόνια.
0: Πολύ λοιπόν, καλό.
1: Επειδή μας έχουν κλείσει τις αγορές και κυρίως της Ρωσίας, που γι' αυτό και μπήκανε πάρα πολλά δέντρα, για να ταΐσουμε τους Ρώσους, γιατί φέρναμε πολύ συνάργμα σε πολύ καλές τιμές.
0: Και ήταν πλήγμα αυτό μεγάλο. Ναι.
1: Ναι. Οπότε τώρα στην Ευρώπη μπαίνουν και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φέτος να καταποντιστούν οι τιμές. Ας πούμε σήμερα τα δαμάσκηνα, ιδιαίτερα εδώ στην Πολυκάρπη, στην Αριδαία, που έχουν πάρα πολλά χωράφια, δεν τα αγοράζει κανένας. Παρ' όλα αυτά, στη Σκίδρα, στα σούπερ μάρκετ, τα έχουν 2 ευρώ.
0: Μου έστειλες και βίντεο, το παρακολούθησα χθες.
1: Εκείνο δηλαδή το βίντεο που σου έστειλα, Δέσποινα, είναι από την Τσεχία.
0: Εκείνο είναι από το εξωτερικό που δείχνει τη σύγκριση των τιμών, και είχα και άλλο υλικό από Λονδίνο, Χρήστο, θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι.
1: Ναι. Απλώς ποιο είναι το παράδοξο. Mm-hmm. Στη Σκίδρα τώρα έκανα μια γύρα, είδα τα σούπερ μάρκετ, έχουν ροδάκινα κοντά στο 1,5 ευρώ, ναι. νεκταρίνια μέχρι 2,5. Βέβαια να πούμε ότι τα σούπερ μάρκετ της Σκίδρας, τα ροδάκινα φεύγουν από τη Σκίδρα, πάνε στις κεντρικές αποθήκες και ξαναγυρνάνε στη Σκίδρα στα σούπερ μάρκετ, όπου έχουν αυτά μία ενιαία τιμή πανελλαδικά. Όμως το παράδοξο είναι, στη Τσεχία το ίδιο ροδάκινο που έχει μεγαλύτερο κόστος, πάλι τα χνοτά να πουλούνται στις ίδιες τιμές και πιο χαμηλά.
0: Μα πώς γίνεται αυτό, αναρωτιέται.
1: Ναι, εδώ είναι η τρέλα.
0: Φυσικά, ο καταναλωτής.
1: Φυσικά το γεγονός ότι εδώ σήμερα τα επιτραπέζια ροδάκινα πουλούνται εκεί κοντά στα 50 λεπτά και τα νεκταρίνια ακόμη πιο κάτω, δηλαδή μιλάμε για ένα κέρδος πάνω από 300%. Ειδικά στο νεκταρίνι φεύγει πάνω από 500%.
0: Χρήστο, για να μην το ξεχάσω, μίλησες, αναφέρθηκες για Τσεχία και το υλικό που μου στείλανε από Λονδίνο, από σούπερ μάρκετ, λίγο πιο τσιπημένα σε σχέση με τα δικά μας, οι τιμές στα προϊόντα και στα φρούτα και στα λαχανικά, αλλά δεν θέλω να σκεφτώ και να συγκρίνω τους μισθούς του μέσου Έλληνα με τον μέσο Λονδρέζο, έτσι.
1: Σωστό Βρετανό. Είναι αυτό. Επίσης στη Γερμανία ισχύει το ίδιο, εκτός από μία εξαίρεση. Mm-hmm. Εκεί στη Γερμανία, επειδή έχω την αδερφή μου στο Wiesbaden και την έχω παρατηρητήριο τιμών,
0: ναι, ναι.
1: πάνω κάτω εκεί είναι στο 1,5 με 2,5 ευρώ, δηλαδή όπως το Λονδίνο.
0: Τι κάνουμε, πού πάμε, Χρήστο? Ο κόσμος πλέον έχει περιορίσει, δηλαδή ειλικρινά το βλέπουμε πλέον και είναι σύνηθες φαινόμενο, είναι εικόνα πλέον που τη βλέπουμε παντού. Στα δυο μας χέρια τα φρούτα. 5-6 ροδάκινα που παλιά παίρναμε τις σακούλες στη Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, τις γεμίζαμε και δεν μας ενδιέφερε. Μισό καρπούζι, μισό πεπόνι. Τι γίνεται?
1: Ακριβώς, επειδή έχω κάνει λαϊκατζής, έχω κάνει
0: και στη Λαϊκή. Χρήστο, και στη Λαϊκή.
1: Πάρα πολλούς συναδέλφους.
0: Και στη Λαϊκή γιατί... αυτή η εικόνα. Χρήστο, και στη Λαϊκή μισό καρπούζι. Το 1/4 ναι. δεν είδα μέχρι στιγμής.
1: Απλώς ξέρεις τι που έχω καταλήξει, επειδή μίλησα με πάρα πολύ κόσμο, mm-hmm. για ποιο λόγο είναι ακριβότερα τα πράγματα στην Ελλάδα. Για ένα και μόνο. Λόγω της φορολόγησης και των υποχρεώσεων που επιβάλλει η κυβέρνηση στους παραγωγούς, στους μανάβηδες, στους λαχαναγορείτες, σε όλους. Και την πληρώνει ο παραγωγός που πουλάει προϊόντα κάτω του κόστους, mm-hmm. και ο καταναλωτής που αγοράζει προϊόντα 500% επάνω από την αρχική τιμή.
0: Και να...
1: Δηλαδή η ενδιάμεση τους έχει βάλει έξτρα φόρους η κυβέρνηση.
0: Και βέβαια είναι πάντα η οικονομικότερη επιλογή η λαϊκή αγορά, δεν το συζητώ, αλλά βλέπουμε ότι και εκεί έχουν δυσκολέψει τα πράγματα πλέον.
1: Ναι, γιατί Δέσποινα, έτσι λίγο πώς λειτουργεί η φιλοσοφία, γιατί έκανα και εγώ λέκατες. Το πρωί
0: να
1: έχουμε
0: πεις,
1: τα
0: λοιπόν.
1: Καλά φρούτα, όπου έρχονται οι καλοί πελάτες.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, όταν βλέπουμε ότι θα πεταχτούν τα φρούτα που έχουμε, ξεκινάμε
0: ναι.
1: και ρίχνουμε τις τιμές.
0: Ωραία.
1: Ρίχνουμε τις τιμές και αν δούμε ότι έχει πάει 12 η ώρα και δεν έχουμε κάνει τίποτα, γιατί όλοι οι συνάδελφοι έχουν φέρει περισσότερα φρούτα, είναι μια τέτοια χρονιά που όλοι έχουν πολλά φρούτα,
0: ναι.
1: μετά τι να κάνουμε, ας πούμε πες ότι ήσουν πελάτησα και εγώ ήμουν ολακατή, θα σου έλεγα έλα δες μου, έλα σου δώσω κανένα ροδακινάκι.
0: Τι δωρεάν, δωρεάν, κερδίσαμε.
1: Περίμενε, θα μου έλεγες, Χρήστο, έχω καρπούζι, έχω σταφύλι, έχω πεπόνι, είναι φορτωμένο μου, δεν θα τα πάνε. Έλα βρε δες, να σε βάλω και δυο ροδάκια, έτσι θα τα δώσω.
0: Γιατί κερδίσαμε το λαχείο, θα σου έλεγα Χρήστο, τι έγινε σήμερα.
1: Τι να κάνεις, δηλαδή απλά, και οι λαϊκατσίδες, δηλαδή στο τάδο να κάνουν καμιά προσφορά, σου λέει εντάξει θα ψωνείς την άλλη φορά.
0: Είναι αλήθεια ότι θα γυρίσει πίσω ο πελάτης, εγώ θα γυρνούσα.
1: Θα πεταχτούνε, δέσποινα, θα πεταχτούνε, δεν θα τα γυρίσει μόνο πίσω.
0: Ναι. Όχι, όχι, θα επιστρέψει, θα γυρίσει και ο πελάτης, λέω, με αυτήν την τακτική, σίγουρα.
1: Α, ναι, ναι, θα πει ότι με εξυπηρέτησε, θα νιώθει υποχρεωμένος.
0: Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι.
1: Είναι... Πάντως, η αιτία με όσους και να μίλησα, γιατί την έκανα και εγώ αυτή τη δουλειά, είναι επειδή υπάρχουν οι έξτρα φόροι, πρέπει να καρυφθούν αυτοί οι φόροι. Και γι' αυτό υπάρχει μία τιμή λίγο ανεβασμένη. Και όπως το είπα, την πληρώνουμε αυτή την φορολόγηση, η παραγωγή που πουλάμε φθηνά τα προϊόντα από το χωράφι και οι καταναλωτές που αγοράζουν
0: ακριβά. Κάθε
1: και η κυβέρνηση βέβαια δεν μπορεί να βρει εδώ και μια πενταετία που είναι η αιτία.
0: Σφυρίζει αδιάφορα. Ναι, με ρυθμό
1: αυτό
0: πλέον.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Χρήστο μου, να σου ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο, να είσαι γερός, δυνατός.
1: Καλή Παναγία να έχουμε, Δέσποινα.
0: Υγεία σε όλους.
1: Να με θητεύσει η Παναγία, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα για τη χώρα μας.
0: Να βάλει το χεράκι της, να βάλει. Πού να το πρωτοβάλει.
1: Όλος ο κόσμος, παραμιλάει, δυστυχώς.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ναι, ναι.
2: Focus 103,6.
0: Για το Πευκοχώρι μου γράφεται, εδώ και 2 εβδομάδες κάθε μέρα κόβουν το νερό, δεν έχουμε, στο τέλος να πιούμε δεν θα έχουμε, Κωνσταντίνε, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα στην Χαλκιδική με το νερό, τα λέγαμε και για νέα φλογητά, παραλία Διονυσίου, Σάρτη, συστάσεις, απαγορεύσεις, δεν ξέρω πραγματικά πού πάμε, πώς θα καταλήξουμε. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές, να είστε καλά. Τι να πω, και εγώ με τη σειρά μου βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε αύριο. Μην ξεχνάμε, το ξαναλέω, ότι 15 Αύγουστος δεν είναι πανηγύρια, γλέντια, παγωμένες μπύρες. Είναι η μεγάλη γιορτή της μάνας μας, η γιορτή της Παναγιάς μας. Η μέρα διαφορετική. Για εσάς που δεν μπορείτε να ξυπνήσετε, υπάρχει και ο μεγάλος εσπερινός σήμερα. Σε αρκετές εκκλησίες μπορείτε να βρείτε τρόπο να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι, να σταθούμε απέναντι στην Παναγιά μας, να ζητήσουμε συγχώρεση, να απολογηθούμε και φυσικά ζητάμε υγεία, δύναμη, κουράγιο. Πάντα ζητάμε υγεία, δύναμη, κουράγιο. Πάντα ζητάμε

0: Η ώρα είναι μία.
1: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
5: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
6: Τηλέφωνο 2427-049-458
5: και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό,

0: 49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
7: Κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύματα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Λιβύη.
1: Καλησπέρα στη Μάχη με Δημοσιογραφία και στον κύριο Σαρέτη από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Λιβύη, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές. Μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%, όμως ξέρουμε μέσω του GOK να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας, καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Μερκοσούρ. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε λίγο κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Και γιατί έρχονται, συγγνώμη λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Μερκοσούρ. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε το ελαιόλαδο της Ελλάδος, δεν κάνει. Οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το ελληνικό, το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
0: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι πως πάνε τα πράγματα?
1: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτεση αυτών των ξένων των κογλήφων, όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει η γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια στα βουνά πάνω από τη θάλασσα, λοιπόν πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω υπαλλήλους των τουριστών, στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού και οι ντόπιοι την ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω, το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι, αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει. Τότε διαρωτώμαστε, θα είναι και τότε να πάνε στη δουλειά τους. Ποια δουλειά τους? Που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσει λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ. Θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμε. Ή θα τρώνε το εισαγόμενο?
0: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με την κοινωνικοποίηση όλης της Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσε πολύ λάσπη. Καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη. Και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι. Και πολύ τώρα από φιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, μην να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος της επάνω κινητοποίησης, δηλαδή στο σωστικό κάπου και κάτω νίκη και όλα αυτά. Ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανεχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγουν η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, πέγα να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει? Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω ότι εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείς τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω σ' άλλα όσοι μας δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αν το βλέπουμε ή αν το ακούμε.
0: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
1: Εγώ
0: το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση, ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ιστοδυνεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν το συλλόγιο ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι? Για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλαμε όσους τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει? Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
0: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα, πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο, και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Λίπη.
1: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι, να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σου το πω και έτσι σαν λαός, όχι μόνο στον πρωτογενής τομέας, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι ήθελα να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέω νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς, το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το ζω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, το καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, το καθένας είχε τον παξίδι, δεν είχε μεγάλη σκαλή, γιατί πολλά γαβρά, έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό, και μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης να έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί, για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει να κάνει τι. Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν να δώσει μεγάλες επενδύσεις, και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε τον τόπο.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι όλα γίνονται για τη μίζα, ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Αλίμονο. Εξυπακούεται αυτό. Νομίζω υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί. Και βλέπω και κάποιους και βλέπουν και μιλάνε για τοξικότητα. Έβλεπα τον κύριο Καλιάνο χτες, ο οποίος συμπαθής βουλευτής, έτσι μετεωρολόγος, θα λέμε στην τηλεόραση, δεν λέω. Αλλά μίλησε για τοξικότητα. Για ποια τοξικότητα να μιλήσουμε. Όταν ζεις επί παραδείγματι σε ένα νησί των Κυκλάδων και για 22 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις αγροτικό ειδικότητας και βλέπεις το παιδί σου να είναι ασθενής και να μην μπορεί να τον κατρέψει, βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη να μην μπορούν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό. Το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου. Τι θα κάνεις. Ο κύριος Καλιάνος, να πούμε γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ που είναι και μετρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας της κατηγορίας στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρυσι.
0: Και μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
1: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν ικανοί.
0: Ήτανε αυτό, συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό κύριε Λιδίτη, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είχαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα διαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κοινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτήκαν η κάτω κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των Αδρών και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή.
0: Πόσα.
1: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Για να καλύψουμε όλο το νομό Κυκλάδων. Δηλαδή να συνεχίσουμε.
0: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω κύριε Λιδί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το νότιο Αιγαίο.
1: Για όλο το νομό Κυκλάδων, όχι για όλο το νοτιοϊό, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
0: Ελλάδα. Για όλες οι Κυκλάδες.
1: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24, μένει η γραμμή ακάλυπτη. Ναι. Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια αναυτιλιακή ακτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει η νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, άλλο που δεν Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και όμως, ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνει μεν τα τηλέφωνα, έτσι, δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματείας, ούτε ο Υπουργός, τους Υπουργός, βαρθήκα να μου λένε ψέματα, και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μιλάω, έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, να το πούμε, το τροχό της Αμάξη, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε 3 δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο, και έχουμε 1 και 1,5. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί σαν νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει. Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρεο να εξυπηρετεί τις Δυτικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις Ανατολικές, κατά παράβαση τη σύμβαση την οποία υπογράφει το ίδιο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω και ένα συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα πει ο Υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε. Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε. Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να... Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι. Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλοιοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής τους λόγω των επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις εκτοπλοϊκές που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι για να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα, και διερωτώ με εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμων άνθρωπος, σαν τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι του δημοτικού, ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή, με την επιδότηση που δίνουνε, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμια το χειμώνα και τα ρημώσαν τα νησιά, έτσι μην γελιόμαστε. Τίποτα, κάνει τα ταξιδεύει, λέγω να μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνινά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι παρά να κατέβει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Τι ρωτώ εγώ τώρα.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο. Σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο?
1: Αυτό το δρομολόγιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το δρομολόγιο είναι 2 δρομολόγια, είναι 2 πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα, 2 πλοία, 2 γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 2 πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Δυτικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, Ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες, Σύκνο, Ίω, Φολέγανδρο, Ανάφη, και Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε, είναι 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα, Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνο, Σέριφο, Σύφνο, Μήλο, Κύμολο, αυτά εννοούμε Δυτικές Κυκλάδες.
0: Και Σαντορίνη.
1: Και η Σαντορίνη πάει σε Ανατολικές Κυκλάδες.
0: Ωραία, και η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
1: Και η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι βόρειες.
0: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι σε αυτά τα
0: δρομολόγια. Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχονται τουρίστες, δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε, από την Αθήνα.
1: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
0: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
1: Παπά!
0: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται...
1: Σας ακούω, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, από Αθήνα! Μ' ακούτε?
1: Αυτό σας ακούω, σας ακούω συγγνώμη.
0: Ωραία. Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις. Τι έχει να πει που από Αθήνα όταν έρχεται ο τουρίστας δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά.
1: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μιας γνωστής εκτενεργατικής εταιρείας μεγάλης, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως πλοία τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα νησιά, δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο, θα λέγατε παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70% ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας θα τα πληρώσει αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θέλει να πάει στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει και αυτός 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες, είναι νησιά. Ρημάδια να το πούμε έτσι, δηλαδή με την καλή έννοια του
0: όλου. Παρατημένα θα έλεγα.
1: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, το οποίο ξανά από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει την Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί αν υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγια για τη Σύρο, παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Λες θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που, που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα που λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, θα δίνανε μια δουλειά εσάς, είστε εργολάβος, και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε. Προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή, από εγωισμό τώρα οι εταιρείες, δεν το κάνουν τώρα. Έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα, λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν, αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο, και να πάρει τη γραμμή, να την εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Βολέγαδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας. Έχουμε μόνο αγροτικούς ιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς ιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000, που είμαι πιο πολύ άνθρωπος του χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουμε 2 μήνες το καλοκαίρι και πολύ, αλλά κάτι και ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο, το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες, μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50. Υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δυο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές. Και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κανένα.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να πας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ είχα να μην και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα είναι καλός και καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, με συμβεί κάτι.
0: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο, φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή λέω άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παραπείσω και τη δουλειά που κάνω. Αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, α πούμε, να το μαζέψω και να του πω: έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε. Έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο από ένα τροχείο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σφαλιά, αυτό, και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί που είναι πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
0: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
1: Με δικά μου έξοδα, λίγο μόνο.
0: Έλα Χριστέ και Κύριε, να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο. Α, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια. Αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα. Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνω, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο, στα μικρά νησιά.
1: Σε όλο το Αιγαίο,
0: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Με δικά σας έξοδα και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
1: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός χρονομοδοτεί και λέει καλύτερο θάλαμα επιχειρήσεων, το πρωτόκολλο αυτό είναι, καλύτερο θάλαμα, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός, καλύτερο θάλαμα. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερος ο αέριος τρόπος, δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο, γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο, όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση, υπολειτουργούν.
0: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία, τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει, υπάρχει ένα σε 30 ή συνούμε, δεν δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά, με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο, δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δεν κάνω σε 130 νομίζω είναι, το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του, έχει δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
0: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
1: Δεν τους αφορά.
0: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε, ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
1: Δεν τους αφορά.
0: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
1: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Κάνουν οι δημοτικές αρχές, κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς, σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένα ιδιώτης. Είναι, δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένας κάπος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί. Και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα και τα κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι και η δημοτική σύμβουλος κοπέλα αυτή, και την διέψευσε. Με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των νοσοκομείων. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φίλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
0: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
1: Όχι, της Νάξου.
0: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης σε αυτό?
1: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλείθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι και δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
0: απάντησε.
1: απάντησε ότι πώς δεν υπάρχουν. Δεν έλεγα όλα σαν ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συγκοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών, που πρώτη φορά τα ακούσαμε στις νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι... Προφανώς και υπάρχει και χώρος για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Ήρου, της βάσης της Ερμόπολης, η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Ήρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη, σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένος σαν βουλευτής, εκλεγμένος τον Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή, θα τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύουμε, για να πούμε να πούμε το πολλές ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή και είπε ότι φέρτε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάνων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάνων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάκι τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτόν τον περίγυλο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό ο τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα. Και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειακό των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάρκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον Υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον Υπουργό Υγείας, εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο Υπουργείο. Σιωπή. Όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα προάλλες κάμανε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας, θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγονη γραμμή, επιδοτούμενο, σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, να τα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, στο social media, και βγήκε ο άνθρωποι στο οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιάμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και για υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιάμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει να πω περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνουν στα social media, οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, γιατί σαν ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους Δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα χρηματοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση? Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι, για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια αντεναπατώμενα ανεμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν τα νησιά έτσι.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε τον βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... Δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό, ο υπουργός δεν κάνει τίποτα ή δεν απολογούνται όμως να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζει ο νομός Κυκλάδων. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκανε μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μίας μας. Και τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη συζήτηση με τις αρμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάπου το post του κ. Αντιπεριφερειάκη Πρωτογενή Τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια γιατί έχουμε, λέει, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε, λέει, τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι. Για να λέει η Ελλάδα, να, είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω, αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνος που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο την άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση, με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα, έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
0: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι. Τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
1: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάκοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Όταν πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Κοίτα να δεις, λέει. Και σε πώς, λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή όταν με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
0: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
0: γιατί,
1: γίνει αυτό...
0: Γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
1: Έχω πολλές αμφιβολίες.
0: Για ποιο λόγο, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
1: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα. Και ποιο να ψηφίσω? Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
0: Λέτε, δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει?
1: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας
0: και
1: πούμε.
0: Και τη σχέση και άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
1: Τους αρέσει η εικόνα. Και να πω και κάτι, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου για αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι, λυπάμαι που το λέω, τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
0: Μα πού το δημοκρατία. Ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
1: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
0: Λέτε ότι είναι ανεπαρκείς αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλοι να κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
1: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
0: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
1: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
0: έχει δεχθεί την προπαγάνδα, εννοείται.
1: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, το που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αναμφιβόλω ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
0: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μια όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μια ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
1: Παραγωγός, βέβαια.
0: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Προφανώς,
0: έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
0: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος, παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρ' όλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που
0: είναι. Τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
1: Δεν θα το έλεγα τόσο
0: τα
1: σήμερα.
0: Τα περισσότερα, μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μαρινάκης τα άσπασε με τον Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
0: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάρχα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις, πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
1: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μια μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε καμία. Και μετά.
0: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
1: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε
0: κανάλια. Ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
1: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
0: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα, και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
1: Ναι, το δέχομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά. Για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
1: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25. Έχουμε κάνει το φάκελο από το 24. Περιμένουμε να πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους. Δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περισσότερο δύο μήνες και έχω κάνει κάποια άλλα εισοδήματα και. Που κάθε στραβά τη βγάζω, πάει πως που έχει καταλήψει τη δουλειά και το πρόβλημα του νέου αγρότη, δεν σε αφήνει να δουλέψεις αλλού, σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψεις μόνο στον αγροτικό τομέα, και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους, Βλέπετε πόσο την ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν. Ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, πεντάσουν τα βιολογικά. Βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει λεκομικό μητρό. Και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή. Και λένε για ποιο λεκομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το νομό Λασιθίου, είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το λεκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα να έχει στελέχωση πάνω από ένα-δυο άτομα.
0: Άρα δεν έχει μέλλον.
1: Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, όχι, τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα. Τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε, πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά, όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, νησιά, το ένα, το... όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, θα μαλλιέσει όταν το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν δεν μονιάζαμε, μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι, σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός, κόντρες, μαχαιρώματα.
0: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίγο. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
1: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να τον αντιληφθούν.
0: Να σας το πω, μα είμαστε τόσο βλάκες.
1: Πάνε και πέρα ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρει λεφτά.
0: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε στην παγίδα!
1: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουνε. Λυπάμαι.
0: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
1: Οι άνθρωποι που μας καταστρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε,
0: βέβαια,
1: είναι το ίδιο το σύστημα ένοχο, κύριε Σερέτη. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να αλλάξει εν τη γενέση. Το σύστημα αποδείχθηκε λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Ελλάδα δεν είναι το πολίτευμα που αρμόζει, είναι το πολίτευμα που τρώει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πραγματική αναθεώρηση του συντάγματος, πώς θα γίνει ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας, όχι στα λόγια, γιατί όλα είναι ένας άνθρωπος και το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σαν λαός και να δούνε και τα κόμματα πώς θα το προβάλλουν και να μην συνεχίζουν να λένε και αυτοί τα ίδια, θα έρθουμε εμείς και θα αλλάξουμε. Πρέπει να φέρουμε στην κουβέντα της επικαιρότητας πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα με μια άλλου είδους δημοκρατία,
0: το σύνταγμα.
1: Όχι το κοινοβούλιο που είναι ένα μαγαζί, παραμάγαζο και σπατάλης και εργολαβιών και βρωμοδουλειών.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Λίδη, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή
0: υγεία συνέχεια, και ευλογία να έχετε.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ύφεση η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών. Μεγάλες ζημίες αφήνει πίσω της η φωτιά, με σχεδόν 4.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν επίσης στις φλόγες. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα πυρκαγιές σε Αγορά Δράμας, Τρίπολη Αρκαδίας και Γαλατά Ναυπακτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό των μετόπων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Χάλκια Ναυπάκτου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Στις φυλακές οδηγείται ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό κατά εξακολούθηση. Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε. Μπλόκο στη λειτουργία 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη η κυβέρνηση, σημειώνει το Πασόκ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελών ή λαθών στη διαδικασία διοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού για το επόμενο 48ωρο. Τα θυελλώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό, με ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και στην Δυτική Μακεδονία. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις με διαστήματα βροχής, η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focus.fr.

0: www.radiomeraδ.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. ήταν από την όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
7: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετριέται και με το αίμα.
9: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
10: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
11: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
12: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
1: Εδώ, το πολεμάμε.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρνουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προκαλούν πάρα πολύ.
1: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί. Και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μια απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλώς ή κακώς κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
0: Φοβάται όμως?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
1: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε, θα είναι απονεννοημένο διάβημα αν θα κάνει τέτοια κίνηση.
0: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
1: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε, ας πούμε, το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο κτλ. Να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι, και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
0: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
1: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
1: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πως στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα που προωθεί αναφανδόν μια δημοκρατία Πασόκ και Τσίπρα και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν έχουμε δει να προωθείτε τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
1: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
0: Καλά, αυτό είναι σωστό.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην
0: δεν έχει παρουσιάσει κάτι, η αλήθεια
1: είναι αυτή. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Το ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καριστιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται. Έτσι.
0: Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικάνο, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους, και ότι ανοίγει και τη στρόφιγγα. Ανοίγει και τη στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπαντών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση, και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. Παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλώς ή κακώς η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
1: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως ήταν, πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
0: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε?
1: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή, για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης Ρωσία στο Βερίγγιο Πορτμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιος θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει κτλ. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
0: Ναι. Εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
1: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
0: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει, και δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε κύριε Σερέτη το λαγό το Δούκα για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, μια συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμοι ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε και πιο μεγάλος ηλικία από εμένα. Εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Το ότι όσοι, ας πούμε, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
0: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
1: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
0: δηλαδή,
1: ένα λεπτό,
0: για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
1: Εάν ψηφίσει χωρίς τα ποσοστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
1: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας κτλ. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε.
0: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη.
1: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς.
0: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους ναι λένε. Σε ποιον είπανε όχι.
1: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
0: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς, να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
1: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαστε...
1: Το ότι κατάει λύσεις αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
0: Ποιο Αμερικανόδουλοι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω ότι τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο Αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως Αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
1: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον είναι η συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας, εκεί θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
0: Τι έχει να κερδίσει, τι έχει να κερδίσει αν επενδύσει σε αυτή τη συμμαχία Αμερικής Ρωσίας.
1: Πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο...
0: Και τι έχει να χάσει μετά θα πούμε κύριε καθηγητά όμως.
1: Ναι, πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο σύραξης Γερμανίας Ρωσίας, το οποίο προετοιμάζεται όπως έχετε καταλάβει, έτσι, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν για τον εαυτό της, έτσι. Αντιθέτως, μεταφέρει, σας ξαναλέω, τις βιομηχανίες της στην Κίνα για να προστατέψει το τομάρι της και να κρεμάσει την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η Γερμανία, αυτή ήταν πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε πάγο και να παίξουμε πιο δυνατά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, να τιμωρηθεί. Γιατί κατ' επέκταση θα τιμωρηθεί και η Γερμανία. Εγώ αυτό εκτιμώ και νομίζω ότι προς εκεί θα πρέπει να πάμε.
0: Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε να χάσουμε και πολλά πράγματα αν διαλέξουμε πλευρές. Δηλαδή εσείς λέτε να πάμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Δεν θα αντιδράσουν όμως οι Ευρωπαίοι.
1: Θα κλειθούμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Σε όλες τις μεγάλες μεταβολές στην ιστορία μας αναγκαστήκαμε να πάρουμε θέση έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή. Οι κεντρικές δυνάμεις Ευρώπης δεν μπορούμε να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Τσάξ είπε προχτές ότι δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. Κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
0: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
1: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
0: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε έτσι.
1: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια, δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας, mm-hmm. στον Ατήλα 1, είχε πει και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές, ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922 που εκεί ήταν χωροπαρτίδα.
0: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
1: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
0: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
1: Ούτε οι Ρώσοι.
0: Άρα είμαστε
1: οι Ρώσοι
0: μόνοι.
1: Είχαν ειδοποιήσει με το Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει βέβαια για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή η Ρώσια, αυτό είναι καταγεγραμμένο.
0: Ωραία, okay, και το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λουκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές. Η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά, δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
1: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω και εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
0: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις όπως και οι αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
1: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ. Έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία, ο Κορνίλιους, ο Υπουργός Αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις του υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί, με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν, βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου, λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλός ή κακός και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό, να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενείς τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλοίων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, θα το πάω έτσι γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσουμε. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα, γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη, και κάπως έτσι οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει κατά έτο.
1: Και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
0: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρταετό, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
1: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα και τα λοιπά. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα, πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό. Άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
0: Ποιος
1: επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε. Πάλι η κυβερνήση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
0: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, όχι, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτοί, όχι μόνο αυτοί, και οι Πασόκοι και οι Σαμαράδες και οι Καραμαλίδες και οι Βενιζέλοι, όλοι, όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη, πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούν στη Βουλή.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος, να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν για, συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη, η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει, τώρα, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
1: Από την αρχή το είπα, κύριε. Δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
0: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πολλές φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Σύγχυμα σας
1: βάζω. Σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
0: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
1: Το ενδεχόμενο της Πολυκομματικής Βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασία κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καρισιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
0: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
1: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα κτλ. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποσημείωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
0: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να τις ακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
0: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
1: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
0: Έτσι
1: και
0: ναι. Η σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
1: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν σας συνεχίζουμε. Είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
0: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
1: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε?
0: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και όλα στο τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
1: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
0: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
1: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν? Οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν, οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
0: Μιας και, μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρότο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία, γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε?
1: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονήσια είναι δικά μας.
0: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
0: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
1: Ναι, δεν μπορούμε όμως να βασιστεί, δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
0: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
1: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
0: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία.
1: Οι Γερμανοί
0: και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
1: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο. Αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές, η Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
0: θα σας πω εγώ την άποψή μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλει, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
1: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
0: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι. Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μες στη χώρα μας.
1: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Σας το ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
0: Άρα συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
0: Για πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το AfD. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία κτλ. Να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντα 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν, έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα, γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
0: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατή. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική. Σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου

0: Οι εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
0: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
1: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ. Για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώς υπόδειο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
0: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
1: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
0: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών σε δύσβατα σημεία. Η φωτιά αφήνει πίσω τη σχεδόν 4.000 στρέμματα καμένα, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν επίσης στις φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Χαλκιδική. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε και καίει χαμηλή βλάστηση στην Αχωρά Δράμας. Σε εξέλιξη και οι προσπάθειες κατάσβεσης σε Τρίπολη Αρκαδίας και Γαλατά Ναυπακτίας. Στις φυλακές οδηγείται ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά, ισχυρίστηκε. Μπλόκο στη λειτουργία 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα από το ΣΤΕ λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη η κυβέρνηση, λέει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις αμεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στα Πελάγη, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 9 μποφόρ και τις ρηπές να αγγίζουν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων του 15 Αυγούστου από τα λιμάνια της χώρας. Έκτακτα μέτρα της τροχίας στις εθνικές οδούς, με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου σήμερα 4 με 10 και αύριο 8 με 1 το μεσημέρι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσχερων βροχών κυρίως στα δυτικά και βόρειο-δυτικά και ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στην Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι έως 3 αποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσχερα νότιοι 2 έως 4 αποφόρ.

0: θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981. Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
8: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
9: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτη.

0: Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτ, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα έχει σηκωθεί θύελα. Βλέπουμε από τη μία να υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια. Και ο Άδωνης και ο Σαλμάς να μαλώνουν μεταξύ τους για φαρμακευτικές εταιρείες, για μίζες, για σκάνδαλα. Απ' την άλλη έχουμε παραδοχές στο ότι δεν λειτουργούσαν τα αυτόματα φρένα τόσο καιρό στα τρένα. Έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος στέλνει σε ειδικό δικαστήριο, θέλει να στείλει προς ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι τον έστειλε ο Μητσοτάκης στο πεδίο εκεί στο έγκλημα τότε. Γενικά γίνεται ο κακός χαμός, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι, ένα σχόλιο να κάνω στην εισαγωγή που άκουσα σε μια πάση και λέγατε για τον Τζόγο, όλα πολύ σωστά που είπατε. Απλά τα 16 δις κέρδη που είπατε για το της εταιρείας.
0: Όχι κέρδη, ποντάρισμα.
1: Ποντάρισμα, ναι, είναι τα που φαίνονται, διότι αυτές οι εταιρείες, για όσους γνωρίζουν, έχουν διπλούς σερβερ. Τα πολλά είναι στη Μάλτα και δεν φαίνονται.
0: Ναι. Άρα στην ουσία υπάρχει και ένα άλλο ταμείο το οποίο δεν εμφανίζει.
1: Υπερτριπλάσιο, όσο μιλάμε.
0: Ναι. Τρομερό, έτσι. Τρομερό δεν είναι αυτό με τον Τζόγο. Και εγώ, όπως γνωρίζω, λόγω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, κύριε Πετράκη,
1: βεβαίως,
0: κάθε ώρα επιτρέπεται 12 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα. 12 λεπτά σύνολο, έτσι, είτε το βάλεις ό,τι ώρα θες το βάζεις.
1: Ναι,
0: 12
1: ναι.
0: λεπτά. Εδώ πέρα πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλά κανάλια και σε πάρα πολλά ραδιόφωνα, ξεφεύγουν από τα 12 λεπτά και οι περισσότερες διαφημίσεις είναι για Τζόγο και κανένας δεν τους λέει κάτι.
1: Η μεγαλύτερη μπίζα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι ο Τζόγος. Έχει περάσει κατά πολύ τα κέρδη του ημερησίως το εμπόριο ναρκωτικών στον κόσμο. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα και μην ξεχνάμε όλοι ότι ο Τζόγος ανθεί περισσότερο σε περιόδους κρίσης, διότι πουλάει ελπίδα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, μπορεί να μην πας στον Τζόγο. Όταν δεν έχεις να πληρώσεις αύριο μεθαύριο τις υποχρεώσεις σου και έχεις ένα ποσό, δεν ρισκάρω. Μήπως και, το μήπως και είναι μια παγίδα που σου οδηγεί μετά σε αυτά τα μονοπάτια. Και έτσι όλο ένα και περισσότερο κόσμος πέφτει στον Τζόγο, που είναι χειρότερη μορφή εξάρτησης ακόμα και από την πρέζα.
0: Στην ουσία ελπίζουν να γίνουν πιο πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι φτωχοποιούνται.
1: Όχι μόνο, και να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν μπορούν να τις βγάλουν έτσι που τις έχει οδηγήσει η πολιτική. Όταν είναι μπροστά στο νίκη σου, το ρεύμα σου, το σούπερ μάρκετ, τις υποχρεώσεις των παιδιών της οικογένειάς σου, δεν λέω πως όλοι πάνε σε αυτό το κομμάτι, από εκεί ξεκινάμε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά, και το πρόβλημα είναι μην κερδίσεις μία φορά. Άμα κερδίσεις μία φορά, είναι μια παγίδα που μετά πέφτει συνέχεια μέσα. Και τι ελπίζεις, ότι να, τότε κέρδισα, γιατί να μην κερδίσω τώρα, ή αύριο, μεθαύριο μπορεί να μου κάτσει. Αλλά, 0-0.
0: Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι κανονικά για την κοινωνία, αυτό το κράτος θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για τους πολίτες και να προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι κακό αυτό και ότι μπλέκεις και ότι είναι αρρώστια και ότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δική σου ευθύνη, αλλά πρέπει να προσέξεις κάποια πράγματα. Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κοίτα, μην πέφτεις θύμα. Κοίτα, πρέπει να καταναλώνεις τόσα λεφτά άμα θες να καταναλώσεις με βάση το εισόδημά σου. Αν τώρα να καταναλώνεις περισσότερα, στο τέλος του μήνα δεν θα έχεις να φας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κανένας δεν τους προστατεύει.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί δεν θέλει να προστατεύσει. Μας θέλουν θύματα σε όλα τα μήκη πλάτη της ζωής μας. Γιατί όταν συνεχίζεις να είσαι θύμα, δεν αντιδράς σε τίποτα, κύριε Σερέτη.
0: Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη? Ότι τους αλκοολικούς και τους τζογαδόρους δεν μπορείς να τους καταλάβεις ότι είναι άρρωστοι μέχρι ένα σημείο. Και φοράνε έτσι μια μάσκα και βρίσκουν δικαιολογίες, φθηνές δικαιολογίες, έχουν πείσει ακόμα και τον εαυτό τους ότι δεν είναι άρρωστοι.
1: Και να ξέρετε ότι ο Τζόγος, συνήθως, όταν εθίζεις τον Τζόγο, εθίζεις και σε άλλα δύο πράγματα, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Και πάρα πολλοί που κάνουν χρήση ναρκωτικών, είναι στον Τζόγο και εκείνη τη στιγμή συνέχεια έχουν ανάγκη να παίζουν όπως πίνουν ναρκωτικά εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι. Είναι αυτή η σερετονίνη που γεννάει το μυαλό.
1: Βεβαίως.
0: Και νιώθει καλύτερα ο άνθρωπος και νομίζει ότι διασκεδάζει ή νομίζει ότι ρισκάρει ή νομίζει ότι, ας πούμε, είναι κάποιος. Είναι πολύ...
1: Τα φορτάκια λένε τυχεία που έχω συζητήσει μαζί τους, ότι αυτό του, στην οθόνη που κατεβαίνει αυτό έτσι και η εναλλαγή της οθόνης και η σεροτενίνη και η αδρεναλίνη που παράγει ο κεφαλός του είναι κάτι το οποίο, ειδικά με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, κάνει τον άνθρωπο να, να μην μπορεί να, να υπάρξει χωρίς αυτό.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η έκσταση.
1: Το κράτος να έχει πάρει και ένα κράτο που θα λειτουργούσαν οι νόμοι και οι βασικές αρχές δικαίου και θα διαφέρονται το καλό της κοινωνίας, θα έπρεπε να έχει ένα ποσοστό, δηλαδή να σου λέει καταθέτεις φορολογική σου δήλωση στη σημαντική εταιρεία, πόσο τον χρόνο λέμε, 10 χιλιάρικα. Μπορείς να παίξεις όλο τον χρόνο μέχρι 1000 ευρώ, λέμε ένα παράδειγμα, το 10%.
0: Ναι, σωστό, θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες, μέτρο, εννοείται, πλαφόν, κάτι.
1: Τώρα σου λέει μόνο σου, αν ανοίξει ένα λογαριασμό στην αρχή, μέχρι πόσα λεπτά θα παίξεις, 100 χιλιάρικα το μήνα. Δεν τα ρωτάει όμως, που τα βρίσκεις. Δηλαδή πόσο θα βγει τώρα να παίξεις 100 χιλιάρικα το μήνα. Θα σου λέει κύριε μου, με την φορολογική δήλωσή σας, δεν χρειάζεται να παίξετε 100 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να παίξετε παραπάνω, ό,τι και να γίνει.
0: Δεν βλέπετε στο καζίνο τι γίνεται, κύριε Πετράκη, ο κακός χαμός γίνεται στα καζίνο.
1: Το καζίνο είναι κάτι το οποίο το πιάνει ο νόμος. Όπως και το τσιγάρο δεν το πιάνει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, δεν είναι άδικο αυτό το ότι εκμεταλλεύονται στην ουσία κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε τώρα τη λέξη εκμεταλλεύεται. Ακούγεται λάθος. Γιατί ξέρετε τι λένε αυτοί από τη δική τους πλευρά, ότι δεν τους είπαμε εμείς να έρθουν. Μόνοι τους έρχονται.
1: Σωστό.
0: Αυτή, αυτό, είναι και το, αυτό είναι και το κλειδί που στην ουσία τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι κάνουν. Γιατί σου λέει δεν σε είπα, γονάρτης, εσύ ήρθες μόνος σου. Ναι, αλλά όταν με βομβαρδίζεις όλη μέρα εμένα με διαφημίσεις, όταν όλη μέρα εδώ πέρα επιτρέπει αυτό το κράτος παντού να παίζουν στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες σου λένε έλα παίξε κάνε ράνε, παίξε υπεύθυνα ή κάνε το ένα ή κάνε το άλλο. Όταν βλέπεις ομάδες οι οποίες έχουν όνομα πλέον στοιχηματικές εταιρείες, αρρωσταίνει ο άλλος, του μπαίνει στο μυαλό.
1: Ναι, ο άνθρωπος, σωστά είπα, η περίοδος κρίσης γεννάει τζόγο, διότι πουλάει ελπίδα, μέχρι εκεί καλά όλα. Σου λέει το κράτος, όλος πανάρτης και δικαίωμα της επιχείρησης είναι να διαφημιστεί. Αλλά άμα βάλεις κανόνες βάσει πόσα χρήματα μπορεί να παίξει ένας άνθρωπος, τότε και οι στοιχηματικές στα καζίνο θα κερδίζουν όχι τόσα τα βέβαια και η κοινωνία θα είναι πιο ασφαλής. Απλά είναι τα πράγματα, αλλά δεν θέλουν κύριε Σερέτη. Είναι πολύ εύκολα όλα. Δεν θέλουν. Και αν δούμε από πίσω από τις θεματικές και ποια πρόσωπα είναι η μέτοχη και πίσω από τα καζίνο, θα καταλάβουμε τα πάντα. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι όταν υπάρχει μια κοινωνία σε ύπνο, μια κοινωνία βουτυγμένη στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, είναι μια κοινωνία που δεν φοβάται τα καθεστώτα ότι μπορεί να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει. Και άρα εξυπηρετεί σε όλα τα μη και πλάτη το σκοπό του καθεστώς αυτό το πράγμα. Ας τους ανθρώπους εκεί πέρα, πούλα τους ελπίδα με τον τζόγο, κοίμησέ τους από την πραγματικότητα με τα ναρκωτικά και τα ψυχοφάρμακα, να μην αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα και δεν θα ξεσηκωθούν ποτέ κύριε Σερέτη, ποτέ. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα που είπατε.
0: Ναι βέβαια, θέλω να πάμε λίγο στα Τέμπη, γιατί ξέρετε κύριε Πετράκη, η πρώτη εκπομπή που κάναμε μαζί αφορούσε τα Τέμπη και ήταν η εκπομπή που καταγγείλατε για το παράνομο φορτίο και για τους 20 τόνους και δώσατε κάποιες πληροφορίες στον αέρα που είπατε ότι
1: σιγά σιγά και ελευθερία δικαίωμα απόλυτα. Όλες τις πραγματογνώμονες, ενώ τότε μιλούσαν για 4-5 τόνους χημικούς μυαλιτών και ονοματικών τρομονάθρακων, τώρα όλες τις πραγματογνώμονες μιλάνε για ακριβώς 20 τόνους. Αυτό είχαμε πει εμείς την πρώτη εκπομπή.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα τώρα τον κύριο Κωνσταντινίδη τη δεύτερη ώρα, κύριε Πετράκη, ο οποίος είπε κάτι το οποίο δεν το άκουσε πιστεύω περισσότερος κόσμος. Εσείς είμαι σίγουρος ότι το σημειώσατε. Τι είπε, ότι υπάρχει αυτή η διακίνηση με διάφορα φορτία που συνήθως γίνεται το βράδυ, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Που συνήθως γίνεται το βράδυ και μην ξεχνάμε ότι και το δυστύχημα στα Τέμπη βράδυ ήταν, έτσι.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι η παρανομία δεν έχει πρωτόκολλα ακριβώς. Είναι ψηριακά. Βέβαια, πάντα το βράδυ, η νύχτα είναι ένα θετικό πράγμα σε παράνομες κινήσεις. Ο κόσμος κοιμάται, δεν υπάρχει φως να φαίνονται όλα, δεν ασχολείται κανείς. Είναι πολύ πιο εύκολο. Και πόσο μάλλον πιο εύκολο με σιδηρόδρομο, με τα τρένα, το οποίο δεν έχει μπλόκα στους δρόμους. Το είχαμε πει αυτά από την πρώτη στιγμή στην εκπομπή σας. Πριν 2 χρόνια κοντά πάνε τώρα. Έχουν περάσει το μισό χρόνο. Συνδικαιώνομαστε σιγά σε όλα. Το θέμα είναι εισαγγελέας Ρέτσε, τίμιος εισαγγελέας. Και προσέξτε, εσείς το ξέρετε, ο κόσμος δεν σημαίνει ότι πάει ειδικό δικαστήριο. Έκανε εισαγγελική πρόταση που θα αποφασίσει ένα δικαστικό συμβούλιο, αν και θα την κάνει δεκτή ως της την πρόταση. Τώρα θα βρεθούν έτοιμοι δικαστές. Παραπέμπουν σε ειδικό δικαστήριο, θα είναι ευσύ έργων. Αν και κρατάνε επιφύλαξη για τους δικαστές. Αλλά πάμε για στο επόμενο, θα δείτε κύριε Σερέτη την προπαγάνδα της κυβέρνησης που λέει, θα πατήσει στο αφήγημα, ότι δεν υπήρχαν ξεκάθαρα πρωτόκολλο σε τέτοια δυστύχημα στη χώρα μας για τη διαχείριση πεδίου. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω από τώρα. Θα το δείτε το αφήγημα προπαγάνδα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Είπαμε και κάτι ακόμα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, το οποίο εντάξει, τώρα μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να μην είναι, μπορεί χίλια δυο, δεν έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας, αλλά εμένα μου φαίνεται περίεργο το ότι ο Γεώργιος Δρυτσάκος, ο οποίος υπήρξε αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας και ήταν και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, του ΕΟΔΑΣΑΜ, που έβγαλε και ένα πόρισμα. Ναι. Απεβίωσε το Μάιο του 2026, κύριε Πετράκη, όπως απεβίωσε και ο Διευθυντής Κυκλοφορίας. Μπράβο, όπως κάποια άτομα τέλος πάντων φεύγουν από τη ζωή περίεργα, είναι και μάρτυρες, μάρτυρες οι οποίοι γνωρίζανε πολλά.
1: Είναι η γνωστή νόσος που χτυπάει στη χώρα μας η τεμπίτιδα. Είναι μια νόσος που φεύγουν άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με τα τέμπη. Όπως και σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει εξαφανίζονται μάρτυρες ξαφνικά με μυστήριους τρόπους. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν τρόποι πλέον για να βγαίνουν θανάτη παθολογικά αίτια ή ατυχήματα. Άμα δείτε σε πολλές υποθέσεις ή παθολογικά αίτια εθνίδια γίνονται ή κάποια τροχιά ατυχήματα, μυστήρια βέβαια τροχιά ατυχήματα.
0: Ναι, ύποπτο, ύποπτο.
1: Πλέον κύριε Θερέτη, το να σκοτώνεις, να πας να δολοφονήσεις με όπλο π.χ. όπως σκοτώνει τον Καραϊβάζ, που ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, έχει ξεπεραστεί λίγο πολύ. Τώρα το μήνυμα το παίρνουν όλοι με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να μπορεί να ξεσηκωθεί και μια θύελα αντιδράσεων ότι να τον δολοφονήσανε. Λέει παθολογικά αίτια. Αλλά ο άλλος που είναι μπλεγμένος, λέω παθολογικά είναι ένας. Ατύχημα ο άλλος. Παθολογικά είναι ατύχημα ο άλλος. Το μήνυμα το παίρνει κύριε Σερέτη. Και έτσι η κοινωνία διχάζεται. Λέτε σε αυτό κι εγώ, οι άλλοι μας δεν είναι ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Και έτσι διέρευε και βασίλευε.
0: Ναι. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, στα Τέμπη, καταραίει η προπαγάνδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είδαμε το ότι τώρα στέλνουν τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς τον Αγοραστό και όλους αυτούς της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας τέλος πάντων, τους στέλνουν προς ειδικό δικαστήριο. Θέλουν να τους στείλουν προς ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή υπάρχει ο Μητρουλιάς, ο οποίος έκανε έτσι μια πρόταση. Άρα υπήρξε ξεμπάζωμα και μπάζωμα που έβγαινε ο Φλωρίδης και μας έλεγε ότι όσοι λέμε αυτό το πράγμα είμαστε για τα μπάζα.
1: Όταν ακούμε πολιτικούς τύρες ερώτηση, ειδικά στην Ευρωβουλή, δυστυχώς μέσα να κάνουν δηλώσεις τέτοιες, αποδεικνύεται ότι πάντα είναι το αντίθετο. Όπως ο Καραμαλής δεν έλεγε, είναι ντροπή και ντρέπομαι να λέτε για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.
0: Βέβαια.
1: Μετά από λίγο καιρό γίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα.
0: 10 μέρες μετά έγινε ό,τι έγινε.
1: Ακριβώς. Έτσι ο Γλωρίδης, όταν το έλεγε, αποδεικνύεται, εμείς το ξέραμε την πρώτη στιγμή, αλλά αποδεικνύεται σιγά σιγά και περίτρανε στο εύρος όλης της κοινωνίας, ότι για άλλη καμιά φορά έλεγε ακριβώς την αλήθεια αλλά με αντίθετο τρόπο. Ότι κάνανε τον μπάζωμα απόλυτο. Αλλά σας λέω, έχω αμφιβολία και κρατώ μικρό καλάθι ακόμα για το δικαστικό συμβούλιο. Μακάρι να αποφασίσουν έτοιμοι δικαστές, που υπάρχουν έτοιμοι δικαστές στη χώρα. Υπάρχουν. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ, δεν τους αφήνει το σύστημα. Και φοβούνται κιόλας κύριε Σερέτη. Το παράδειγμα της είναι Καλογύρου έχει φοβήσει αρκετούς δικαστές.
0: Θεωρείτε ότι ήταν δηλαδή παραδειγματισμός, έτσι.
1: Κάθαρα. Το έχω πει πολλές φορές γι' αυτό και έχω πει ότι δεν χτυπήσανε, τον αρμόδιο ανακριτή που είχε την υπόθεση, ώστε να μην μπορεί να λέει η κοινωνία ότι είναι αγαθό κανόνα. Χτυπήσαν την υπόπτη εισαγγελέα, την εφέτη εισαγγελέα που ήταν υπόπτη στην ουσία της υπόθεσης, ώστε να πάρουν το μήνυμα όλοι. Και να έρθουν και να λένε το αφήγημα, γιατί χτυπήσαν τον Μπακαΐδη και χτυπήσαν την Καλογύρου που δεν χειρονούνται αυτοί αποκλειστικά την υπόθεση. Είναι το μοτίβο τους αυτό. Το μήνυμα όμως το παίρνουν όλοι.
0: Είναι και η γυναίκα η οποία ξεκίνησε τις πρώτες ποινικές διώξεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Είναι, έκανε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ήταν τον αγοραστό που ούρλιαζε. Επινούσε ούσε δέμονες. Τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα κατηγορούμενος παραπέμπτεται. Από τον βάση της αγγελής πρότασης δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από το Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά ένας έτοιμος αγγελέας έκανε το αυτονόητο. Διάταξε το δικαστικό δικαστήριο για την παράβαση χώρου. Η μνημόνιμα καθήκοντος. Πέραμαση εξουσίας. Καταπάτησα και το κύριο το βράδυ, κύριε Σερέτη, ακόμα να καταλάβω ότι αυτό που κάνανε, το κάνανε και ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν ακριβώς. Τι πρέπει να καλύψουνε, πώς να το καλύψουνε και πώς να το διαχειριστούνε. Διότι γνώριζαν τι ήταν το υλικό αυτό που μετέφερε το τρένο. Εξαφανίζονταν τα στοιχεία όλα. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή λοιπόν, αλλά τυχαίο δεν είναι και το ότι οι εισαγγελείς δεν κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά να συλλάβουν πολιτικούς, να συλλάβουν ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται από ό,τι φαίνεται με μίζες, οι οποίοι εμπλέκονται γιατί και εκεί σίγουρα με τη σύμβαση 717 υπήρξαν ατασταλίες στα οικονομικά που κανένας δεν έχει ερευνήσει από ό,τι θεωρώ. Γιατί έτσι είναι το μοτίβο στην Ελλάδα, τους αφήνουν όλους ανεξέλεγκτους. Βλέπουμε όμως τώρα ότι και στα φάρμακα υπάρχει πρόβλημα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι νεοδημοκράτες χτυπάει νεοδημοκράτη και μαλλιοτραβιούνται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σαλμάδες με τον Άδωνη και όχι τα πήρε και όχι με την Τουλουπάκη και όχι με τον μάρτυρα, τον προστατευόμενο μάρτυρα που ήξερε ποιος είναι και όχι κάτι διαφημίζεις και ότι κάτι αλυσβερίς. Γιατί έχετε να πείτε για όλα αυτά και γιατί κάποιος δεν τους καλεί και τους δύο άμεσα.
1: Ξέρω ότι οι εισαγγελείς αυτή τη χώρα δεν ακούνε, έχουν πρόβλημα στην ακοή τους.
0: Μα είναι κουφή, το είπα πριν, πρέπει να πάρουν επίδομα.
1: Ναι, δεν γίνεται, ναι, καλά το λέτε, δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκατηνιάζονται σε πανελλήνια μετάδοση, όλη η Ελλάδα συζητάει το θέμα αυτό και οι δικαστές τα ζώα μου αργά, οι εισαγγελείς. Από τη μόνη στιγμή μπορεί να εισαγγελέα τους καλές κατευθείαν, εδώ. Ωραία τα λες Αλμάσιο, καλά κάνει τα λέει τώρα. Αλλά 26 χρόνια είναι βουλευτής.
0: Βέβαια, στην Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω το κοινοβούλιο, μισό λεπτό να ξέρουμε τι λέμε. Τι παιχνίδι εξυπηρετεί ο Σαλμάς τώρα. Γιατί εγώ βλέπω μπροστά κινήσεις. Ξαφνικά του ήρθε η απόφαση να γίνει ενάρετος και έντιμος πολιτικός. Αφού τα ήξερε. Γιατί το στα χρόνια του μπέκει ψιλοκομμένο. Θα μιλήσουμε για την αργό της φιάτας, κύριε Σερέτη.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ποιο λόγο. Αλλά εγώ πάμε ότι άντε. Εγώ ξέρω ότι εξυπηρετεί άλλα παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον πάμε στο θετικό. Πού είναι ένας εισαγγελέας. Πουθενά. Πουθενά δεν είναι εισαγγελέας σε τίποτα. Πουθενά δεν είναι εισαγγελέας Σαλμά. Πουθενά δεν είναι εισαγγελέας στην κυρία Δημητριάδη που είπε, ανέρεσε αυτά που δίνουν τόσο καιρό. Ότι εγώ ανάλαβα απλά, δεν είχε πει στον Άριο Πάγο σαν μάρτυρας, ότι εγώ απλά ανάλαβα την πολιτική ευθύνη, δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Δεν έλεγε.
0: Ναι.
1: Σε συνέντευξη είπε ότι δεν θα μιλήσω ποτέ για ποτέ. Θα προστατεύσω την παράταξη, τη χώρα και την κυβέρνηση. Άρα, το δεν γνωρίζω έγινε δεν απαντώ.
0: Σωστό.
1: Ξέρετε την παρανομία κ. Σερέτη τα πολύ παλιά χρόνια λέγανε οι παλιοί ότι το δεν είναι αρσενικό, δεν γεννάει. Όταν γνωρίζεις έλεγε δεν απαντώ, δεν ξέρω, δεν το έχει ποτέ μπροστά σου. Το ναι είναι θηλυκό λέει. Διάφορα να το πεις γεννάει πάντα. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν αυτή τη φορά είπε, στην ουσία είπε, σε κάτι ναι. Ότι θα τα πάρω μαζί μου στον τάφο μου αυτά τα πράγματα. Άρα ξέρει πράγματα. Ξέρει. Μόλις θα γίνει εδώ πέρα εδώ, εσύ δεν μας έλεγες στον αεροπάγο ότι δεν, αν αναλάβες μόνο την πολιτική ευθύνη δεν γνωρίζεις τίποτα παραπάνω. Τώρα μας λες ότι προστάτευσες. Ποιο προστάτευσες. Από τι προστάτευσες.
0: Όπως φυσικά εγώ πιστεύω και για τον Τριαντόπουλο και για όλους αυτούς, ότι αυτά τα πρόσωπα στην ουσία είναι τα ξυλαστήρια θύματα. Γιατί κάνανε ό,τι κάνανε. Δεν λέω ότι είναι αθώοι. Εννοείται ότι κάνανε και αυτοί ό,τι κάνανε. Αλλά καλώς ή κακώς πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που δίνει τις εντολές. Και ο Τριαντόπουλος έχει πει ότι την εντολή του έδωσε, την έδωσε ο Μητσοτάκης.
1: Μα δεν το έχει πει μόνο ο Τριαντόπουλος, Ιεσέρε. Θα μάθει να πούμε μια συνέντευξη του Μητσοτάκη που λέει ότι ήμουν όλη τη νύχτα ξάγρυπνος και έδινα εντολές. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Άρα το έχει παρατηρήσει και ο ίδιος πρωθυπουργός ότι έδινε αυτός τις εντολές στον Τριαντόπουλο. Τι και πώς θα κάνουν.
0: Βέβαια, άρα. Πρέπει πρώτα να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε τις εντολές, και μετά να καλέσουν φυσικά και αυτόν που εκτελούσε τέτοιες εντολές. Γιατί, κύριε Πετράκη, πρέπει να πούμε ότι εμένα, αν μου δώσουν μια εντολή, είμαι εγώ αστυνομικός και μου δώσει, ας πούμε, ο διοικητής μια εντολή, πάνε σκότωσε εκείνον, δεν σημαίνει επειδή το είπε ο διοικητής ότι πρέπει να εκτελέσω αυτή την εντολή, εφόσον αυτή η εντολή είναι παράνομη. Άρα φταίει και ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι.
1: Αν δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση στους ανθρώπους, κύριε Σερέτη.
0: Μα όχι, όταν μια εντολή είναι παράνομη, τελείως δεν την κάνεις.
1: Όπως δεν την έκανε ο διοικητής του Άνθρωπος Ετροχίας Λάρισσας, που αρνήθηκε. Και μετά το κάνατε με τη μετάφραση του ανθρώπου. Ήταν ο μόνος που αξιωματικός και το βράδυ της σύσκεψης στο Τέμπι που αρνήθηκε. Γενικότερα όμως σας λέω ότι μαζί στο δικό δικαστήριο δεν πρέπει να πάει Τριαντόπουλος μόνο. Είναι χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Γιατί και ο Τριαντόπουλος είχε παραδεχθεί ότι του δίνει εντολή σε Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε σε πανελλήνια μετάδοση ότι αυτός είχε την εντολή για διαχείριση του πεδίου και το βράδυ. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ανάλαβε τη θέση στην ουσία μετά τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν παρά τον πρωθυπουργό. Πάντα αυτού που λένε.
0: Ναι. Πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε κάποια στιγμή και αυτό που γίνεται με την εξαγορά ψηφοφόρων, κύριε Πετράκη, γιατί εδώ πέρα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία το ότι έχουν εξαγοράσει ψηφοφόρους, έχουμε ακούσει για κάτι βαλίτσες, έχουμε ακούσει ότι μοιράζουν χρήμα. Εδώ πριν σε ένα ηχητικό άλλος έλεγε, όποιος σου έλεγε καλημέρα εσένα, του έδινες χρήματα και σε ψήφιζε. Δηλαδή, μια κατάσταση φοβερή και το εκλογοδικείο δεν υπάρχει πουθενά. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ότι ξέρουν τι συμβαίνει και δεν θέλουν να αντιδράσουν.
1: Το ΠΚΠ, σκάνδαλο για πάνω του ευρωπαϊκού χρήματος είναι με σκοπό εξαγορά ψήφων.
0: Σωστό.
1: Εδώ στην Κρήτη που γνωρίζω, η Κρήτη ήταν επισήμαντα, ξεκίνησε αυτό και σερέτη, εμάφτια ρόζη Κρήτη, δίνοντας τεράστια ποσά ο ΣΥΡΙΖΑ στις ιδιωτήσεις. Μετά είδε ο Μητσοτάκης στο κόλπο αυτό, άρχισε τις κάνουνε στην Κρήτη και με έγινε την μπλε πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε κάθαρο σκάνδαλο εξαγορά ψηφοφόρων είναι. Και το εκλογοδικείο κοιμάται και αυτό το ύμνο του δικαίου. Τίποτα, δεν μετράει κανείς. Τα λένε όλοι, τα παραδέχονται όλοι, είναι μπροστά στα μάτια μας και εμείς κάνουμε πως βλέπουμε τίποτα. Διότι είναι, κύριε Σερέτη, ελεγχόμενα όλα. Όταν η ηγεσία της δικαιοσύνης ελέγχει τα απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη χώρα και στην κοινωνία σωστά. Και πόσο μάλλον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που πραγματικά έχει ξεπεράσει όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις από την μεταπολίτευση μετά, στο κομμάτι ότι έχει μετατραπεί σε απόλυτο καθεστώς. Πραγματικά σε απόλυτο καθεστώς. Και μας κυβερνάει τα δύο κρυφά κομμάτια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το συμμετικό Πασόκ με τον Μητσοτακισμό. Δεν είναι τρία δημοκρατία ούτε Πασόκ. Είναι ένα συνθήλεμα των δύο αυτών καταστάσεων. Και κάθε μέρα που περνάει και εσαιρέτη, όσο η δικαιοσύνη κοιτάει αλλού, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και σε εκλογές που έρχονται, θα επιβεβαιωθούμε και σε αυτό. Και είδα, κύριε Σερέτη, μια συνέντευξη στο Μητσοτάκη στο Open και λέω, κοιτάξτε και θέ πως εργαλοποιούν πάντα με την προπαγάνδα όπως τους βολεύει το κάθε πράγμα να το παρουσιάζουν. Ρωτήσανε το Μητσοτάκη, ποιο είδατε.
0: Για ποια από όλες λέτε, αν μου πείτε θα σας πω.
1: Λέει, τι έχετε να πείτε για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σαν τον τίτλο που βάλετε εσείς στην εκπομπή μας προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά το παρουσιάσανε ότι να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού όλα τα κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ότι είναι ηττημένοι, είπε.
1: Ναι.
0: Το είδα, ναι.
1: Και προσέξτε, ειδικού σκοπού κυβέρνηση όμως δεν είναι αυτή. Και ειδικού σκοπού κυβέρνηση θα είναι, δεν το πάνω όμως αυτό ότι άμα χάσει τις εκλογές θα πετύσουν τα άλλα κόμματα Να φύγετε, θα φύγετε. Δεν το ρωτήσαν αυτό.
0: Ε, ναι, εννοείται.
1: Και δεν συνέφερε.
0: Γιατί ο κόσμος δεν την είδε συνέντευξη, είπανε. Καλά λέει, ποιοι οι τιμένοι λέει θα κάνουν όλοι μαζί
1: καλή
0: κυβέρνηση
1: λέει.
0: Για ειδικού σκοπού δεν γίνονται αυτά και είναι οι τιμένοι και υποτιμούσε και μιλούσε έτσι με ένα υπεροπτικό στυλ.
1: Ναι, με το ελάχιστο δικό του στυλάκι αυτό έτσι του αγαζόνα ηλίθιου το στυλάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι η προπαγάνδα, τι πώς παρουσιάζει το κάθε πράγμα. Ενώ και οι πρώτοι που θα το κάνουν ήταν αν χάσει εκλογές, είναι δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν θα είναι από τη δείχνω πράγματα. Και απαιτήσουνε το Πασόκ κι άλλο ακόμα. Να γίνει μια κυβέρνηση δικού σκοπού. Μου όχι σας πρωθυπουργό, ποια είναι η θέση σας. Αυτή την ερώτηση δεν έγινε ποτέ. Ό,τι εξυπηρετεί πάντα το σύστημα το καθεστώς ρωτάνε στη μικρή δημοσιογράφη.
0: Κύριε Πετράκη, εγώ να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Είχαμε. Γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε γράφετε. Λέει ακριβώς, καλησπέρα κύριε, λέει, λέγεται και γράφεται ότι επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα και επίδοξος πρωθυπουργός, θα είναι ο Δημητριάδης, λέει. Ποια η άποψη του κύριου Πετράκη από αυτού?
1: Ο κύριος Δημητριάδης, αυτή τη στιγμή, η γνώμη, η άποψή μου και πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, γνωρίζω ότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα είναι εύκολη η ζωή του. Γιατί μετά από μία τόσο σκληρή διακυβέρνηση που έχει κάνει η Δημοκρατία, μετά ο επόμενος που έρχεται, άμα το δούμε και διαχρονικά και τα προηγούμενες φορές του Νέα Δημοκρατία αλλά στα σιγό μετά από ΙΤΑ, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη η ζωή του. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν ελέγχει το κόμμα, κοιτάει την επόμενη μέρα και γι' αυτό την συνέντευξη έκανε μασάζ στο Σαμαρά και στη Λατινοπούλου. Ένα πολιτικό μασάζ ήταν. Καλύτερα λόγια για την Λατινοπούλου, τα καλύτερα λόγια για τον Σαμαρά, είπε ότι να γυρίσουν. Και πιστεύω ότι προβλέπει τη μεθεπόμενη ηγεσία, γιατί σου λέει θα είναι μεταβατικός ο καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άστο να πάρει τη φορά αυτός, να πάρει το κόστος όλο, και μετά να παρουσιαστώς εγώ, ελέγχοντας το εσωτερικό της Δημοκρατίας, θα σωτήρα την δεξιά παράταξης. Δεν θα είναι επόμενος, προβλέπει στο μεθεπόμενο. Άσχημο να είναι.
0: Ναι, γιατί στην ουρά περιμένει και ο Πυρακάκης και ο Δένδιας.
1: Από τον Πυρακάκη ο Δημητριάδης δεν τον βλέπει καθόλου.
0: Α, γιατί αυτό?
1: Ο Δημητριάδης είναι ένας πάρα πολύ ικανός επίσης και άξιος σε ό,τι ασχολείται τέλος πάντων και δεν μπορεί να συγκριθούν οι Πυρακάκης.
0: Γιατί δεν τον βλέπει, δηλαδή υπάρχει μια αντιπαράθεση?
1: Όχι, εννοώ ότι είναι πολύ, τον έχει για χάπη.
0: Α, δηλαδή δεν είναι τόσο εύστροφος.
1: Είναι σαν να λέμε ότι παίζει η Ισπανία που δικαιώθηκα.
0: Ναι, δικαιωθήκατε. Ναι,
1: χρωστάμε.
0: Τι θα γίνει, χρωστάμε και άλλο τραπέζι να πούμε. Μας έχετε ξυλώσει. Λοιπόν.
1: Αυτό θα καταλάβει ο λαός. Οι ομάδες, οι παρέες πάνε μακριά. Γιατί η Εθνική Ισπανίας ήταν μια ομάδα που ακόμα και ο Αστέρ Γιαμάλ δεν έδειχνε να είναι κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Ήταν όλοι μαζί. Γιατί καταφέραν να πάνε το Μουντιάλ. Άρα μόνο αυτό που λέτε κι εσείς. Η ισχύ είναι τη ενός, κύριε Σερέτη.
0: Καλά, ας κατέβαζαν καμιά άλλη ομάδα στον τελικό που θέλατε και καλά να πάει ο Μέση και θα σας έλεγα εγώ που θα πήγαινε η Ισπανία. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη ζήτηση.
1: Την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Αργεντινή απέκλεισε.
0: Την Αγγλία όμως δεν θα την απέκλειε.
1: Η Αγγλία θα πεκλώταν μόνη της.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λίγο τώρα και γιατί είπαμε για τα τέμπη και για όλα αυτά και για παλαιότερα εγκλήματα, στα οποία έχω ένα ηχητικό που πρέπει να τα ακούσουμε μαζί και να τα ακούσει ο κόσμος ξανά. Για τη Μάνδρα το 2017 και για το Μάτι φυσικά, όπου είχαν κάποιες ευθύνες η Δούρου, είτε ο Ψινάκης, είτε κάποιοι δήμαρχοι.
1: Η Δούρου βγήκε αρχικό στο ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους.
0: Ναι, η Δούρου βγήκε με 7 ψήφους. Η Δούρου ήταν όμως κατηγορούμενη. Και ενώ η Δούρου υποτίθεται είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και τότε ας πούμε η αντιπολίτευση ήταν η Νέα Δημοκρατία, μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο πρωτόδικα πήγε ο Τσιτσικώστας. Πάμε να τα ακούσουμε το ηχητικό λίγο για να το σχολιάσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι, Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάνδρα.
2: Φυσικά μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
2: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη τη μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΗ με νεοδημοκράτες μαζί.
2: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι σε κοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της, και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίζανε και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
2: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ακούτε κύριε Πετράκη εδώ τι ζούμε.
1: Κύριε Σερέτη, στην Κρήτη λέει μια παροιμία που λέει κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν
1: είναι... Πάτε, δεν το έχουμε καταλάβει. Ήταν η ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, φόνος για το μάτι της Δημοκρατία. Βγαίνει η κυβέρνηση της Δημοκρατία, τίποτα για το μάτι. Όπως τίποτα, όταν φώναζε για τον Μακεδονία, ότι θα κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπώνων. Πολύ ζήτησε του Μπετσί. Τίποτα, δεν έχει μία. Το ίδιο θα κάνει και η κυβέρνηση. Θα πέσει να ψάξει τώρα. Λέμε βγαίνει, ας πούμε, θετικά η ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Για τα Τέμπη. Τίποτα δεν θα κάνουν αυτοί. Αλληλοκρατείτε και ξέρετε ο ένας με τον άλλον. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία και ο λαός. Όλα τα συστημικά κόμματα δεν δίνουν δεκάρα για την κοινωνία και το λαό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει η καρέκλα τους, ο μισθός τους, τα αρουσφέδια τους, οι γκόμενές τους που ήταν δώρα για να έχουν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να κάνουν ποτέ, και να αυξάνονται το IBAN τους κάθε μέρα.
0: Τα διευκρίνιστα ποσά εννοείται να αυξάνονται.
1: Βεβαίως.
0: Τα αδιευκρίνηστα ποσά, και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα. Να λένε ότι υπάρχουν αδιευκρίνηστα ποσά και να το προσπερνάνε.
1: Τίποτα. Άμα θες βρούμε στις 5.000 αδίδωτα, θα σε καταστρέψουνε.
0: Ναι. Και σε άλλους βρίσκουν να πούμε 300.000.
1: Μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο. Όλα καλά,
1: Όλα καλά, αδιευκρίνηστα. Μια θεία του αλλού. Μια θεία του τάφησε από το Μοσδαβίκη που το ήταν θεία του.
0: Ναι. Και σε 500 κιόλας η θεία. Έτσι είχε βίτσα.
1: Βεβαίως, η θεία ήταν Μερακλού.
0: Η θεία Μερακλού έστειλε 500 με βαλίτσα.
1: Τα μόμ.
0: Και στα σύνορα δεν τα βρήκαν αυτά τα 500 που τα έστειλε.
1: Ναι, κύριε Σερέτη.
0: Η θεία από την Ιγυρία.
1: Από την Ιγυρία, έτσι με τη Μοσδαβίκη, κοντά έτωσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι να πω, κύριε Σερέτη, λίγα μας κάνουν. Λίγα.
0: Και ο Παπαντονίου να σουλατσάρει ελεύθερος.
1: Όχι, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Ο άλλος είναι μια θεία, ο άλλος είναι μια θεία, ο άλλος είναι μια συμπεθέρα, ο άλλος μια κουμπάρα. Εκδομικά και όλα μέσω τζόγου κάποιος θα τα ξεπλένουμε.
0: Και όλα καλά.
1: Τα καζίνο και σε ξέρετε πόσα λεφτά σε κάτι τους έχουν νομιμοποιήσει.
0: Σίγουρο.
1: Και απόλυτα σίγουρο. Ειδικά σε αυτούς τους κάνουν χάρες. Του να δω, θα πούμε ότι έρθει ένα τουρνά 500, δεν σου λέει κανείς τίποτα, πεντακάθαρα.
0: Όλα, μια χαρά. Δεν
1: τη μαδάρα.
0: Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Είχαμε τώρα ένα σκάνδαλο εδώ στα κοντάκια, το Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate, και εδώ πέρα υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες και από την Ευρώπη για τον Επίτροπο το συγκεκριμένο. Το πνίξανε το θέμα, έτσι. Δηλαδή δεν συζητήθηκε καθόλου στα καναλάκια. Βλέπω δεν μίλησε κανένας, δεν βγάλανε άχνα.
1: Εγώ ξέρετε, και αυτό είναι το μικρότερο σκάνδαλο, το καταγγέλει. Εδώ κάθε μέρα μας παίρνουν από τη σέβρα μας τα λεφτά και δεν μιλάνε. Και αυτό είναι το Αβραμόπουλο, θέλει να φτιάξει ποινικός πολιτικός της Δημοκρατίας, δήμαρχος Αθηνών, μεγαλυπουργός παραδεγόμενων κυβερνήσεων, μετά στην Ευρωβουλή. Ένας άνθρωπος από τους πιο συστημικούς που υπάρχουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Και γι' αυτό είδατε, ούτε αντιπολίτευση το σήκωσε ψηλά. Θα δώσω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά όταν εσείς φωνάζατε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από χρόνο,
0: ναι, ναι,
1: από ό,τι θυμάμαι, κανείς δεν έλεγε κουβέντα. Ναι. Και τώρα που αρχίζει να σκάει το σκάνδαλο, προσπαθούν όλα να το καπιταλιστούν.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Καλός ή κακός. Και τώρα λέει πήγε κατέθεσε ερώτηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ σας ακούω πάνω από ένα χρόνο, γιατί πάντα ακούω τις εκπομπές σας. Ακόμα και κίνδυνα, μην μπορώ κίνδυνα, έχω κάτι. Μετά στο YouTube, μόλις ηρεμήσω το βραδάκι, ειδικά είναι αγαπημένη μόρα, να σας απολαύσω. Πάντα θυμάμαι κάθε μέρα σχεδόν να φωνάζετε για τα ανακύκλωση. Αν και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Κύριε Πετράκη, εγώ θα σας πω κάτι. Αν πάτε τώρα, αν πάτε και ανοίξετε διάβια και πατήσετε για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στη Σιτία, στα Σφακιά, παράδειγμα φέρνω μια περιοχή, έτσι τυχαία, μην έχουν συγκεκριμένη άνθρωποι τώρα κάτι στο μυαλό. Τυχαία, θέλετε να πούμε στα Γιάννενα. Πάτε ανοίξετε τώρα ή πείτε ότι μένετε στα Γιάννενα. Και πάτε ανοίξετε στα Γιάννενα τη διάβια και δείτε εκεί πέρα τι απευθείας αναθέσεις έχουν υπάρξει. Και δείτε εκεί πέρα τι έργα κάνουν με ΕΣΠΑ και με υπερκοστολογήσεις και με το ένα και με το άλλο, θα ανακαλύψετε φοβερά πράγματα. Εγώ, μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο, κύριε Πετράκη, σας πω κάτι, είναι τρελό αυτό. Μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο και πηγαίνω προς τη Χαλκιδική. Ακούστε το. Ξαφνικά βλέπω μια ταμπέλα, βίλες χτισμένες, ακούστε, βίλες χτισμένες, με πισίνες, με τέτοια. Και βλέπω μια ταμπέλα τεράστια που γράφει 80% ΕΣΠΑ. Ακού τώρα εδώ τι γίνεται. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, οι βίλες ΕΣΠΑ και ήτανε πρόγραμμα για αλληλείς 80% ΕΣΠΑ, δηλαδή έβαλε αυτός ένα εκατομμύριο να χτίσει 5 βίλες καταλήμματα για αλληλείς, ένα εκατομμύριο βίλες, αυτός έδωσε 200 χιλιάρικα.
1: Τίποτα δεν έδωσε με την προτιμολόγηση, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Και το ψάχνω το θέμα και ο συγκεκριμένος τι είναι, νεοδημοκράτης. Φωτογραφίες με τους υπουργούς.
1: Αν δεν έχεις φωτογραφίες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok με υπουργούς της Δημοκρατίας, είναι προαπαιτούμενο για το ΕΣΠΑ για να πάρεις.
0: Και σας ρωτάω εγώ, ένας άνθρωπος με το καΐκι του που ψαρεύει όλη μέρα και έχει φάει τη ζωή του στα κύματα, θα το παίρνει αυτό το πρόγραμμα.
1: Ο κ. Στερέτη, δεν είναι αυτά τώρα, γιατί για τους πόχους ψαράδες, αυτά είναι για τους πατωματώσεις όλα τα προγράμματα που ανοίγουν από την Ευρώπη.
0: Αυτό σας λέω.
1: Εδώ πέρα διασύρουν τα χρήματα οι δικοί μας με σκοπό να πηγαίνουν στις τσέπες των δικών τους. Όπως η Ταμία Ανάκαμψης και όπως, γιατί θα το πω αυτό, γιατί από μια-δυο φορές μόνο και δεν το έχει καταλάβει πολύ κόσμος, να δούνε πριν μερικά χρόνια, πριν σκοτώσουν τον Δημήτρη Μάλαμα, που πήρε τη θέση του Παχρίστου, όλα τα catering, τα hot spot μεταναστών, λάθρο μεταναστών, ποιες εταιρείες θα παίρνανε. Ποιοι ήταν μέσα στις εταιρείες, ήταν του Μάλαμα και είχαν ποσοστά και πολιτική της Δημοκρατίας, ναι ή όχι.
0: Και κάτι προέδρη της ΔΑΠ και κάτι αδέρφια από περιφερειάρχες. Τα ξέρω. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας, μιας και μιλάμε για όλη αυτή τη διαφθορά. Στα Χανιά λέει συνελήφθησαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και για ψευδείς βεβαιώσεις. Και κάπως έτσι μέσα στη δίκη πηγαίναν κάποια χαρτιά για κάποιους τοξικομανείς που λέγανε ότι είναι χρήστες, ενώ διακινούσαν κάποια ναρκωτικά από ό,τι κατάλαβα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άρα αυτό που έγινε τώρα στα Χανιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι αποδεικνύει, κύριε Πετράκη? Ότι η κρατική λειτουργεί, ακόμα και στα δικαστήρια, με κάνα μπικικίνι βγάζουν ό,τι αποφάσεις γουστάρουν.
1: Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα με τη σύλληψη στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα συνέβη αυτό το πράγμα.
0: Ναι, απλά εκεί τώρα γίνανε οι συλλήψεις.
1: Απλά θέλω να πω, καλά να πω. Όταν λοιπόν οι από πάνω ηγεσίες βλέπουν οι από κάτω του κρατικού τομέα ότι τα παίρνουν παντού, σου λένε εμείς γιατί να μην τα πάρουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς είμαστε βλάκες, θα παίρνουμε 1000 ευρώ. Παίρνουν υπουργός μίζες, παίρνουν γενικός γραμματέας μίζες, παίρνουν οι διευθυντές μίζες. Δεν θα πάρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι φάμε. Αυτό είναι το μόνο του δημοσίου. Όσο πιστή προσέδεται, δώστε μας λεφτά.
0: Ναι, και το βλέπουμε αυτό και με τους εργολάβους, γιατί για το ΒΟΑΚ τώρα, για το ΒΟΑΚ.
1: Ποιο ΒΟΑΚ, κύριε
0: 447, ακούστε με κύριε Πετράκη, 447 μέρες λέει πίσω το έργο Χερσόνησος Νεάπολη και αποζημίωση 97 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο. Μια χαρά, 97 εκατομμύρια αποζημίωση.
1: Ποιος ο ανάδοχος, ποιος είναι.
0: Ο ανάδοχος.
1: Ποια είναι η εταιρεία που θα πάρει την αποζημίωση?
0: Πασιφάει οδός, ΑΕ.
1: Αυτή είναι ή είναι η γατρική μιας μεγάλης εταιρείας που είχε σχέση με την κυβέρνηση?
0: Γιακτέρνα. και άκτορ.
1: Έτσι όλα τα παιχνίδια κίνεσαι. Κίνεσαι λέει το ΒΟΑΚ. Παιδί ήμουνα, νέο παιδί, παιδί αμούστακο. Και άκουγα ο νέος ΒΟΑΚ, ο νέος ΒΟΑΚ. 51 πάω και τα ίδια πράγματα ακούω. Θα πεθάνω και δεν έχω πρόβλημα τον νέο ΒΟΑΚ.
0: Πόσες αποζημιώσεις έχουμε δώσει για τον ΒΟΑΚ?
1: 10 ΒΟΑΚ θα είχαμε φτιάξει.
0: Άρα από τις αποζημιώσεις που δίνουν μήπως σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους εργολάβους, γίνεται και παιχνιδάκι κάτω στην Κρήτη.
1: Όσοι γίνονται παιχνιδάκι, δεν είναι εδώ στην Κρήτη, είναι κεντρική πολιτική αυτό.
0: Ναι, και αλλού γίνεται. Τώρα φέρουμε σαν παράδειγμα το ΒΟΑΚ.
1: Ναι, ναι. Απλά σας λέω ότι οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει μεγάλο εργολάβοι, γιατί με εργολάβοι τα παίρνουν, όχι οι θυγατρικές κάτω, που τα δίνουν, οι υπεργολαβίες τα παίρνουν, η τέρνα, η άχτο, είναι ζάχαρη όλα. Και ποιοι πληρώνουν τα πρόστιμα? Ο ελληνικός λαός. Οικονομάνε αυτοί, και όπως ο Άδωνης, ο Σαλμάχ, έλεγε, στηρίξτε αυτό, διαφημίστε εκείνο, κάντε εκείνο, δώσε και λαμίνιν όλα.
0: 100 εκατομμύρια τώρα, 28.
1: Και στον δρόμο, το ΒΟΑΚ, η Κρήτη κύριε Σερέτη, δέχεται το μεγαλύτερο όγκο τουρισμού στη χώρα. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ με τα υπερκίνηση που υπάρχει μέσα στο Τσίλτα είναι απελπιστική. Είναι απελπιστική, δηλαδή ο ποιος είναι τόσο οδηγός να είσαι, κάποια στιγμή θα την κάνεις βλακεία, γιατί δεν αντέχεις αυτή την κίνηση μέσα στο Λιοπύρι. Είναι ένα έργο που φτιάξει μόμα ο Πατακός, ο Πηχούντας φτιάχτηκε, ο Πατακός ήταν από το Ρέθινο, και έφτιαξε το 70, το 70 νομίζω δεν πάμε καλά, και από τότε έχει μείνει ο ίδιος δρόμος. Αν εξαιρέσει για τους μέτρα που έχουν ανακατασκευαστεί. Χωρίς φωτισμό το βράδυ, χωρίς τίποτα, νούμερο ένα συντροχία δυστυχήματα στη χώρα, τέτοια οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει σε πολλούς εδώ στην Κρήτη, λόγω μιας αντίληψης ότι δικά μας είναι όλα, πατέρα μας ήταν το χώρα που γίνει ο δρόμος και τέτοια, αλλά εκεί πάλι το κράτος να προστατεύσει και αυτή την αντίληψη. Και πολύ πάλι στα περισσότερα να προστατεύσει τον απέναντι που οδηγάει στη μετά. Να μην πέσει πάνω του εγώ που έχω αυτή την κακή αντίληψη.
0: Δυστυχώς την ταλαιπωρία εσείς τη ζείτε και άλλοι βγάζουν εκατομμύρια. Είναι φοβερό αυτό. Το ίδιο έγινε και με το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Και είναι εμείς οι κριτικοί. Όταν κατεβαίνουν οι υπουργοί κάτω, πάνε οι χειροκροτητές στα αεροδρόμια και στα καφενεία τους παδέχονται. Αντί να τους πούμε στο αεροδρόμιο, ξανά στο αεροπλάνο πίσω, φυγέτε από την Κρήτη και στην Κρήτη θα ξανακατεύετε όταν φτιαχτεί ο νέος ΒΟΑΚ και το καστέλι του αεροδρόμιο. Δεν σκοτώνει τα παιδιά μας καθημερινά στο ΒΟΑΚ και εμείς σας παίρνουμε παλαμάκια.
0: Ναι.
1: Θέλετε την ψήφο μας
0: έτσι
1: μακριά από την Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Όταν φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ θα ξαναλέμε. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο πνοής. Ένα έργο ζωής για την Κρήτη. Καθημερινά σκοτώνουν νέοι και γενικότερα άνθρωποι στο ΒΟΑΚ, κύριε Σερέτη.
0: Ναι,
1: είναι καρμανιόλα δρόμος. Τον έχει το οδηγήσει, ξέρετε πόσο χάλια είναι.
0: Είναι πολύ χάλια, ναι, και έχει πάρα πολλά κολονάκια, πάρα πολλή μία λωρίδα σε κάποια σημεία. Είναι
1: τα φοβερό. Κολονάκια τα έχουν βάλει πρόσφατα, τώρα μπήκαν αυτά.
0: Ναι.
1: Και τουλάχιστον μπορώ να πω, γιατί μάλιστα είμαι δίκαιος άνθρωπος, ότι τα κολονάκια αυτά είναι φτηνά και έχουν μειωθεί δυστυχήματα.
0: Ναι, αλλά ο δρόμος πότε θα φτιαχτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν πιστεύω να τον δω εν ζωή να είναι.
0: Τώρα χτύπα ξύλο, είναι δυνατόν. Εγώ σας λέω για το μετρό Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι εδώ πέρα 50 χρόνια περιμέναν κι αυτοί και τι είδανε, 4 στάσεις. Και πόσα στάσεις. Εκατομμύρια δίνανε σε αποζημιώσεις. Ξέρετε, χαμός έχει γίνει, πολύ φράγκο.
1: Δεν πληρώσαν αυτά. Εμείς, ο λαός.
0: Εμείς τα δώσαμε τα λεφτά. Ποιοι τα βγάλανε τα λεφτά είναι το θέμα.
1: Ήτανε στη Θεσσαλονίκη το μετρό, οικονομούσαν οι εργολάβοι από το μετρό, τελείωσε εκεί πέρα. Ο ΒΟΑΚ τώρα είναι το νέο κόλπο, μεγάλο.
0: Βέβαια και το flyover εγώ πιστεύω θα καθυστερήσει. Θα δείτε τώρα εδώ τι έχει να γίνει.
1: Πολύ πράγμα. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν βολεύει κανέναν να γίνει κάτι στην ώρα του στη χώρα.
0: Μα, αυτό, μα είναι ένα κόλπο αυτό να παίρνουν από τα κρατικά ταμεία χρήματα με αποζημιώσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους. Και ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι δεν έχει συμφωνήσει χύψη η κυβέρνηση με τον εργολάβο ότι αν καθυστερήσουν θα πάρει αποζημίωση και ότι από αυτή την αποζημίωση θα δώσει ένα κομμάτι κάτω από το τραπέζι πίσω.
1: Προκαλώ οποιονδήποτε, όσο λίγα γράμματα και να ξέρει, άμα διαβάσει κάποιους όρους σύμβασης, θα δει ότι είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν όλες τις υποζημιώσεις. Όταν ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι τόσο αργό και γνωρίζει ότι σε πολλά σε περιπτώσεις απολωτριώσεων θα γίνουν στάσεις, έτσι, όταν είναι απολωτριώσεις γίνονται πάντα στάσεις. Και λες, υπογράφεις ότι πρέπει να του παραδώσεις το κομμάτι αυτό σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, αφού ξέρεις ότι με τις στάσεις δεν στο λιγότερο 6-7 χρόνια να τελειώσει τα δικαστήρια. Πώς υπογράφεις για δύο χρόνια. Άρα, εις νόσου τα 5 χρόνια αυτά αποζημιώνεις παραπάνω. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άρα, επί τούτου το κάνουν, κύριε Σέντια, αποζημιώσουν τους εργολάβους.
0: Εννοείται, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Μα υποδεικνύεται, δεν το πιστεύω εσύ και εγώ, αν δουν τις συμβάσεις. Του λένε, λέει σε δύο χρόνια. Πώς σε δύο χρόνια, αφού είναι στάσεις, δεν είναι 7 χρόνια να γίνουν τελειωμένες τα δικαστικά. Πώς δίνει δύο χρόνια στη σύμβαση στον άλλο που έχει παραδώσει το χώρο για να το ανοίξει.
0: Σωστό.
1: Έτσι λέμε το όλος, εγώ για να το ανοίξει.
0: Σωστό.
1: Έτσι λέμε το όλος, εγώ για να το

0: Για να καταλάβω. Δηλαδή μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει, πρέπει να μας δέρνουν και 3 ώρες τη μέρα. Ναι.
1: Αφού κανεχόμαστε.
0: Τρεις.
1: Μήπως. Μήπως. Μας έχουν διαλύσει την υγεία. Μας έχουν διαλύσει την παιδεία. Τους δίνουν τους γνωστούς στο εξωτερικό όλα τα λαμπά μυαλά. Πουλάνε τη γη, χαρίζουν όλα τα φιλέτα της χώρας μας. Και εμείς χαιρετάμε και τους παίζουν παλαμάκια και τα κορώμαστε μεταξύ μας με αυτούς. Εμείς που πεινάμε για τους φορτάτους. Εγώ κύριε Σερέτη, δεν το ανέχομαι εγώ αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει κύριε Μετράκη, εγώ διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι 3 ώρες δεν είναι αρκετές.
1: Όχι 3 ώρες. 3 φορές τη μέρα.
0: Αυτό λέω, δεν είναι αρκετές. Δεν είναι αρκετές 3 ώρες. Θέλει 2 το πρωί, 2 το μεσημέρι και 2 το βράδυ για να στρώσουν χαρακτήρα.
1: Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, να συγκινήσουμε από αυτό και βλέπουμε.
0: Εντάξει. Εντάξει, όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Μετράκη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σύβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Η φωτιά άφησε πίσω της σχεδόν 4.000 καμένα στρέμματα, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για τη Χαλκιδική, κατηγορία κινδύνου 4. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΑΤΑΜ. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη φυλακή οδηγεί το 59χρονο που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό κατά εξακολούθηση. Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε ο δράστης. Μπλόκο στη λειτουργία 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στη διαδικασία αδειοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Οι άριστοι για ακόμα μια φορά αποδείχτηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη στην περιοχή της Φιλοθέης στην Αθήνα 48χρονος Αλβανός διοκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της χώρας του για ανθρωποκτονία. Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι πριν από 20 χρόνια, το 2006, στα Τύρανα της Αλβανίας, τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του, πυροβολώντας τον με όπλο. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Έκτακτα μέτρα της τροχέας τίθενται σε ισχύ στις εθνικές οδούς με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου σήμερα 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ και αύριο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focus.gr.

0: kosfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα Παρασκευή 14 του μηνός Αυγούστου του 2026. Πάμε στην σημερινή εκπομπή, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, μία μέρα πριν από τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, και πιστεύω και εύχομαι όλοι να είστε καλά. Βεβαίως είχαμε αυτές τις τρομακτικές φωτιές χτες στη Χαλκιδική που προκάλεσαν σε όλους μας μία στεναχώρια πολύ μεγάλη και πολύ μεγαλύτερη στεναχώρια σε αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους, τα ζώα τους, τα αυτοκίνητά τους, τις περιουσίες τους. Να πω το κουράγιο όλων μας, ελπίζω και εύχομαι και η πολιτεία να ανταποκριθεί μετά από τη ζημιά την οποία πάθανε με τη φωτιά η οποία έκαψε καταπληκτικό, φανταστικό δάσος περιοχής Σίβηρης Φούρκας, σπίτια, και οι άνθρωποι εκεί χρειάζονται τη συμπαράσταση όλων μας. Μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια, να σας δώσω και την πληροφορία, γίνεται μια προσπάθεια από εκεί, από τους συλλόγους της περιοχής, να συγκεντρωθούν και νερά και διάφορα κλπ. Και για τους πυροσβέστες, αλλά και επίσης και για αυτούς οι οποίοι μέναν εκεί και τώρα τους έχουν πάει σε κάποια άλλα σπίτια να μείνουν, κάποια άλλα ξενοδοχεία, κάπου προς τα δεξιά-αριστερά. Έχω κάτι πληροφορίες, αλλά δεν θέλω να τις αναφέρω τώρα, γιατί πρέπει πρώτα να τις επιβεβαιώσω 100% και μετά να τις αναφέρω. Είναι κάποιες πληροφορίες που βγαίνουν και δεν είναι καθόλου καλές για κάποιους, δηλαδή για το πώς αντιμετώπισαν αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν τα σπίτια τους. Επαναλαμβάνω ότι θα το ψάξουμε λίγο και θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα, πάμε στα εντός των τυχών. Εμείς τα αθλητικά μας για το δίωρο αυτό, από τις 4 έως 6 το Focus 103,6. Σήμερα Παρασκευή 14 του μηνός, ζωντανή εκπομπή εννοείται. Είμαστε εδώ στις επάλξεις και ενημερώνουμε τον κόσμο και σχολιάζουμε αυτά τα οποία συνέβησαν και χθες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και σήμερα, και επίσης πρέπει να συμβούν από εδώ και πέρα, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, και για τον Άρη και για τον Ηρακλή και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί στην αρχή θα κάνουμε μια σκούπα του ρεπορτάζ. Θα πάμε λίγο και σε κάποια σχόλια για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και επίσης για την κατάσταση στο Δικέφαλο του Βορρά, η οποία δεν είναι καθόλου καλή και ψυχολογικά αυτή τη στιγμή, γιατί μετά τον αποκλεισμό από το Europa League και τον υποβιβασμό στο Conference League, βεβαίως δεν μπορώ να πω ότι είναι τραγικό. Το γεγονός ότι όμως ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει στο League Phase του Europa League είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, στεναχωρεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί θέλαν να παίξουν εκεί. Από τη στιγμή που η ομάδα τους δεν ήταν άξια να παίξει εκεί, γιατί η Άντερλεχτ έκανε δύο νίκες και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια, είχε και τη βοήθεια της διαιτησίας για να τα λέμε όλα. Γιατί και χτες, ενώ στο πρώτο παιχνίδι το ισπανικό κοράκι, χτες το ιταλικό κοράκι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του αγώνα. Δεν έχω καταλάβει γιατί ακυρώθηκε ακόμη τον γκολ του Καμαρά. Για ποιο λόγο δηλαδή θεώρησαν μετά ότι ήταν εκτεθειμένος ο Γερεμέγεφ. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί δεν απέβαλε παίχτη της ομάδας της Άντερλεχτ, ειδικά εκείνο των Μπιανκών, εκείνη την κινητή Καρμανιόλα, τον προκλητικότατο, ο οποίος μετά τον γκολ του Γερεμέγεφ με πέναλτι μπήκε μέσα στα δίχτυα, πήρε την μπάλα επίτηδες για να δημιουργήσει πρόβλημα και έπεσε στην παγίδα ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν έχει χτυπήσει κανέναν. Ο Ζίβκοβιτς δεν χτύπησε κανέναν. Θέατρο έκανε εκείνος που έπεσε κάτω ο παίχτης της Άντερλεχτ. Έπιανε τον νόμο του. Εκείνος έπιανε τον νόμο του. Τον είδε ο Κωνσταντέλιας, λέει: Τι κάνεις, ρε? Του είπε ο Κωνσταντέλιας μπροστά του. Δηλαδή έκανε θέατρο 100% για να αποβάλει παίχτη του ΠΑΟΚ. Και ο διαιτητής αυτή, η κινητή Καρμανιόλα, έβγαλε τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν παίζει στο παιχνίδι το πρώτο με την Πραν, και λίγο αργότερα, ενώ πήγε και διαμαρτυρήθηκε σε στάση προσοχής ο Γερεμέγεφ στο βοηθό, απέβαλε και τον Γερεμέγεφ και αυτός δεν παίζει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει με την Πραν με ένα σεντερφόρ, εκτός εάν τρεις τελίτσες. Ποιο είναι το εκτός εάν? Αυτό που φωνάζουμε εδώ και ένα μήνα, παιδιά. Από αυτήν εδώ την εκπομπή και από τις τηλεοπτικές εκπομπές που κάνω, φωνάζω εδώ και ένα μήνα: πάρτε σεντερφόρ. Πάρτε σεντερφόρ. Ξανά, πάρτε σεντερφόρ. Ποιος είναι αυτός ή ποια είναι αυτή? Γιατί μπορεί να είναι και η Γκοτζαρόβα ή αυτή. Ποιος είναι αυτός? Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης. Ποιος είναι αυτός τελικά που αποφασίζει στον ΠΑΟΚ τι πρέπει να γίνει και πώς γίνεται ο σχεδιασμός?
Γιατί το προπονητή το βλέπω να αποφασίζει. Προπονητής είπε: περιμένω να έρθουν οι παίκτες κλπ. Ο Μάτος δεν είναι αθλητικός διευθυντής. Ο Βιερίνια δεν είναι τεχνικός διευθυντής. Δεν υπάρχει τμήμα σκάουτινγκ. Δεν προσλήφθηκαν δύο άτομα στο τμήμα σκάουτινγκ, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν τεχνοκράτες και ότι ξέρανε όλη την Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Πού είναι αυτοί, ρε παιδιά, για να φέρουν το center for. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει, γιατί περί κατάντιας πρόκειται. Να μην βάζει ο προπονητής να κάνει αλλαγή το center for 46 και να μην βάζει center for, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στο Γερεμέγεφ, και να βάζει center for το Κωνσταντέλια και να παίζει με χάφ τον Καμαρά. Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει να μην πάρει ο ΠΑΟΚ center for? Εγώ πριν από 15 μέρες φωνάζω, δεν κοιτάξτε αυτά τα οποία λέω. Εγώ έχω πει χιλιάδες φορές και το επαναλαμβάνω επίτηδες για να χτυπάει στα μηνύγκια κάποιον. Επίτηδες το λέω κάθε φορά που μιλάω. Δεν είμαι υπάλληλος της ΠΑΕΠΑΟΚ και δεν θέλω να είμαι ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτά τα οποία θα λέω θα τα βγάζω μέσα από την καρδιά μου και την ψυχή μου, γιατί τα πιστεύω πραγματικά εμπειρικά. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είχε πάρει center for χτες. Ένα μήνα φωνάζω, αν θέλετε και δεν έχετε λεφτά, να το πω χωριάτικα, μην παίρνετε το Γιαννούλη να δώσετε 4 εκατομμύρια, πάρτε σεντερφόρ να δώσετε 4. Θα πάρετε σεντερφοράρα. Πήγανε, πήραν το Γιαννούλη. Καλά κάνανε και πήραν το Γιαννούλη. Καλός παίχτης, θα βοηθήσει στο μέλλον. Χτες δεν φάνηκε, αλλά θα βοηθήσει στο μέλλον. Καλός παίχτης ο Γιαννούλης, δεν το συζητάμε. Εκεί έχεις όμως άλλα 3 αριστερά μπακ. Έχεις τον Μπάμπα, έχεις τον Γκόμες, έχεις τον Τέιλορ. Και τον Τέιλορ τον έκανε αμυντικό χαφ, γιατί δεν έχει αμυντικό χαφ. Δηλαδή, άκου να δεις τι γίνεται. Ποιος κάνει το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, μπορείτε να μας πείτε? Ένα μήνα φωνάζω, δεν το λέω τώρα εγώ. Εγώ το λέω και πριν από τα μάτς με την Δυναμό και στη διάρκεια των αγώνων με την Δυναμό. Πάρτε center for, πάρτε αμυντικό χαφ, γιατί ο Μεϊτέ δεν θα παίξει. Από την αρχή της προετοιμασίας φωνάζω και λέω αυτά. Πάρτε τις εκπομπές όλες, ακούστε τες. Δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι. Δεν ξέρω τι λένε και αν άγονται και φέρονται από αυτά που θα τους πούν να πούνε, γιατί υπάρχουν και εντολές που πέφτουν. Λοιπόν, εγώ λέω αυτά που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έκανε έγκλημα κατά του εαυτού του με το να μην πάρει ένα σεντερφόρ. Ποτέ δεν έχει πάρει σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ στην αρχή της προετοιμασίας. Ποτέ. Αυτό είναι τραγικό. Ποτέ δεν έχει κλείσει ένα παίχτη. Από τον Μπρίγιοβιτς που έφυγε και τον έφερε, τον Μπρίγιοβιτς τον έφερε ο Ίβιτς, αν θυμάστε. Από τη μέρα που έφερε λοιπόν τον Μπρίγιοβιτς ο Ίβιτς και μετά όταν πουλήθηκε ο Μπρίγιοβιτς, μάλιστα δεν πουλήθηκε, πληρώθηκε η ρήτρα από τις Κελεμπίες και έφυγε, πήγε κάτω για να πάρει τα φράγκα και τα πήρε. Από τότε ο ΠΑΟΚ έχει να δει καλό σεντερφόρο. Ο Γιακουμάκης πέρσι ήταν ένας καλός παίχτης, δεν ήταν Μπρίγιοβιτς, ένας αγωνιστής παίχτης ο οποίος έκανε στα στοίχησε στον ΠΑΟΚ 7 εκατομμύρια. Από τη στιγμή που είχες να δώσεις 5 εκατομμύρια για να πάρεις αριστερό μπακ το Γιαννούλη, μιλάω με βάση τη λογική εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην δώσεις 7 αν είναι έτσι, θα κρατήσεις το Γιακουμάκι. Ή γιατί να μην δώσεις άλλα 3 εκατομμύρια και όχι 7 να πάει να βρεις ένα σεντερφόρ. Τι να περιμένεις 31 Αυγούστου. Να κάνεις τι 31 Αυγούστου, αν έχεις αποκλειστεί και από την Μπραν. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για όλους τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή ο κόσμος. Γιατί όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, έτσι. Ο κόσμος βλέπει τα αποτελέσματα. Γουστάρει να κερδίζει η ομάδα του και αν δεν κερδίζει, τρώει μπινελί και ο Σαββίδης, ο προπονητής, οι παίχτες, οι δημοσιογράφοι, η κοινωνία, ο ξάδερφός του που του μιλάει, η κοινωνία ολόκληρη. Τρελαίνεται ο κόσμος. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν υπήρχε οργάνωση, εάν υπήρχε συντονισμός. Εγώ βλέπω ότι στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν υπάρχει συντονισμός από την αρχή της χρονιάς. Αυτό βλέπω. 1,5 μήνα φωνάζω, τα λέω τώρα. Πάρτε τις εκπομπές όλες και ακούστε τις. Όλες είναι στο διαδίκτυο εκπομπές. 1,5 μήνα λέω, πάρτε πρώτα center for, κλείστε ένα center for. Εντάξει, δεν θα τον πάρει στο Γιακουμάκι, αλλά πάρε έναν άλλον. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα center for στον κόσμο ολόκληρο να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Και μου φέρατε τον Τζάλοφ. Επιστροφή Τσάλοφ πίσω για να του δώσετε δεύτερη ευκαιρία. Τραυματίστηκε 6 μήνες έξω. Και ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, παίζει με την Μπραν. Ένα παιχνίδι που αν χάσει ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί, τελειώνει και η Ευρώπη και αρχίζουν μετά μπερδέματα. Και σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα έχει μόνο το Μύθου. Δεν έχει άλλο σεντερφόρ. Μόνο ο Μύθου υπάρχει. Αυτό δεν είναι λάθος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να καταλάβω δηλαδή. Και τι πρέπει εγώ να πω, ότι όλα είναι καλά? Μια χαρά όλα? Λάθος σχεδιασμός είναι, 100%. Έπρεπε λοιπόν
να έχει πάρθει ο σεντερφόρ, έπρεπε να έχει πάρθει ο αντικαταστάτης του ΜΕΙΤΕ, ένας αμυντικός χαφ, ο οποίος να υπάρχει στην ομάδα, γιατί δεν υπάρχει άλλος αμυντικός χαφ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, δηλαδή αυτοί οι τρεις, ο Ζαφίρης, ο Σανταμαρία και ο Λουσε, ο οποίος ήρθε και δεν έπαιξε, δεν τον έβαλε ο προπονητής, ξέρω εγώ, για να πείσω ότι τον εμπιστεύεται. Και αυτοί και οι τρεις είναι οχταράκια, δεν υπάρχει εξάρι, εξάρι δεν υπάρχει, είναι μόνο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ΜΕΙΤΕ είναι στο κρεβάτι του πόνου. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχεις πάρει και χαφ. Επίσης δεν έχεις μπακ δεξί. Έπρεπε να έχεις πάρει και δεξί μπακ. Και μέσα σε όλα αυτά τα στραβά τα οποία γίνονται, γιατί στο χθεσινό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν άξιζε να κερδίσει. Θα το έπαιρνε το μάτς μόνο σαν πειρατικό. Αν και θα πρέπει να επισημάνω ότι και τα τρία γκολ που έφαγε, τα έφαγε από λάθη δικά του. Εγκληματικά λάθη και αμέλειες. Δηλαδή αυτό το δεύτερο γκολ, παιδιά, αν πάτε να δείτε ένα παιχνίδι προοδευτική ελπίδα Τούμπας ή πάτε στην άλλη πλευρά να δείτε ένα παιχνίδι Παύλος Μελάς με Φίνικας Πολύχνης, τέτοια λάθη δεν γίνονται με τίποτα. Είναι άλλο το επίπεδο. Αφήνετε ρε εσείς, θα μας τρελάνετε ρε επαγγελματίες παίχτες με ένα εκατομμύριο το χρόνο καθένας. Αφήνετε τον παίχτη της Άντερλεχτ, παίρνει την μπάλα από το κέντρο, κατεβαίνει και δεν μαρκάρει κανείς. Δεν του κάνει ένας ένα φάουλ. Και φτάνει έξω από την περιοχή στα 50 δευτερόλεπτα με το παρχή στο δεύτερο μήχρονο και πλασάρει σαν να ήταν στην προπόνηση της Άντερλεχτ και κάνει γκολ 2-1 και κοιτιέστε μεταξύ σας. Εκεί δεν φταίει ο προπονητής, δεν φταίει ο Σαββίδης, δεν φταίμε εμείς, δεν φταίνει η φίλα, δεν φταίει κανείς. Φταίτε εσείς που είστε μες στο γήπεδο. Αυτά τα γκολ δεν τρώγονται. Όπως επίσης και στο πρώτο γκολ, το οποίο κάνει την κεφαλιά αυτή η κινητή καρμανιόλα που λέγεται Μπιανκόν, και αποκρούει ο Παυλέγκο, ο οποίος κάνει λάθος απόκρουση φυσικά εκεί, αλλά έχει σώσει άλλα δύο πριν που έπρεπε να είχαν σκοράρει αυτοί. Ειδικά εκείνο του Τσφέτκοβιτς, το τέτα τέτ, που πετάγεται και τη σώζει, του βάζει το χέρι ψηλά και αποκρούει. Είναι απίστευτη απόκρουση. Και άλλη μία έκανε πριν τον γκολ. Πετάγεται λοιπόν ο σκόρερ ανάμεσα από δύο-τρεις και κάνει αυτό τον γκολ. Αργούνε οι κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι καλά. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι καλά. Είναι πολύ αργός. Δεν ξέρω, δεν ξεκίνησε καλά την χρονιά. Πέρσι έκανε κάποια πολύ καλά παιχνίδια. Φέτος δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία από ό,τι φαίνεται με τον Ελουστόντο. Ούτε με τον Χατζηδιάκο ήταν καλή συνεργασία στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά γενικά ο Μιχαηλίδης δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί για να συνέλθει ο παίχτης. Δεν ξέρω τι θέλει. Καλύτερα νομίζω ο προπονητής. Αλλά και στα χαφ, ο Ζαφίρης και ο Ελουστόντο ήταν ήταν στην Καλαμαριά και ο άλλος ήταν στον Εύωσμο. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η συνοχή στο κέντρο. Ειδικά στη φάση του γκολ που είχε μπει ο Καμαρά και είχε τρία χαφ. Δηλαδή ο Καμαρά έπαιζε κάτι σαν δεκάρι, κάτι σαν μπροστά από αυτούς τους δύο κλπ. Δεν υπήρχε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Δεν μάρκαρε κανέναν και φάγανε τον γκολ. Άρα λοιπόν η κριτική, τι κριτική να κάνω εγώ τώρα για αυτή την ομάδα, η οποία τρώει γκολ στο 13ο δευτερόλεπτο μέσα στην Τούμπα και στο 50ο δευτερόλεπτο μέσα στο Βέλγιο, στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι, παιδιά, κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Παίρνετε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, 1,5 εκατομμύριο καθένας και φάγατε τέτοιο γκολ. Ντροπή. Μόνο αυτό έχω να πω. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής με την επιλογή την οποία κάνει στο ημίχρονο, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι εγώ ήμουν ο πρώτος που εκθίασα τον προπονητή και είπα ότι μπράβο για τις κινήσεις οποίες έκανε, παρά το ότι έχασε ένα 0, την ομάδα την ανακάτεψε την τράπουλα κλπ. Ούτε τώρα θα κράξω τον προπονητή. Γιατί δεν θα τον κράξω? Γιατί υπάρχει το προηγούμενο ενός προπονητή, του Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ, δεν είχε καλό ξεκίνημα, τον διώξανε, το φάγανε, είτε λέγονται παίχτες, είτε λέγονται δημοσιογράφοι, είτε λέγονται, ξέρω εγώ όπως και αν λέγονται, παράγοντες όπως και αν λέγεται, θέλετε πείτε το, τον φάγανε, έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε αυτό το παλικάρι στην Παλμέιρα, τον σώσατε, τον έσωσε, όλοι εσείς που τον κράζατε, τον σώσατε τον Φερέιρα, πήγε, πήρε τα εκατομμύρια, πήρε και το διεπηρωτικό δύο φορές, έκανε μεγάλη καριέρα, τον ψάχνει Παλμέιρας και τώρα έχει κάνει, παίρνει το χρόνο, αυτή τη στιγμή το χρόνο, παίρνει 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια ευρώ παίρνει το χρόνο, μόνο αυτός. Σκέψου τώρα τι γίνεται. Στον ΠΑΟΚ είχε έρθει με ένα. Και εκεί παίρνει 20.
Όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ από την Μπράγκα, έπαιρνε 1 εκατομμύριο. Και τώρα παίρνει 20 το χρόνο. Μπράβο, τον κάνατε μάγκα. Επομένως, επειδή υπάρχει το προηγούμενο με τον συγκεκριμένο προπονητή, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον αν δεν δω βέβαια ότι κάνει εγκλήματα ο σημερινός προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, να τον κράξω. Ξέρετε γιατί? Γιατί χτες εξήγησε κάποια πράγματα, πώς σκέφτηκε την αλλαγή στο ημίχρονο. Άρα εγώ παίρνω την απόφαση αυτή του Λύση και τη στέλνω κατευθείαν στη διοίκηση με email. Δεν το έκανα. Τη στέλνω ραδιοφωνικό email αυτή τη στιγμή και λέω στη διοίκηση του ΠΑΟΚ: πήρατε χαμπάρι ότι ο Λύση το έκανε επίτηδες για να σας δώσει το μήνυμα ότι δεν έχει σεντερφόρ? Γιατί αυτό έκανε ο Λύση. Ο Λύση έκανε αυτό. Ξεκινάω δεύτερο ημίχρονο, βγάζω το βασικό σεντερφόρ που νομίθου και βάζω αλλαγή έναν χαφ, τον Καμαρά, και έναν ακόμη, δύο, τον Γιαννούλη στη θέση του Μπάμπα, και αφήνω έξω στον πάγκο το Γερεμέγεφ, το δεύτερο σεντερφόρ μου, και το βάζω μετά. Ο οποίος βέβαια Γερεμέγεφ είναι, όπως τα είδατε ενδεχομένως, ανόρεκτος, γιατί δεν παίζει. Όπως είδατε και μετά, δεν είχε όρεξη, δεν μπήκε μέσα και ήταν, εντάξει, λίγο κουνήθηκε στην αρχή, μετά γεια σας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν κομμένος στα δύο. Ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας τον οποίο ξέρουμε, αλλά τον Κωνσταντέλια, να σου πω για κάτι ακόμη, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε την προσπάθεια του αντίπαλου προπονητή να κόψει τον Κωνσταντέλια και στα δύο παιχνίδια, και εδώ στην Τούμπα και εκεί στο Βέλγιο, ο προπονητής της ομάδας της Άντερλεχ τον Κωνσταντέλια τον πήγε τέλεια. Τον μάρκαρε τέλεια, παιδιά. Δεν τον άφησε να πάρει την μπάλα. Και θεωρώ ότι ένα κομμάτι αυτής της επιτυχίας της Άντερλεχτ το έχει από την τακτική του ο προπονητής, ο Μπρούνο, ο προπονητής της Άντερλεχτ. Θα μου πεις, τι είναι ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, καθόλου δύσκολο δεν είναι. Το θέμα είναι πώς θα τον κρατήσει τον Κωνσταντέλια. Εγώ δεν λέω αν μπλόκαρε τον Κωνσταντέλια που θα έπρεπε να τον μπλοκάρει, ή τον Τάισον τέλος πάντων, αλλά πώς θα τον κρατήσεις. Και επειδή είπα Τάισον, δυστυχώς βλέπω ότι ο Τάισον τη χρονιά τη ξεκίνησε πολύ αργά και κάποια στιγμή, ρε παιδιά, δείχνει η κάμερα τον Τάισον από την πλευρά που ήταν η πάγκη. Κάνει μια αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ και παίρνει την μπάλα ο Τάισον και ξεκινάει να φύγει και τον βλέπω ότι φουσκώνει. Η κάμερα τον έδειχνε, δεν ξέρω πώς το προσέξατε, ότι δεν είχε δυνάμεις δηλαδή για να κάνει το sprint απέναντι στο δεξιό back half της Anderlecht. Και γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Τάισον, αν προσέξατε, σε όλο χτες το παιχνίδι, με το που έπαιρνε την μπάλα, δεν έφευγε ποτέ μπροστά, κάτι που το έκανε στις προηγούμενες χρονιές, γιατί δεν έχει τις δυνάμεις νομίζω πλέον να το κάνει, και γύριζε πίσω την μπάλα ή πλάγια ή πίσω, ή πλάγια ή πίσω, ή παράλληλα ή πίσω. Δηλαδή μπροστά σπάνια να πέρασε πάσα μία ή δύο, ή να βγει και ο ίδιος μία ή δύο φορές μπροστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο γκολ μόνο που βάζει, μόνο στο γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς και σοβαρίζει 1-1, βγάζει την καταπληκτική σέντρα, γιατί είναι ποιοτικότατος παίχτης, δεν το συζητάμε, και βγάζει την καταπληκτική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, στο Ζίβκοβιτς, ο οποίος κάνει την κεφαλιά και κάνει το 1-1. Και εκεί παίρνεις ας πούμε μια ψυχολογία και λες, όπι σοφάριζε τώρα, ένα γκολ έμεινε, για να δούμε τι γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και στα 50 δευτερόλεπτα τρως γκολ. Άντε ρε, φύγετε από εδώ. Στα 50 δευτερόλεπτα τρώτε γκολ. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς μπήκε αυτό το δεύτερο γκολ της Άντερλεχτ? Ποιος μαρκάρει? Με τα μάτια μαρκάρανε. Τρομερό. Και έρχεται τώρα ο ΠΑΟΚ και λέει τι κάνει, τι γίνεται την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, παιδιά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι χτες, σήμερα, αύριο, όποτε και να μπορεί, ο Ιβάν Σαββίδης είναι υποχρεωμένος να μπει αυτός μπροστά. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Δεν υπάρχει Γκοτζαρόβα, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ποιοι είναι στο συμβούλιο, δεν υπάρχει κανείς. Βγες μπροστά, κύριε Σαββίδη, πάνε πάρε τους παίχτες, φώναξε τους εδώ, όλους. Ποιοι είστε, ελάτε εδώ, ποιοι είστε στο σκάουτινγκ, ο τάδοντα, έλα εδώ προπονητή, έλα εδώ Μάτος, έλα εδώ Βιερίνια, ποιος είναι ο σεντερφόρ που έχετε βρει, είναι ο τάδε, πώς στοιχίζει, 4 εκατομμύρια, πάρτε τα, πάντε φέρτε τον. Δεν έχεις καμία τύχη χωρίς σεντερφόρ.
Καμία τύχη δεν έχεις. Πού πας χωρίς σεντερφόρ? Δεν έχεις καμία τύχη χωρίς αμυντικό χαφ. Δεν μαρκάρουν στο κέντρο. Πού πάτε? Και στο πρώτο παιχνίδι εδώ πάλι τους πήρα το κέντρο. Και λες για σεντερφόρ και λέω προπονητής, θέλω ένα κοντό γιατί άλλοι δίνουν υψηλή. Και βλέπεις θες πάλι δεύτερη φορά αυτό το Τσβέτκοβιτς. Αυτή τη σφαίρα. Ο οποίος έχει κάνει γιογιό στο πρώτο παιχνίδι σε τέσσερις φάσεις. Έχει κάνει και τον γκολ στο 0-1 εδώ μέσα στην Τούμπα. Και χτες πάλι σου κάνει τρεις-τέσσερις φάσεις και είναι άτυχος στη φάση με τον Παυλέγκα, γιατί ο Παυλέγκα πέφτει και σώζει, σηκώνει ψηλά το χέρι και σώζει τον ΠΑΟΚ για να γίνει το 1-0, ας πούμε, σε εκείνη τη φάση που βγήκε μπροστά πιο γρήγορα από όλους. Η κεντρική αμυντική του ΠΑΟΚ το χάσανε. Ένα τέτοιο παίχτη σαν τον Τσβέτκοβιτς δεν μπορείτε να βρείτε σε όλη την Ευρώπη? Θα μας τρελάνετε, ρε. Εγώ δεν είμαι σκάουτερ. Σκάουτερ δεν είμαι. Στο διαδίκτυο να μπω, που λέει ο λόγος, γιατί εδώ υποτίθεται ότι έχεις μια δουλειά. Κάνεις μια δουλειά. Εδώ υποτίθεται ότι πληρώνεις 10 άτομα για να βρίσκουν λίστες παιχτών, να τους παρακολουθούν, να σου κάνουν εισηγήσεις, να λένε αυτός κάνει, εκείνος δεν κάνει, να βρίσκουν ακόμη και ποιο είναι το γενεαλογικό του δέντρο, να βρίσκουν αν είναι καλός χαρακτήρας ή αν είναι τσόγλανος, να τα βρίσκουν όλα. Γι' αυτό τους πληρώνεις. Και δεν έχουν βρει ένα center for μέχρι τώρα για να στο φέρουνε με 2-3 εκατομμύρια. Γιατί όταν δίνεις 4 εκατομμύρια, 5,5 συνολικά για να πάρεις τον 6, ξέρω εγώ, για να πάρεις τον Γιαννούλη, πρέπει να δώσεις 4 για να πάρεις center for. Μη σου πω πιο πολλά. Αυτό είναι το αυτό που μας μπερδεύει. Ποιος αποφασίζει, ποιος σχεδιάζει. Κάποιος λέει, μου λέει σήμερα ένας, γιατί μιλάω με διάφορους οι οποίοι βεβαίως δεν είναι, είναι άνθρωποι που σκέφτονται, έχουν άποψη, ξέρουν τα θέματα γενικότερα, τα ποδοσφαιρικά και ειδικότερα του ΠΑΟΚ, γιατί τώρα μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Και μου λέει, ξέρεις, λέει, πάνε να πάρουν ένα παίκτη και λέει, Κοτζαρόβα, μην τον πάρουμε αυτό γιατί είναι ακριβώς. Και ποια είναι η Κοτζαρόβα? Υπάλληλος δεν είναι του ΠΑΟΚ? Εάν είναι έτσι, εάν ισχύει αυτό. Γιατί μπορεί και να μην ισχύει και να τη γυναίκα τη λένε διάφορα χωρίς να υπάρχει λόγος. Εγώ λέω, αν ισχύει αυτό και η Κοτζαρόβα είναι αυτή που φρενάρει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Να πει, τι κάνεις, σταματά το, εγώ πληρώνω. Θα τον πάρουμε αυτόν και τελειώνει η ιστορία. Δεν υπάρχει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Πραγματικά εδώ είναι μια κατάσταση μπερδεμένη. Το Σαββίδι, έχουμε πει 100.000 φορές ότι ο Σαββίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι το λένε Ευεργέτη. Εγώ θα τον πω Ευεργέτη όταν φτιάξει το γήπεδο. Όταν ο Ιβάν Σαββίδης φτιάξει το γήπεδο και το στήσει και το χτίσει και, και μπει ο ΠΑΟΞής την πρώτη φορά στο καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τότε θα είναι ο Ευεργέτης του ΠΑΟΚ, ο μεγάλος Ευεργέτης. Γιατί σαν επιχειρηματίας είναι μεν, έχει ανεβάσει βέβαια το επίπεδο, αλλά επιχειρηματίας. Έχει πάρει μια ΠΑΕ, από την οποία έχει διαφημίσει του, έχει την προβολή του, έχει τον αερό σακό του στα επιχειρηματικά. Για να λέμε αλήθειες, μην λέμε ότι να είναι. Και είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει πάρει και πάρα πολύ κόσμο στις δουλειές του. Βεβαίως και εκτιμάει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ τη δική του προσφορά στον ΠΑΟΚ και βεβαίως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ πανηγύρισε που δεν έγινε καμιά στραβή που πήγε να την κάνει ο Κατσαρής για να πάρει να χτίσει το γήπεδο ο Μιστακίδης και το χτίζει ο Σαββίδης. Μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα όμως, τώρα είναι η ώρα του Ιβάν Σαββίδη. Τι να περιμένει, να περιμένει το Μάτος να του πει ποιον ή την Κοτζαρόβα κλπ. Τι ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι υπάλληλοι, σήμερα ένα ευρώ δεν είναι. Άρα μπες μπροστά, κύριε Πρόεδρε, όπως τα λέμε από αυτό το μικρόφωνο. Γιατί εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έμαθα ότι έγιναν οι διαδικασίες της ΚΑΕ με τον ΑΣ και ο Πετμεζάς βγήκε μπροστά, λέω ότι μπράβο που άκουσε ο Πετμεζάς, μάλλον, αυτά τα οποία έλεγα, ή μάλλον σίγουρα, γιατί έχω μάθει τι γίνεται, ότι βγες μπροστά και βρες μια άκρη. Γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε υπάλληλοι κανός να λέμε ότι να είναι, ό,τι μας λένε. Εγώ είμαι εδώ για να λέω αυτά που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα του Ιβάν Σαββίδη. Τέλος. Δεν με καλύπτει καμιά Κοτζαρόβα, δημοσιογραφικά μιλάω πάντα, κανένας Μάτος, κανένας Βιερίνια, κανένας Λύση. Εδώ δεν είναι ο μεγαλομέτωχος. Στην Ελλάδα δεν είναι, ναι. Στο Πόρτο Καράζ δεν είναι από χτες, ναι. Πάρε αποφάσεις, κύριε Σαββίδη, φώναξε τους τώρα το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, φώναξε να κάνουν και ένα μπανάκι στο Πόρτο Καράζ εκεί όλοι. Κτάισε τους και όλα καμιά μπριζόλα και μιλήστε. Βρείτε τον παίχτη που θα έρθει, όχι τον έναν, τρεις παίχτες. Θέλεις οπωσδήποτε στόπερ,
θέλεις οπωσδήποτε δεξί μπακ. Συγγνώμη, ναι, θέλεις δεξί μπακ, θέλεις και αμυντικό χαφ εκτός από το σεντερφόρ. Τον ένα παίχτη και άλλους τρεις, τέσσερις συνολικά. Πάρ' τους τώρα, γιατί αλλιώς η χρονιά θα είναι μαύρη. Δεν μπορεί να βγει έτσι. Εγώ αυτό βλέπω. Και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Νομίζω ότι μιλάω πολύ σωστά. Με βάση τη σημερινή πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λες ότι είσαι ο ΠΑΟΚ και να κάνει αλλαγή ο προπονητής σου και να μην βάζει το σεντερφόρ το δεύτερο, γιατί τον έχει εμπιστοσύνη και επειδή δεν έχει τρίτο σεντερφόρ. Και να κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια. Και να λες ότι εντάξει, κάτι άλλο συμβαίνει, να βρούμε τη λύση. Τι λύση να βρεις? Τι λύση να βρεις? Κάθε χρόνο δεν γίνεται κάτι άλλο. Τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο. Μια χρονιά μόνο έγιναν όλα καλά. Αν θυμάστε, το 17 νομίζω ήταν με το Μάτος που είχαν έρθει τότε μαζί. Σάκχοφ, Κάνιας κλπ. Εκείνη τη χρονιά που οι μεταγραφές ήρθαν με τη λήξη του πρωταθλήματος του προηγούμενου. Και λες, όπα, κάτι γίνεται. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει από τότε και να παίρνει τίτλους. Φέτος υπήρχε μια ελπίδα με το Μάτος, με το που ανέλαβε αθλητικός διευθυντής, και εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα με το Μάτος. Πιστεύω ότι αν το αφήσουν το παιδί θα κάνει δουλειά, γιατί ήταν στη Βάσκο ντα Γκάμα και ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εγώ η άποψή μου είναι, Ιβάν Σαββίδης τώρα, αυτός αναλαμβάνει άμεσα. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που προέκυψε σήμερα σχετικά με το Παναθηναϊκό, που έχει σχέση και με τον ΠΑΟΚ όμως. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να μην παίξει το παιχνίδι με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Για ποιο λόγο? Το είχε κάνει και πέρσι, αν θυμάστε, και του βγήκε, γιατί πέρασε σε ομίλους, αν θυμάστε. Γιατί θέλει να παίξει τα παιχνίδια με την Χράβετς, αυτή την ομάδα όπως λέγεται, Κράλοβο, για να περάσει σε ομίλους του Conference League, τι δεν καταλαβαίνετε? Και κάθομαι εγώ και σκέφτομαι, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ζητήσει αναβολή του αγώνα με το Λεβαδιακό? Είναι μία φορά δικαιούσε να το κάνεις αυτό σε όλη τη χρονιά. Μία φορά. Και μετά όταν πας στους 8, μπορείς και δεύτερη να το κάνεις. Εδώ λοιπόν τώρα ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος ότι όλα είναι μια χαρά και μπορεί να παίξει Πέμπτη, Κυριακή Πέμπτη, τρία παιχνίδια με το ρόστερ το οποίο έχει και να τη βγάλει καθαρή, ας πούμε, και για τα δύο μάτς τα ευρωπαϊκά που έχουν μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή από το πρωτάθλημα. Έχουν μεγαλύτερη σημασία, γιατί αν δεν περάσει την Ευρώπη, κύριε Σαββίδη, θα αρχίσουν τα μπερδέματα. Νομίζω ότι όσοι είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ και ξέρουν, τα καταλαβαίνουν. Εγώ τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Αρχίζουν μπερδέματα εάν δεν περάσεις, κύριε Σαββίδη. Επομένως πρέπει να περάσεις. Για να περάσεις πρέπει η ομάδα να είναι ήρεμη. Για να περάσεις πρέπει η ομάδα να μην ταλαιπωρηθεί. Και πρέπει να παίξει τα δύο μάτς. Για μένα προσωπικά θα είναι λάθος του ΠΑΟΚ να μην ζητήσει αναβολή του αγώνα με το Λεβαδιακό. Έπρεπε να την είχε ζητήσει ήδη για την Κυριακή. Γιατί ενδιάμεσα 9 ώρα την Κυριακή έχουν ορίσει τον αγώνα ΠΑΟΚ-Λεβαδιακός. Δικαιούσε μία φορά, κάντο για να παίξεις τουλάχιστον στην Ευρώπη στα ίσια και τα δύο μάτς και να είσαι πιο ήρεμος, πιο καθαρός. Δεν ξέρω ποια αποφασίζουν και αν δεν το σκέφτονται. Εμείς πρέπει να το πούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι να πει ο ΠΑΟΚ ναι, θέλουμε και εμείς κλπ. Ο Παναθηναϊκός το είπε. Και το είπε σωστά για μένα ο Παναθηναϊκός, ότι πρέπει να γίνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν το έχει πει και δεν ξέρω αν θα το πει κιόλας. Α, και αναβλήθηκε κιόλας το Παναθηναϊκός Κηφισιά. Τώρα βγήκε η ανακοίνωση, μάλιστα αναβλήθηκε τώρα, η Super League το ανακοίνωσε για να παίξει με τη Χράντζετς Κράλοβε. Αποφάσισε επίσημα και το μάτς θα μπει μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Μα τώρα μόλις βγήκε και η ανακοίνωση, αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να το ζητήσει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να το ζητήσει άμεσα ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και νομίζω από ένα σημείο και μετά ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, σήμερα που μιλάμε δηλαδή, ο δικέφαλος του Βορρά θα πρέπει να είναι αποφασισμένος για αυτά τα παιχνίδια. Έτσι πιστεύω, θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά η κατάσταση είναι αυτή.
Α, γράφουν για το Σερίφ Εντιαγέ. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα μου στέλνει ο Στέλιος ο Στεριάδης μια πληροφορία ότι... Μάλιστα. Κατάλαβα. Θα το ψάξουμε λίγο. Θα το ψάξουμε λίγο. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και για το εάν και κατά πόσο ισχύει. Έτσι. Για το εάν και κατά πόσο ισχύει. Θα δούμε. Είμαστε λίγο σε μια αναμονή αυτού του θέματος. Εάν ισχύει, αν υπάρχει κάποια συμφωνία, τι υπάρχει κλπ. Λοιπόν, τώρα έγινε αυτό. Αυτός ο Σερίφ Εντιαγέ, λοιπόν, είναι γεννημένο, είναι 30 ετών, σεντερφόρ, και λέγεται ότι, επαναλαμβάνω, Σερίφ Εντιαγέ, μου το δίνει τώρα ο Στεριάς, ότι το γράφουνε, επαναλαμβάνω, οι Τούρκοι, ότι μπορεί να φύγει, ας πούμε, και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Είναι Γαλέζος, 1,90, σεντερφόρ, εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Τον πήρανε το 25 πέρσι από τον Ερυθρό Αστέρα, Σαμσούν Σπορ, 5 εκατομμύρια τον αγοράσανε. Τώρα έχει πέσει στα 4 εκατομμύρια αξία του, όπως δίνει το Transfer Markt. Όχι, 5 τον δίνει πάλι. 5 τον δίνει. Και λένε ότι έχει γεννηθεί στο Ντακάρ από τη Σενεγάλη, επαναλαμβάνω, ο παίκτης, ο Σερίφ Εντιαγέ. Σερίφ Εντιαγέ. Εάν και κατά πόσο ισχύει ότι αυτός μπορεί να είναι παίχτης τον οποίον θέλει ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, αυτό το νούμερο, αυτό το όνομα παίζει αυτή τη στιγμή, ότι ο Σερίφ Εντιαγέ είναι κοντά στην μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, Center 4. Χτες έπρεπε να τον πάρουν αυτόν, εάν είναι έτσι. Χτες. Θα έχω τη δυνατότητα να μάθω σε λίγο, και εσείς θα μάθετε από εδώ την εκπομπή, μην είστε συντονισμένοι, να μάθετε αν τελικά ισχύει αυτό του Σερίφ Εντιαγέ, το όνομα που σας έδωσα, ότι είναι ο παίχτης για τον οποίο γράφουν στην Τουρκία ότι υπάρχει συζήτηση με τον ΠΑΟΚ για την περίπτωση πώλησής του ή ενδεχομένως δανεισμού του από πλευράς της ομάδας στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή. Και όπως σας είπα, αυτή η ομάδα είναι η Σαμσούν Σπορ. Σαμσούν Σπορ, όπως βλέπω, και Σερίφ Εντιαγέ. Παράλληλα προσπαθώ να βρω λίγο την άκρη για το αν και κατά πόσο ισχύει. Λέγεται, λοιπόν, ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι... λένε εδώ ότι είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Δεν λένε για σιγουριά 100%, λένε για ολοκλήρωση της μεταγραφής. Λοιπόν, ότι είναι κοντά, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ στο να πάρει αυτόν τον παίχτη, ποιος ανήκει στη Σαμσούν Σπορ, το Σερίφ Εντιαγέ. Θα δούμε τι γίνεται. Δίνω το όνομα. Έλεγα προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός το μάζι με την Κηφισιά αναβλήθηκε. Πρέπει, νομίζω εγώ, και ο ΠΑΟΚ να ζητήσει αναβολή του αγώνα με το Λεβαδιακό, να παίξει Σεπτέμβριο, να περάσει σε ομίλους του Conference League και να ερεμήσουν τα πάντα. Η μοναδική ζημιά που θα έχει ο ΠΑΟΚ, αφού δεν θα παίξει σε ομίλους του, σε League Phase για την ακρίβεια, του Europa League, θα είναι οικονομική. Τα λεφτά είναι λιγότερα, αλλά αυτό είναι για την τσέπη του Σαββίδη. Για Ευρώπη πιστεύω προσωπικά ότι οι ελληνικές ομάδες παραπάνω από το Conference δεν είναι. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες είναι όλες για το Conference. Ούτε τον Ολυμπιακό το θεωρώ ότι είναι για Champions League. Ο Ολυμπιακός ήδη αποκλείστηκε. Ούτε την ΑΕΚ θεωρώ για Champions League. Θα αποκλειστεί και η ΑΕΚ, πιστεύω, μετά από ένα διάστημα. Εκτός αν είναι τόσο τυχερή και περάσει, μια άλλη ιστορία. Γιατί ο Ηλιόπουλος φημίζεται για τη φαρδία του. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, πείτε του. Στην τυχή φαρδία, ήθελα να πω. Λοιπόν, από εκεί πέρα, όμως, σήμερα που μιλάμε,
ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε να περάσει σε league phase του, σε league phase έστω του Conference League, να παίξει Ευρώπη μέχρι το Φεβρουάριο. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί ΠΑΟΚ χωρίς Ευρώπη είναι σούπα ανάλατη. Δηλαδή θα τρελαθούν και οπαδοί του. Και ας σας πω και κάτι, κύριε Σαββίδη, αν δεν το έχετε καταλάβει, αν δεν έχετε πάρει στροφές το τι ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ θα πάει. Άκου τι σου λέω εγώ, τα ξέρω καλύτερα. Θα παίζει ο Μιστακίδης EuroCup όλη τη χρονιά, δεν θα παίζεις εσύ και θα πιστεύεις ότι θα υπάρξει κόσμος που θα παρακαλάει να πάει στο μπάσκετ? Ο κόσμος πάει εκεί που είναι επιτυχίες, που φτιάχνεται, εκεί που γουστάρει. Ευρώπες, παίξε Conference League, δεν πειράζει. Να παίξεις όμως, γιατί αν δεν παίξεις, ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Άκου τι σου λέω, πολύ καλά ξέρω την κατάσταση. Ήδη τα πρώτα μηνύματα πέσανε. Ήδη τα πρώτα μηνύματα πέσανε στην ΠΑΕ. Εάν τον πάρουν τον Ντιαγέ, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, παιχτάρα ή οτιδήποτε άλλο, εθνική ομάδα Σενεγάλη, σαν παίχτη τον ξέρω, τον έχω δει κάποιες φορές στο παρελθόν. Βέβαια είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει από ομάδες, έχει παίξει στον Ερυθρό Αστέρα, έχει παίξει στην Γκέστεπε στην Τουρκία, έχει παίξει στην Άδανα στην Τουρκία, έχει κάνει κάποιες καλές έτσι μεταγραφούλες, δεν έχει παίξει στην Μπαρτσελώνα ή στην Φενέρμπαχτσέ και την Γαλατά Σαράι, αλλά έχει εμπειρίες. Τώρα να πω ότι η μεταγραφή του κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, όσα τον απέκτησε και όσο τον απέκτησε η Samsung Sport, και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βάλει μέχρι τώρα στην καριέρα του, από ό,τι βλέπω, 116 γκολ σε 304 παιχνίδια, δηλαδή ανά 3 μάτς σκοράρει, ανά 2,80 ξέρω εγώ. Και έχει παίξει και έχει κάνει και 32 στο κύπελο. Έχει βάλει και 32 γκολ σε Ευρώπη. 32. Προκριματικά Champions League 2. Conference 2 γκολ. Στο UEFA Champions League 1. Έχει κάνει κάποια τέτοια γκολ. Λοιπόν, συνολικά να πούμε ότι είναι ένας παίκτης καλός σκόρερ από ό,τι φαίνεται. Εάν αυτός είναι παίκτης ο οποίος θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε. Θα το δούμε. Νομίζω ότι τώρα που επέστρεψε ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη, αυτό το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνει. Όχι ότι επειδή μίλησα εγώ στην εκπομπή σήμερα ή ότι γράψαμε στις σελίδες και λοιπά στη σελίδα μας, το λέω γιατί είναι απαραίτητο να πάρθει σεντερφόρ. Χωρίς σεντερφόρ δεν πας πουθενά. Και επίσης, επειδή με ρωτούσαν κάποιοι αν προλαβαίνει ο σεντερφόρ και λοιπά, και να δηλωθεί σήμερα μία λίστα, η λίστα αυτή όπως ξέρετε αλλάζει 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Άρα δηλαδή το βράδυ της Τετάρτης πριν το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπραν μπορεί να περάσει, όπως έγινε με τον Γιαννούλη και τον Λουσέ που μπήκανε Τετάρτη βράδυ. Έτσι λοιπόν και ο συγκεκριμένος, εφόσον αποκτηθεί ο Σερίφ Ντιαγέ, μπορεί να, και επαναλαμβάνω το εφόσον αποκτηθεί, γιατί είναι μια πληροφορία που μας δόθηκε από Τουρκία και η πληροφορία λέει ότι η Samsung Sport μιλάει με τον ΠΑΟΚ για την πώληση του παίχτη. Έτσι, αυτό, όχι τίποτα άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις για να βγάλουμε και τα τελικά μας συμπεράσματα. Τώρα να σας δώσω 2-3 πληροφορίες για το επόμενο παιχνίδι. Ο Πορτογάλος Νόμπρε θα είναι ο διαιτητής στο αγώνα ΠΑΟΚ Μπραν 9 παρατέταρτο την Πέμπτη, παιδιά. 9 παρατέταρτο από το Open το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μπραν στην Τούμπα. Διαιτητής ο Πορτογάλος Νόμπρε.
ένας καλός διαιτητής από την Πορτογαλία. Νέλσον Περέιρα, Φρανσίσκο Περέιρα, οι δύο βοηθοί. Γκουέλιο, τέταρτος. Και για τη ρεβάνς, ο Άγγλος Τζον Μπρουκς, ο πρώτος διαιτητής. Στη ρεβάνς, δηλαδή, στο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπραν και τον Μπάοκ που θα γίνει στην Νορβηγία, διαιτητής θα είναι ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Και στο ΒΑΡ εδώ θα είναι ο Ίγκλαντ, ένας Ίγκλαντ, έτσι λέγεται, και ένας Χάουαρντ, αυτοί οι δύο θα είναι στο ΒΑΡ για το δεύτερο παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι γίνεται και θα ενημερώσουμε σχετικά. Επίσης βγήκαν σήμερα οι διαιτητές για το κύπελλο Ελλάδας, έτσι, βγήκαν οι διαιτητές για το κύπελλο Ελλάδας. Ναι, στην ερώτηση ποιο παιχνίδι δείχνει το μάτς του ΠΑΟΚ, το πρώτο μάτς μεταδίδεται από το Open, αυτό που θα γίνει στην Τούμπα. Το δεύτερο μάτς ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί μπορεί να δοθεί από ελεύθερο κανάλι. Στο Conference League δεν είναι όπως το Europa League που εκεί έχει τα δικαιώματα η UEFA και σου λέει είναι το κανάλι τάδε. Εδώ μπορείς να διαπραγματευτείς, στο League Phase παίζει η UEFA, αλλά εδώ μπορείς να διαπραγματευτείς με οποιοδήποτε κανάλι θέλεις εσύ, σαν γηπεδούχος. Έτσι λοιπόν και η Μπραν θα διαπραγματευτεί με κάποιο ελληνικό κανάλι για να πάρει το παιχνίδι. Πιθανολογώ ότι και το δεύτερο παιχνίδι θα το δείξει το Open. Για ποιο λόγο? Γιατί το Open που έχει τα δικαιώματα του πρώτου αγώνα μπορεί να τα δώσει σε κάποιο κανάλι της Νορβηγίας το πρώτο παιχνίδι, να κάνουν ανταλλαγή δηλαδή, και να έχει τη δυνατότητα να πάρει το δεύτερο μάτς στο Open. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται και κάπως έτσι πιστεύω θα γίνει. Λοιπόν, επειδή ρώτησε ένας φίλος, γι' αυτό το αναφέρω. Τώρα, έχουμε τους διαιτητές του κυπέλλου Ελλάδας με τον Κατοίκο. Ο Κατοίκος θα είναι διαιτητής του αγώνα Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, που θα γίνει τη Δευτέρα η ώρα 6 το απόγευμα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Διαιτητής ο Κατοίκος και βοηθή θα είναι ο Μπουξμπάουμ Ανατολικής Αττικής και ο Κολιάκος Αθηνών. Το μάτς μεταδίδεται από το Sky απευθείας. Νωρίτερα στις 5 η ώρα έχουμε Άθενς Καλυθέα Λάρισα, διαιτητής ο Τουλούμης από την Εύβοια. Και στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο των Σερών, Ηρακλής Βόλος, 9 η ώρα, διαιτητής ο Ντάουλας Δυτικής Αττικής με βοηθούς τον Γκόλια από την Ήπειρο και τον Βολιώτη από τη Λάρισα. Την Τρίτη, Ατρόμητος Πας Πύργος στις 7 η ώρα, διαιτητής ο Τσιμεντερίδης από την Κοσάνη. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 9 η ώρα, διαιτητής ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. Ακού να δεις ρε. Επαναφέρανε ρε το Τσέτσιλα, ο οποίος είχε σφάξει τον Ηρακλή στο παιχνίδι με τη Λάρισα πριν από 2 χρόνια στο Καφτατζόγλιο. Μπροστά στα μάτια του δεν έδωσε το πέναλτι, γιατί η γραμμή ήταν να βγει τότε η Λάρισα. Πόσο βρωμιά μπορεί να υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Και τον επαναφέρουν τον Τζέτσιλα, τον κάνα μάγκα από τα Γρεβενά. Τετάρτη 19 του μηνός, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, 5 ώρα, διαιτητής Αργυρόπουλος Σερών. Ζάκηδος Κηφισιά, διαιτητής Ανδριανός Αχαΐας. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Δετάρτη παίζουν 5 η ώρα, ο Τομαράς από τη Θράκη. Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4, ο Φίτσας από Πρέβεζα Λευκάδα. Και τη Δευτέρα σβήνει αυτή η φάση του κυπέλου με τον αγώνα Ελλάς Ήρου Μαρκό στις 5.30 το απόγευμα με διαιτητή την κυρία Αντωνίου από την Αχαΐα. Αυτοί είναι οι διαιτητές του πρωταθλήματος του κυπέλλου Ελλάδας, συγγνώμη, της φάσης αυτής. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία σας δώσαμε. Και επίσης, επειδή πολλά μπορούν να λεχθούν κλπ, έχουμε και το Euro Cup των γυναικών του ΠΑΟΚ. Η κλήρωση που περιμέναμε σήμερα έγινε, η κλήρωση λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ τώρα στα προκριματικά του Euro Cup, είναι ποδόσφαιρο γυναικών, μετά το Champions League πάει στα προκριματικά του Euro Cup, έτσι. Αλλά να ξέρετε, αυτή είναι η δεύτερη τη τάξη. Δεν σαν να είναι η Europa League αυτό τώρα. Και μετά, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, έχει και δικαίωμα να πάει στην τρίτη φάση, που είναι το challenge, το challenge αυτό λέγεται, και είναι το κάτι σαν conference, έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα και έχουμε και λέμε, τρίτο όμιλο είναι ο ΠΑΟΚ, με την Polar Bears από την Ολλανδία, με την Leiden από την Ολλανδία και με την Dynamo Uralotska από τη Ρωσία. Άκου να δεις, με ρωσική ομάδα. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Γιάντρα Σπλίτ από την Κροατία, η Βοβοντίνα και η Μαρσέιγ. Στον πρώτο όμιλο είναι η Γκέστεπε, η Σάιρενς από τη Μάλτα, η Μπορντό από τη Γαλλία και η Κίνευ Κύρυση από τη Ρωσία. Αυτά είναι τα παιχνίδια
Οι αγώνες θα γίνουν 30 Οκτωβρίου ως 1 Νοεμβρίου και η πρώτη ομάδα από κάθε ένα από τους τρεις προκριματικούς ομίλους προκρίνεται στη βάση των ομίλων του Euro Cup. Εκεί υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ήδη και θα συμπληρώσουν 6 ομάδες που θα συνολικά τη φάση των ομίλων, αυτές οι 6 ομάδες που θα αποκλειστούν και από τα προκριματικά του Champions League. Και οι ομάδες που θα περάσουν στους ομίλους του Euro Cup έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στο β' προκριματικό γύρο του Conference. Αυτές που δεν θα περάσουν, επαναλαμβάνω, στους ομίλους. Εξαιρουμένων αυτών που έπαιξαν στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δώσαμε λίγο το στίγμα του τι ακριβώς γίνεται. Να σας πω ότι στον Άρη υπάρχει η οριστικοποίηση. Πιστεύω ότι θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για την μεταγραφή ποδοσφαιριστή. Μιλάω για τον παίκτη ο οποίος ήρθε από χτες το βράδυ και θα είναι λέγεται ο Πετρής και θα είναι, ανακοινώνεται όπου να είναι ο Πετρής, ενώ να πω ότι ο Άρης διαπραγματεύεται και για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, του Μακούν, ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, και επίσης μιλάει και με έναν αριστερό μπακ ο Άρης. Τώρα αυτός ο αριστερός μπακ και ο σέντερ μπακ είναι οι δύο επιλογές του προπονητή, του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Κρίστιαν Μακούν είναι 26 ετών, 1,85 ύψος, αγωνίζεται στη βουλγαρική Λεύσκη Σόφιας και την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Είναι βασικός στόχος του Άρη και είναι αριστεροπόδαρος παίχτης, ο οποίος φυσιολογικά, επειδή δεν τον θέλει η Λεύσκη, μπορεί να έρθει δανεικός για ένα χρόνο. Το συμβόλαιό του λήγει το 27. Μπορεί να έρθει δανεικός λοιπόν για ένα χρόνο και να αγοραστεί αμέσως μετά, αλλά ίσως και η Λεύσκη τον αφήσει τώρα, αυτόν διεκδικούν από τον Άρη, να τον αφήσει για να προχωρήσει κανονικά τις διαδικασίες. Όσον αφορά τον Περνής, ήρθε χτες, συμφώνησε με τον Άρη, θα αντιθεί στα κιτρινόμαυρα, είναι σίγουρο. Ο Περνής 28 ετών και θα υπογράψει τετραετές, 4 χρόνια συμβόλαιο. 4 χρόνια συμβόλαιο από τη Watford, ελεύθερος, γιατί ο Άρης δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά μεταγραφή είναι, τον αγοράζει ο Άρης με 2 εκατομμύρια ευρώ και τον αφήνει ελεύθερο η ομάδα της Watford για να υπογράψει για 4 χρόνια στον Άρη, δεν έχει άλλα δικαιώματα. Αυτά ήταν, 2 εκατομμύρια ευρώ και τελειώνει η ιστορία. Και ο Άρης έκανε και μια ανάρτηση για το Ράτσιτς, που ήταν πάρα πολύ καλός και πάει καλά στο ξεκίνημα της χρονιάς, και στην ανάρτηση με γκολ που είναι το φάουλ και το γκολ που έβαλε, τα δύο γκολ με την Νάπολη, το φάουλ ήταν καταπληκτικό πραγματικά, γράφει πάει Άρης, γκολ, πάθος και αρχηγική παρουσία, ο Ούρος Ράτσιτς στα καλύτερά του, λέει η πάει Άρης, και είναι αλήθεια ότι το Ράτσιτς τον καλοβλέπουνε, από ό,τι είδαμε και εμείς, και στην Ιταλία και στην Ισπανία, γιατί γράφουν και πάρα πολύ καλά λόγια και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και στον Ηρακλή, στο τέλος να πω, υπάρχει και νέα πρόσκληση, αυτή τη φορά από την αυτόνομη θύρα 10, στο παδού στη Ηρακλή, να πάνε στις Σέρες τη Δευτέρα. Δευτέρα το βράδυ, 9 η ώρα στις Σέρες, το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του Ηρακλή και την αντίστοιχη του Βόλου. Και υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Γιώχαν Ρος, ο οποίος έδωσε συνέντευξη και είπε ότι ο Ηρακλής μπαίνει δυνατά για επιτυχίες και ζήτησε, θέλω να γνωρίσω πολύ τον κόσμο, λέει κλπ. Τώρα ποιοι είναι εκτός πλάνων? Ο Φοφανά, τέλος ο Φοφανά από τον Ηρακλή, είχε δανεικός από την ΑΕ, καλά τέλος. Επίσης ο Ματζάρη άφησε εκτός πλάνων για την επόμενη περίοδο τον Τσιντόνι και τον Γκράιντς. Αυτοί και οι δύο λοιπόν τελειώνουν από τον Ηρακλή. Γίνεται το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ. Σας τα είπα εγώ αυτά. Ότι με το που θα γυρίσει από την Ιταλία θα κάνει τη σύσκεψη. Αύριο Σάββατο θα βρίσκεται, 15 Αύγουστο, θα βρίσκεται Θεσσαλονίκη ο κύριος Παναγιώτης Μονεμβασιώτης και έχουν μια τελική σύσκεψη για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και ποιοι ακόμη ένας ή δύο παίχτες φυσιολογικά θα αποκτηθούν από τον Ηρακλή. Εγώ το βλέπω τον Ηρακλή ότι συμμαζεύεται, παιδιά. Ο Ηρακλή συμμαζεύεται. Παίρνει από εδώ, παίρνει καλούς παίχτες. Έχει κάνει ένα κορμό με 4-5 πολύ δυνατούς παίχτες και δεν μιλάω για τους υπόλοιπους, δεν τους μειώνω, αλλά λέω ποιοι έχουν παίξει σε μεγάλα πρωταθλήματα, κάτι λαλίγκες κλπ. 4-5-6 συνολικά είναι
Ωραίος κόρμος, δυνατός κόρμος. Και οι άλλοι γύρω πιστεύω θα κάνει μια καλή ομάδα. Άλλωστε ξεκαθάρισε και ο πρόεδρος και ο προπονητής ότι ο Ηρακλής δεν πάει ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για Ευρώπες κλπ. Την πρώτη χρονιά. Πάει να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία και αυτή η πορεία μπορεί να γίνει και με τον κόσμο του Ηρακλή. Πιστεύω προσωπικά. Λοιπόν, γίνει και με τον κόσμο του Ηρακλή. Πιστεύω προσωπικά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αρμόδιες αρχές και το 15 Αύγουστο, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη ζώνη πολύ ψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και η εναέρια επιτήρηση. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη φυλακή ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατά εξακολούθηση. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στη διαδικασία αδειοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, επισημαίνει το ΚΚΕ. Οι άριστοι για ακόμα μια φορά αποδείχθηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές των καυσίμων εν ώψη του 15 Αύγουστου, καθώς η αμόλυβδη βενζίνη έχει υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο σε 15 νομούς της χώρας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το ντίζελ, το πετρελαιό κίνησης, η τιμή του οποίου υπερβαίνει τα 2 ευρώ το λίτρο σε Εύβοια, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λασίθη, Λευκάδα, Μαγνησία, Σάμο, Τρίκαλα και Φωκιδά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.

0: Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι. πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα κουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρα. Ανέλησα όλο το πλάνο, όλα τα δημοσιογραφικά, όλο το δημοσιογραφικό σκεπτικό που είχα και τις πληροφορίες. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει, επειδή στη διάρκεια του προλόγου που έκανα και της όλης αναφοράς, ανέφερα ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση. Τέλος πάντων, θέλει τον Σερίφ Εντιαγέ, το Center for, από Τουρκία, από τη Samsun Spor, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και αναφέρουν και μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας. Ένα σενάριο που συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον Σερίφ Εντιαγέ. Είναι Σενεγαλέζος, διεθνής παίκτης, 30 ετών, ανήκει στη Samsun Spor, δεσμεύεται με συμβόλαιο ως 30 Ιουνίου του 2029 και οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει συμφωνία για τη μεταγραφή. Έτσι γράφουν οι Τούρκοι. Ο Εντιαγέ, μάλιστα, λένε οι πληροφορίες, του έχει κληθεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ψηλό παιδί, center for, βάζει ανά τρία μάτς μέχρι τώρα γκολ, δηλαδή κάθε τρία μάτς βάζει και ένα γκολ. Νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση παίκτη, αλλά αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον έχουν επιλέξει, γιατί λέγεται ότι αυτός που ο Σέντερφορ που έπρεπε να έχει έρθει εδώ και ένα μήνα περίπου, ενάμιση, έρχεται τώρα, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εάν τελικά έρθει ο συγκεκριμένος παίκτης, βάζω και αυτό, γιατί στον ΠΑΟΚ έχουμε μάθει πολλά. Μέχρι και σήμερα ήταν το πρωί να έρθει ο Ντρικούσιτς και τελικά αποφάσισε να πάει στην Ισπανία. Άλλος αυτός, άλλη περίπτωση. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Σαμλίδη, επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος δεν αφήνει μάτς του ΠΑΟΚ για μάτς, μέσα έξω, ακολουθεί τον ΠΑΟΚ παντού, είναι από τους πιο πιστούς φιλάθλους του Δικεφάλου και έχει άποψη και είναι, νομίζω, τώρα στη γραμμή 1. Καλησπέρα, Παντέλο.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Βέβαια ήταν μια δύσκολη βραδιά
1: ημέρα η χθεσινή.
0: Δύσκολη, ναι.
1: Αλλιώς την περιμέναμε, αλλιώς μας ήρθε. Αλλά αν το δούμε καθαρά αγωνιστικά, θεωρώ ότι δεν δικαιούμασταν την πρόκριση.
0: Βέβαια.
1: Η ομάδα ήταν πολύ άναυρη. Καταρχήν στο πρώτο ημίχρονο αυτό που πρόσεξα ήταν ότι δεν μπορέσαμε να πάρουμε μια διεκδίκηση, μια μάχη. Και αυτό μας τύχησε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν πήκανε με την όρεξη για να πάρουν την πρόκριση. Ενώ οι φίλαθλοι και οι οπαδοί μας ήταν συνέχεια από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 λεπτό δείχναν ότι το θέλανε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μεταφέρθηκε αυτό προς τους ποδοσφαιριστές. Απλά μεταφέρθηκε με έναν πιο άσχημο τρόπο. Αυτό τον τρόπο τον οποίο είδαμε, τον οποίο όμως μας τύχησε κιόλας σε δύο αποβολές. Εκνευριστήκαν οι ποδοσφαιριστές μας, κάτι το οποίο θεωρώ για τον Ζίβκοβιτς, μια που ήταν και αρχηγός. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να συγκρατήσει και έπρεπε καταρχήν να μην δεχθούμε του ποδοσφαιριστή, του πρώην Ολυμπιακού, τώρα ξέχασα και το όνομά του, που ήταν στην άμυνα, ο οποίος μας προκαλούσε συνέχεια. Ο οποίος και τους οπαδούς μετά το 1-0 μας προκάλεσε και προκάλεσε και κατόπιν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως είδαμε, που πήρε την μπάλα και μπήκαμε στο τρυπάκι το δικό του και μας έφερε την αποβολή του Ζίβκοβιτς και αργότερα τον εκνευρισμό και του Γερεμέγεφ εκεί με τη διαιτησία, κάτι το οποίο, και αυτό θα πρέπει να τονίσουμε, ότι ενδεχομένως η UEFA, μάλλον τον ΠΑΟΚ, δεν το θέλει σε μεγάλες διοργανώσεις. Ίσως να παίζει αυτό και ρόλο σε μια γενική έτσι πολιτική που μπορεί να έχει προς τους Ρώσους, οι οποίοι έχουν ομάδες, και να τους δημιουργούν και κάποια θέματα.
0: Γιατί λες, ο Ιταλός
1: ήταν μία από τις χειρότερες ευρωπαϊκές διαιτησίες οι οποίες έχουν παίξει στην ομάδα μας. Μπορείς αυτό να σημαίνει ότι είναι μια δικαιολογία.
0: Λες να πλήρωσε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη σημαία τη ρώσικη που βγάλανε
1: εγώ
0: στο μάτς με
1: πιστεύω.
0: Τη Δυναμό Κιέβ.
1: Κι όμως.
0: Ναι.
1: Και αυτό. Αυτό
0: το
1: ήταν ένα
0: δηλαδή
1: σημαντικό, θεωρώ.
0: Δηλαδή το τη σήκωσε ένα. Μα δεν το είναι. Ένα σήκωσε ένα από τη Ρωσία, μάλιστα, είχε έρθει. Σήκωσε τη σημαία, μια ρωσική σημαία.
1: Δεν βλέπει αν ήταν Ρώσος ή αν ήταν τέτοιο. Γιατί ήταν από την πλευρά των οπαδών μας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό ένα που βλέπω είναι όμως... και γενικά και το βλέπεις και ακόμα και στο μπάσκετ που ήταν ο Ρώσος ο Μεγιστάνας της Μονακό, και αυτό να το δημιουργήσαν θέματα πολλά και με αποτέλεσμα να αφήσει και αυτός την ομάδα.
0: Ναι, λέω μήπως παίζει ρόλο και κάτι ακόμη, ότι βγήκε ο Καγκάτσης, πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και είπε ότι δεν στηρίζει και τον Ινφαντίνο σε εκλογές της FIFA. Οι διαιτητές από τη FIFA μπαίνουν, όχι από τον ΑΕΦ.
1: Α, δεν ξέρω αν είναι τέτοιο.
0: Και μήπως φάγαμε μια φόλα από εκεί, ναι, σαν ελληνικές
1: μπορεί,
0: ομάδες.
1: Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό. Μπορεί, αν είναι όλα δηλαδή τέτοιο θέμα της FIFA, όλοι οι διαιτητές και όχι της UEFA,
0: ναι,
1: λόγω,
0: ναι, της FIFA.
1: Ευρώπης.
0: FIFA, ναι, ναι. FIFA. FIFA. Όπως είναι η ΕΠΟ, όπως είναι η ΕΠΟ, διαιτητές και όχι η Super League.
1: Τότε υπάρχει ένα μεγάλο ενδεχόμενο να ισχύει και αυτό.
0: Δεν μου λες ο Μπιανκόν ήρθε στην Κερκίδα, ήρθε στην Κερκίδα ο Μπιανκόν και προκάλεσε.
1: Τέσσερα.
0: Σας έδειξε τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πότε, στο τέλος του αγώνα.
1: Στο πρώτο γκολ ακόμα, στο πρώτο γκολ. Στο πρώτο γκολ, σαν να σου λέει θα φάτε τέσσερα.
0: Α, με το που έγινε το 1-0, ήρθε,
1: ναι,
0: στην Κερκίδα,
1: ναι, ναι,
0: των οπαδών του ΠΑΟΚ.
1: Εκεί είχε έρθει, εκνεύρισε και τους οπαδούς μας. Πετάξαμε και κάποια αντικείμενα μέσα, αναμενόμενο,
0: ναι,
1: όταν τους προκαλείς. Αλλά το...
0: Και έδειξε το 4,
1: εντάξει, μάλιστα. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι. Και με τον Ολυμπιακό πάλι δημιουργούσε θέματα. Το θέμα ήταν να μην τρώγαμε εμείς αυτό είναι εδώ την πατάτα. Όσον αφορά το να επηρεαστεί ο Ζίβκοβιτς και να έχουμε την αποβολή. Και εκεί τώρα δηλαδή υπήρχε μια πιθανότητα, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, να γίνει κάτι καλύτερο, θεωρώ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μετά όταν μένεις και με 10 παίκτες.
0: Ναι, αλλά τον γκολ γιατί ακυρώθηκε του Καμαρά. Τον γκολ του Καμαρά γιατί ακυρώθηκε. Τον γκολ του Καμαρά λέω γιατί ακυρώθηκε.
1: Ρωτήστε το ΒΑΡ μαζί με τον Ιταλό.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς,
1: γιατί η φάση
0: αυτό
1: έχει αλλάξει.
0: Βέβαια έχει
1: η
0: αλλάξει.
1: Η φάση έχει αλλάξει. Δεν είναι η πρωτογενής φάση που ήταν ο Κωνσταντέλιας.
0: Και επίσης το γκολ μπαίνει σε κάποια στιγμή που έχεις μπροστά σου 15 λεπτά συν άλλα 5 καθυστερήσεις.
1: Δεν το συζητάω, 20. Εννοείται.
0: Άρα έχεις ένα μισό ημίχρονο και παραπάνω. Άρα θα μπορούσες να κάνεις ζημιά εκεί. Και την κόκκινη κάρτα που έβγαλε στον Ζίβκοβιτς και την κόκκινη κάρτα που έβγαλε στον Γερεμέγεφ, ο οποίος κάθεται σε στάση προσοχής μπροστά στον,
1: ναι,
0: βοηθό και του λέει κάτι κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που δεν ξέρει κανένας.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω να τον έβρισε. Σίγουρα δεν το διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν δίνει το φάουλ. Προφανώς.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Δεν μου λες, η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο από πλευράς οπαδών της Άντερλεχτ πώς ήταν?
1: Για να είμαι ειλικρινής, ήταν ενθουσιώδης. Ήταν πολύ καλή η παρουσία τους. Βοηθήσαν την ομάδα. Φυσικά τους βοήθησε σε αυτό εδώ και η ίδια η αγωνιστική κατάσταση της ομάδος.
0: Ναι,
1: για να
0: βέβαια
1: μπορούν να έχουν την ατμόσφαιρα και αυτή. Παρόλα τα αυτά, εμείς, παρόλο που το αποτέλεσμα δεν μας έβγαινε και συνεχώς ήμασταν πίσω στο αποτέλεσμα, οι οπαδοί μας δεν σταματήσανε να υποστηρίζουν και να προσπαθούν να δίνουν ένα πους στην ομάδα μας.
0: Ναι, ήταν συγκλονιστική πραγματικά και μάλιστα σε κάποιες στιγμές ο ΠΑΟΚ είχαν 3-1 και έδειχνε την κερκίδα που είχαν φάει τα λαρίγια, είχαν φάει τα λαρίγια τους. Δηλαδή μιλάμε ότι ήταν απίστευτη. Ήταν απίστευτη. Ήταν, ήσασταν απίστευτη πραγματικά. Ήσασταν απίστευτη κερκίδα.
1: Να υποστηρίζουμε την ομάδα μας.
0: Βεβαίως. Μετά το τέλος του αγώνα οι συνοπαδοί σου τι λέγανε?
1: Ίσα που φωνάξανε και τους παίκτες και ήρθαν και οι παίκτες εκεί σε εμάς, μας χειροκροτήσαν, τους χειροκροτήσαμε, είπαμε το σύνθημα, κάναμε το σύνθημα με τα χέρια.
0: Το όλοι, ναι.
1: Οι άνθρωποι, εντάξει, ήταν λίγο απογοητευμένοι, βασικά με την αγωνιστική εικόνα της ομάδος. Το ότι δεν το παλέψανε. Αυτό ήταν το μόνο τους παράπονο. Δεν το παλέψανε τόσο όσο έπρεπε για την σημασία του αγώνος. Αλλά να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, η ομάδα χωρίς center for, οι ομάδες εγώ θεωρώ ότι ξεκινάνε από το 1 και από το 9. Από τη στιγμή που δεν έχεις το 9 από ένα μήνα πριν, όπως και εσύ είχες προανάφερες προλίγο, ήταν αναμενόμενο να θεωρώ, αν όχι σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ το και στο επόμενο να είχαμε προβλήματα.
0: Μα και τώρα έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ και αυτό φαίνεται, δηλαδή το συζητάμε από ένα σημείο και μετά είναι ένα
1: τραγούδι. Θεωρώ, εντάξει, χωρίς να... και η κίνηση με τον Πάπα θεωρώ ότι δεν ήταν κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν ήταν η ιδανική. Καλύτερα να ξεκινούσαμε πάλι με τον Γκόμες, το οποίο παιδί είχε μια αγωνιστικότητα και δεν έδειξε και κακά στοιχεία στα παιχνίδια τα οποία έπαιξε. Και ήταν και πιο δεμένος, θεωρώ, περισσότερο με την άμυνα. Και αν πρόσεξες από αριστερά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε πολλά προβλήματα. Τα περισσότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από εκεί.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο πυλόν της συμφωνίας με τον Ενδιαγέ. Έχει προσυμφωνήσει για το Σερίφ Ενδιαγέ.
1: Μακάρι, ελπίζω να μην είναι κάτι σαν το... τώρα δεν θέλω να το πω φιάσκο. Αλλά να μην είναι κάτι όπως ζήσαμε αυτές τις προηγούμενες μέρες με το center back.
0: Πάντως λέγεται, και θα το πω εγώ αυτό τώρα, είμαστε στον αέρα βέβαια, αλλά θα το πω, λέγεται ότι εκτός του συγκεκριμένου, του Ενδιαγέ, ο ΠΑΟΚ θα δώσει και το Γερεμέγεφ στη Σουηδία και θα πάρει άλλον σεντερφόρ, κι άλλον. Έτσι λένε οι πληροφορίες που έχω, οι τελευταίες. Δηλαδή,
1: το μόνο σίγουρο είναι ότι αν φύγει και ο Γερεμέγεφ, ότι θέλουμε κι άλλον ένα σεντερφόρ.
0: Ναι, 100%, έτσι, κάπως έτσι.
1: Το θέμα είναι όμως, εντάξει, και οι δύο που θα έρθουν να είναι σεντερφόρ.
0: Και να είναι και
1: ετοιμοπόλεμοι, δηλαδή,
0: κατευθείαν. Βέβαια, να έχουν επαφή με τα δίκτυα. Γιατί χθες σε κάποια στιγμή ο Μύθου χάνει μια ευκαιρία, καινή αιστεία κεφαλιά να γίνει μάγκας και τη στέλνει out. Τι κάνεις, ραγόρι μου, εκεί. Εκεί το βάζεις και τελειώνεις και λες, γεια σας, λέγομαι Ανέστη Μύθου.
1: Δυστυχώς είναι αυτά τα οποία ίσως κρίνανε και την αλλαγή του. Ίσως αυτή η φάση να έκρινε, πέρα από το ότι η προσωπική μου πάντα άποψη είναι ότι το εχθές δεν ήταν και σε τόσο καλή μέρα όσον αναφορά και στην πίεση μπροστά στα center back. Αν πρόσεξες το πρώτο ημίχρονο, τα center back τους παίζανε πολύ επάνω. Ύστερα αυτό που είδα ήταν ότι είχαμε και μεγάλο θέμα όσον αναφορά στις γραμμές. Είχαμε μεγάλες αποστάσεις.
0: Τα χαβ, βέβαια, και τα χαβ δεν ήταν καλά.
1: Είχαν μεγάλες αποστάσεις.
0: Τέλος πάντων, τώρα,
1: αναφορά και για τον Καμαρά, μην ξεχνάμε ότι και πέρσι ο Λουτσέσκου κάποιες φορές τον είχε βάλει για center for. Ενδεχομένως εκείνες τις φορές που τον είχε βάλει ήταν για να δείχνει πάλι τη γυμνιά που είχε η ομάδα όσον αναφορά στη θέση του center.
0: Εγώ πιστεύω ότι, και το είπα προηγουμένως, δεν με άκουσες εσύ γιατί στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν με άκουγες, είπα ότι ο προπονητής στο ημίχρονο που έβγαλε τον center for Μύθου και έβαλε center for τον Κωνσταντέλια και πιο πίσω κοντά του τον Καμαρά και έκανε άλλη αλλαγή, το έκανε ίσως για να στείλει και ένα μήνυμα στη διοίκηση ότι δεν βάζω τον Γερεμέγεφ που δεν τον έχω εμπιστοσύνη, πάρτε μου center for. Μπορεί αυτό να ήταν το μήνυμα.
1: Και αυτό, και ενδεχομένως να είναι και αυτό που λες ότι ο Γερεμέγεφ δεν τον υπολογίζουν.
0: Δεν τον υπολογίζουν.
1: Ήδη τέτοιο, για αλλαγή.
0: Ο Γερεμέγεφ και ο ίδιος είπε ότι θέλει να φύγει. Θέλει να φύγει και αυτός. Άρα πιστεύω ότι θα πάρει και άλλο σεντερφοροπάο αν κλείσει αυτός ο Ενδιαγέ. Δηλαδή, και το λέω αν κλείσει, γιατί πρόσεξε. Υπήρχε η περίπτωση του κλεισμένου υποτίθεται Εντρκούσιτς. Και αυτό σηκώθηκε και έφυγε επίσης στην Ισπανία, προφορικά κλεισμένο.
1: Αυτό τώρα. Δεν ξέρω και κατά πόσον έπαιξε ρόλο στη χθεσινή του απόφαση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του center back, το ότι δεν περάσαμε στο Europa και είμαστε στο κόμπερ.
0: Περίμενε. Μήπως πολύ
1: να
0: ωραία τάκα.
1: Μεγαλύτερη τέτοια.
0: Ξέχασα να το πω. Είναι 100% αυτό. Αυτό που λες, μπράβο, είναι 100% αυτό. Ξέχασα να το πω στον πρόλογο. 100% είναι με το που δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ στο Europa, τους είπε ότι δεν έρχομαι. Αυτό είναι. Καθαρά.
1: Προφανώς θα ήθελε να παίξει σε μεγαλύτερη διοργάνωση.
0: Έτσι. Δεν ήθελε να παίξει conference. Αυτό είπε. Ήταν ένα από τα χειρότερά σου ταξίδια.
1: Μπορώ να ομολογήσω ότι αυτό που με εκνεύρισε αφάνταστα ήταν αυτό με τον Μπιακόν. Μπορώ να σε πω ότι με επισκίασε και το ότι αποκλειστήκαμε, αλλά αυτή η συμπεριφορά του Μπιακόν, γιατί ακόμα και όταν τελείωσε, πάλι ήταν εριστικός και πάλι ήταν προκλητικός. Κάποια στιγμή πήγαν κάποιοι από τον πάγκο να τους ζητήσουν το λόγο, αλλά πήγαν οι ψυχρεμότεροι και τους σταμάτησανε για να μην πάει και να μην έχουμε και άλλες τιμωρίες. Ναι. Ήταν φοβερά ερηστικός. Φοβερά, δηλαδή με περισσότερο με γύρισε το μυαλό αυτό παρά το ότι αποκλειστήκαμε. Η συμπεριφορά που δεν είναι επαγγελματή, δεν είναι επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Γιατί πολλές φορές κάποιοι ποδοσφαιριστές θα το κάνουν μία φορά και τέτοιο. Όταν όμως το κάνεις επί 90 λεπτά, όχι 90, επί 100 λεπτά, γιατί και μετά όταν τελείωσε 10 λεπτά που βγήκαν αυτοί να πανηγυρίσουν μετά, πάλι προκαλούσαν. Προκαλούσαν. Προκάλεσε ο συγκεκριμένος.
0: Ο Μπιακόν.
1: Ναι. Αντιεπαγγελματίας.
0: Ναι, αλήτικη συμπεριφορά. Αλήτικη
1: και
0: συμπεριφορά.
1: Για μια δόση διαμαρτύρονται και από τον πάγκο. Φυσικά αυτό δεν ξέρω. Αυτό έπρεπε τώρα το ΒΑΡ, γιατί εγώ το βλέπα. Δεν μπορεί η κάμερα να με το αντιλήφθηκε. Είχε επανειλημμένος, έπιανε τα γεννητικά του όργανα. Τους έδειχνε τα γεννητικά όργανα. Τα είχαν δει, δεν έφτιαχνε το σορτσάκι και τους έδειχνε με το τρόπο του, τους έδειχνε σαν να σας λέει σας έχω... Και εκεί εκνευρίστηκαν οι περισσότεροι στο πάγκο.
0: Ο οποίος Μπιακόν το περασμένο Πάσχα ήταν στη Θεσσαλονίκη, έκανε βόλτες με κάτι κομμενίτσες, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, τον βρήκανε κάτι παοξίδες και κάτι... Εγώ παιδιά αγαπάω τη Θεσσαλονίκη και τέτοια τους έλεγε. Ψιλοχεσμένος.
1: Μα και αυτό τώρα... στο πρώτο παιχνίδι στην αρχή αυτά μας έλεγε. Και μετά από ότι τέτοιο είδα πάλι προκάλεσε την ώρα που πήγαινε στη Φυσούνα.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι μιλάει τώρα που μας λες ότι έβαλε τον γκολ και έδειξε 4, ότι θα φάτε 4 δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι, ναι,
0: το οποίο,
1: ναι.
0: Μια ακόμη φορά. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Παντέλο, καλή...
1: Έτσι, να πω Νίκο μου, είναι ναι. Το ότι αυτή τη στιγμή, λόγω ότι η ομάδα έχει έναν καινούριο προπονητή, θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε πίστοση. Και επειδή και τα παλαιότερα χρόνια που είχαμε και τον Λουτσέσκου, η προσωπική μου έτσι άποψη και πάντα ήταν αυτό που έλεγα, ότι ας αφήσουμε την ομάδα και να την κρίνουμε μετά τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι και πάλι τώρα είναι πολύ περισσότερο τώρα με τον νέο προπονητή να αφήσουμε, να μην αρχίσουμε, γιατί πάλι βλέπω βγήκανε οι γνωστοί άγνωστοι που λέμε. Βγήκανε και άρχισαν πάλι να κράζουν την ομάδα και να λένε τα χίλια μύρια. Και για την ομάδα, γενικά για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, ας δείξουμε λίγο έναν διαφορετικό χαρακτήρα, τουλάχιστον φέτος, με τον νέο προπονητή, και ας αφήσουμε το μέλλον να δείξει το τι μέλη γενέστε.
0: Σωστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στην Ελλάδα, Παντέλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Ήταν ο Παντελής Αμλίδης, επωνομαζόμενος και πρίγκιπας. Θα πάμε λίγο στα διαφημιστικά μηνύματα, αλλά αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάμε... Και όχι μόνο, θα πάμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού ακούσαμε τα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30, να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με την Άντρελα.
1: They don't allow it's totally irregular because the defender of the of Anderlecht tried to play, so it's not offside, it's clear. There is a penalty for us of a foul against on Biancone, that is not foul. But if tonight we think about the referee and we think that we lose for the referee, we are in a wrong way, in a totally wrong way. So we have to think about us.
2: Θεωρώ πως μας ακύρωσαν ένα κανονικό τέρμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν ήταν offside. Επίσης δεν μας έχουν δώσει οι διαιτητές ένα πέναλτι υπέρ μας σε μια φάση με τον Biancone. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αν μετά από τη σημερινή βραδιά σταθούμε στις αποφάσεις της διοικητικής τριάδας, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο.
1: Today, I have to finish. Today, one team compete, another team doesn't compete. They show us how to compete a match. So if today we learn about it, because in the previous match they show us a little how to compete, I said in the press conference, but today they did a master of how to compete. And we have to learn from them a lot. If you are able to do this, we are going to improve a lot and we can play at this level. If not, it's going to be really difficult.
2: Θεωρώ πως θα πρέπει σήμερα στο σημερινό παιχνίδι υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα ο αντίπαλος. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι παίρνουν μάστερ στο κομμάτι του πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν και θα πρέπει να μάθουμε από αυτό. Προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμη παραπάνω, αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
3: Ενώ τελείωσε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν από πόκο της ισορροπήσης μετά το 20, ισοφάρισε, είχε τις στιγμές του. Επέλεξε να κάνει κάτι πολύ ριζοσπαστικό στο δεύτερο ημίχρονο και να ξεκινήσει χωρίς φόρο. Τι ακριβώς περίμενε από αυτή την επιλογή?
1: Yes. First of all, I want to finish the question before question that if the team don't compete, it's not only the fault of the player, but it's also fault of the coach. This is so important. Tell this and then I answer to you.
2: Θέλω να συμπληρώσω στην προηγούμενη απάντησή μου ότι αν η ομάδα δεν καταφέρει να γίνει ανταγωνιστική, να είναι ανταγωνιστική, τότε προφανώς και δεν είναι ευθύνη μόνο των παιχτών, είναι και δική μου προσωπική ευθύνη.
1: And the change in the half-time, it was because Bourbaba has a yellow card. It was because they were running so much than us, so much. But and Neto paid, but it's not fault of Neto. Neto, Mithu paid, but I don't want to enter in individual situation, because it's something that you are going to speak in the dressing room. But in football, there are some behavior that if you want to compete in Europe, are impossible to accept.
2: Οι αλλαγές μετά το πρώτο ημίχρονο στο 46 δηλαδή έγιναν επειδή ο Μπάμπα σε πρώτη ανάμωση δέχθηκε μια κίτρινη κάρτα και επειδή ο αντίπαλος έτρεχε πολύ παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο από εμάς. Αυτό το πλήρωσε εισαγωγικά και ο Μύθου, ο οποίος προφανώς και ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος. Δεν θα ήθελα να σταθώ ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στα αποδυτήρια.
4: Να ρωτήσω τον coach, τι χρειάζεται για να γίνει ο ΠΑΟΚ ανταγωνιστικός, ποια είναι τα στοιχεία που λείπουν κατά την εκτίμησή του, λίγο να το αναλύσει περισσότερο αν θέλει αυτό το περί ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τους αντιπάλους.
1: Okay, so today we have to defend an attack with 11 people. We have to manage the provocation of the other team. And when I speak, we have to be able to play a dirty match because they were able to put the match in a dirty way to provocate. And it's important to say that I'm not saying this in a bad way, but we have to learn from this. So I'm not complaining about what do Anderlecht. Okay, so we have to learn from them.
2: Θεωρώ πρακτικά σήμερα πως έπρεπε να αμυνθούμε και να μάθουμε να αμυνθούμε και να επιθούμε έχοντας δικαποδοσφαιριστές. Ο αντίπαλος έπαιζε, προβόκαρε κάπως το παιχνίδι, πήγε σε ένα παιχνίδι πιο βρώμικο, έπαιζε με έναν βρώμικο τρόπο και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν το λέω με κακή έννοια, με κακό τρόπο. Ίσα-ίσα θα πρέπει και εμείς, βλέποντας τον αντίπαλο, να μάθουμε από το δικό τους παιχνίδι. Οπότε να γίνουμε
1: κι εμείς ελαφρώς πιο aggressive, πιο επιθετικοί. Then we have to be more aggressive in the duel. We lose all the duels.
2: Πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες.
1: We have to manage the moment of high pressure, because when we score the 3-2, maybe we can open the match again. And we enter again in the provocation that we know. And they force us to red card. They manage it fantastic, and we manage it really bad. So if we don't improve in this situation, it's really difficult to compete in Europe, and also in our league for sure.
2: Θεωρώ πως θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τις στιγμές στις οποίες κάναμε υψηλό pressing, τη στιγμή που μειώσαμε σε 3-2, εκεί θα μπορούσαμε να είμαστε πιο έξυπνοι, αντίθετα πέσαμε στην παλιά του αντιπάλου, ο οποίος θέλει πάλι να προκάρει το παιχνίδι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να δεχθούμε δύο κόκκινες κάρτες. Έπρεπε να το διαχειριστούμε καλύτερα και είναι δεδομένο πως και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά φυσικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεις τέτοιες καταστάσεις για να γίνεις καλύτερος.
5: Με δεδομένο ότι υπάρχει ένα παιχνίδι πλέον, ξέρουμε ότι η Ελβέρα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟ. Δεν θέλω να με το σχολιάσει. Απλά αυτές οι δύο κόκκινες κάρτες είναι, θα λέγαμε, σαν να αλλάξει την πληγή. Μπορούσε ο ΠΑΟ να τις αποφύγει, το απάντησε, αλλά πόσο το δυσκολεύει το έργο.
1: For sure, it's a problem because we lose two players. It's a big problem, for sure. For sure. And we have to manage it so much better. I haven't seen what's happened, because the what's the other line? The linesman listen only something, because there were other things in the goal of them, the first goal, that he doesn't listen. But it's okay, we don't have to do it. We don't have to do it. It's not fault of the referees. We have to manage it, and it's a big problem because we have another round and we are playing with. We are two players less. We don't have a lot of players. We are two players less.
2: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε χάσει δύο παίκτες αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά. Σχετικά με τον Λάιτσμαν, ο οποίος άκουσε κάποια λίγα πράγματα σε εκείνη την φάση της κόκκινης του Γερεμέγεφ, αλλά στο πρώτο γκολ των Βέλγων δεν άκουσε αντίστοιχα πράγματα που έλεγαν οι παίκτες των Βέλγων. Έγιναν κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τις καταστάσεις. Παίζουμε δύο παιχνίδια με την Εμπράν και είναι πρόβλημα το ότι έχοντας και λίγους παίκτες, ότι έχουμε και μείον δύο παίκτες αυτή τη στιγμή για τα επόμενα παιχνίδια.
6: Coach, you already mentioned it a little bit, but what do you think of what happened at the end of the game with the little fight and the two red cards that followed? Do you think they were deserved?
1: As I say, I wasn't close to Yeremeyev when he speak with the linemen, so I don't know what he say to them. But if he showed the red card, maybe he deserved it for sure, because I don't think that the linemen invent a red card. And the first red card, I think that if there is one red card, there has to be a red card also for them. But well, for Anderlecht. But as I say. If we think about the referee, we are in a wrong way. Anderlecht deserve to win the round with the referee and without the referee.
2: Η ερώτηση ήταν σχετικά με την φάση με τις κόκκινες, το αν πιστεύει ότι η ομάδα του άξιζε, αν τα δίκες οι αποφάσεις του διαιτητή για τις δύο κόκκινες. Και ο κόουτς Λύση απάντησε ότι, όπως είπα, δεν ήμουν κοντά στην φάση του Γερεμέγεφ με τον Ελάτσμα, δεν μπορώ να ξέρω το τι υπόθηκε. Αλλά σίγουρα στην δεύτερη κόκκινη του Ανδρέα Ζίβκοβιτς, όπως έδειξε μία κάρτα, σίγουρα θα έπρεπε να δείξει ακόμη μία κάρτα σε αντίπαλο παίκτη. Ωστόσο, αν σταθούμε μονάχα στις αποφάσεις του διαιτητή, θα είμαστε σε έναν εντελώς λάθος δρόμο.
3: Σε λάθος δρόμο δεν είναι απειθαρχία όταν δύο παίκτες που δέχονται αυτές τις δύο κόκκινες σε αυτό το momentum της σεζόν, που σε μια εβδομάδα παίζουν παιχνίδι, δεν τον φοβίζει αυτή η συμπεριφορά? Αισθάνεται ότι κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό?
1: Yes, but I trust in all the team, and I hope that the player that have not played too much in this fourth match, are going to show us that they are going to play more and they deserve to stay in the lineup. It's an opportunity, and we have to watch, to look to the future with hopeful, and I trust in everyone.
2: Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και για τους παίκτες οι οποίοι δεν πήραν αρκετά λεπτά συμμετοχή στα πρώτα 4 παιχνίδια της σεζόν, είναι μια καλή ευκαιρία το να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στην αρχική ενδεκάδα. Οπότε αυτή είναι μια καλή στιγμή να το αποδείξουν αυτό. Focus 103,6.

0: Ο Εμμανουήλ Καραλής, να πάμε λίγο στο στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε και πήρε την πρόκριση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κανονικά με μία προσπάθεια την οποία έκανε και βεβαίως θα τον δούμε στο τελικό μαζί με τον Ντουμπλάντης. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Εμμανουήλ Καραλή τι δήλωσε μετά από αυτή την πρόκριση.
1: Σίγουρα είναι απίστευτο και εγώ ήμουνα μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές και πέρασαν τα χρόνια και έγινα εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μ' αρέσει να δίνω αγάπη επειδή παίρνω και πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για μια δουλειά. Σίγουρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα έτσι όπως έχουμε σκεφτεί με την ομάδα μου στο τελικό και προχωράμε.
2: Εντάξει, ο προκριματικός ήταν μια τυπική διαδικασία. Ένα 5-60, ένα άλμα. Θα σε ρωτούσα πώς είσαι, αλλά μας τα είπες. Κάνε μας έτσι μια αποτίμηση για τον προκριματικό.
1: Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός. Όπως είπε και η Κατερίνα, οι συνθήκες εδώ, επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο, μπαίνει αέρας. Όπως είπε και ο Μίλτος, είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλήθεια είναι. Αλλά ελπίζουμε και για την τύχη, ελπίζουμε και να πάνε όλα καλά την Κυριακή, να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά. Περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή. Αλλά ό,τι και να γίνει, εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό και περιμένουμε για την Κυριακή.
2: Ο αθλητισμός δεν υπόσχεται, ακόμη και αν λέγεσαι Καραλής, δεν υπόσχεται το μετάλλιο. Πρέπει να προσπαθήσει κανείς. Αλλά αν το κερδίσεις, υπόσχεσαι να το φέρεις εδώ στη μεικτή ζώνη.
1: Θα μην κάνω καμία βλακεία, εγώ. Όχι, σίγουρα. Θα το φέρω. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον. Εγώ θα το φέρω. Θα το μοιράζω σε όλο το στάδιο αν το φέρω και θα το φέρω και εδώ. Αλλά όλα καλά. Περνάμε καλά. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που είναι εδώ να χαίρονται το αγώνισμα. Και είμαστε έτοιμοι και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού.
2: Καλή επιτυχία στο τελικό. Θα τα πούμε εκείνο το βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Focus 103,6.

0: Ο Ντουμπλάτης όντως είναι ένας μεγάλος αντίπαλος, χωρίς αμφισβήτηση. Αύριο θα δούμε την μάχη μεταξύ των δύο, μάχη των εθέρων, στο επικοντό. Όμως υπόκληση παγκόσμια για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία μπορεί να βγει και έκτη, αλλά παρόλα αυτά χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο, αποθεώθηκε. Είναι πρωταθλήτρια, είναι μάνα, είναι αστέρι πραγματικά η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία έκανε δηλώσεις μετά, αφού αγκάλιασε και το γιο της και όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε και να κλείσουμε με τις δηλώσεις της Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Πράγματι, είμαστε μαζί με την Κατερίνα Στεφανίδη. Πολλά συγχαρητήρια. Να πω την αλήθεια, Κατερίνα, όταν είδα το κλείσιμο του αγώνα, που άφησες την προσπάθεια, που πήγες κοντά στην οικογένεια, αισθάνθηκα τη λέξη πληρότητα. Αυτό έτσι δεν ξέρω αν το αισθάνθηκα καλά. Αγωνιστικά το λέω και οικογενειακά μετά. Το εξέλεβες κάπως έτσι, το διαβάζω σωστά?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον μπέμπι, έχοντας τον παντού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλια, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά, γιατί ξαναξεκίνησε επικοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής. Και ίσως αυτό δείχνει τόσο παραπάνω το πόσο καλό είναι το 60 που έγινε σήμερα.
1: Αυτό το 60 στην τρίτη προσπάθεια. Τις προάλλες μου έλεγες ότι οι ελίτ αθλητές είναι τι σκέφτονται από εδώ και πάνω.
2: Ναι, ναι.
1: Και το έχω κρατήσει. Κάτι λειτουργήσε εκεί, γιατί είδαμε τη Στεφανίδη που ξέρουμε, έτσι. Όχι ότι είχαμε καμιά αμφιβολία.
2: Ναι, σίγουρα. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως είμαι κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη είναι που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 4.60 φέτος και τον είδα στο 4.70 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
1: Μάλιστα. Με τι συνέστημα και τι θα πάρεις από αυτό το πρωτάθλημα και τι περιλαμβάνει συνέχεια για σένα?
2: Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Θα πάω μόνο σε έναν ακόμα αγώνα αυτή τη στιγμή, αυτό έχω στο μυαλό μου, εκτός αν αλλάξει κάτι, που είναι στο τέλος του μήνα και δεν είναι πραγματικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας όπου διαλέγεις, έχεις 6 προσπάθειες, διαλέγεις το ύψος, νομίζω δεν μετράει καν σαν αγώνας. Το κάνει μια φίλη μου, το διοργανώνει μια φίλη μου και γι' αυτό θα πάμε. Και θα επιδείξω και από πολύ μικρή φόρα κιόλας. Από εδώ και πέρα πρέπει λίγο να σκεφτώ. Καταρχάς, ξέρεις, κάποιοι λένε το πας χρόνο-χρόνο, τώρα είμαι 36. Εγώ το πάω μήνα-μήνα, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήθελα να ξεκουραστώ. Έχουμε διάφορα σενάρια στο μυαλό μας. Δηλαδή, υπάρχει ένα σενάριο του να κάνω κλειστό και να ξεκουραστώ λίγο στον ανοιχτό. Γιατί άμα έτσι σαν μακρινό στόχο το Los Angeles, δεν μπορεί να βγει για μένα που θα είμαι 38 πλέον τη χρονιά του Los Angeles, κάνοντας και κλειστό και Πεκίνο που είναι αργά του χρόνου, παγκόσμιο, ναι.
1: Και ευρωπαϊκό το 28 στην Πολωνία.
2: Μετά τους Ολυμπιακούς όμως. Ναι, η Ολυμπιακή είναι νωρίς το 28. Δηλαδή, οπότε πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε αυτά, γιατί είπα θα συνεχίσω. Αγαπάω πολύ το επικοντό, μου αρέσει πολύ. Σε ένα επίπεδο με τρομάζει κιόλας, αλλά νομίζω είναι και καλό γενικά να κάνεις πράγματα που σε τρομάζουν. Αλλά δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτό που πέρασα από το 20 έως το 24, με πόνους συνέχεια, με τραυματισμούς. Οπότε κάνουμε μια πιο ιδιαίτερη προπόνηση, πιο συγκρατημένη. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό μιλάω για πιθανώς να αφήσω μια σεζόν είτε του κλειστού είτε του ανοιχτού, ώστε να μπορέσω να ξεκουραστώ και να μην υπάρχουν τραυματισμοί, άμα είναι να συνεχίσω. Γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω πονώντας. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έχει γίνει φέτος. Είμαι πρώτη φορά υγιής από το 2019.
1: Εντυπωσιακό. Αν βαθμολογήσεις με κάποιο τρόπο τη σεζόν που πέρασε, αυτή που κατά κάποιο τρόπο κλείνει σήμερα, ουσιαστικά βάζει ψηλό βαθμό. Όχι υπό την άποψη του αποτελέσματος. Πώς τη σκεφτόσουν στην αρχή, πώς κύλησε και ποιο τελικά είναι το αποτέλεσμα?
2: Όταν ξεκινήσαμε στο κλειστό, έκανα 4-13, κάτι τέτοιο.
1: 4-10, ναι.
2: Κάτι τέτοιο, 4-10, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, για να το δω.
2: Και είχα πει τότε σε μια Ελληνίδα συναθλητριά μου, σε έναν αγώνα που την είχαμε βρει.
1: 4-10.
2: 4-10, ναι. Ότι, όχι, 4-15, να το. Αυτό, αυτό, αυτό θυμάμαι.
1: Α, okay.
2: Έχω κάνει και 4-10 και 4-15. Ναι, ναι. Τη είχα πει: δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξαναβάλω τα αγωνιστικά μου κοντάρια ώστε να μπορέσω να κάνω να μιλάμε για ύψη 4-60, 4-70 κτλ. Δεν μπορούσα, στο μυαλό μου δεν μπορούσα να το δω αυτό ποτέ. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, ξεκινήσαμε να κάνουμε sprint. Ένα υπηκοντιστής είναι ένα σπρίντερ με ένα κοντάρι ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε να κάνουμε σπρίντ το Μάρτιο. Δηλαδή, πραγματική προπόνηση έχω κάνει από το Μάρτιο και μετά. Γιατί είχα κάνει και κεσαρική, για να είμαι ειλικρινής, και είχα και κάποια προβληματάκια στην αρχή. Οπότε θα μπορούσα να είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και να πω ότι άμα είχα κάνει μια υπέρβαση πριν έρθουμε εδώ, ίσως να είχε βγει και το 70 σήμερα.
1: Να μην είσαι αυστηρή, να είσαι δίκαιη.
2: Ναι, νομίζω για να είμαι δίκαιη με τον εαυτό μου, ήρθαμε 4,48 και έκανα 4,60. Νομίζω δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω. Με βαθμολογώ υψηλά, θα μπορούσα ψυχολογικά να είχα πάει λίγο καλύτερα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη.
1: Η μεγάλη σκηνή, μια και συζητάμε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έπαιξε ρόλο προφανώς, δηλαδή σου έδωσε ένα έξτρα κίνητρο.
2: Σίγουρα. Η αλήθεια είναι, από τη μία χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να κάνω αυτό που έκανα σήμερα και στο προκριματικό, δηλαδή να ενεργοποιούμε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, θα ήθελα να μπορώ να το κάνω και λίγο χωρίς να είναι ένα πρωτάθλημα, ώστε να είμαι λίγο πιο έτοιμη στο πρωτάθλημα. Εντάξει, σίγουρα αυτό θα είναι ένα boost για το χρόνο. Ίσως ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό. Φέτος αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι ξεκινάω από το μηδέν. Κάθε χρονιά ξεκινάς και έχεις ένα στάνταρ. Ξέρεις ότι το μικρότερο κοντάρι από αυτή τη φορά είναι αυτό, ότι από αυτή τη φορά το χαμηλό ρυθμό που δείξω είναι τόσο. Φέτος ξεκίνησα από το μηδέν. Ξεκίνησα όντας 15 κιλά παραπάνω από ό,τι είμαι τώρα. Δηλαδή ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία, ένα πολύ διαφορετικό challenge. Θεωρώ τώρα ότι έχουμε φτάσει ξανά σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κοιτάμε ότι ξεκινάει μια ξανά normal σεζόν από το φθινόπωρο και μετά.
1: Το κάναμε συνέντευξη τελικά και όχι με κτιζόνια ακριβώς, αλλά εμένα μου αρέσει, γιατί είναι και ευκαιρία, έχουν τελειώσει και οι αγώνες. Είδα και τον Μίτς στο τέλος, με το που αφήνεις το 4,70, γιατί το βλέπουμε, το βλέπεις και εσύ, και σκάει ένα πλατή χαμόγελο, τεράστιες ικανοποίησεις. Τι σου είπε?
2: Μου είπε ότι δεν μπορώ να φανταστεί πόσο να φανταστώ πόσο περήφανος είναι, γιατί και εκείνος ξέρει, ξέρουμε ότι είμαι καλά και ίσως υπό άλλες είναι και να μπορούσα να κάνει και το 70. Και έχει πάει καλά η προπόνηση, αλλά ξέρει και πόσο έχω δυσκολευτεί φέτος στους αγώνες. Και είναι αυτό ένα πράγμα. Όταν είχα κάνει ένα podcast, έτσι, αφού κάνουμε λοιπόν τέτοια συνέντευξη, το 20 στη διάρκεια του COVID, και είχα πει ότι εγώ πάντα θα κάνω επίπεδο. Πάντα θα πιάνω κοντάρι, πάντα θα παίζω. Ίσως μέχρι ένα χ επίπεδο που δεν με τρομάζει, όσο με τρομάζει από ένα επίπεδο και μετά, όσο μέχρι εκεί που μου είναι εύκολο ουσιαστικά. Και είχα πει όμως ότι όταν θα σταματήσω, αυτό που θα μου λείπει πολύ είναι οι αγώνες, να αγωνίζομαι. Και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, φέτος δεν διασκέδασα τους αγώνες μου, δεν μου έλειψαν καθόλου οι αγώνες. Το αντίθετο θα έλεγα. Δηλαδή έμπαινα στους αγώνες και δεν αισθανόμουν καλά, ίσως γιατί δεν ήμουν κατάλληλα προετοιμασμένη, δεν ξέρω. Εκτός από εδώ. Αυτό νομίζω θα μου λείψει, αυτό. Το να αγωνίζομαι σε πρωταθλήματα, καλά ή κακά, αυτό θα μου λείψει.
1: Εμάς σίγουρα μας έλειψες, το είπα και στο προκριματικό, μας έλειψες εσύ, γιατί δεν το έχουμε χορτάσει ολοκληρωμένα, και αισθάνομαι ότι με τις απαντήσεις σου σήμερα μας δίνεις και εμάς έτσι χρόνο περισσότερο, γιατί θα σε δούμε και του χρόνου και του παραχρόνου. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων, ναι. Παρότι το πας μήνα-μήνα.
2: Μήνα-μήνα, ναι.
1: Ωραία. Να πεις κάτι σε κάποιον, σε οποιονδήποτε, έτσι ένα μήνυμα. Στο Μίτς, τι θα έλεγες εσύ σήμερα, τι θα του λέγες?
2: Ο Μίτς έχει τραβήξει μια δύσκολη σεζόν, για να είμαι ειλικρινής, γιατί όσο είμαστε στην Αμερική δεν έχουμε καθόλου βοήθεια. Δηλαδή, ενδιάμεσα στην προπόνηση, όταν κάνω άλμα, όταν κάνω βάρη, η ξεκούρασή μας ήταν να ανταλλάσσουμε ποιος κρατάει το μωρό. Τώρα το μωρό περπατάει, οπότε η ξεκούρασή μας είναι ποιος κυνηγάει το μωρό. Έχει αλλάξει λίγο η δυσκολία αυτή. Είναι ο καλύτερος μπαμπάς που μπορεί να φανταστείτε, ίσως το ξέρετε και όλος όσοι το γνωρίζετε και λίγο παραπάνω. Και γενικότερα να τους ζητήσω συγγνώμη γιατί τον έχει φάει μέση του. Γιατί ο μόνο αυτός. Τώρα, ειδικά τον τελευταίο καιρό που αποφεύγαμε, ή επειδή είχα πάθει και ένα σπασμό στο πανέλαιο πρωτάθλημα, είχα πέσει λίγο περίεργα. Απέφευγα να τον κατακαιώ πάρα πολύ για να μην κουραστώ. Τώρα, 2 εβδομάδες έχει φάει ο Μίτς ένα μεγάλο πακέτο να κουβαλάει ένα δεκάκιλο χταπόδι, όπως λέμε εμείς.
1: Πάντως άνοιξε την αγκαλιά του ο μικρός στο τέλος, έτσι.
2: Ναι, και μετά δεν ήθελε να φύγει και τα ίδια πάθαμε στο προκριματικό κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως εμένα με κάνει να χαίρομαι. Δηλαδή αυτή η εμπειρία του να είμαστε εδώ με εκείνον. Ξέρεις, και κάποιοι λένε, μα τι σημασία έχει, δεν θα το θυμάται. Για μας είναι η εμπειρία, όχι για εκείνον.
1: Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη πληρότητα στην αρχή, ναι. Γιατί, για αυτή την εικόνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η πιο μεγάλη συνέντευξη σε μεικτή ζώνη που έχω κάνει. Πολύ, πολύ μεγάλη χαρά μου. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλό.
3: Focus 103,6. Η ώρα είναι 6.

0: στη ζώνη πολύ ψηλού κινδύνου περιλαμβάνεται και η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε ισχύ θα τεθεί από τις 8 το πρωί του Σαββάτου του 15 Αυγούστου και για ένα 24ωρο μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Για τη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στη διαδικασία αδειοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Οι άριστοι και ακόμα μια φορά αποδείχτηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθοχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της φωνικής βομβιστικής επίθεσης στη Μαρφίν, η οποία οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία της την 3η 11 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεξαμενόπλιο επλήγει από μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα ντρόουν κατά την έξοδό του από το στενό του Ορμούς χθες Πέμπτη, ανέφερε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη στρατιωτικές αρχές. Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί επίσης σε επιπτώσεις στο περιβάλλον.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Σάββατο του 15 Αυγούστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ μικρή πτώση θα παρουσιάσει στην νησιωτική χώρα. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος

0: Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλά απόγευμα Παρασκευής, παραμονή του 15 Αύγουστου σήμερα. Θα πάμε και σήμερα παρεούλα μέχρι τις 7 το απόγευμα, όχι μόνο με την επικαιρότητα, είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα Βάγια Μπουγιουκλή, στην παραγωγή της εκπομπής Αλεξανδρός Γιαννόγλου. Σήμερα, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε διαφορετικά, έχουμε δυστυχώς επικαιρότητα, έχουμε το πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο 15 Αύγουστο που πραγματικά η Παναγία να βάλει το χέρι της. Έχουμε και θέματα, ξεκολουθούμε να έχουμε το μεταναστευτικό. Θα ξεκινήσω όμως από το γεγονός ότι σήμερα, παραμονή 15 Αύγουστου, συμπληρώνονται 30 χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του Σολομού Σολομού, τρεις μόλις ημέρες μετά την επίστηγερη και άνανδρη δολοφονία του ξαδέλφου του Τάσου Ισάκ. Θυμίζω, 11 Αυγούστου, 24χρονος Τάσος Ισάκ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης στην νεκρή ζώνη στη Βερίνια με πολύ σκληρό βάρβαρο τρόπο. Και τρεις μέρες μετά, 14 Αυγούστου 1996, ο ξαδερφός του, ο Σολομού Σολομού, δολοφονείται εμψυχρό την ώρα που επιχειρεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας. Δύο δολοφονίες άγριες, εμψυχρό, στιγερές, άναδρες, τις οποίες παρακολούθησε σοκαρισμένη ολόκληρη παγκόσμια κοινή γνώμη μέσω της μετάδοσης από τα μέσα ενημέρωσης, τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν. Και ωστόσο, δικαιοσύνη δυστυχώς δεν έχει υπάρξει. Τάσος Ισάκ και Σολομός Σολομού παραμένουν διαχρονικά σύμβολα αντίστασης και ελευθερίας, υπενθυμίζοντάς μας την ανάγκη για δικαιοσύνη και της ίδιας της Κύπρου.

σήμερα λοιπόν 30 χρόνια. Την ημέρα της κηδείας του Τάσου Ισακ, διαδηλωτές επιστρέφουν στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στο σημείο όπου είχε χάσει τη ζωή του. Ανάμεσά τους ήταν και ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού. Περίπου στις 2:20 το μεσημέρι απομακρύνεται από το πλήθος και κατευθύνεται προς τουρκικό φυλάκιο. Με ένα τσιγάρο στο στόμα, αγνοεί τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών και αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό με σκοπό να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Παρά το γεγονός ότι η παρέα του, οι άλλοι διαδηλωτές που ήταν κοντά, του φώναζαν να μην το κάνει. Δεν ήταν δύσκολο να προβλέψουν τι θα ακολουθούσε. Και το ίδιο το ήξερε και ο ίδιος, και αυτό αποδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα και αποδίδει την πλήρη έννοια της λέξης θυσία. Ανεβαίνει στο τουρκικό φυλάκιο για να κατεβάσει τη σημαία τους. Ήξερε ότι θα φύγει ζωντανός. Μέσα λίγα δευτερόλεπτα ακούγονται τρεις πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχόμενων και ο Σολωμός Σολωμού πέφτει νεκρός στην νεκρή ζώνη. Λοιπόν, ως δολοφόνος έχει αναγνωριστεί ο Κενάν Ακίν, έπικος, πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού, εντός εισαγωγικών υπουργός του ψευδοκράτους και πράκτορας των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, που παρά το ένταλμα που είχε εκδοθεί παραμένει ασύλληπτος. Ένας άλλος αυτουργός στη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού, ο οποίος επίσης δεν τιμωρήθηκε, πέθανε, συνέχισε τη ζωή του κανονικά, είναι ο Χασάν Κουτακτσί, ο Τούρκος στρατιωτικός που έδωσε με ένα νεύμα μόνο την εντολή για τη δολοφονία του ήρωα Σολωμού Σολωμού. Έφυγε πλήρης ημερών, 86 ετών. Είχε ομολογήσει ότι με κοινικό τρόπο ότι ήταν αυτός που έδωσε εντολή για τη στιγερή δολοφονία του Σολωμού Σολωμού και είχε δηλώσει αμετανόητος. Δυστυχώς ούτε η παγκόσμια κοινότητα, ούτε η ευρωπαϊκή κοινότητα, καμία κοινότητα δεν έκανε αυτά που έπρεπε με έντονο τρόπο από δικαστικής νομικής πλευράς, γιατί αλλού και αλλού ξέρουμε για ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι. Ώστε να οδηγηθεί και να πληρώσει αυτό που έκανε στη δικαιοσύνη. Συνέχισε τη ζωή του κανονικά, αμετανόητος, και έφυγε κανονικά στα 86.

ανοιχτό παραμένει το αίτημα για δικαιοσύνη. Ανοιχτό και ζωντανό. Λοιπόν, έτσι θα πάμε σήμερα μέχρι τις 6:30. Και θα πάμε μουσικά σε κάτι που είναι για αυτήν την τραγική επέτειο αυτής της αδίστακτης, αυτού δίστακτου τρόπου, βάρβαρου τρόπου, κτηνόδους τρόπου που έχασαν τη ζωή του ο Τάσος Ισάκ και ο Σολομός Σολομού. Με την εικόνα του Σολομού πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφεί αυτό που παρακολουθούσαμε και παρακολουθούμε ακόμη και σήμερα.

Στις 24 Ιουνίου του 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρήκε ένοχη την Τουρκία για τις δολοφονίες των Ισάκ και Σολομού. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Τουρκία κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, γιατί δεν έγινε καμία έρευνα για να βρεθούν υπαίτιοι για το θάνατό τους και επιδίκασε χρηματική αποζημίωση στην οικογένεια του Σολομού. Και το διαβάζω έτσι πολύ απλά, τυπικά και ξερά για την πλήρη ενημέρωση, καθώς εμένα αυτό δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για άλλες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα κάποια συνόδευτα έχουν προσφύγει, βγάζει με τη μία πολύ γρήγορα σχετικά τις αποφάσεις, έτσι, και αποδίδει δικαιοσύνη σε βάρος της χώρας μας, Μάσκα και Ελλάδα. Και τις δολοφονίες όμως δύο ανθρώπων με τέτοιο απίστευτα φρικτό τρόπο, στο ψαχνό, εμψυχρό. Ναι, η Τουρκία κρίθηκε ένοχη. Και τι έγινε? Και είναι διανόητο, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί το είδωλος του πλανήτης. Όπως επίσης και δράστες εναντίον των οποίων εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης, αυτό το υλικό που συγκεντρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Τουρκίας, κανένας από τους δράστες δεν συνελήφθη. Και αν ήθελε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεωρώ μπορούσε να πιέσει. Και όπως αναφέρει για τη σημερινή μέρα σε ανακοίνωση και η ελληνική λύση, 30 χρόνια από τη θυσία του εθνομάρτυρα Σολομού Σολομού και οι δολοφόνοι του ακόμα μολύνουν τα ιερά χώματα της Κύπρου με την παρουσία τους. Ο Σολομός Σολομού έπεσε μαχόμενος για την τιμή και την ελευθερία της Κύπρου και ολόκληρου του ελληνισμού. 30 χρόνια μετά, οι Τούρκοι δολοφόνοι δεν έχουν λογοδοτήσει και η Τουρκία μολύνει το 37% της Κύπρου να προκαλεί και να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η θυσία του Σολομού Σολομού μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κατακτιέται. Όπως σημειώνει στην ίδια ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, η ελληνική λύση θα συνεχίσει να αγωνίζεται έως την πραγματική λύση, η οποία δεν είναι άλλη από αυτή που υπεγράφει μέμα πάνω στην μπλούζα του εθνομάρτυρα Τάσου Ισακ. Απελευθέρωση, η μόνη λύση. Αιωνία η μνήμη του εθνομάρτυρα Σολομού Σολομού, του Τάσου Ισακ, των ηρώων και μαρτύρων της Κύπρου και ολόκληρου του ελληνισμού. Μένετε συντονισμένοι, θα πάμε μουσικά. Κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα, το ελάχιστο, απειροελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Σημερινή ημέρα. Επιστρέφω λίγο μετά τις 6.30 με την επικαιρότητα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές, με το μεταναστευτικό και κάποια οικονομικά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484, να καλησπέρισω το Δημοσθένη. Τα λέμε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με την ενημέρωση για τις πυρκαγιές, καθότι και αύριο δυστυχώς μας περιμένει μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, με τη μισή χώρα να είναι σε κόκκινο συναγερμό, κατηγορία πολύ ψηλού κινδύνου 4. Θα τα πούμε λίγο αναλυτικά και αμέσως μετά θα πάμε στο μεταναστευτικό, γιατί έχουμε πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα. Αύριο λοιπόν είναι κατηγορία για πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς 4, η Χαλκιδική για μια ακόμη μέρα, το Άγιο Όρος, η Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη. Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρος. Στο μεταξύ, παιδιά, να σας πω κάτι. Το έλεγα χθες στον Αλέξανδρο, που ήμασταν εδώ πέρα μαζί βάρδια. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Βγαίνω από την εκπομπή, τέλος πάντων, παρακολουθώ, γιατί είχα και τα δελτία και στην τηλεόραση για τα έκτακτα, να ξέρουμε τι γίνεται, για να τα μεταδούμε κι εμείς. Έμπαινα πυροσβεστική από εδώ από εκεί, έβλεπα εικόνες στην τηλεόραση και βλέπω σε κάποια φάση, σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, όταν πλέον έχει καταλαγιάσει το θέμα, παρέμεναν οι εστίες στα καντιλάκια που λέμε και διάφορες διάσπαρτες εστίες, όταν επιτέλους η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση. Με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τις πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις να ενισχύονται καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, μια που δεν θα υπήρχε βοήθεια των συνδρομή των εναέριων μέσων. Λοιπόν, που λέτε σε εκείνο το σκηνικό που έχει πλέον η φωτιά, έχουν μείνει αυτές τις λεγόμενες εστίες. Μου έκανε, πρέπει να σας πω, πολύ αρνητική εντύπωση. Θυμάστε, είναι Σίβηρη Φούρκα, κύριο Σίβηρη. Και ακούω μετά σε ρεπορτάζ ότι η φούρκα δεν έχει ρεύμα, εντάξει. Λογικό, δεν είναι κάτι αυτό πρωτοφανές, έτσι όπως ήταν η κατάσταση. Και ακούω το ρεπορτάζ που μεταδίδουνε ότι, λέει, τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν με γεννήτριες. Δηλαδή, συγγνώμη, σε όλο αυτό τον κακό χαμό, παιδιά, πραγματικά. Εντάξει, φυσικά, ναι, πρέπει να δουλέψει ο κόσμος, οκ. Okay, αλλά ποιος έχει πραγματικά όρεξη να βλέπει κόλαση γύρω του, να φεύγει κόσμος με ό,τι, δηλαδή εδώ πέρα βλέπα οικογένειες ήταν μόνο με τα μαγιό τους που φεύγανε, που ήταν από την επικίνδυνη περιοχή, και κάθισαν, ας πούμε, να πιούνε καφέ και να φάνε σε ταβέρνα. Γιατί προφανώς τα καταστήματα εστίασης ήταν γεννήτρια και αυτό, γιατί και έβλεπα σε κάποια τραπεζάκια πόντως κάθονταν κόσμος. Καταρχήν, να το πάρουμε από το πιο απλό. Χθες όταν έφυγα από εδώ πέρα από το ραδιόφωνο, με το που σχόλασα, που είμαστε κέντρο Θεσσαλονίκης, η ατμόσφαιρα ήταν επιβαρημένη από τον καπνό, από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική που είχε φτάσει μέχρι εδώ λόγω των ισχυρών αέριδων. Περπατούσα και έχει την αίσθηση αυτή στο στόμα από αποκαίδη. Και εσείς είστε δίπλα, καταρχήν, με τι όρεξη, με τι ψυχή κάθεστε να απολαύσετε τι, καφέ, ποτό και φαγητό. Καταρχήν, ατμόσφαιρα, αυτό το πράγμα δεν μπορούσατε εδώ πέρα, εμείς που είμαστε κυριολεκτικά άλλος νομός. Και υπήρχε δυσφορία στον αέρα. Και φυσικά το κυριότερο αυτό, πώς κάθονται, ρε παιδιά, πραγματικά, σε τέτοιο τόπο, κόλαση, που στο φινάλε δεν ήξερες γιατί μπορεί να γίνει έτσι και πόσο μεγάλες αναζωπυρώσεις μπορούσαν να υπάρξουν. Αντί να κοιτάξουν, δηλαδή, να είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα ή να βοηθήσουν όπου χρειαστεί, κάποιοι είμαστε νεοελληναράδες, την πάρτι μας και τη μάσα μας.

από την άλλη, επειδή φυσικά τα παρουσιάζουν όπως θέλουν και επειδή το Εντινέρο έχει δεχτεί σφοδρή κριτική, γιατί είναι αρκετά κάπως, δεν είναι ξεκάθαρο. Είχα βγάλει και εγώ την κυρία Σοφία Παυλάκη που έχει ασχοληθεί νομικά με το θέμα του Εντινέρο, εδώ και χρόνια ασχολείται, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε να γίνεται η εφαρμογή του, ας το πούμε εφαρμογή του. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Άκης Κέτσος και κάνει μια ανάρτηση για τη φωτιά στη Σίβηρη, στην οποία λέει ότι το Αντινέρο συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ζημιάς όταν προκύψει μια πυρκαγιά. Το οποίο Αντινέρο πραγματικά δεν έχουν, δεν υπάρχει ξεκάθαρο και δεν το διαβάσετε όπως είναι ακριβώς, να το πούμε έτσι, αυτά επίσημα τα έγγραφα, οι αποφάσεις και όλα αυτά, είναι αρκετά περίπλοκο. Δηλαδή, ακόμη και με την κυρία Παυλάκη που το είχα συζητήσει πέρυσι, προσπαθούσαμε κάποια βασικά σημεία να μας εξηγήσει για το τι ακριβώς παίζει. Και πάλι υπάρχουν ερωτηματικά κατά πόσο είναι αποτελεσματικό, κατά πόσο αυτά τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, και κατά πόσο τελικά βοηθάει. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η περιορισμένη έκταση της καταστροφής στη Χαλκιδική είναι, λέει, επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος. Ναι, φυσικά είναι επιτυχία του πυροσβεστικού σώματος, όχι δική σας. Όχι δική σας. Των επενδύσεων, λέει, που έχουν γίνει σε προσωπικό, επήγε και να έρει μέσα. Ποιες επενδύσεις σε προσωπικό? Αν είχαμε προσωπικό και δεν είχαμε τα κενά, χιλιάδες κενά που τα έχουμε πει επανειλημμένα από εδώ. Εντάξει, δεν θα χρειαζόταν η συνδρομή από τον κρατικό μηχανισμό σε μια χώρα η οποία έχει κακό, τραγικό παρελθόν και παρόν με τις πυρκαγιές. Είναι βέβαια και ο σκοπός ότι οι πυροσβέστες από άλλες χώρες έρχονται εδώ πέρα για να εκπαιδευτούν, γιατί εμείς έχουμε δυστυχώς αυτή την πολύ σκληρή κατάσταση. Αλλά πιο προσωπικό, κύριε Σκέρτσο, και να πω τι, να πω ότι πήγατε εδώ πέρα τη δικιά μας την ομάδα, το δασοκομάντος που ήταν να πάει για μια μέρα στη Μυτιλίνη. Τους κρατήσανε 5 άνθρωποι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, που πάνε τα 4, τι να κάνουν. Και βλέπουμε για μια ακόμη φορά τους επιστρέφουνε. Κάποιοι από αυτούς ήταν κιόλας, δεν έπρεπε να φύγουν γιατί είχαν κλείσει για διακοπές οι άνθρωποι. Είχαν κλείσει τέλος πάντων από την άδειά τους. Και για μια ακόμη φορά, εικόνα των πυροσβεστών να έχουν ξεραθεί στην κυριολεξία στο πάτωμα του πλοίου επιστρέφοντας Θεσσαλονίκη. Για μια ακόμη φορά. Και βγαίνει ο κύριος Κέρτσος να περηφανευτεί ότι πάλι όλοι, τι κάναμε για τον Αντινέρο. Έγκαιρη επέμβαση, πρόληψη, έργα Αντινέρο για τον περιορισμό της καταστροφής. Τι άλλο λέει, ότι έχουν γίνει, λέει, παρεμβάσεις με διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων και αντιπυρικές ζώνες. Αντιπυρικές ζώνες. Σοβαρά. Γι' αυτό τρέχουν να ανοίξουν μέσα στο καλοκαίρι, γιατί δεν υπάρχει ούτε η πρόληψη και δεν υπάρχει. Γι' αυτό λένε οι πυροσβέστες, αυτό και η εποχική και η μονίμη και η πενταετούς, ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα, γιατί τα αντιπυρικά και αντιπυρικές ζώνες γίνονται το χειμώνα. Από τότε ξεκινάει η πρόληψη. Όχι την ώρα που καίγονται να προσπαθήσουν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Τι άλλο είπε, έχουν γίνει, λέει, επενδύσεις σε υποδομές υδροληψίας. Από το 22 λέει, μέχρι σήμερα. Το 23, να θυμίσω στη μεγάλη φωτιά στη Ρόδο, ότι ήταν άδεια η δεξαμενή για υδροληψία στο δάσος. Επίσης, είναι αρκετές περιοχές της χώρας που είναι επίφοβες και ξέρουμε τι θα γίνει. Και οι ίδιοι που είναι έμπειροι στο πεδίο, οι πυροσβέστες, ξέρουν τι θα γίνει. Και δεν υπάρχουν δεξαμενές που να έχει μέσα νερό για να γίνονται υδροληψίες.

Σε αυτούς λέει ο κύριος Σκέρτσο στην αναρτησή του, σε όσους επιχειρούν όψιμα να κυρώσουν την αξία του Εντινέρο. Το πρόγραμμα Δεν Σβήνει Φωτιές συμβάλλει όμως σημαντικά στον περιορισμό της ζημιάς όταν προκύψει μια πυρκαγιά, διευκολύνοντας το έργο της πυροσβεστικής. Πώς διευκολύνεται το έργο της πυροσβεστικής? Για πείτε μας, με το 65 τον όχημα, το μη συντηρημένο που του φύγε το καπό.

500 πυρκαγιές από 1η Αυγούστου μέχρι και πριν τη φωτιά της Χαλκιδικής. Εσείς το λέτε αυτό πρόληψη? Κάθε τρεις και λίγο έχουμε στατιστικές για τις εκατοντάδες πύρινες εστίες που ξεσπούν. Και εσείς, αντί με τόση καταστροφή, όπως και αν φυσικά αυτό είναι το μότο σας, το μοτίβο σας, έρχεστε να περηφανευτείτε. Να μην θυμίσω πέρυσι ο Μάντης, πρωθυπουργός, που είχε πει από το Φεβρουάριο ακόμη ότι προέβλεπε ότι θα ήταν ένα καλοκαίρι πάρα πολύ κακό λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί ήξερε τις μετεωρολογικές συνθήκες για ολόκληρο το καλοκαίρι. Μάλλον ήξερε τι γίνεται κάθε χρόνο στη χώρα, έτσι. Και παρόλο που το ήξερε, τι έκανε? Θυμάστε τι έγινε και πέρσι? Είμαστε γνώμονος, λέει, στους ήρωες πυροσβεστικής. Δεν θέλουν, ξέρετε, την ευγνωμοσύνη σας. Το λένε και στις αναρτήσεις τους και εποχικοί. Θέλουν να λυθεί αυτό το θέμα με τον υπάρχουν ενισχύσεις. Και θα σας διαβάσω και μία ανάρτηση από τους εποχικούς πυροσβέστες. Του θίγουν το πάρα πολύ σημαντικό θέμα με το δίκτυο του ΤΕΔΙΕ. Γιατί κακά τα ψέματα ισχύει ότι αρκετές φωτιές έχουν ξεσπάσει από εκρήξεις σε μετασχηματιστές, από κολόνα που πέφτει πάνω στα καλώδια. Είναι ένα θέμα χρόνιο και εσείς εδώ πέρα το έχετε θέσει και Σαββατοκύριακο που είμαστε παρεούλα, ότι γιατί γίνεται υπογειοποίηση. Τουλάχιστον σε σημεία που είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε δασικές εκτάσεις. Οι εποχικοί πυροσβέστες λοιπόν αναφέρουν στην ανάρτησή τους ως πότε θα βλέπουμε το μέλλον των παιδιών μας να γίνεται κάρβουνο από πυρκαγιές που φέρεται να ξεκινούν από κολόνες και προβλήματα στο δίκτυο του ΔΔΕ. Να υπενθυμίσω ότι και στην Κρήτη είχαμε ένα θέμα, συνελήφθηκε ένας υπεύθυνος εκεί. Πληρώνουμε, λένε οι εποχικοί πυροσβέστες στην ανάρτησή τους, πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη για ένα δίκτυο πεπαλαιωμένο που κάθε καλοκαίρι καταστρέφει. Για ποια πρόληψη μας μιλάτε? Πόσες ακόμα ζωές πρέπει να καταστραφούν για να γίνει επιτέλους η πρόληψη προτεραιότητα, όχι στα χαρτιά και στις ψεύτικες δηλώσεις, αλλά στην πράξη? Αυτά, κύριε Σκέρτσο, που έρχεται σήμερα να μας περηφανευτεί με την ανάρτησή του από τους ίδιους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που χάνουν και συναδέλφους τους.

ευγνώμων, δεν την κάνουν αυτά τα παιδιά που έδιναν αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες, όπως όλοι σε πολλαπλά μέτωπα, και ξάπλωσαν στο πάτωμα πλοίου κατά την επιστροφή τους από τη Μυτιλίνη, όπου είχαν σταλεί με ελικόπτερο για υποστήριξη στη Μυτιλίνη και παρέμειναν εκεί για 5 μέρες αντί για ένα 24ωρο, όπως πίστευαν, νόμιζαν, δεν τους είχαν πει αρχικά. Και μετά από τόσες μέρες επιφυλακής τους βάλατε τη ηγεσία, οι διοικητές, δεν ξέρω και εγώ ποιος και τι, τους βάλανε τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς ή και όλοι αυτοί, οι αποφάσεις από ψηλά παίρνονται, είτε φυσική είτε πολιτική ηγεσία. Επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μέσω πλοίου από Μυτιλίνη προς Καβάλα και στη συνέχεια από την Καβάλα με λεωφορείο. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Έχει ξαναγίνει. Αν θυμάμαι καλά, στη φωτιά στη Ρόδο. Δεν μπορείτε δηλαδή να μισθώσετε ένα πλοίο, έστω ένα πλοίο ιδιώτη. Αν τέλος πάντων τα άλλα τα πλοία, θα πεις τώρα να εξηγήσω και στους τουρίστες και στους ξένους ότι βγείτε από τις καμπίνες για να μπουν οι πυροσβέστες. Πλοίο όμως ιδιώτη, ξέρετε να μισθώνετε για να κουβαλάτε όλους αυτούς που κουβαλάτε, έτσι. Και μιλάω για τους παρανόμους αλλοδαπούς. Γιατί για τη μεταφορά τους από την Κρήτη προς την ενδοχώρα έχει μισθωθεί πλοίο ιδιώτη. Εκεί πέρα ξέρετε, έτσι.

Είναι οι άνθρωποι, είναι απερίγραπτοι. Δηλαδή, δεν είναι, ό,τι και να πεις, δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Μια από το φέρει κουβέντα, που βάζεται να γίνει το φέρει κουβέντα, κάθε μέρα γίνεται αυτό. Στην Κρήτη που λέτε, στο Ηράκλειο, είναι, λέει, υπάρχει μεγάλη πίεση στο χώρο, παλιό ψυγείο όπως λέγεται, το οποίο, λέει, αδειάζει και γεμίζει σε χρόνο ρεκόρ. Και φυσικά τι διαπιστώνουμε από αυτό ότι αδειάζει και γεμίζει σε χρόνο ρεκόρ? Αυτό που σας έλεγα, ότι από τη στιγμή που τους μεταφέρουν στις υπόλοιπες δομές και στην ενδοχώρα, που δεν ξέρουμε που είναι διασκορπισμένοι, όταν λες ότι αδειάζει και γεμίζει σε χρόνο ρεκόρ, χώρος για την, ας πούμε, εντός εισαγωγικών φιλοξενία, για τη διαμονή τους, ας το πω έτσι, όταν, αυτό σημαίνει το εξής, και το επαναλάβω, ότι έρχονται τόσοι εκατοντάδες, οι οποίοι ούτε καν για επιστροφές, τίποτα έτσι, αφήστε τι μας λένε και τι σας λένε. Αδειάζει, γεμίζει, γιατί έρχονται κατά εκατοντάδες, αδειάζει, γεμίζει χρόνο ρεκόρ, πώς αδειάζει, τους στέλνουμε αλλού. Αυτό γίνεται. Η τελευταία αφήξη, αγαπημένη μου, είναι 192. Μέσα σε λίγες ώρες, σε Ιεράπετρα, Μακρύ Γυαλό και Γάβδο στην Κρήτη. 192 σύνολο, 3 διαφορετικά περιστατικά, σχεδόν διαδοχικά. Στη μία, λέμε, βονότια της Ιεράπετρας, 86 άτομα, όλοι άνδρες. Στο Μακρύ Γυαλό, σχεδόν ταυτόχρονα, μία ακόμη άφηξη, 58, όλοι άνδρες. Και άλλοι 48, νότια της Γάβδου, όλοι άντρες. Και μέσα αυτός και μια γυναίκα, μάλλον αρχηγός της ΜΚΟ. Ναι. Τους δουλεύουνε. Αυτά τις τελευταίες ώρες, πέρα από αυτούς που σας είχα αναφέρει χθες. Φυσικά θα είναι ασφυκτική κατάσταση στο χορό, πως λέτε, παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, όσον αφορά για αυτούς που, ορίστε, χθες 95 άτομα αναχώρησαν με πλοίο της γραμμής. 95 να χωρούν από την Κρήτη με πλοίο της γραμμής. Τώρα για το που, είπαμε, σε δομές τώρα τους έχουν κάπου αλλού. Α, αφού τους νοικιάζουν καλά και διαμερίσματα, ξέχασα, ειδικά για ανήλικους και αυτά, αφού έχει και διαμερίσματα που τους νοικιάζουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σωστά. Για αυτούς έχουμε πλοίο της γραμμής. Οπότε η δικαιολογία του τουριστικού δεν στέκει και πολύ, γιατί είμαστε φουλ στην τουριστική σεζόν. Μπορεί ο Έλληνας να μην έχει να πάει, μισή Έλληνες θα πάνε, γιατί δεν έχουν πάει καν. Έχουμε όμως από εξωτερικό τουρισμό. Έχουμε. Και στην Κρήτη έχει, και φέτος έχει αρκετό τουρισμό, από ό,τι είδα και στην τοπικά μέσα ενημέρωσης. Για αυτούς 95, που δεν ξέρουμε όχι απλά που κρατάει η σκούφια τους, δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς τι μπορεί να είναι. Τους χωρίς χαρτιά, τους χαρίζει κανένα αναγνωριστικό που δεν τους στέλνουν τις χώρες τους, εσύ τους βάζεις σε πλοίο της γραμμής και κρατάς τους πυροσβέστες μετά από 5 μέρες επιφυλακής, και αν έχουν ήδη επιχειρήσει μία μέρα, τους βάζεις, ενώ ήταν για 24 ώρες, έτσι, τους βάζεις σε ένα πλοίο να κοιμούνται στο πάτωμα και μετά να χρειαστεί να πάρουν και λεωφορείο για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Υπολογίστε πόσες ώρες είναι αυτή η διαδρομή από Μυτιλήνη Θεσσαλονίκη. Μυτιλήνη, πλοίο, καβάλα, καβάλα, λεωφορείο Θεσσαλονίκης. Όχι όμως, όχι. Για αυτούς έχουμε και πλοίο της γραμμής, έχουμε και φρεγάτα, σκάφη του πολεμικού ναυτικού έχουν διατεθεί για να κουβαληθούν από την Κρήτη, να τους πάνε, δεν θυμάμαι που ήταν, στην Κότσου είχαν πάει. Γι' αυτό, κύριε Σκέρτσο, είναι πολύ άκυρο η σημερινή σας ανάρτηση. Όχι μόνο σας, και αλωνών αυτό που λέτε, νέριος πυροσβέστες. Δεν θέλουν αυτό, θέλουν συμπεριφορά ανθρώπινη που τους πρέπει. Για τους ανθρώπους πρώτης γραμμής. Είναι το λιγότερο προσβλητικό.
Λοιπόν, έχω κι άλλα. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα ποτέ. Πρέπει να κλείσω, Αλέξανδρε, ναι. Λοιπόν, πρώτα θέλω να τα ξαναπούμε αύριο, τη μεγάλη μέρα του 15 Αυγούστου. Θα είμαστε μαζί Σαββατοκύριακο κανονικά 9 με 11 το πρωί. Με ένα αφιέρωμα στα έθιμα για την Παναγία, τον εορτασμό σε όλη τη χώρα. Θα πούμε τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και θα έχουμε και άλλα θέματα. Αύριο θα πάει έτσι προς τιμή της Παναγίας μας η εκπομπή. Το μεγαλύτερο μας εκπομπή. Θα έχουμε φυσικά και την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα δεν σταματάει. Οπότε τα χρόνια πολλά θα πούμε αύριο. Πρώτο Θεός. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Παραμονή σήμερα του 15 Αυγούστου. Μένετε συντονισμένοι στο Focus. Αμέσως μετά κωδικός ΕΒΗ με την Ευικαγιά. Γεια σας.

οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο η χώρα. Στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο.

0: Ακρόπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
2: 51. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σε όλους. Πάμε κατευθείαν στην σημερινή ψηφοφορία για το chat control που αναμέναμε όλοι με αγωνία, τουλάχιστον εγώ, με αγωνία από εχθές να δω ποιοι θα ψηφίσουν υπέρ και ποιοι κατά. Ποιοι δηλαδή θα ψηφίσουν υπέρ του να παραταθεί το συγκεκριμένο μοτίβο που έχουμε έως και σήμερα, έως το 28, το 2028, ή ποιοι θέλουν ολοκληρωτική παρακολούθηση όλων των συνομιλιών μας μέσα στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως διαβάζω στα διάφορα site, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για μπλόκο και η νομοθεσία μεταφέρεται στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέει, ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση την αμφιλεγόμενη νομοθεσία chat control, η οποία επιτρέπει στις εταιρείες τεχνολογίας να σκανάρουν τις ψηφιακές επικοινωνίες

για τον εντοπισμό και καλά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Κατά την ψηφοφορία καταγράφηκαν 276 ψήφοι υπέρ, 286 κατά και 30 αποχές. Αν και οι αρνητικές ψήφοι ήταν περισσότερες, κοιτάξτε τι ωραία, τα καλά και συμφέροντα πάντα, αυτό που θέλουν στο τέλος θα γίνει δηλαδή. Δεν πάνε να ψηφίζανε και οι 700 να μην προχωρήσει στην παρακολούθηση μας. Αυτοί θα το φέρουν όπως και να έχει. Έτσι είναι. Γιατί αν και οι αρνητικές ψήφοι ήταν περισσότερες, το νομοσχέδιο πέρασε, καθώς στο συγκεκριμένο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας απαιτούνται τουλάχιστον 360, δηλαδή 100 παραπάνω ψήφοι κατά την απόρριψη της πρότασης. Στην απόρριψη της πρότασης. Πέρασε δηλαδή γιατί δεν συγκέντρωσε αρνητικές 360 ψήφους. Παρά μόνο 286. Άρα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία παρέχει τη δυνατότητα σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp, το Messenger και όλα αυτά που ξέρετε, όλες οι πλατφόρμες για ανταλλαγή μηνυμάτων, να εφαρμόζουν εθελοντικά μέτρα παρέκκλησης από τους κανόνες ηλεκτρονικής προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λεγόμενο chat control είχε λήξει στις 3 Απριλίου, πριν από 2-3 μήνες, μετά από προηγούμενη απόρριψη της παράτασής του το Μάρτιο με 311 ψήφους κατά και 228 υπέρ και 92 αποχές. Έκτοτε, οι τεχνολογικοί πάροχοι συνέχιζαν να λειτουργούν εκτός νομικού πλαισίου για τον εντοπισμό, δηλαδή για αυτούς τους 3 μήνες, για τον εντοπισμό περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας. Ωστόσο, προχθές σημειώθηκε ανατροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 331 ψήφους υπέρ και 304 κατά ενέκρινε μια επίγουσα διαδικασία έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη αυτού του κενού, του νομικού κενού, έπειτα από πιέσεις του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στις οποίες υπέκυψε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Μέτσολα. Για την επίλυση τώρα αυτού του ζητήματος, η κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα ζήτησε από τους συμβούλους της να εξετάσουν τον κανονισμό, οι οποίοι εντόπισαν μια ειδική δικλίδα, είδατε πόσο ωραία έρχεται, και δεν είναι το γλυκό. Δηλαδή πια, αν μια πρόταση τεθεί σε δεύτερη ανάγνωση, μπορεί να μπλοκαριστεί μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία των 360 εν ενεργεία ευρωβουλευτών. Φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους να ψηφιστεί όλο και μεγαλύτερη παρακολούθηση των πολιτών. Είναι τόσο μεγάλη η αγωνία τους που ενεργοποίησαν ένα μηχανισμό που χρησιμοποιείται σπάνια στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς συνήθως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαπραγματεύονται απευθείας στις τελικές λεπτομέρειες των νομοσχεδίων. Να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και χρόνια, από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα μόνιμο σύστημα του ελέγχου των συνομιλιών από το 2022, έχουν γίνει 3 φορές προσπάθειες να ψηφιστεί, να υπερψηφιστεί και να γίνει μόνιμη αυτή η παρακολούθηση χωρίς εξαιρέσεις στο μέλλον, για πάντα, να το κάνουν μόνιμα το μέτρο αυτό και να ισχύει για πάντα. Δεν πέρασε 3 φορές, βρήκανε τώρα ένα παραθυράκι για να το περάσουν. Με τη νέα απόφαση, οι εταιρείες όπως η Meta, η Google αλλά και η Microsoft αποκτούν ξανά τη νομική δυνατότητα να ανοιχνεύουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν, λένε, περιεχόμενο παιδικής κακοποίησης σε εθελοντική βάση. Παρόλα αυτά,
υπάρχει μία, έστω μία ακτίδα φωτός που δεν τη βλέπω και πω, μη φανταστείτε, ένα ίχνος ακτίνας φωτός, που λέει ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο φάκελος επιστρέφει πλέον στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα λάβει την τελική απόφαση επί της θέσης του Κοινοβουλίου. Άρα, η νομοθετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο φάκελος επιστρέφει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μου ακούγεται εμένα αυτό? Κοροϊδία. Γιατί για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει, έτσι. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε τα νέα, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη η βαριά βιομηχανία της νέας τάξης πραγμάτων να χρησιμοποιεί μοντελάκια, τεχνολογικά μοντέλα, για να μας συγκινήσει και να αρχίσουμε να είμαστε πιο φιλικοί με κάτι τετράποδα. Για παράδειγμα, ρομπότ που, από ό,τι μαθαίνουμε, κάνανε βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης σήμερα. Τώρα τι να σας πω. Με το που το είδα στο βίντεο, ειδικά φορούσε και γυλαίκο, αν παρατήρησα σωστά, το είδαμε να κάνει χαριτομενιές, για να γίνει φιλικό προς εμάς. Έχω να σας πω ότι οι ρομπότ σε άλλες χώρες, τέτοια ρομπότ, χρησιμοποιούνται από την αστυνομία. Και να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που το είδα, σκέφτηκα ότι εκεί που κάνει τις χαριτομενιές, κάποια στιγμή στο μέλλον θα πετάει λέιζερ από το στόμα και θα καίει τον κόσμο. Δεν ξέρω. Ψιλοτρομακτικό είναι πάντως. Αυτό το έκτρωμα με τα 4 μεταλλικά πόδια, αυτό το γκατζετάκι, λέτε να το βάλουν να ψηφίζει μεθαύριο? Να ψηφίζει δεν είναι τόσο σημαντικό. Να μην βγάζει λέιζερ από το στόμα. Αυτό είναι το τρομακτικό. Επίσης είναι συνειρμικά, σου έρχεται η σκέψη ότι αυτά τα ρομπότ έχουν βγει τελικά για να υπηρετούν τον άνθρωπο ή θα στραφούν εναντίον του. Γιατί μια έξυπνη κοινωνία δεν θα το αφήσει ποτέ να πάρει τα ηνία και να ξεπεράσει και να δίνει εντολές στον άνθρωπο, θέλω να πω. Μια αποχαυνομένη κοινωνία όμως, όπως καταντάει η κοινωνία μας, μια ανόητη κοινωνία, δεν ξέρω πραγματικά για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία, αλλά και άλλες τεχνολογίες. Τώρα κάπου εδώ θα ήθελα να σας, επειδή σας μίλησα εχθές για την κατάπτυστη ταινία, στην οποία μια, για μένα, άσχημη και αμόρφωτη ηθοποιός θα παριστάνει την ωραία Ελένη, για την Οδύσσια μιλάω, βρήκα σήμερα ένα πολύ ωραίο κείμενο κάποιου αγνώστου, δεν γράφει επίθετο, του Θανάση Κάπα. Έχει τίτλο «Κατσαδιάζοντας τον Όμηρο». Θα σας το διαβάσω γιατί είναι πολύ εμπεριστατωμένο. «Δεν αμφισβητώ», λέει, «το δικαίωμα κανενός να δημιουργήσει τέχνη εμπνευσμένη από οτιδήποτε. Το έκαναν οι αρχαίοι τραγωδοί παίρνοντας γνωστούς μύθους και αλλάζοντάς τους για να πούν τα δικά τους. Και πολλές φορές δημιούργησαν αριστουργήματα. Το έκανε αργότερα ο Σέξπιρ. Το έκανε ο Γκέτε. Το έκανε όλη η μεγάλη τέχνη. Η μυθοπλασία είναι ελεύθερη. Ελεύθερη, όμως, δεν σημαίνει υπεράνω κριτικής. Την τελευταία ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν δεν την έχω δει. Και γι' αυτό δεν πρόκειται να την κρίνω. Θα κρίνω μόνο όσα είπε η πρωταγωνίστριά της, η κυρία Λουπίτα Νιόγκο, η οποία
απόφοιτος του Yale, παρακαλώ, δήλωσε ότι πριν πάρει το ρόλο δεν είχε διαβάσει την Οδύσσεια. Και αφού τελικά τη διάβασε, θεώρησε σκόπιμο να εγκαλέσει τον ίδιο τον Όμηρο, επειδή, όπως είπε, δεν αφιέρωσε αρκετό χώρο στις γυναίκες και δεν έδωσε τη γυναικεία οπτική. Εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι η προσωπική τους ιδεολειψία είναι ταυτόσιμη με τη γυναικεία οπτική γενικότερα. Δεν είναι. Οι γυναίκες δεν σκέφτονται όπως οι φανατικές woke ακτιβίστριες. Ακούτε? Κάτι παρόμοιο με αυτά που σας έλεγα εγώ εχθές. Κάτι παρόμοιο, αλλά πιο όμορφα γραμμένο. Εγώ εκφράστηκα λίγο πιο χύμα. Έτσι είναι οι εκπομπές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να κάτσω. Αν έγραφα κείμενο, ίσως να ήταν πολύ πιο όμορφο και πολύ πιο δεμένο. Εγώ εκφράστηκα όπως ένιωθα. Και με αυτά που κατάλαβα. Έτσι. Να συνεχίσω όμως με το κείμενο, γιατί πλατιάζω. Οι γυναίκες, λέει, δεν σκέφτονται όπως οι φανατικές woke ακτιβίστριες, ευτυχώς. Ούτε οι άντρες όπως οι αρχιετυπικοί φαλοκράτες που έχουν στο μυαλουδάκι τους. Ευτυχέστερα. Και ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μιλά κανείς με τέτοια βεβαιότητα για ένα έργο που είτε δεν έχει καταλάβει, είτε δεν έχει διαβάσει με προσοχή. Γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που διαπερνά ολόκληρο το ομηρικό σύμπαν, αυτό είναι η συχνά καταλυτική και σχεδόν πάντα τραγική παρουσία των γυναικών και ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν συνεχώς. Ο Τροϊκός πόλεμος αρχίζει εξαιτίας της Ελένης. Προηγείται η φιλονικία τριών γυναικείων θεοτήτων. Θεές και οι ίντριγκές τους καθορίζουν την εξέλιξη του πολέμου. Η μεγάλη σύγκρουση Αχιλλέα και Αγαμέμνονα ξεκινά από δύο γυναίκες, τη Χρυσίδα και τη Βρυσεΐδα. Η Ανδρομάχη, η Εκάβη, η Κασάνδρα δεν είναι διακοσμητικά πρόσωπα. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της ομηρικής αφήγησης και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Και μετά την άλωση της Τρίας, ολόκληρος ο Μυκηναϊκός κύκλος περιστρέφεται γύρω από την Κλυτεμνήστρα, την Ηλέκτρα και την τραγική σύγκρουσή τους. Στο θηβαϊκό κύκλο η Αντιγόνη γίνεται το ηθικό κέντρο του δράματος. Αυτό όμως δεν είναι γυναικεία σκοπιά, είναι τραγικότητα. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν μετράει ήρωες με βάση το φύλο τους. Μετράει το μέγεθος της ψυχής τους και το βάρος των διλημάτων τους. Άντρες και γυναίκες στέκονται μπροστά στην ίδια μοίρα. Δεν κρατάει σκορ. Δεν κάνει ποσοστώσεις. Δεν μοιράζει μετάλλια εκπροσώπησης. Και ειδικά η Οδύσσεια. Εκεί η θέση της κυρίας Λουπίτα γίνεται ακόμη πιο κατανόητη. Γιατί η Οδύσσεια είναι ένα ταξίδι ανάμεσα σε γυναικείες μορφές. Την Κίρκη, την Καλυψό, την Αθηνά, την Αυσικά, την Αντίκλια, μητέρα του Οδυσσέα, που φτάνει στον κάτω κόσμο να τη συναντήσει. Και φυσικά την Πινελόπη, το βαρυτικό κέντρο όλου του έπους. Και η κορυφαία στιγμή του έργου δεν είναι μία μάχη. Είναι όταν η αθάνατη Καλυψό προσφέρει στον Οδυσσέα Αθανασία, γυμνώνεται μπροστά του και τον προκαλεί. Δεν φαντάζομαι η Πινελόπη σου να είναι ομορφότερή μου. Εκείνος της απαντά πως καμία θνητή δεν συγκρίνεται με μία θεά. Αλλά εκείνος λακταρά την Πινελόπη του και την Ιθάκη του. Πόσα εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο θα ήθελαν έτσι να αγαπηθούν? Και πόσα εκατομμύρια άνδρες στον κόσμο ζηλεύουν γιατί δεν μπορούν έτσι να αγαπήσουν? Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν οι φανατικές woke φεμινίστριες είναι ότι οι γυναίκες δεν θέλουν να μισήσουν τους άνδρες. Να αγαπηθούν θέλουν. Αυτή η συγκλονιστική συνομιλία Καλυψούς Οδυσσέα στο έψιλον 210 με 232 της Οδύσσειας δεν είναι ούτε ανδρική ούτε γυναικεία σκοπιά. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ύμνους στον έρωτα που έγραψε ποτέ ανθρώπινο χέρι. Αυτό είναι που κάνει τον Όμηρο αθάνατο. Όχι οι μάχες. Η τραγικότητα. Η ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό το πρόβλημα με την κυρία Λουπίτα δεν είναι ότι είναι μαύρη. Καλά, για μένα είναι και αυτό το πρόβλημα. Αλλά ας διαβάσω το κείμενο.
έτσι όπως το είπα, γιατί είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα γραμμένο. Αυτό είναι εντελώς αδιάφορο. Το πρόβλημα είναι η αφθάδειά της και η ρηχότητα που σχεδόν πάντα υποκρύπτεται πίσω από την αχαλήνωτη αφθάδεια. Δεν είχε διαβάσει τον Όμερο πριν παίξει την ταινία, δικαίωμά της. Τον διάβασε και μετά και πάλι δεν το κατάλαβε. Συμβαίνει. Αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να κάνει και τον δάσκαλο στον Όμηρο και αρχίζει το γελίο. Όταν δεν καταλαβαίνεις ένα μεγάλο έργο, η φυσική αντίδραση είναι να αναρωτηθείς μήπως σου διαφεύγει κάτι. Όχι να ζητήσεις τα αρέστα από τον δημιουργό του. Και επέτρεψέ μου μία πρόβλεψη. Σε 100 χρόνια από σήμερα, ο Όμηρος θα εξακολουθεί να είναι ότι είναι εδώ και 3.000 χρόνια. Αξιοθαύμαστο, ίσως και αξεπέραστο θεμέλιο της δυτικής ποίησης και της λογοτεχνίας. Την κυρία Λουπίτα πιθανότατα δεν θα τη θυμάται κανείς πια, όπως δεν θυμάται κανείς σήμερα τη μαύρη Αθήνα του Μπερνάλ, εκείνη τη θεωρία που πριν από μερικές δεκαετίες προκάλεσε θόρυβο, υποστηρίζοντας οι αρχαίοι Έλληνες έκλεψαν τον πολιτισμό της Αφρικής. Κάντε τον κόπο να γουγκλάρετε το Black Αθήνα του Μάρτιν Μπέρναλ και τη συντριπτική απάντηση που του έδωσε τότε και τον έσβησε κυριολεκτικά η Μέρι Λεύκοβιτς, μία Αμερικανοεβραία ιστορικός, γιατί οι Έλληνες δεν καταδέχτηκαν τότε να του απαντήσουν. Ιστερόγραφο. Αξίζει πάντως να αναρωτηθούμε και κάτι ακόμη. Τι ακριβώς προσθέτει καλλιτεχνικά η επιλογή μιας μαύρης Ελένης? Ποια νέα ερμηνεία φωτίζει? Ποια βαθύτερη αλήθεια αποκαλύπτει? Ή μήπως η μόνη λογική είναι ότι κάποιοι θεωρούν αντιρατσισμό να αλλάζουν το χρώμα των ηρώων της δυτικής παράδοσης? Αν ισχύει το δεύτερο, τότε δεν μιλάμε για υπέρβαση του ρατσισμού, μιλάμε για αντίστοιχο ρατσισμό, απλώς με αντίστροφο πρόσημο. Και ο ρατσισμός, όποιο χρώμα και αν φοράει, παραμένει ρατσισμός. Ο πολιτισμός δεν προχωράει σαν αβάφοντας τους μύθους. Προχωράει ανακαλύπτοντας κάθε φορά τις διαχρονικές αλήθειες τους. Και αυτό ακριβώς είναι που δεν κατάλαβαν. Δεν χρειάζεται να βάψεις τον Όμηρο στα μέτρα της εποχής σου. Αντίθετα, χρειάζεται να μεγαλώσεις λίγο για να μην εξαφανιστείς εσύ μέσα στον Όμηρο. Καταλάβατε? Παρόλα αυτά, συμφωνώ με το κείμενο. Συμφωνώ, έτσι. Είναι πολύ όμορφα γραμμένο, γι' αυτό και σας το διάβασα. Δεν θα έμπαινα στον κόπο να σας το διαβάσω. Παρόλα αυτά, επιμένω σε όλα όσα είπα εχθές. Επιμένω. Το να βάζεις μία μαύρη να παριστάνει την ωραία Ελένη, η οποία κατά την αχνή περιγραφή του Ομήρου ήταν ξανθιά με μπλε μάτια και λευκά χέρια και όμορφη σαν θεά, πείτε μου ποιο από τα τέσσερα έχει η Καβρομαμούνη. Δεν μπορώ. Έτσι θα τη λέω. Ρατσιστικό? Δεν με νοιάζει. Τελικά στο μέλλον, να ξέρετε, όλοι θα γίνουμε ρατσιστές. Προς τα εκεί μας θέλουνε. Και θα σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να μου πείτε ακριβώς αν μας σωθούν όλα αυτά που κάνουν στο ρατσισμό ή όχι. Ρατσισμό έχουμε τώρα. Ρατσισμός προς τους Έλληνες. Αυτό έχουμε τώρα. Και δεν είναι μόνο τώρα. Είναι χρόνια τώρα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας έχω λοιπόν κι άλλα. Πάμε. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους εσύ και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Πάμε λιγάκι τώρα να μιλήσουμε. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για ρατσισμό. Να δούμε ποιος εφήβρε αυτή την ωραία λεξούλα και από ποιον προωθήθηκε αυτή η ωραία λεξούλα. Γιατί λέμε ρατσισμό. Μετά θα σας βάλω και ένα ηχητικό, ένα πολύ ωραίο ηχητικό, στη συνέχεια, ενός ιερέα. Τα λέει πάρα πολύ όμορφα, εμπεριστατωμένα, εξηγεί ακριβώς τι σημαίνει ρατσισμός. Γιατί στη σύγχρονη εποχή ρατσισμός σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει ο ιερέας. Έχετε υπόψη σας ότι ο όρος ρατσιστής, σύμφωνα με αυτά που έψαξα, έτσι, σύμφωνα με το Wikipedia, που πολλές φορές όμως λανθασμένα εξηγεί διάφορα πράγματα. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, ο ρατσισμός είναι η διάκριση και προκατάληψη κατά των ανθρώπων με βάση τη φυλή ή την εθνικότητά τους. Βασίζεται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εγγενώς διαφορετικές ομάδες, οι οποίες με βάση κληρονομικά χαρακτηριστικά μπορούν να καταταχθούν σε ανώτερες ή κατώτερες. Ως ιδεολογία, ο ρατσισμός σχετίζεται με τον ατιβισμό, την ξενοφοβία, τον φυλετικό διαχωρισμό. Ο Κουραμπιές είναι αντινατιβιστής. Πόσες φορές το λέει, Ούτε και αυτός ξέρει τι εννοεί, όμως. Τον φυλετικό διαχωρισμό, τον σχετίζεται λοιπόν με αυτά, τον εθνικισμό, την ιεραρχία, τη λευκή υπεροχή, τον ναζισμό, τον σοβινισμό και άλλα. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, το Wikipedia λέει ότι η λέξη προέρχεται από το ράτσα φυλή. Αν και η σημερινή κοινωνική επιστήμη ξεχωρίζει ανάμεσα στην έννοια της φυλής και της εθνικής ομάδας, ο όρος φυλετικός ρατσισμός τίνει να χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διάκριση και την προκατάληψη ενάντια και στα δύο. Τώρα, αυτό που δεν δέχονται, αλλά υπάρχει σαν άποψη, είναι ότι ο όρος ρατσιστής επινοήθηκε από τον Λέον Τρότσκι το 1930 στο έργο του «Η ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης». Αυτός χρησιμοποίησε, λένε, τη λέξη για να χαρακτηρίσει όσους υπερασπίζονταν την εθνική τους ταυτότητα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους, θεωρώντας τους εμπόδιο στο διεθνιστικό κομμουνιστικό σχέδιο. Από τότε η λέξη εξελίχθηκε σε πολιτικό εργαλείο της αριστεράς για να στιγματίζει τους πολιτικούς αντιπάλους της, να περιορίζει τη δημόσια συζήτηση και να αποθαρρύνει την έκφραση πατριωτικών ή εθνικών απόψεων. Υποστηρίζεται επίσης ότι σήμερα ο χαρακτηρισμός ρατσιστής χρησιμοποιείται ευρύτερα από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο για να προωθείται η πολυπολιτισμικότητα. Σύμφωνα με το άρθρο που διάβασα λοιπόν, με αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά η λέξη ρατσιστής. Κάνω λάθος? Αν δεν σ' αρέσουν οι εισβολείς που έρχονται, οι παράνομοι που έρχονται στη χώρα σου, γίνεσαι αυτομάτως ρατσιστής. Κάνω λάθος? Όχι βέβαια. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται η λέξη ρατσιστής πλέον για να προωθηθεί η πολυπολιτισμικότητα και η μαζική μετανάστευση. Όλοι αυτοί λοιπόν που αντιδρούμε στην μετανάστευση παρουσιαζόμαστε ως ακραίοι. Σημειώνεται βέβαια ότι η άποψη ότι ο Τρότσκι επινόησε τη λέξη ρατσιστής δεν αποτελεί γενικά αποδεδειγμένο ιστορικό συμπέρασμα, αλλά ανεξάρτητη τεκμηρίωση από κάποιους συγγραφείς. Δεκτό. Να μην το ακούσω. Είχε δικαιολογία ο Τρότσκι. Φυσικά και είχε δικαιολογία. Να χρησιμοποιεί μια τέτοια λέξη και σε εισαγωγικά να την έχει εφεύρει. Το θέμα και η ουσία είναι ότι χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά εναντίον η λέξη ρατσιστής εναντίον όλων ημών που δεν θέλουμε λαυροεισβολή στην πατρίδα μας. Θέλω να σας βάλω να ακούσετε τώρα τι ακριβώς λέει ένας ιερέας και πραγματικά να αγιάσει το στόμα του, γιατί εξηγεί ακριβώς πώς βιώνουμε τα τελευταία χρόνια τη λέξη ρατσισμό. Τι είναι ο ρατσισμός? Ένας ιερέας από το βήμα της Εκκλησίας εξηγεί ακριβώς τι είναι ρατσισμός. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα συμφωνήσετε. Γι' αυτό θα σας βάλω το ηχητικό να τον ακούσετε. Ακούστε προσεκτικά. Τι είναι ρατσισμός λοιπόν?
1: Αυτά λοιπόν τα λένε τα λόγια και οι εχθροί της πίστεως λένε ότι είμαστε ρατσιστές. Να σας πω εγώ όμως τι είναι πραγματικός ρατσιστής, όπως είναι μια καταγραφή που έγινε από αλλιεύματα στο διαδίκτυο. Ρατσισμός είναι να είσαι στη σειρά του ΟΑΕΔ και να περιμένεις 360 ευρώ την ώρα που ο προσθενός σου Πακιστανός θα πάρει 580. Αυτό είναι ρατσισμός. Εναντίον του Έλληνα. Όχι εναντίον του ξένου. Οι Έλληνες δεν είμαστε ρατσιστές. Θα μας κάνουν ρατσιστές με αυτά που κάνουμε. Ρατσισμός υπάρχει εναντίον των Ελλήνων, όχι εναντίον των ξένων. Ρατσισμός είναι να πληρώνεις τα νοσοκομεία για εισαγωγή στις εξετάσεις, μιας και διέλυσαν τη δημόσια υγεία, ενώ ο λαθροέπτυπος νοσηλεύεται δωρεάν. Ρατσισμός είναι να βάζουν λευρομετανάστες στο παιδί του δωρεάν σε παιδικό σταθμό και το δικό σου να μην το δέχονται. Ρατσισμός είναι να βγάζει ο άλλος 50 ή και παραπάνω ευρώ ημερησίως κάνοντας λαθρεμπόριο και εμένα να μου κρατάει το κράτος το δεν ξέρω πόσο της 100, το 43, το 23% και να μου μένει το τίποτα. Ρατσισμός είναι να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν οι Έλληνες στους δρόμους μετά τις 11 το βράδυ. Ρατσισμός είναι να έχουν γεμίσει τα σπίτια τους οι Έλληνες με κάγκελα, με συναγερμούς, λες και είναι σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Ρατσισμός είναι να σε βιάζουν, σε δολοφονούν για 10 ευρώ ή για παραπάνω. Ρατσισμός είναι σε μια χώρα να έχει 2.500.000 ανέργους, 600.000 παιδιά που φύγανε στη ξενιτιά και 4 εκατομμύρια λαθροεισβολείς. Ρατσισμός είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 12 μήνες ΕΒΕ για να έχει βιβλιάριο υγείας και ο λαθροέπιπος με 2 μήνες ένσημα να έχει βιβλιάριο υγείας για όλη του την οικογένεια και τους υπόλοιπους 10 μήνες να δουλεύει μαύρα κλέβοντας την εφορία. Ρατσισμός είναι να πληρώνει ο Έλληνας μαγαζάτορας ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, φόρο προστιθέμενης αξίας, ΦΠΑ, φόρου ΣΤΕΒΕ και ο λαθρομετανάστης με την κουρελού έξω από το μαγαζί του τίποτα. Ρατσισμός είναι να κάνεις συγκέντρωση για τον πεθαμένο Πακιστανό λόγω ιδεολογίας την ώρα που οι συμπολίτες σου αυτοκτονούν γιατί δεν έχουν να φάνε ή γιατί τους έκλεισε η καραντίνα μέσα και αποτρελαθήκανε. Ρατσισμός είναι να μην πρέπει να διαμαρτύρεις για την ανεξέλεκτη εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών καθημερινά στη χώρα σου, οι οποίοι νομιμοποιούνται, τους παρέχεται στέγη, τροφή, σου παίρνουν τις δουλειές, την ώρα που εσύ είσαι πεινασμένος, άνεργος στον δρόμο, χωρίς καμιά βοήθεια από πουθενά. Οι άλλοι μπαίνουν σε φιλοξενίες και σε δομές, όπως τις λένε, αυτά τα γκούλαγ ή τα άλλα που φτιάξανε, και να παίρνεις τον Έλληνα και να μένει στις σκηνές ή να μην έχει που να μείνει. Από σεισμούς, από λοιμούς, από καταποντισμούς, από πυρός, από μαχαίρας, από επιδρομής αλλοφύλων. Αυτά λοιπόν είναι ρατσισμός. Ρατσισμός είναι να αποκαλείς τον άλλον ρατσιστή και φασίστα, επειδή δεν μπόρεσες ποτέ να βρεις μια λέξη που θα περιγράφει την αγάπη για την πατρίδα σου που ποτέ δεν ένιωσες εσύ. Ρατσισμός είναι από τους 153.000 δικαιούχους επιδόματος αναργίας του ΑΕΔ, μόνο 20.000 να είναι Έλληνες. Ρατσισμός είναι να σε συλλαμβάνουν στο μετρό γιατί δεν είχες λεφτά να πληρώσεις το εισιτήριο, ενώ οι άλλοι δωρεάν οι ξένοι. Δεν τους πειράζει κανένας.
0: Αυτά. Είχα δίκιο. Έχει δίκιο. Απόλυτο. απόλυτο δίκιο. Και εδώ κάπου πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε. Αυτές οι πολιτικές που ακολουθούνται μέχρι και σήμερα, με αυτές τις μαζικές μεταναστευτικές, λάθρο μεταναστευτικές εισρωές, πού ακριβώς θα μας οδηγήσουν? Στην πολυπολιτισμικότητα και στην ένταξή τους στη δική μας κοινωνία? Μα δεν έχουμε τίποτα κοινό με αυτούς. Ούτε η παιδεία μας, ούτε η θρησκεία μας, ούτε οι παραδόσεις μας, ούτε τα ήθη και τα έθιμα, ούτε καν το φαγητό μας δεν έχει καμία σχέση με αυτούς. Πώς θα ενταχθούν? Τι είναι, πεντάχρονα? Να συμβιβαστούν και να μάθουν σε ένα νέο τρόπο ζωής. Το πρόγραμμα Ήλιος, τελικά γιατί εξακολουθεί να ισχύει? Τι είναι το πρόγραμμα Ήλιος? Το πρόγραμμα Ήλιος δεν αφορά όλους τους μετανάστες, ούτε όσους έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα. Είναι για τα άτομα που έχουν ήδη αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος σαν πρόσφυγες ή δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να διευκολύνει την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, παρέχοντας μεταξύ άλλων επιδότηση ενοικίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, συμβουλευτική για την αναζήτηση εργασίας και υποστήριξη στην επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες. Και το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκούς πόρους. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον αυτό, αν είχαμε να κάνουμε με κυβέρνηση που αγαπά τους Έλληνες, τουλάχιστον αυτό να το αρνηθούμε ή να το διακόψουμε ή να το σταματήσουμε. Μόνο στα λόγια? Στα λόγια. Και αν η κυβέρνηση δηλώνει ότι εφαρμόζει την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, όπως δηλώνει συνέχεια των τελευταίων ετών, γιατί το πρόγραμμα Ήλιος εξακολουθεί να λειτουργεί? Ερώτημα έχω. Είμαι μικρή και πρέπει να μάθω. Ρωτώντας μαθαίνεις, ρωτώντας πας στην πόλη. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν θεωρεί ότι το σημερινό πλαίσιο αυτό δημιουργεί λανθασμένα κίνητρα ή επιβαρύνει τη χώρα μας, γιατί δεν έχει προχωρήσει στην καταλήξη του, ή στην αντικατάστασή του στην τελική με ένα καινούριο μοντέλο? Κάπως αλλιώς. Όχι μπαίνετε όλοι, μπαίνουνε όλοι παράνομα, εισέρχονται, τους κρατάμε, ετούνται άσυλο. Μα όταν μπαίνει κάποιος παράνομα στη χώρα σου, δεν συζητάς κανονικά καθόλου για άσυλο, γιατί μπήκε παράνομα. Τι σημαίνει άσυλο? Δηλαδή όποιος δεν γουστάρει, ας πούμε, από τη Σομαλία να μείνει στη Σομαλία, δεν θα πάει στις 5, 6, 7 χώρες που μεσολαβούν, τις πιο ασφαλείς, να ζητήσει άσυλο. Δεν πάει στην διπλανή χώρα ή στην παραδιπλανή. Περνάει 7 χώρες για να έρθει σε εμάς. Γιατί διαλέγει, βλέπεις. Πού θα του δώσουν επιδόματα? Εδώ. Πού θα του δώσουν σπίτι τζάμπα? Εδώ. Πού θα του δώσουν τα πάντα όλα και όλα τα δικαιώματα? Εδώ. Γιατί να πάει, να μην έρθει στην Ελλάδα από τη Σομαλία, από το Σουδάν, από την Ιγυρία, από την Αιθιοπία? Έρχονται από παντού. Από παντού. Διασχίζουν ολόκληρη την Αφρική, δεν υπάρχει καμία άλλη ασφαλής χώρα παρά μόνο η Ελλάδα. Και έρχονται εδώ για να αυξάνουν την εγκληματικότητα. Έτσι δεν είναι? Μεταξύ μας τώρα. Έτσι δεν είναι? Άρα, να αφήσουν τα παραμυθάκια περί αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής και να δούνε μερικά πραγματάκια και προγραμματάκια που τα θεωρούν μόνιμα και απαραβίαστα. Θανούλη, τι γίνεται? Μάλλον κάποια μεγάλα κονδύλια τσεπώνεται, θα πω εγώ, και αυτός είναι ο λόγος που δεν θα καταργήσετε ούτε το Ήλιος ποτέ, ούτε το φεγγάρι, ούτε κανένα από τα προγράμματα αυτά. Γιατί προφανώς η μίζα είναι μεγάλη, η κλοπή είναι μεγάλη, και επειδή σας έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε ότι είστε ικανοί κλέφτες, γι' αυτό αφήνετε τέτοια προγράμματα και συνεχίζουν να λειτουργούν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Α, είναι και το άλλο, συγγνώμη. Είστε και ανθέληνες, μισέληνες. Αυτό. Και μια χαρά σας τα είπε ο ιερέας. Έτσι, μια χαρά. Τέτοιοι είστε. Αυτά κάνετε και ρατσιστές δεν είμαστε εμείς. Εσείς είστε και με τις πολιτικές που εφαρμόζετε. Εντάξει, να τα λέμε ξεκάθαρα. Πάμε τώρα σε κάτι, στο τελευταίο που έχω να σας πω. Είναι κάποια μηνύματα που βγαίνουν κατά καιρούς, τα οποία δεν λένε τίποτα, απλά κάποιος κρατάει μια ταμπέλα Σεπτέμβριο, πλακάτ, ένα πλακάτ, Σεπτέμβριος 2026. Τι θα γίνει δεν μας λέει. Έχει μια τρομακτική μουσική, ας πούμε, και λέει Σεπτέμβριος του 2026. Κάτι πάρα πολύ μεγάλο θα έρθει και καλά. Δεν ξέρω. Προσωπικά δεν τρομάζω. Πιστεύω ότι θα πέσει ο κουραμπιές με γδούπο το Σεπτέμβρη. Αυτό θέλω να πιστεύω εγώ, ας πούμε. Αυτό που είναι σίγουρο και το βλέπουμε όλοι, είναι ότι όλα αυτά που εξελίσσονται παγκοσμίως, ο κόσμος μπαίνει σε μία περίοδο τεράστιων ανακατατάξεων. Συνεχώς αλλάζουν οι ισορροπίες και όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μία ιστορική καμπή. Αν θα γίνει Σεπτέμβρη κάτι ή Οκτώβρη ή Νοέμβρη, δεν ξέρω να σας το πω. Αυτό που ξέρω και σας το λέω με βεβαιότητα, δεν θα φέρουν καινούργια πανδημία τώρα. Αλλά μας απειλεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι σίγουρα θα έρθει στην επόμενη δεκαετία. Όταν λέει δεκαετία, να ξέρετε, θα μας ευνηδιάσει γύρω στην πενταετία. Εγώ εκεί το υπολογίζω, γιατί πλέον ξέρω πως σκέφτονται τα βρώμικα μυαλά τους. Αλλά το ότι ζούμε γενικότερα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα από τις μεγάλες δυνάμεις ενδέχεται να επηρεάσουν ολόκληρο τον πλανήτη. Οι αποφάσεις επίσης που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου καλές. Και επειδή γίνεται πολλής λόγος για τα διαβατήρια, δεν θυμάμαι αν σας το είπα στη χθεσινή εκπομπή, σας το λέω στη σημερινή. Πέρσι μπορούσες να βγάλεις διαβατήριο ακόμη και με άνω της 15ετίας ταυτότητα. Δεν έχω δοκιμάσει να βγάλεις διαβατήριο, έτσι, με ταυτότητα άνω της 15ετίας, αυτή την παλιά, την γνωστή, την μπλε. Πλέον δεν δέχονται να βγάλουν ταυτότητα και έχω μαρτυρία από ένα φίλο εχθές που πήγε, προσπάθησε, ενώ είχε παλιό διαβατήριο το οποίο έληξε, για μια απλή ανανέωση, όχι ακριβώς την επόμενη μέρα, του είπαν να έρθει, φανταστείτε, του είπανε να έρθει πριν από 5 μήνες και αυτός ξεχάστηκε, του είπανε να έρθει ακριβώς πριν λήξει, δηλαδή με 1-2 μέρες διαφορά. Και αυτός έληξε, πέρασε ένας μήνας και τώρα δεν του ανανεώνουν το διαβατήριο. Του λένε μόνο με νέα ψηφιακή ταυτότητα. Παιδιά, εγώ Μπαχάμες δεν θα πάω. Και έχω ξεκαθαρίσει στη ζωή μου ότι θα ήθελα πλέον να γυρίσω την Ελλάδα όσο μπορώ οικονομικά, έτσι. Ούτε και η Ευρώπη με συγκίνησε όσο τη γύρισα. Δεν θα ήθελα να ξαναπάω, ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι τα νέα παιδιά που θα θελήσουν ίσως στα 25 τους, στα 30 τους, όπως εγώ, να ταξιδέψουν. Τι θα κάνουν τότε? Τότε θα μου πεις, εντάξει, ίσως ακόμη και σε αυτό το χρόνο ίσως αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο όταν βλέπω τον κόσμο γύρω μας και δεν αλλάζει μυαλό. δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτή την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει από μόνο του. Παιδιά, τίποτα δεν αλλάζει από μόνο του. Το μόνο που αλλάζει από μόνο του είναι το κλίμα κάθε 50.000 χρόνια, σύμφωνα με τον συγχωρεμένο τον Αντώνη το Φόσκολο. Σύμφωνα και με αυτόν. Κάθε 50.000 χρόνια. Τι θα αλλάξει, πέστε μου. Όταν έχουμε πολιτικούς που δεν αλλάζουν τίποτα παρά αλλάζουν κάτι προς το χειρότερο και παίρνουν χειρότερες αποφάσεις, ψηφίζουν χειρότερους νόμους. Πέστε για το λαό. Πέστε μου τι μπορεί να αλλάξει αν εμείς δεν το αλλάξουμε. Πέστε μου. Εδώ σου λένε κάθε 4 χρόνια πήγαινε να ψηφίσεις, βρε. Βρε, πήγαινε να ψηφίσεις. Γιατί ο άλλος που βγήκε με 41% το κανονικό του ποσοστό ήταν 18 με 20%. Και εσύ δεν μπορείς μία μέρα, μία ρημαδομέρα, κάθε 4 χρόνια να πας να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα. Δικαίωμα είναι. Είναι δικαίωμα. Και δεν το κάνεις. Γιατί κάποιοι σε έπεισαν ότι η αποχή είναι ξυπνάδα. Γιατί κάποιοι σε έπεισαν ότι θα μαζέψουν 10 άτομα και θα πάνε να πάρουν τα κλειδιά της Βουλής. Γιατί κάποιοι σε έπεισαν ότι κάθε νέο συσταθέν κόμμα είναι σίγουρα για τη σωτηρία μας και έχει σίγουρα τη λύση. Αυτοί που δεν μπόρεσαν να τη βρουν 60 χρόνια τώρα θα τη βρήκε το κόμμα το Βυζάν, ας πούμε. Και θα σε σώσει. Ο σωτήρας που ανοίγει το στόμα του και δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ένα λεπτό και δύο. Για πολιτική. Είναι άπειρη, λέει η ΜΚΑΠΑ. Είναι άπειρη. Γι' αυτό δεν μπορεί να σου μιλάει πάνω από ένα λεπτό, δύο λεπτά για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί είναι άπειρη. Και αφού είναι άπειρη, τι θα κάνει. Με την απειρία θα μας σώσει. Κάτι τέτοια τρελά βλέπω, γιατί και βλέπω και κόσμο που ακόμη κάθεται και πιστεύει σε σωτήρες και σε μάγισσες και τρελαίνομαι. Το 2026, μιλάμε για το 2026 και βλέπω ακόμα οπαδούς, σαν οπαδούς ομάδων να τρέχουνε και να ζητοκραυγάζουνε. Ποιον, έναν άνθρωπο που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, που θα ήθελε να γίνει πρωθυπουργός, εντάξει όλοι θέλουμε, στην τελική, και πιστεύει πως θα μας το σώσει. Κατά τα άλλα είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων, κατά των εκτρώσεων, υπέρ των εμβολίων τον καιρό της ψευτοπανδημίας και υπέρ της λαθρομετανάστευσης και της παροχής ασύλου, υπό προϋποθέσεις. Τώρα τι να πεις. Δεν έχω να πω τίποτα. Το μόνο που έχω να πω είναι παραμένετε συντονισμένοι για δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίδου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα και με πιθανότατα και με ανοιχτές γραμμές. Θα το σκεφτώ και θα σας πω αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.

0: χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Συνεγερμός για δασική πυρκαγιά στα Σελιά Ρεθύμνου, με τις φλόγες να καίνε κοντά σε σπίτια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις που ενισχύονται συνεχώς. Εστάλει μήνυμα το 112 για εκενώσεις των περιοχών Φωτεινάρη και Σουδά. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές στην επικράτεια. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι αρμόδιες αρχές και για το 15 Αύγουστο, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη ζώνη πολύ ψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι μεικτές περιπολίες και εν αέρια επιτήρηση. Αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου στο Δήμο Κασάνδρας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή της Χαλκιδικής. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μπλόκο στη λειτουργία 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα, βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα πλημελιών ή λαθών στη διαδικασία αδειοδότησης. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο τον νόμο και στη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, σημειώνει το ΚΚΕ. Οι άριστοι και ακόμα μια φορά αποδείχτηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθοχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, κορυφώθηκε σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το 15 Αύγουστο. Σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα από την τροχέα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Παράλληλα, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου έως τις 10 απόψε το βράδυ και αύριο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Σάββατο το 15 Αύγουστο αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε κάνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί Αρναία στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.

0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

σε τιμόροπων σπιτιών, εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς, κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κι εσύ δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συντηρητική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Με δίνεις ψυχρά. Λοιπόν, με δίνει ψυχρά ο συνέδρος. Λοιπόν, καλησπέρα. Ορίστε, δύο φορές. Μην ξεχνάς, 8:30 έχουμε τον Απόστολο τον Αποστόλο, έτσι. Okay. Λοιπόν, Focus 103,6, πριν να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ορίστε. Καλά τα λέω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα πούμε και το νερό νεράκι. Όπως είπαμε, το ρεύμα ρευματάκι. Με την ιδιωτικοποίηση δια της πίσω πόρτας των εταιριών σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο κόλπο για τον έλεγχο του νερού, από τα βασικότερα αγαθά, το βασικότερο θα έλεγα, του ανθρώπου. Λέει εκεί ο κύριος Παπασταύρου ότι αυτό είναι το μοντέλο. Κύριε Παπασταύρου, πρέπει να σας πω ότι το μοντέλο το δικό σας δεν μας αρέσει καθόλου. Το δικό σας το μοντέλο αυτού του άγριου καπιταλισμού, με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεστε εσείς, δηλαδή στη νέα φεουδαρχία, σε αυτό το κράτος που το χρεοκοπήσατε, νομίζω ότι δεν έχετε καμία θέση, καμία δουλειά. Και δεν είναι ζήτημα δυστυχώς μόνο εκλογών, έτσι. Δεν θέλω να πω. Επικαλείται τα τρία ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία αυτανερούνται. Επικαλείται την Ολλανδία, τη Σκωτία, η Ιρλανδία. Τα οποία είναι και τα τρία καθαρά και δημόσια συστήματα. Στην Ολλανδία τα δίκτυα νερού είναι δημόσια και η ιδιωτικοποίησή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Εγώ βασίζομαι σε αυτά που είπε ο κ. Παπασταύρου, έτσι. Η Σκωτία δεν ιδιωτικοποίησε ποτέ της το νερό. Η Θάτσερ πέρασε την ιδιωτικοποίηση σε Αγγλία και Ουαλία το 1989, αλλά στη Σκωτία δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε επειδή σε ένα ταχυδρομικό κιόλας δημοψήφισμα του 1994 στο Strathclyde με συμμετοχή των Σκοτσέζων 71,5%, το 97,2% ζήτησε να μείνει το νερό σε δημόσια χέρια ως δημόσιο αγαθό. Και φυσικά οι Σκότοι, μόλις τελείωσε το δημοψήφισμα, γύρισαν τα οπίστια τους, ανεβάσανε τη σκύλη και δείξανε τα σκοτσέζικά τους μέρια στους Βρωμοάγγλους. Η Ιρλανδία έφτιαξε κρατική εταιρεία και τα συνδικάτα εκεί ζητούν δημοψήφισμα για να καταχειρωθεί, συνταγματικά η δημόσια ιδιοκτησία του νερού. Άρα η ερώτηση προς τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, με το ωραίο του μοντέλο. Αυτοί οι άνθρωποι προκαλούν αλλεργία, πραγματική αλλεργία. Οπότε λοιπόν η ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό είναι η εξής: αφού θέλετε το Ολλανδικό μοντέλο, φέρτε πρώτα τον Ολλανδικό νόμο. Απαγορεύστε συνταγματικά, μια και κάνετε αναθεώρηση, να τον πείτε, αυτό είναι το ανέκδοτο της εποχής. Η αναθεώρηση του συντάγματος, του ελληνικού συντάγματος από ένα τσεκουροφόρο Βορύδη. Έχουμε φταίξει. Λοιπόν, απαγορεύστε συνταγματικά την ιδιωτικοποίηση και μετά να συζητούσατε ή να συζητήσουμε για τις συγχωνεύσεις. Και αν αρνηθείτε τη μισή πρόταση και κρατήσετε την άλλη μισή, ομολογείτε και περί τίνος πρόκειται αυτό το εγχείρημα. Δεύτερον, το όχημα είναι όλη η υπόθεση. Η Scottish Water, ένας δημόσιος οργανισμός χωρίς μετόχους. Τα Ολλανδικά 10 σχήματα ανήκουν σε δήμους και επαρχίες. Εσύ, αυτό, δηλαδή, πάνε στη Βουλή, λένε ότι, ό,τι θέλουν και νομίζω ότι δεν καθίσει κανένας για διαβάσει. Περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή κανένας δεν θα ελέγξει τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Τα Ολλανδικά λοιπόν 10 σχήματα και όχι ένα όπως θα είναι 700 δήμοι, δεν ξέρω πόσο το θέλουν τέλος πάντων να τα φτιάξουν εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ανήκουν σε δήμους και επαρχίες. Εδώ η ιδέα δεν συνενώνονται σε δημόσιο φορέα, εισφέρονται σε δύο ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το είπανε και οι ίδιοι εργαζόμενοι στην Επιτροπή. Η Τέρνα κατέχει σήμερα το 12% της ΕΙΔΑΠ. Η Βεόλια, η μεγαλύτερη πολυεθνική νερού παγκοσμίως, το 5,5% της ΕΙΑΘ. Δηλαδή, το νερό του Λαγκαδά και της Χαλκιδικής μπαίνει στον ισολογισμό μιας εταιρείας όπου η Βεόλια κάθεται ήδη στο μεταχολόγιο της. Η συγκέντρωση θα λέγαμε ότι δεν είναι και το πρόβλημα. Αν και είναι, και θα πω για ποιο λόγο. Η μετοχοποίηση είναι. Τρίτον, η αποτίμηση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι διαδικασία και τελετή. Ο Υπουργός περασπίζεται το όποιος θα κάνει την αποτίμηση, ορκωτός με τη μεθοδολογία RIA, σαν να είναι εκεί το διακύβευμα. Δεν είναι. Το διακύβευμα είναι ότι γίνεται αποτίμηση. Τη στιγμή που το Δημοτικό Δίκτυο Ίδρυσης αποκτά τιμή σε ευρώ και ανταλλάσσεται σε μετοχές, έχει ήδη αλλάξει οντολογική κατηγορία. Και από κοινό αγαθό μιας κοινότητας γίνεται στοιχείο ενεργητικού μιας εισηγμένης. Και αυτή είναι η βάφτιση βεβαίως. Τα υπόλοιπα όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, τις πρόνοιες, τα χρονοδιαγράμματα είναι το πετραχύλι. Τέταρτον, η νομολογία δεν σχολιάσει καθόλου. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση 1906 του 2014 έκρινε ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση του νερού με το σκεπτικό που δεν είναι Το δημόσιο δεν επιτρέπει να επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς, έστω υπαγορευόμενος από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, κοινώς από το ευρύτερο συμφέρον των δανειστών, των αυτών οι οποίοι ελέγχουν τη ζωή σε αυτή την αποικία χρέους που λέγεται Ελλάς. Όταν αυτοί λοιπόν ανταγωνίζονται, θέτουν σε κίνδυνο την αδιάλειπτη και υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών ζωτικής σημασίας. Και ακολούθησαν και οι αποφάσεις 190 και 191 του 2022 της Ολομέλειας και του 1886 του 2022, στις οποίες κρίθηκε ότι το ιδιωτικό υπερταμείο δεν μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες και ότι ο κύκλος της ίδρυυσης αποχέτευσης είναι ενιαίος και αδιάσπαστος και το νερό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπορικό προϊόν. Και ο Υπουργός μίλησε για Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και για ΩΣΑ, για το ανώτατο δικαστήριο της χώρας του ούτε λέξη. Πέμπτον, οι διαρροές είναι το άλλο και όχι ο λόγος. Καμιά σωλήνα δεν ασφραγίζεται με αλλαγή μετοχολόγιου. Οι διαρροές θέλουν χρήματα σε δίκτυα και το πείραμα έχει γίνει δίπλα μας. Οι ιδιωτικές εταιρείες νερού στην Αγγλία και στην Ουαλία συσσόρευσαν χρέος πάνω από 72 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ οι μέτοχοι απομίζησαν πάνω από 85 δισεκατομμύρια. Έβγαλαν δηλαδή περισσότερα από όσα έβαλαν. Τη στιγμή που η δημόσια Scottish Water δαπανά 72 λίρες περισσότερα ένα νοικοκυριό τον χρόνο σε υποδομές, κατά 35% από τις ιδιωτικοποιημένες αγγλικές εταιρείες. Και ο ίδιος ο κύριος Παπαστάβρου επικαλέσκε τη σύγκριση Σκωτίας με Αγγλία και Ουαλία ως επιχείρημα υπέρ του σχεδίου του. Ο άνθρωπος δεν διαβάζει τι του στέλνουν και δεν τα ελέγχει τι του δίνουν να πει. Αυτού του είδους τους υπουργούς έχουμε, που τους δίνουν σκριπτά για να τα διαβάσουν στη Βουλή και δεν έχουν ελέγξει καν περί τίνος θα πούνε και τι θα πούνε και τι θα περιγράψουν. Και αν αυτά που λέει είναι αληθή ή ψευδή ή να μην πω μια άλλη λέξη. Επικαλέστηκε λοιπόν την απόδειξη ότι το δημόσιο μοντέλο είναι κάτι ιδιωτικό και δεν το κατάλαβε. Έκτον, ο Λαγκαδάς χρησιμοποιείται η δίψα μιας περιοχής ως τίτλος κτήσης της. Δεν είναι ο καταγερματισμός που άφησε το Λαγκαδά χωρίς νερό, είναι δεκαετίες υποχρηματοδότησης αυτοδιοίκησης από τα ίδια κέντρα που τώρα αποφέρουν και προσφέρουν λύση. Πρώτα τους κόβεις τα πόδια, μετά τους κατηγορείς ότι περπατούν και στο τέλος τους πουλάς για ένα πυρικό καροτσάκι με δόσεις, γιατί αυτό κάνει ο κύριος Παπασταύρου και αυτή η κυβέρνηση γενικώς. Πρώτα τους κόβεις τα πόδια, μετά τους κατηγορείς ότι δεν περπατούν και στο τέλος τους πουλάς ένα πυρικό καροτσάκι με δόσεις. Έβδομη διαβούλευση. Ο Υπουργός λέει συναντήθηκε με όλους τους δημάρχους. Την ίδια ώρα καταγγείλεται από την ακρόαση των φορέων της Βουλής ότι δεν κλήθηκε ούτε η ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δημοτική Ελλάδος, ούτε η ΕΔΙΑ, ούτε η Ρυθμιστική Αρχή, η ΡΑΕΗ. Και η διαβούλευση έγινε με διαδικασίες εξπρες μιας εβδομάδας, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι μετά το Σεπτέμβριο του 27. Πουλάνε τα πάντα, ξεπουλάνε τα πάντα και συνεχίζουν να πουλάνε ό,τι έχει μείνει, ό,τι έχει περισσέψει. Είναι αισχροί, απέσιοι, άθλοι, μάνατζερς. Οι δήμαρχοι απάντησαν ομόφωνα. Η ΚΕΔΕ και η ΔΕΑ ζητούν την απόσταση του νομοσχεδίου και δεσμεύονται να σταθούν στο πλευρό των θυγόμενων Δήμων μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας με τον πρόεδρο της ΕΔΙΑ να μιλάει για χρηματιστηριακούς μεζέδες. Και πάνω απ' όλα, αυτά εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το δημοψήφισμα του 2014, όπου πάνω από το 98% των ψηφισάντων είπε όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Και 12 χρόνια μετά η απάντηση επιστρέφει με άλλο όνομα. 8. Ο στόχος 6 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δεν διάβασαν πρόκειται και επικαλείται το 6,4 για την αποδοτικότητα. Ο ίδιος στόχος περιέχει το 6,2, που ζητά ρητά την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση του νερού. Δεν μπορεί να επικαλεί σε ένα άρθρο και να καταργήσει το διπλανό του. Δεν είμαι πόσο βλάκα σήμερα. Για το κλείσιμο στη ρητορική του. Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση, λέει είναι στη σπατάλη. Αυτό καταρχάς δεν είναι επιχείρημα, είναι εκβιασμός με δύο κουτάκια. ή δέχεσαι το δικό μου σχέδιο ή είσαι υπέρ των διαρών. Το τρίτο κουτάκι υπάρχει και το ξέρουν. Διαδημοτική δημόσια σύνδεση ίδρυψης με οικονομίες κλίμακος, κοινή τεχνογνωσία, κρατική χρηματοδότηση χωρίς μετοχή, μία μετοχή να αλλάξει χέρια. Αυτό ακριβώς κάνανε και στην Ολλανδία και στη Σκωτία και ο αδιάβαστος κύριος Παπασταύρου ήρθε να μας πει με αυτό το χιδαίο πρόσωπο του μάνατζερ που τα μιλάει για αποδοτικότητα ρίσκο αδιαφορώντας για την ουσία των πραγμάτων. Κυβερνόμαστε από μια κυβέρνηση managers που αδιαφορούν για το καλό των ανθρώπων, για το καλό της κοινωνίας. Σκληρή, ψυχρή, πουλημένη και υποτίθεται αδέκαστη, αξίζει τον κόπο να κοιτάξει κάποιος για την ιστορία του κυρίου Παπασταύρου. Αλλά και να μην ήταν ο Παπασταύρου, ήταν κάποιος άλλος με αντίστοιχη ιστορία. Οπότε το να μην το βάζεις καν στο τραπέζι δεν είναι παράληψη. Τη συμμετοχή των κοινοτήτων και των δήμων είναι ομολογία ότι η αναδιάρθρωση δεν γίνεται για το δίκτυο, γίνεται για το μετοχολόγιο. Και εδώ η Θεσσαλονίκη. Και μου κάνει εντύπωση που κανένα πολιτικό κόμμα δεν οργάνωσε μία. Να συζητήσει, ρε παιδιά. Το λέω, ρε. Έτσι όπως είναι. Αντί να είναι ξεσηκωμένη, θα είναι αραχτή στις ξαπλώστρες. Ή δεν ξέρω πού στο καλό. Κομμένη στα σπίτια τους. Σαν τα ποντίκια. Με σύγχυσα σήμερα πάλι. Λοιπόν, πώς να μην λαλήσω, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Πώς να μην λαλήσω. Λοιπόν, σήμερα έχω μια εκπληκτική κουβέντα και μια εκπληκτική συζήτηση με τον κύριο Απόστολο Αποστόλου μετά το μικρό μας διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και πιστεύω ότι όποιος θα ακούσει αυτή την εκπομπή θα μείνει με το στόμα του ανοιχτό. Άφωνος. Πάμε στο μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3-4 λεπτά πίσω.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια, 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ωραία, είμαστε πάλι στον αέρα. Έχουμε τον κύριο Αποστόλου.
7: Ναι, βεβαίως.
6: Όπα.
7: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Στους ακροατές.
6: Εντάξει, δεν πειράζει. Και τηλεθεατές είναι και ακροατές. Και από όλα είναι τώρα στην εποχή. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον κύριο Απόστολο Αποστόλου, καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε πανεπιστήμια Πάντιο, Πάντοβα, Ρώμη, Μιλάνο, Βάντο, Αρώμα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή, αγαπητέ Αποστόλη. Χαίρομαι που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Από την αλήθεια, όταν το συζητήσαμε στο τηλέφωνο, δεν ήξερα ακόμα τη συνέντευξη του Μάσκ. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε, θα πάμε εκεί ή δεν θα πάμε εκεί, αλλά μου έκανε τόσο κλικ αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ή τι είπε ο άνθρωπος, που καθόμουν και σκεφτόμουν αυτή, ότι αυτό το στοιχείο το οποίο των ανώτερων και των κατώτερων έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την ιστορική εξέλιξη, ας πούμε, της δυτικής ευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης. Και το μικρόφωνο, όπως να την μπάλα, το μικρόφωνο το δίνω στον αγαπητό τον Αποστόλη για να ξεκινήσουμε αυτό το φοβερό θέμα για μένα τουλάχιστον.
7: Λοιπόν, πρέπει να πω,
6: πώς το είπες, αμφινός, είμαι αμφινός, αδελφέ.
7: Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, θα ξεκινήσουμε με κάτι που το συνάντησα ενώ έπρεπε να διδάξω σε κάποιο πανεπιστήμιο ιστορία των ιδεών.
6: Μάλιστα.
7: Και το θέμα ήταν το δρομολόγιο του διαφωτισμού.
6: Ωραία.
7: Για να δούμε τι μας έχει προσφέρει ο διαφωτισμός και αν από αυτά που ζούμε σήμερα ουσιαστικά είναι σαν να πληρώνουμε κάποιους τόκους σε αυτό το φαινόμενο σε αυτό το κίνημα καλύτερα που ονομάστηκε διαφωτισμός. Προσπαθώντας να ερευνήσω το όλο θέμα, έπεσα πάνω σε μία μορφή που ήταν ο Γιώχαν Χάμαν, Γερμανός του διαφωτισμού, που το 1784 αποκαλύπτει μια τραγική αλήθεια για το διαφωτισμό. Mm-hmm. Και είχε πει το εξής, ότι οι διαφωτιστές αυτοαναγορεύονται σε κηδεμόνες του ανώριμου κατά αυτούς λαού. Και συνεχίζοντας έλεγε ότι μια δίκαια εμφωτισμένη ελίτ, αυτό μας παραπέμπει και στο σήμερα έτσι, mm-hmm, έχει το δικαίωμα για το καλό δήθεν του λαού να επιβάλλει τις απόψεις της και διαμέσου της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία, έλεγε, είναι ακριβώς αυτό, είναι ο διαφωτισμός. Και έγινε το μακρύ χέρι, μετέτρεψε το βιώμενο άνθρωπο σε σκεπτικιστή, δηλαδή τον άνθρωπο της εμπειρίας, της καθημερινότητας, που μπορούσε να ελέγξει τη ζωή του και τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει, τον πήγε κατευθείαν σε μια άλλη προοπτική, εκείνον τον άνθρωπο που έπρεπε να σκέφτεται βάσει κάποιων δεδομένων. Μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι ο γαλλικός διαφωτισμός μιλούσε για μια medicina mentis, δηλαδή για μια παθολογία του νου, που ήταν σαν να έλεγε ότι ξέρετε όλοι εσείς, ο όχλος, η πολύ, η μάζα, δεν έχετε τη γνώση των πραγμάτων, άρα κάποιος θα πρέπει να σας την μεταφέρει, να σας την δώσει. Έτσι λοιπόν αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο και θα δούμε πώς ακριβώς το συναντάμε και στην καθημερινότητά μας σήμερα, μετά από τόσα χρόνια από το κίνημα του διαφωτισμού. Λοιπόν, ο Χάμαν λοιπόν είχε πει ότι ο διαφωτισμός δεν ερμηνεύεται αλλά περιγράφεται κυρίως αισθητικά παρά διαλεκτικά. Αυτό ας το κρατήσουμε. Δηλαδή θέλει να πει ότι η διαλεκτική συζήτηση στο διαφωτισμό δεν βρίσκει χώρο να τρυπώσει. Αναφερόμενος μάλιστα στο Καντ, που ξέρουμε όλοι ότι ουσιαστικά είναι ο πατριάρχης του διαφωτισμού εξαιτίας του γεγονότος ότι είπε ότι θα πρέπει να σκέφτεσαι εσύ μόνος σου και θα πρέπει να αποφασίζεις εσύ. Ήταν όμως έτσι, θα το δούμε. Αυτός λοιπόν ο κοσμοπολίτης χιλιαστής, έλεγε ο Χάμαν, μιλάει για ανοριμότητα, αλλά όλα αυτά αποτελούν αδιέξοδες φλιαρίες της ζεστασιάς και της άνεσης. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα από διδασκαλίες που έκανε, ένας τυπικός Γερμανός. Να φανταστούμε ότι κάθε απόγευμα στις 4 η ώρα έκανε, ποτέ δεν παραβίαζε αυτό το πρόγραμμα, έκανε ένα περίπατο. Έτσι ώστε όταν οι Γερμανοί συμπολίτες του τον έβλεπαν, έλεγαν η ώρα είναι 4.
6: Πάλι καλά που δεν έλεγαν η ώρα είναι Καντ.
7: Ακριβώς. Ίσως ήταν καλύτερο αυτό. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος του διαφωτισμού με όλο αυτό το πνεύμα έχει αφήσει αρκετά καλά στη φιλοσοφική σκέψη, mm-hmm, αλλά ήταν και εκείνος, αυτή η χειροτονομημένη φιγούρα θα λέγαμε, ήταν εκείνος ο βλοσιρός κανονάρχης του διαφωτισμού, mm-hmm, με τις πανάκιες του πρέπει. Δεν μπορείς να φύγεις από αυτό το πρέπει, σου έλεγε. Μπορεί να έδειχνε ότι θεωρούσε την περιπόρφητη Τίβενο της ηθικής, γιατί έγραψε πάρα πολλά περί ηθικής, αλλά αποτελούσε μια χειροτονομημένη φιγούρα του ρατσισμού και της αλληλολιβανιστικής εξουσίας. Και γιατί το λέμε αυτό, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που ο ρατσισμός υπήρχε μέσα στη σκέψη του. Να φανταστεί κανείς ότι ήταν εκείνος που είχε πει ότι οι νέγροι της Αφρικής δεν διαθέτουν από τη φύση τους καμιά νοημοσύνη η οποία ξεπερνά την ανοησία. Αυτό το κρατάει. Και πέραν τούτου ήταν εκείνος που μίλησε για μια παγκόσμια ειρήνη. Να δούμε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κατά βάση στηρίζεται σε αυτή την σκέψη του Καντ. Και επίσης αυτό που λέμε παγκοσμιοποιημένη κυβέρνηση, ότι μια κυβέρνηση θα πρέπει να υπάρχει αποκλειστικά και μόνο μία και να ελέγχει το πλανήτη, ήταν επίσης μια άποψη που ο Καντ το είχε, την είχε μεταφέρει και ήθελε να, να εφαρμοστεί κάποτε στον πλανήτη. Αυτός λοιπόν αμετανόητος ρατσιστής, με όσα είπαμε προηγουμένως, και ένας απίστευτος διαφωτιστής με τις ψαλμουδιές τώρα της αστικής συμφιλίωσης, είναι τελικά και ένας αμετανόητος ρατσιστής, όχι μόνο για τους νεύρους, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία και για τη ζωή. Γιατί οι απόψεις του αυτές που είπαμε λίγο πριν, ότι περίμενε να φτιαχτεί μια παγκόσμια εξουσία, βρήκε πλήρη αποδοχή πού? Στο Χίτλερ. Ο Χίτλερ είχε μια λατρεία προς τον Νίτσε και τον Χάιντεγκερ, αλλά και μια μεγάλη ή τεράστια καλύτερα δυναμία στο Καντ. Πέραν τούτου, ο Καντ ως φανατικός εικονολάτρης των ηγεμόνων καταδίκασε όλες τις επαναστατικές δράσεις και εξέφρασε τον οπορτουνισμό του όταν εκτελέστηκε ο Λουδοβίκος ο 16ος. Με άλλα λόγια, υποθήκευσε τους ουτοπικούς χιλιασμούς του στα συμφέροντα της εξουσίας και της αυτοκρατορίας της εποχής.
6: Μιλάμε για την Ευγαλική Επανάσταση, στην ουσία, τον εγκεφαλισμό του...
7: Ακριβώς.
6: Okay. Για να εξηγούμε κιόλας ποιος ήταν ο Λουδοβίκος, γιατί καμιά φορά τώρα πέντε δεκατοστάτος. Δεκατοστάτος τον ήλιος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι.
6: Οπότε ο 16ος είναι αυτός που έπεσε.
7: Ακριβώς, είναι αυτός που έπεσε.
6: Okay.
7: Τώρα, ο Έντουαρντ Μπερκ θα ισχυριστεί ότι ο διαφωτισμός αποτελούσε μια φιλοσοφική συνωμοσία υποτιθέμενων αναρχικών και αντιχριστιανών, οι οποίοι ήταν κατά βάση μίστες αδελφοτήτων και τέκτονες. Το αντιδιαφωτιστικό κίνημα ξεκινά με τον Χάμαν, που μόλις είπαμε, τον Έντουαρντ Μπερκ. Αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε ότι ήταν μέσα στους διαφωτισμούς, αλλά αυτομόλυσαν με την έννοια ότι αντιστάθηκαν μπροστά σε αυτό που έβλεπαν. Αλλά και εν μέρη προς το τέλος της ζωής του, αυτό έκανε και ο Ρουσό. Ο οποίος μέσα από μία αντιστροφή του πνεύματος που συγκαταλέγεται στους διαφωτιστές, δηλαδή στον Χέρντελ, τον Ζοζέφ Ντεμέστρ και τα λοιπά, κάνει τη διαφορά, επιστρέφει δηλαδή σε έναν χριστιανισμό, και θα το δούμε αν μας πάρει ώρα και πώς εξελίσσεται και ο Ρουσό. Λοιπόν, το θέμα είναι να δούμε και πώς ακριβώς εξελίσσεται ο διαφωτισμός. Πρώτα απ' όλα, μια τεράστια βοήθεια δίνει ο Μέγας Φρυδερίκος, έτσι, ο οποίος κατά βάση ήταν μια καταπιεσμένη προσωπικότητα από τον πατέρα του, τον Φρυδερίκο, τον Γουλιέμο, ένας ιδιόμορφος και απέδευτος μονάρχης με την απόλυτη αυστηρία και την πρωτοφανή του πειθαρχία, και ο οποίος θεωρούσε το γιο του, ή μάλλον διέκρινε στο γιο του, μια φιλιπρέπεια. Τολμούσε και έλεγε σε όλους ότι ήταν ένας ανάξιος διάδοχός του, διότι αντί να ενδιαφέρεται για τα στρατιωτικά και πολιτικά, είχε αφοσιωθεί στην ποιήση, τη φιλοσοφία και τη μουσική. Μάλιστα, συχνά δραπέτευε στο εξωτερικό ο Φρυδερίκος, και στα ταξίδια του είχε μοιηθεί στον ελευθεροτεκτονισμό, φτάνοντας στο βαθμό του 33ου τέκτονα. Θα λέγαμε επίσης ότι ο Μέγας Φρυδερίκος, αγανακτισμένος από την αυστηρότητα του πατέρα του, σχεδίασε να εγκαταλείψει τη χώρα του και να εγκατασταθεί στο εξωτερικό. Τα σχέδιά του όμως έγιναν γνωστά στον πατέρα του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην φυλακή. Βέβαια, όλο αυτό το σχέδιο του Φρυδερίκου είχε εκτελεστεί όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και από έναν αξιωματικό, ο οποίος στην σχέση του με τον Φρυδερίκο, πολλοί και ο ίδιος ο πατέρας του έλεγαν πως ήταν ερωτικό ζευγάρι, παρέδωσε τα σχέδιά του, άθελά του, σε κάποιους τρίτους, με αποτέλεσμα να φτάσει στον πατέρα του Φρυδερίκου το σχέδιο και να συλληφθούν και οι δύο. Ο μεν φίλος ή σύντροφος εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια του Φρυδερίκου, ο δε Φρυδερίκος, απογοητευμένος, θα περιμένει μετά το τέλος του πατέρα του να έρθει στην εξουσία. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια που κάνει ένας ηγεμόνας, ο Μέγας Φρυδερίκος, να εντάξει μέσα στην πορεία του και μέσα στην εξέλιξη τώρα της εξουσίας του μερικούς από τους διαφωτιστές, για να μην πούμε σχεδόν το σύνολο, στο οποίο τι έκανε, τους παρήχε πρώτα απ' όλα ένα χρηματικό ποσό, τους έδωσε να έχουν μια πλήρη ανεξαρτησία ως προς την διδασκαλία τους ή προς τα κείμενά τους και τη βιβλιογραφία τους, και έτσι να αρχίσει σιγά σιγά να εγκαθίσταται αυτό που λέμε σήμερα κίνημα του διαφωτισμού. Αρχικά ήθελε να δεχτεί αυτή τη γαλλική κουλτούρα. Αυτή η γαλλική κουλτούρα που θαύμαζε πάρα πολύ ο Μέγας Φρυδερίκος, ήταν η κουλτούρα του Μοντεσκέ, ήταν του Ρουσό και βέβαια όλων των άλλων, του Βολτέρου, που με ένα καινούριο πάθος για την πολιτική είχαν εγκατασταθεί ως αυλοκόλακες του δεσποτισμού και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο όχι να περάσουν μόνο τις ιδέες, αλλά και να δείξουν και να περάσουν την καλοπέρασή τους. Μέσα από αυτούς τους ηγεμόνες της εποχής ήταν βέβαια και η Μεγάλη Κατερίνη. Αυτό το ξέρουμε, έτσι. Επίσης, μέσα σε αυτούς ήταν και άλλοι ηγεμόνες που προσπάθησαν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να περάσουν οπωσδήποτε το διαφωτισμό και τις αρχές του. Ένας τώρα μεγάλος διαφωτιστής ήταν και ο Βολτέρος, ο οποίος θεωρείται ως μεγάλος δάσκαλος, και μάλιστα ο Φρυδερίκος ήθελε από αυτόν να μάθει πώς μπορεί να γίνει ένας στυλίστας της γαλλικής γραφής. Και τελικά αυτό έκανε. Τον χρησιμοποίησε και μετά τον άφησε. Ο δε τώρα Βολτέρος προσπαθούσε για να επιβιώσει και για να ζήσει, μαθαίνοντας ότι ο Φρυδερίκος ουσιαστικά τον χρησιμοποιούσε, τον αποκαλούσε έτσι ο Βολτέρος Σοκράτη, Φουκιδίδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Δημοσθένη, Βυργίλιο, Κικέρονα, Σαλούστριο. Έτσι έβρισκε κάθε φορά ένα καινούργιο όνομα, ούτως ώστε να διατηρήσει την παραμονή του μέσα στην αυλή του μεγάλου Φρυδερίκου. Αυτό όμως δεν ήταν μόνο που έκανε ο ίδιος ο Βολτέρος ως προς τον Φρυδερίκο. Ήταν και οι υπόλοιποι. Αρκεί να σκεφτούμε, ας υποθέσουμε, τον Διντερό, ο οποίος, εδώ για να καταλάβει κανείς και το ποιόν των ανθρώπων όλων εκείνων του διαφωτισμού, όταν στις 24 Ιουλίου του 1749 ο Διντερό συλλαμβάνεται και οδηγείται στο φρούριο της Βενσέν στη Γαλλία, μπροστά στην ανάκριση υποχωρεί, τόσο που θα δώσει όλες τις πληροφορίες που ζητούσαν οι αστυνομικές αρχές και δικαστικές αρχές. Απαρνείται την πλειοψηφία των άρθρων που είχε γράψει για τις αποφάσεις της λαϊκής κυριαρχίας. Σε αυτή την κατάντια θα ξαναπέσει πάλι ο Διντερό, και θα πέσει όταν θα έρθει σε επαφή με τη Τσαρίνα, δηλαδή τη Μεγάλη Κατερίνα.
8: Ποια Γερμανίδα ήταν επίσης.
7: και ακριβώς και η Γερμανία ήταν, ναι. Έτσι. Που η Τσαρίνα, για να τον βοηθήσει οικονομικά, αγόρασε τη βιβλιοθήκη του. Αρχικά δηλαδή του είπε, αγοράζω τη βιβλιοθήκη σου, πάρε ένα συγκεκριμένο ποσό και με αυτό το συγκεκριμένο ποσό μπορείς να λύσεις τα προβλήματα του βιοπορισμού σου και όχι μόνο. Προβλήματα της κατοικίας κτλ. Κτλ. Στη συνέχεια τον κάλεσε στη Ρωσία. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον κάλεσε, αλλά του ζήτησε να γίνει επίσης ένας δάσκαλός της. Και τι κάνει τότε η Μεγάλη Κατερίνη? Η Μεγάλη Κατερίνη με ένα νόμο που περνάει θα του δώσει ένα μεγάλο ποσό που θα τον κάνει ικανό και να το εισπράττει πάντοτε από τη Ρωσία, ικανό να ζήσει για το υπόλοιπο του βίου του. Δηλαδή μέχρι τότε που απεβίωσε και έφυγε από τη ζωή, ο Ντιντερό ήταν πληρωμένος από τη Τσαρίνα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως οι συγκεκριμένοι διαφωτιστές δεν ήταν τίποτα άλλο από κάποιοι άνθρωποι που είχαν μια ροπή προς το χρήμα, μια ροπή προς την καλοπέραση, και βεβαίως μπροστά σε όλη αυτή την ανεκτικότητα που δεχόντουσαν από τους μονάρχες της εποχής μπορούσαν να περνούν με το καλύτερο τρόπο. Ένας από αυτούς βέβαια ήταν και ο Ντε Αλαμπέρ, έτσι, ο οποίος ένα εξαιρετικό μυαλό που αλληλογραφούσε συχνά πυκνά με τον μεγάλο Φρυδερίκο και τον κολάκευε και εκείνος όσο μπορούσε για να απορροφά πάρα πολλά προνόμια από το μονάχη. Μια άλλη περίπτωση όμως που λίγο ξεφεύγει από όλους αυτούς είναι ο Ζαν Ζακ Ρουσό. Τι έχει γίνει τώρα με το Ζαν Ζακ Ρουσό? Ο Ρουσό ήταν περισσότερο ένα αναρχικό πνεύμα παρά συντηρητικό, ή να μπορούσαμε να το πούμε ένα διαμεσολαβητικό πνεύμα, όπως υπήρξαν οι προηγούμενοι που αναφέραμε του διαφωτισμού. Mm-hmm. Ουσιαστικά ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πάρα πολύ σε κάποιες αναρχικές αρχές και αξίες, όπως για παράδειγμα γνωρίζουμε μέσα από τη βιβλιογραφία του, από τη βιογραφία του συγγνώμη, ότι έσπαιρνε παντού παιδιά, και όταν τον είχαν ρωτήσει οι ίδιοι οι διαφωτιστές ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να ζήσουν, ο ίδιος έλεγε, υποστήριζε ότι ξέρετε, γι' αυτό είναι οι πολιτείες, για να υπάρχουν τα ιδρύματα και τα παιδιά αυτά θα πρέπει να εντάσσονται μέσα στα ιδρύματα. Πίστευε δηλαδή με έναν τρόπο απόλυτο ότι η πολιτεία θα πρέπει να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο που να περιθάλπτει άπαντες, αλλά ουσιαστικά ως πατέρας αυτός να μην είχε καμία απολύτως συμμετοχή σε όλα τα ζητήματα. Τώρα, ποια είναι τα λάθη που έχει κάνει ο Ρουσό? Λάθη για κάποιους, ίσως μια διαμαρτυρία για άλλους. Ο Ρουσό αποστασιοποιήθηκε από την αθεία των διαφωτιστών. Επέστρεψε προς το τέλος της ζωής του στο χριστιανισμό και σε απόψεις αντιδιαφωτιστικές. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι στις 2 Ιουλίου του 1778 ο Ρουσό, αφού ολοκλήρωσε το πρωινό του περίπατο επιστρέφοντας στο σπίτι του και εντελώς διαφορετικός από ό,τι πίστευε σε όλα αυτά, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και σε λίγες ώρες κατέληξε. Για πολλούς βέβαια ο Ρουσό δεν ήτανε ότι κατέληξε από ξαφνική αδιαθεσία. Άλλοι πάλι είπαν ότι ο Ρουσό, όπως γράφουν, αυτοκτόνησε. Mm-hmm. Αυτοκτόνησε όμως. Οι άλλοι ότι δολοφονήθηκε. Όλες πλέον οι πιο ισχυρές παραδοχές τείνουν στο ότι ο Ρουσό είχε δολοφονηθεί. Και είχε δολοφονηθεί από τη σύντροφο της ζωής του, την Τερέζα, η οποία ήταν ερωτευμένη όχι πλέον με τον Ρουσό, αλλά με έναν θαλαμιπόλο. Και μπροστά σε αυτή την περίπτωση που πλέον η συντροφικότητα του Ρουσό δεν της πρόσφερε τίποτε περισσότερο ή τίποτε σχεδόν. Και πέραν τούτου, ακόμα και η οικονομική άνεση δεν υπήρξε από το Ρουσό, διότι ο Ρουσό σιγά σιγά, όπως είπαμε, αποστασιοποιήθηκε πλήρως από τους υπόλοιπους του διαφωτισμού και πηγαίνει σε μια άλλη κατεύθυνση, μιας χριστιανικής αντίληψης, πώς μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο σαν μια υπόθεση του χριστιανισμού. Δεν μπορούσε να εισπράξει και χρήματα από τους ηγεμόνες της εποχής, διότι το κυρίαρχο πνεύμα τότε ήταν ένα πνεύμα αντιχριστιανικό. Εντάξει. Και λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Τερέζα δολοφόνησε τον Ρουσό, με αποτέλεσμα να έχει ένα τέτοιο τραγικό τέλος, ενώ θα μπορούσε να συνεχίσει μια διαφορετική πορεία πέρα από τους διαφωτιστές και να μας δώσει τα φώτα του για ακόμα περισσότερα δεδομένα και για τις εξελίξεις των πολιτικών συστημάτων τότε στην Ευρώπη.
6: Έχω μείνει άφωνος, άνω τελεία. Είναι η ώρα για τις ειδήσεις.
7: Ωραία.
6: Λοιπόν, σε παίρνουμε σε κανένα δεκάλεπτο περίπου τηλέφωνο και να συνεχίσουμε. Καλά, εγώ κυριολεκτικά έχω μείνει άφωνος όμως. Και ένα κάρο σημειώσεις. Λοιπόν, okay, ωραία. Λοιπόν, λέμε προσωρινά, βάζουμε την άνω τελεία μας. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, τρία πύρινα μέτωπα. Στη Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον λαχανά του Δήμου Λαγκαδά. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα, καταφέροντας τελικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στην Κρήτη, αγροτοδασική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στον Φίνικα Ρεθύμνου. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων με 18 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα. Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής είναι σε ετοιμότητα για την περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν στην επιχείρηση. Εστάλει μήνυμα του 112 για κενώσεις των περιοχών Φωτεινάρη και Σουδά. Στην ΚΟ, φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλή. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Ενίσχυση με 7 πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ από την Ισορόδο. Με κόκκινο συναγερμό, κατάσταση κινητοποίησης Red Coat και ο 15 Αύγουστος σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωσή τους σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός.

0: Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μια ακόμη άκρος προκλητική δήλωση προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η συμμαχία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ έχει στόχο την Άγκυρα. Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Σύμφωνα με τα αυτόματα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεπτοκαριάς. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτείας και σε περιοχές των Ιωαννίνων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσιγκό.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Ωραία, πίσω στο στούντιο. Λοιπόν, έχουμε τον Αποστόλη.
1: Ναι, βεβαίως, εδώ είμαι.
0: Πω, μας έκανες, φίλε. Και σε πρέπει να σου μεραστώρεις με ένα πράγμα, έτσι, γιατί
1: βεβαίως
0: μας βομβάρδισες. Σκεφτόμουν ότι την ίδια περίοδο, σε αυτήν που περιγράφεις, δημιουργείται το 1776 στο Ίνκονσταντ της Βαβαρίας η Ιλουμινάτη με τον Βάισχαουπτ, ο οποίος ήταν η βασική διάδοση των ιδεών του διαφωτισμού, η πρώτη ορθολογική σκέψη και μείωση περιοχής της θρησκείας και των αυταρχικών κυβερνήσεων στην κοινωνία. Εγώ έχω ένα ερώτημα, γιατί είπαμε για το Ρουσό και τα λοιπά. Πριν συνεχίσει την αφήγηση, γιατί δεν έχω απορίες, δηλαδή, συγγνώμη κύριε καθηγητά, αλλά έχω απορίες. Αυτή ήταν μια συνθήκη που δημιουργήθηκε απέναντι στον καθολικό, ας το πούμε έτσι, κληρικαλισμό, στη μορφή της άσκησης της εξουσίας, σχέση εξουσίας, εκκλησίας και ελέου Θεού, βασιλείας, δηλαδή ξεκινάει, ας πούμε, σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση όπου παίρνει αυτό τον δρόμο του αθεϊσμού, ας πούμε. Ή υπάρχει, γιατί βλέπω, ας πούμε, μας χάρη, πολλά στοιχεία από την πολιτεία του Πλάτωνα, ας πούμε, η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει, υπόψη είναι, να αναλάβει τα παιδιά. Υπόψη είναι ότι τα έκλεισε σε βρεφοκομεία, τα οποία είχαν απίστευτη, πώς το λένε, θνησιμότητα. Λοιπόν, και δεν είναι γνωστά και τι γίνανε τα παιδιά. Να μετασχηματίσει τις λέξεις σε εικόνες. Έχουν εικονοποιηθεί και οι λέξεις. Άλλη παγίδευση τρομερή, ας πούμε. Και αυτό είναι η σωστή προσέγγιση που λες, ότι έχει απικιοποιηθεί ο νους στην πραγματικότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Βάλε σε όλα αυτά που πρόσθεσες, Αλέξανδρε, ότι λειτουργεί και ένας ψυχολογισμός. Ο ψυχολογισμός, ο οποίος αποτελεί και μέρος κατά κυριολεξία της γαλλικής κουλτούρας, αν ενταχθείς μέσα σε αυτό το ψυχολογισμό, τις ψυχολογικές μεταβιβάσεις, τις αποδόσεις κτλ. Τότε δεν βγαίνεις από εκεί εύκολα. Και δυστυχώς ο σημερινός πολίτης έχει μπει μέσα σε αυτό το ψυχολογισμό. Και θα πω και το άλλο, για να δώσω έτσι με μια ακρίβεια που την είχε δώσει ο Γιώργος Σεφέρης, για το τι μπορεί να σημαίνει, γιατί με τον ορθολογισμό ξεκινάει και η νεωτερικότητα. Και όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει νεωτερικότητα και καλύτερα τι σημαίνει νεωτερικό άτομο, θα μπορούσαμε να το πούμε τι σημαίνει και νεωτερικός πολίτης, έτσι. Ο Σεφέρης είχε πει το εξής καταπληκτικό και ωραίο. Το νεωτερικό άτομο είναι μία μηχανή ακριβίας. Αυτό έρχεται τώρα και κλειδώνει και κουμπώνει πάνω σε όσα είπαμε, έτσι. Ότι ο διαφωτισμός ήθελε να κάνει αυτή ακριβώς τη μηχανή ακριβίας.
0: Mm-hmm. Και ξέρεις, σκέφτομαι τώρα όπως μου τα έχεις αφηγηθεί, ότι ο διαφωτισμός στην πραγματικότητα κράτησε την επιστήμη, αλλά πέταξε, ξέρεις, στον πρωταγόρα του Πλάτωνα. Τι λέει ο Δίας, δηλαδή τώρα αυτοί που πήραν φωτιά και πήραν και την τέχνη και το ένα και το άλλο, τους λείπει η φρόνηση, η σοφροσύνη τους στέλνει λοιπόν. Στέλνει τον Δία, τον Ερμή και του λέει, τι να τους δώσω, τώρα θα εναποθέσεις στον κάθε ένα, στον κάθε, λέει, θα πάει να αποθέσεις στην εξουσία, στην ελληνική, στον κάθε άνθρωπο το αίσθημα της δικαιοσύνης και της σοφροσύνης, τη φρόνηση. Και αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ο διαφωτισμός στην πραγματικότητα έχει κρατήσει την επιστήμη. Σε αυτό που είπες τώρα, πέταξε τη φρόνηση, και αυτό δεν το κάνει από προσεξία. Η φρόνηση έχει ένα ελάττωμα που είναι ασυγχώρητο για την νεωτερικότητα. Δεν κλιμακώνεται. Δεν μπορείς να τη μετασχηματίσεις στο επόμενο που χρειάζεται, για παράδειγμα, η νεωτερικότητα.
1: Ναι. Και τι έχει προσφέρει σαν αντίδωρο όλη αυτή η κοινωνία του διαφωτισμού? Τι μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα? Μας έχει προσφέρει μια επανάσταση πάνω σε όλα. Πρέπει να επαναστατείς πάνω σε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Έχει αποποιηθεί τη θεωρία της συλλογικής ευθύνης.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Έτσι. Και έρχεται κάποιος και λέει, ένας σοβαρός επιστήμονας, ο Λας Κρίστοφερ, η επανάσταση του οτιδήποτε ονομάζεται εναρκισισμός.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, πού μας οδηγεί όλο αυτό? σε έναν απόλυτο ναρκισισμό. Γι' αυτό και ο πολίτης γίνεται καταναλωτής.
0: Αυτοθαυμάζεται. Και εγώ προηγουμένως αυτοθαυμαζόμουν και του σατηρίζω τον εαυτό μου. Αλλά μπαίνει στη διαδικασία αυτό του αυτοθαυμασμού. Το τελευταίο χειρό της βιομηχανίας απόλαυσης είναι ο αυτοθαυμασμός. Δηλαδή, όταν συμβεί και αυτό, έχει χτυπήσει. Πώς είναι, μπονζάι. Έχει χτυπήσει, έχει στοχεύσει το κέντρο. Και αυτό είναι μια τεράστια και αυτοπαγίδευση. Γιατί πάβει να έρχεται ο θαυμασμός από τη συνύπαρξη με το έτερο. Δηλαδή, έτσι όπως μου το είπες, το αυτό καταλαβαίνω. Ότι φτάσαμε σήμερα στον αυτοθαυμασμό, στο έσχατο σημείο δηλαδή της βιομηχανίας, της απόλαυσης και της επιβεβαίωσης, της ευδαιμονίας, ας το πούμε. Δηλαδή, κλειστήκαμε ο καθένας μέσα στο δικό του οχυρό και αυτοθαυμάζεται.
1: Ακριβώς έτσι. Και όταν είπαμε ότι ο πολίτης γίνεται καταναλωτής, αυτό σημαίνει και κάτι και μας πάει ακόμα παραπέρα. Η αυτοπραγμάτωση σήμερα ανταποκρίνεται δομικά σε ένα ουσιαστικό γνώρισμα μαζικής κατανάλωσης και ειδονιστικά προσανατολισμένης δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ποια δημοκρατία μπορούμε να αναζητήσουμε και τι αναζητούμε. Ξέρουμε τι ακριβώς ζητούμε. Αναζητούμε μια μαζική δημοκρατία που είναι κάτι σαν πάρεργο της καταναλωτικής κοινωνίας στην οποία ζούμε. Να γιατί λοιπόν σε ερωτήματα που συχνά πυκνά τίθονται αν έχουμε μπει σε μια φάση εκμηχάνηση της ζωής, ότι η απάντηση είναι ναι, έχουμε μπει. Ναι, είμαστε ακριβώς εκεί. Ναι, είμαστε σε αυτό το έμφραγμα πλέον και του πολιτισμού και της πολιτικής και το έμφραγμα της κοινωνίας, στο το οποίο δεν μπορεί να θεραπευτεί. Έτσι. Γιατί είναι το έμφραγμα του κυκλώματος, του νοήματος, όπως είπαμε εξ αρχής. Και ακριβώς γιατί αυτά συμβαίνουν, βλέπουμε σήμερα και στην πολιτική, ας δούμε τα πολιτικά κόμματα σήμερα στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού, να υπάρξει μια συνύπαρξη χωρίς αμοιβαία ανοχή. Και αυτό υπάρχει και μέσα στους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Συνυπάρχουν χωρίς αμοιβαία ανοχή.
0: Αφού είπα καταρχήν το συνανήκει. Πάντως αυτό που μου είπες, γιατί όταν λέω ας πούμε βιομηχανία απόλαυση, μιλάμε για τη βιομηχανία των ειδονών. Ο άνθρωπος εκ της φύσης του είναι ένα άτομο το οποίο εύκολα μπαίνει στη διαδικασία του εθισμού και μόνο από την ανάγκη της αναπαραγωγής κάτι που το ευχαριστεί είναι μέσα στο στοιχείο, ας το πούμε, της αυτοεπιβεβαίωσής του. Πρόσεξε τώρα τι είχα σκεφτεί παλιότερα και πώς ταιριάζει τώρα με αυτό που είπες. Ότι όταν τελείωσε η Γαλλική Επανάσταση, ο εκδημοκρατισμός που δώσανε στην κοινωνία πίσω, το κομμάτι που δώσανε από τη δημοκρατία που δεν ήταν αφορούσε την πολιτική, ούτε τη συμμετοχή, ούτε τους ψήφους, ούτε το ένα ούτε το άλλο, ήταν ο εκδημοκρατισμός των ειδονών. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στο παλάτι των Βερσαλιών απέκτησαν δικαίωμα σταδιακά και όλο για περισσότερο και σε σύγκρουση και όλες με τον τους κληρικούς στην Εκκλησία και όλα αυτά εδώ, το δικαίωμα στις ειδονές. Δηλαδή, το δικαίωμα, ας πούμε, σε αυτή την ασωτεία κατά κάποιο τρόπο, όχι στο κατευθείαν μέσα στην ίδια τη γειτονιά και έχει
1: στο
0: πάει
1: ξόδεμα.
0: Στο ξόδεμα. Ακριβώς. Και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί.
1: Την υπερβολή.
0: Και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί με την εμφάνιση, ας το πούμε, στον 20ο αιώνα του Playboy, όπου έρχεται να λειτουργήσει σαν ο αφοπλισμός, ας πούμε, των αναστολών. Με όλη τη φέρνει μαζί το Playboy. Και αυτό έρχεται σήμερα να λειτουργεί. Και πόσο εύκολα μπορεί να σε λειτουργήσουν ο φουτουρισμός του Musk με την πολιτική ορθότητα και τη woke στο κοινό στοιχείο εκείνο. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο του αυτοθαυμασμού, του ναρκισισμού, του αυτοπεριορισμού, της αυτοικανοποίησης κτλ.
1: Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει μια εξίσωση του Μπατάιρ, ενός Γάλλου συγγραφέα. Άνθρωπος, υπερβολή, δαπάνη, κυριαρχία, επικοινωνία, εκμυδένιση.
0: Μπράβο, πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, όλος αυτός ο κύκλος, άμα το δει κανείς, έτσι, είναι φοβερό αυτό.
0: Φοβερό, όντως.
1: Ναι. Όλος αυτός λοιπόν ο κύκλος καταφέρνει σήμερα να μην υπάρχει και διαφορά ανάμεσα σε θήτη και σε θύματα. Γιατί έχουν αθωωθεί εκ μεταφοράς.
0: Ναι, γι' αυτό και το νέο.
1: Αυτό τον κύκλο.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το νέο προλεταριάτο είναι σε εξεργάτριες, φίλε.
1: Ακριβώς.
0: Τρομερό.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Να γιατί πλέον και τα γεγονότα δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν μόνο ίντριγκες, μυθοπλασίες, αφηγήσεις. Θα λέγαμε ένας έτσι συγκινησιακός ρητορισμός, έτσι. Δεν υπάρχουν και ταυτότητες, προσπαθεί να τις κόψει πλέον το σύστημα, να τις περιορίσει και να υπάρχει μία αδυναμία του ταυτού. Είσαι εσύ ο ξεχωριστός. Μπορεί να είσαι σε αυτή την ομάδα, αλλά εσύ θα πρέπει να προεξέχεις ή να είσαι και το άλλο από αυτή την ομάδα. Καλλιεργείται δηλαδή, με άλλα λόγια, ένας αρρωστημένος ατομοκεντρισμός που δεν κατανοεί τον εαυτό του με την ταυτότητα, την ένταξη, το συνανήκειν που είπες προηγουμένως, αλλά με μια διαφορά, μια παρέκκληση η οποία δεν έχει κέντρο, δεν έχει αναφορά, γιατί κάθε ταυτότητα είχε και μια αναφορά. Όμως η αναφορά σήμερα δεν υπάρχει. Και όταν είπες για την φρόνηση και την αρετή που την έχουν αποξηράνει, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, ο Ντοστογεύσκη είχε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική χωρίς φρόνηση και αρετή. Αλλιώς υιοθετείς, θέλεις δεν θέλεις, το μηδενισμό. Και έχεις ερίσματα μετά από το μηδενισμό.
0: Φοβερό. Εν τω μεταξύ, τώρα προηγουμένως έλεγε ένας φίλος ότι ο ορθολογισμός, ο ορθός λόγος και φρόνηση. Και σκεφτόμουν ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Κάτι ταπεινή μου γνώμη, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε. Ο λόγος είτε είναι ορθός είτε πίπτει. Δεν χρειάζεται να βάλεις τη λέξη ορθός για να τον ορίσεις. Γιατί στα ελληνικά στην πραγματικότητα σημαίνει πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζει ο άνθρωπος, δηλαδή τον ήχο και τη φωνή. Έχει να κάνει με την αναλογία, τη σχέση των πραγμάτων. Δηλαδή, το λέμε στα μαθηματικά, η αναλογία, ο λόγος του Α προς το Β. Είναι δηλαδή σου οικοδομεί και την κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή λόγος χωρίς όλα αυτά εδώ. Άσχετα τώρα αν έχει μείνει μονάχα στο ζήτημα της, πώς θα το πούμε, του να ακούσω ποιος ήταν ο λόγος του κτλ. Είναι πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε.
1: Ναι, μπορούσε να φανταστεί κανείς να μιλούν οι κλασικοί Έλληνες για ορθολογισμό. Σου έβαζαν το λόγο και μέσα στο λόγο υπήρχαν τα πάντα. Τι σημαίνει ορθολογισμός, δηλαδή υπάρχει και κάτι άλλο που είναι ένα παραλογισμός. Ναι, και εσύ δηλαδή φέρνεις τον ορθολογισμό.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Έτσι. Άρα αυτές οι μοντέρνες αντιλήψεις, οι οποίες κατά βάση πάσχουν από έναν κακοήθη συντηρητισμό και βαφτίζονται σήμερα ως πρωτοπορία, είναι ανέκδοτα. Δεν έχουν ουσία, δεν έχουν περιεχόμενο. Έτσι. Και όταν ο Καντ έλεγε ότι θα πρέπει να διανοείστε αυτόνομα, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί όταν έχεις εξουσίες σε αυτά τα μεγέθη, δεν μπορείς να διανοηθείς. Ο κλασικός Έλληνας έλεγε, διανοείσαι όταν τολμάς.
0: Έτσι.
1: Έτσι, όταν προσπαθείς να ανατρέψεις καταστάσεις, όταν αρνείσαι να δεχτείς τα πάντα.
0: Ή όταν αμφισβητείς τα πάντα, γιατί αυτό το καταπληκτικό κείμενο που μου έστειλε σήμερα για την, στο Ολυμπία που το διάβασα, το Αμφίνος, είναι μια ποίηση στην πραγματικότητα. Και αυτή η επιστροφή μας στο να κοιτάξουμε τις λέξεις, αυτό που λέει των ονομάτων επίσκεψης, να κοιτάξουμε τις λέξεις αλλά και το απόσταγμά τους, όχι μονάχα την ξεραίλα τους, και ότι η ελληνική σκέψη στην πραγματικότητα ήταν μέσα από μια διαρκή σύγκρουση, αντίφαση, υπέρβαση. Δεν ήταν κάτι τόσο απλά και εύκολο. Πάρε δηλαδή ένα σλόγγαν 8 points, bulletin points ας πούμε, και εντάξει τελειώσαμε. Είναι
1: σωστό.
0: Έτσι.
1: Να προσθέσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, λοιπόν, ο πολίτης των Αθηνών πήγαινε σε μια αναγνώριση σε ένα συλλογικό επίπεδο. Mm-hmm. Λειτουργούσε πάντοτε συλλογικά. Ο Καστοριάδης έλεγε ότι ο κλασικός Έλληνας έχει μια νεύρωση και αυτή η νεύρωση είναι η συλλογικότητά του. Ο σύγχρονος πολίτης έχει τεράστιες νευρώσεις. Και έρχεται ένας άλλος ψυχαναλυτής, ο Λακάν, που λέει όταν αναγνωρίζεις σήμερα, ουσιαστικά παραγνωρίζεις. Έτσι. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Αναγνωρίζουμε παραγνωρίζοντας όμως τα πράγματα.
2: Αχ, Αποστολή, δεν θα βάλω ανωτελεία. Θα βάλω ανωτελεία μέχρι την επόμενη φορά.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, ειλικρινά, έχει σφιχτεί το στομάχι μου από τους συγκλονισμούς και τους κλονισμούς που δέχτηκα σε όλη αυτή την παράθεση που μας έκανες και είχες αυτή την ανθρώπινη της καλοσύνης του αγαθού και του αγαθού και του καλού και αγαθού με αυτή την έννοια, τέλος πάντων, να μοιραστείς μαζί μας όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή και αυτά τα αρχικά στοιχεία της κατανόησης, ακόμα της βαθύτητας κατανόησης για το σήμερα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς και για σήμερα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Καλό βράδυ να έχεις.
1: Επίσης, καλό βράδυ.
2: Ουφ, πω. Συγκλονίστηκα πραγματικά. Ειλικρινά συγκλονίστηκα με όλη τη συζήτηση. Να πω και την αλήθεια, σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι αυτή η εκπομπή ξεκίνησε μέσα από την ανάγκη μου να μαθαίνω όλο πιο βαθιά, γιατί ένα ξέρω, τίποτα δεν ξέρω, και να το μοιράζουμε μαζί σας σε μια προσπάθεια έτσι να λειτουργήσει ξανά ο εγκέφαλός μας, μήπως με κάποιο διαφορετικό τρόπο, μήπως μπορέσουμε να βρούμε, να δημιουργήσουμε την δική μας βάρκα διάσωσης, και δεν θα πω κυβωτώ. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 και στο πριν ραλί στο Μαύρο Πρόβατο. Ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν στη συχνότητα, εσάς που ήσασταν εδώ στο YouTube, στο Alex Tsingos. Νομίζω ήταν μια βραδιά που φανθήκαμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τον ήχο, για τη στήριξη που έχει, την ψυχολογική στήριξη, διότι όπως ξέρετε δεν πρέπει να... Ο ηχολήπτης είναι και ο ψυχολόγος σου. Αντιλαμβάνεται το σημείο και πετάει τη μουσική. Λοιπόν, και μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, γιατί ακολουθεί τώρα η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου, και από μένα καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Ειρηνικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
1: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Καθίστε αναπαυτικά, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας και αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες. Ξεκινήσαμε Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, 10 και 15 μαζί μέχρι τις 11. Ξεκινήσαμε με Μαλέντε και Ρίτσαρντ Κιμ, και πίσω από το όνομα Μαλέντε κρύβεται ένας Γερμανός DJ και παραγωγός, ο Κρίστοφ Γκέτς. Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε κυκλοφόρησε το 2002 μέσα από το εξαιρετικό άλμπουμ No Risk, No Funk. Συνεχίζουμε με funk. Στην αυθεντική ηχογράφηση, ο Brown συνοδευόταν από μια μυθική ομάδα μουσικών όπως ο Wesley, ο Parker και ο Nolan. Εδώ έχουμε ελληνική επιρροή, ελληνική προσέγγιση από τον Έλληνα παραγωγό και πολυοργανίστα Γιώργο Φωτιάδη.

στον ήχο ο κύριος Καρυπίδης, τον οποίον ευχαριστώ πάρα πολύ, και ο Γιώργος Φωτιάδης. Ο Γιώργος έχει χτίσει έναν ζηλευτό κατάλογο από 5 ολοκληρωμένα άλμπουμ, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο «Ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος στη φανκ» από τους συναδέλφους του. Έχει γυρίσει και τις 6 Ηπείρους με εμφανίσεις σε μυθικά φεστιβάλ όπως το X

το Club Nights σε ναούς της μουσικής όπως το Space στην Ibiza και το Fabric στο Λονδίνο. Και η μουσική του παίζεται μανιωδώς από το BBC 1 και σήμερα από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλεμέζογλου και πάμε στον πυρετό της funk από Jay Glover, Dominic Glover και Gary James Crockett.

Είναι αλήθεια ότι έψαξα αρκετή ώρα για να βρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορεί οι πληροφορίες γύρω από την συγκεκριμένη κυκλοφορία να είναι δυσέβρετες, όμως τα ονόματα πίσω από το κομμάτι προδίδουν την εξαιρετική του ποιότητα. Dominic Glover, όπως είπαμε, Gary James, Crockett. Οι δύο είναι σπουδαίοι Βρετανοί μουσικοί, συνθέτες και παραγωγοί με τεράστια ιστορία στην acid jazz, funk και soul σκηνή, έχοντας συνεργαστεί με ιερά τέρατα της παγκόσμιας μουσικής όπως τους Incognito, Brand New Heavies και Dom Jones. Μαζί με τον Jay Glover ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα κομμάτι και δημιουργήθηκε το κομμάτι με έναν μοναδικό σκοπό, να φέρει τον αυθεντικό funk ήχο του χθες κατευθείαν στο σήμερα. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, και πάμε να ακούσουμε Thievery Corporation, έπαινος ο τίτλος, και του Thievery Corporation είχαμε την ευκαιρία αρκετές φορές εδώ στην πόλη να τους απολαύσουμε ζωντανά. Πάμε να τους ακούσουμε στο κομμάτι Χέρε Κρίσνα.

Rob Garza, Eric Hilton, οι απόλυτοι μάγοι της Chill Out Lounge και Down Tempo ηλεκτρονικής μουσικής, και μέσα από τη δισκογραφική τους εταιρεία κατάφεραν να παντρέψουν την ηλεκτρονική μουσική με τον ακτιβισμό, την αντιπολεμική τους στάση και μια τεράστια αγάπη για τις παγκόσμιες κουλτούρες, από τη Bossa Nova και το Trip Hop μέχρι τη Reggae και την Ινδική κλασική μουσική. Bryn Christopher, The Quest, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο ενεργητικό του και μια αστήρευτη λίστα από επιτυχίες, ο Bryn Christopher θεωρείται δικαίως το κρυφό όπλο της βρετανικής pop σκηνής. Πρόκειται για ένα σπάνιο συνθετικό και φωνητικό ταλέντο που κρύβεται πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων ετών.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, Bring Christopher, The Quest, μια συγκλονιστική soul ερμηνεία, η οποία παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα δείγματα της προσωπικής του δισκογραφίας. Κλείνουμε το πρώτο μέρος με μια διασκευή από Circo, Historia de un Amor, το οποίο είναι ένα από τα πιο διάσημα σπαρακτικά μπολερό της ιστορίας της ισπανικής μουσικής. Γράφτηκε το πρωτότυπο το 1955 από τον Παναμέζο συνθέτη Κάρλος Ελέτα Αλμαράν, ο οποίος βρήκε τη θλιβερή έμπνευση μετά από τον πρόωρο χαμό της γυναίκας του αδελφού του. Πάμε στη διασκευή.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Δεύτερο μέρος ξεκίνημα με ένα μοναδικό υβρίδιο από jazz, electro, lounge και world στοιχεία. Gabin. Από Gabin. Το όνομα Gabin είναι ένας φόρος τιμής στον θρυλικό Γάλλο ηθοποιό Ζαν Gabin, γνωστό για τους μελαγχολικούς και εγκοητευτικούς ρόλους του στον κινηματογράφο δεκαετίας 30 και 40. Πίσω όμως από το μουσικό project κρύβονται δύο Ιταλοί καλλιτέχνες από τη Ρώμη με εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο: Φίλιππο Κλάρι, ένας έμπειρος DJ της chill out σκηνής δεκαετίας 90, και ο Max Bottini, ένας καταξιωμένος jazz μπασίστας που έχει παίξει δίπλα σε ιερά τέρατα όπως John Scofield. Μουσικές Ανιχνεύσεις, Focus FM 103,6, και πάμε να ακούσουμε το αδύνατο, Impossible, Daniel Merriweather, με έντονες επιρροές από σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Prince, ο Stevie Wonder και ο Jeff Buckley.

το συγκλονιστικό Impossible από τον Daniel Merriweather, μια ερμηνεία γεμάτη ψυχή και ένταση που μας αγγίζει βαθιά και μας θυμίζει ότι μερικές φορές αξίζει να παλεύεις ακόμα και για όσα μοιάζουν εντελώς ακατόρθωτα. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια ελληνική υπογραφή σε ένα κομμάτι το οποίο είναι mashup. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα εκρηκτικό δημοφιλές ρετρό κομμάτι, το οποίο, του οποίου δημιουργός είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Ρόμπιν Σκουτέρης, ένας από τους πιο σημαντικούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες στην παγκόσμια κοινότητα της pop dance μουσικής.

Είναι αλήθεια ότι για να βρεις τέτοια κομμάτια πρέπει να κάνεις καλές ανιχνεύσεις. Μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στο Focus FM 103,6 κάθε βράδυ λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Από τη μία το Mercy από Duffy και από την άλλη το Rehab από την Amy Winehouse. Μέρση Έλεος, Ρεχάπ Απότοξίνωση, δύο τίτλοι που αν τους απομονώσεις από τον χορευτικό τους ρυθμό περιγράφουν μια βαθιά ανθρώπινη πάλι. Εμείς είχαμε μια εκρηκτική μουσική συνάντηση που ένωσε την γοητεία της δεκαετίας του 60 με το απόλυτο πάθος της Neo Soul, χαρίζοντάς μας μια έντονη και απόλυτα ρυθμική ακουστική εμπειρία. Frank Pop Ensemble, το Goo Goo Mac, το τέρας, το φάντασμα του Βάλτου στην αμερικάνικη αργό της δεκαετίας του 50. Το μουσικό project Frank Pop γνώρισε τεράστια επιτυχία σε αρχές της δεκαετίας του 2000 με το κορυφαίο hit Hip Teens Don't Wear Blue Jeans. Μετά από μια πολυετή δισκογραφική απουσία 17 ολόκληρων χρόνων επέστρεψε δυναμικά με ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στην Ισπανία.

Google Mac. Ένας ρυθμός γεμάτος μυστήριο και vintage γοητεία που μας κλείνει πονηρά το μάτι και μας προσκαλεί να χαθούμε στη μαγεία της νύχτας. And the living is easy. Guts. Ο Γάλλος παραγωγός και beatmaker Guts ξεκίνησε την καριέρα του κρυμμένο στα credits σπουδαίων hip-hop σχημάτων της πατρίδας του και όπως η Alliance Ethnic. Από το 2007 όμως αποφάσισε να ακολουθήσει solo πορεία. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούμε είναι αγαπημένο για τον απίστευτο απαλό, χαλαρό sample από το Summertime του Billy Stewart, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα low-tempo διαμάντια της παγκόσμιας hip-hop σκηνής.

Και η ζωή είναι εύκολη. Μια φράση υπόσχεση δανεισμένη από τους στίχους του θρυλικού Summer Time. Ένα κομμάτι το οποίο σε παραπέμπει έτσι σε εποχές όπως αυτή που διανύουμε. Ηλιόλουστες μέρες, groove συνέστημα, διάθεση που γλυκαίνει την ατμόσφαιρα και μας προσφέρει την απόλυτη μουσική απόδραση από την πίεση της καθημερινότητας. I like it like that. Μου αρέσει έτσι. Aaron Jerome Remix, Pete Rodriguez. Και ο Pete Rodriguez, ένας νεαρός Πουερτορικάνος, ζούσε στο Bronx και θεωρήθηκε ο πρωτοπόρος ενός νέου πολιτιστικού και μουσικού κινήματος που ξεσήκωνε τους χορευτές. Ο δρόμος για να στεφθεί βασιλιάς του Μπούγκαλου ήταν μακρύς. Όταν επέστρεψε από τη θητεία του στο Σώμα Πεζοναυτών το 1964, ίδρυσε τους Μανιφικά, την πρώτη του μπάντα με την οποία κυκλοφόρησε το άλμπουμ At Last. Ο δίσκος τον έκανε τρομερά διάσημο και άρχισε να εμφανίζεται σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης. Την επόμενη χρονιά ηχογράφησε το δεύτερο άλμπουμ του, το The King of Boogaloo, ένα παρατσούκλι που θα τον συνόδευε σε όλη την εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα του.

σε remix το διαχρονικό I Like It Like That από τον Pete Rodriguez στην ξεσηκωτική εκδοχή του Aaron Jeromon. Ένας ύμνος στη χαρά της ζωής που μας πλημμυρίζει με θετική ενέργεια, ακαταμάχητο βέβαια ρυθμό και τη διάθεση να ζήσουμε την κάθε στιγμή ακριβώς όπως μας αρέσει. Κλείνουμε με μία Ελβετίδα, την Στέφανη Χάιντσμαν. Μετρά πάνω από 600 συναυλίες, αμέτρητα βραβεία και εκατομμύρια streams. Η Στέφανη είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες φωνές στον γερμανόφωνο μουσικό χώρο. Εδώ και 17 χρόνια καθυλώνει το κοινό με τα δυναμικά γεμάτα soul φωνητικά της και τις προσεγμένες αναμίξεις από pop, soul και funk στοιχεία. Και με αυτό το κομμάτι σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 10. Στον ήχο ο μοναδικός Λεωνίδας Καρυπίδης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σοηλεμέζογλου. Και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την αθλητική του εκπομπή.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίβα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο.
0: Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη,
3: ναι.
2: Αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα,
3: ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στη Τούμπα, 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κόλτα βάζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να τους τα λέει κι αυτός την Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Πάγολε!
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης με στη μικρή σας γειτονία. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Την γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η κρόνια τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα το βράδυ, Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Πάει και αυτός ο μήνας, σε λίγο θα πούμε καλό μήνα, θα μπει ο επόμενος, φεύγει ο προηγούμενος, σε λίγο θα φύγει το καλοκαίρι, μετά κάνα μήνα, ανάμιση. Και τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω να πούμε. Μετά θα πάμε απευθείας ένα μίνι καλοκαιράκι μέχρι να έρθει ο χειμώνας. Φθινόπωρο, βλέπετε φθινόπωρο εσείς ή βλέπετε άνοιξη, από χειμώνα καλοκαίρι πάει. Και δεν ξέρω τώρα τελικά ποιο είναι το καλύτερο, φίλε, το καλοκαίρι ή ο χειμώνας. Το καλοκαίρι είναι ωραίο, ξέρετε πότε? Όταν είστε μέσα στο χειμώνα, το νοσταλγείτε το καλοκαίρι. Μόλις έρχεται καλοκαίρι, που φυσάνε όλοι, ξεφυσάνε, δεν υποφέρετε. Τι πράγμα είναι αυτό, όλοι γκρίνια βγάζουν. Ρε, κάτσε μέσα στο σπίτι, πάνε εκεί στο εργοδοτήριο. Δεν είναι τώρα αναπνέεις μέσα στα εργοδοτήρια να σε κάνει παράπονα οι άλλοι. Πάνε στη θάλασσα. Κουράζει η θάλασσα, λέει, δεν με. Πάνε στο βουνό, ρε, πάνε κάπου, ξέρω εγώ. Σαν το καλοκαίρι δεν έχει. Που έχει τώρα εδώ κάψωνα και τόνα και ταλαιπωρούμαστε, εγώ το λέω. Τώρα το λέω. Σαν το καλοκαίρι δεν έχει. Είναι ωραίο πράγμα το καλοκαίρι. Ζεσταίνεσαι, δηλαδή ζεσταίνεσαι, ψήνεσαι, το νιώθεις, το γουστάρεις και λες δεν πειράζει. Τότε πρέπει να αποδείξεις ότι σ' αρέσει αυτή η εποχή. Όταν όλη μέρα τριγυρνάς μες στον κάψωνα, ταλαιπωρείσαι, αλλά σου αρέσει. Λες, ρε φίλε, έχει και τα καλά του, ρε. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, το καλοκαίρι έχει και τα καλά του, έτσι. Έχει και τα καλά του. Δεν είναι τώρα μόνο υδρώνεις, ζεσταίνεσαι και κουράζεσαι. Και άλλα καλά, πολλά καλά. Πας και ρίχνεις καμιά βουτιά. Το βράδυ πίνεις και καμιά βότκα, έτσι, πώς το λένε, με φυσικό χυμό πορτοκάλι. Όχι απ' τα άλλα, με ανθρακουκικά και τέτοια. Φυσικό χυμό πορτοκάλι. Δροσίζεσαι. Ή πίνεις ένα μοχίτο. Μια Λεωνίδα, πίνεις τέτοια. Μοχίτο, Πίνεις μοχίτο. Φυσικό ή αυτά τα μπουκαλάκια. Φυσικό. Λάιμ και τέτοια, δυόσμο, Βάζεις και ζάχαρη. Ζάχαρη πειράζει, ρε φίλε. Ζάχαρη πειράζει. Η ζάχαρη, το αλάτι, αυτά όλα πειράζουν, φίλε. Ναι. Τι να κάνουμε, να τα αποφύγουμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να τα αποφύγουμε. Κανονικά τον καφέ σκέτο. Κανονικά. Ναι. Να προτιμάς να σε πειράζει ο καφές παρά να σε πειράζει ζάχαρη. Βέβαια. Ωραία πράγματα, λοιπόν, ωραία πράγματα. Και το χειμώνα είναι ωραία. Το χειμώνα είναι ωραία με την έννοια είναι γεμάτες ημέρες. Έχει ποδόσφαιρο την Κυριακή, Σάββατο, ξέρω εγώ. Έχει μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκά, για να πούμε, κύπελα. Έχει κούραση, έχει το βράδυ εκπομπές, έχει αυτά, έχει τόνα, έχει κρύο, κρυώνεις. Έχει νόημα. Άμα δεν κρυώνεις, τι νόημα. Δεν τον αισθάνεσαι το χειμώνα. Έχει νόημα άμα δεν κρυώνεις ή άμα δεν ζεσταίνεσαι. Πώς θα καταλάβεις ότι υπάρχει χειμώνας? Λέει ο άλλος, το χειμώνα δεν έχω πρόβλημα. Βάζω, λέει, κάνα δύο μπλούζες, βάζω και ένα μπουφάν. Μα η δουλειά είναι να μην βάζεις δύο μπλούζες και ένα μπουφάν. Να κρυώνεις, για να καταλαβαίνεις ότι είναι ο χειμώνας. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Σήμερα έκλεισε, λέει, μία μεταγραφή. Μεταγραφή. Κλείδωσε, δηλαδή, πώς το λένε, η άφιξη. Μεταγραφή δεν έκλεισε ακόμα. Μεταγραφή κλείνει όταν υπογράφει ο παίκτης. Περνάει τα, πώς το λένε, τα ιατρικά, τα τεστ. Ρίχνει την τσίφρα, τότε λέει πήρα παίκτη, έκανα τη μεταγραφή. Τόμ Λουσέ είναι το όνομά του. Γάλλος χάφ είναι αυτός. Ακούσαμε καλά λόγια. Μες στο χόρτο όλα φαίνονται, έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα έχουμε ακούσει λόγια και λόγια. Και είδαμε και από άλλους που δεν ακούσαμε και στο χόρτο είδαμε περισσότερα. Και είδαμε και άλλους που ήρθαν με τυμπανοκρουσίες, με, πώς το λένε, αφήξεις αεροδρομίου. Και στο τέλος τίποτα. Έχουν δει τέτοια τα μάτια μας σε όλες τις ομάδες, έτσι. Κυριακή θα έρθει, λοιπόν, ο Γάλλος, 6 ώρα το απόγευμα. 22 χρονών είναι ο Γάλλος. Χαφ είναι, χαφάρα με είπανε εμένα. Είναι, θα δούμε. Τώρα 22 χρονών και χαφάρα. Εντάξει. Έχει καλά στοιχεία, λένε. Θα το δούμε. Τώρα, ακόμα μία μεταγραφή, λοιπόν, πάει να γίνει. Άρα τι θέλει μετά ο ΠΑΟΚ? Άσε να τα πούμε μετά το διάλειμμα, να πάμε σε ένα διαλυματάκι. Για να έχουμε και θέμα μετά το επόμενο μισάωρο, έτσι, τι θα πούμε μετά. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον γνωστό αριθμό του Viber 6907 483 84. Πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε να πούμε μερικά πραγματάκια που πρέπει.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Και όπως είπαμε, τρόποι επικοινωνίας ο γνωστός μέσω του Viber, έτσι στο κινητό στο νούμερο 6907-483-484. Είχαμε και κλήρωση κυπέλου Ελλάδος, Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας και Καλαμάτα Πανετολικός, τα τρία ζευγάρια που ξεχωρίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Super Bet, έτσι λέγεται κυπέλου Ελλάδος. Ο Άρης πάει στην Καρδίτσα με την αναγέννηση Καρδίτσας. Καλή έδρα η Καρδίτσα. Φανατικούς οπαδούς και μπόλικους, ε. Πάντα γεμίζει εκεί πέρα. Με το που μπαίνει στην Καρδίτσα, αριστερά είναι το γήπεδο. Έχεις πάει καθόλου λουνίδι, δεν? Ωραίο γήπεδάκι. Μέσα στα χωράφια είναι, αλλά είναι καλό. Ο Ατρόμητος παίζει με τον Πύργο και η Κηφισιά πάει Ζάκυνθο, παρακαλώ. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Αυτές οι δύο ομάδες είναι και, πώς το λένε, είναι και από τα φαβορί για την άνοδο στην Super League. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν, θεωρώ εγώ, στην Super League 2. Με κάνα δύο ακόμα να πούμε, οι οποίες, κάτσε λίγο, αυτά θα τα πούμε άλλες μέρες, λίγο πιο μετά, ακόμα είναι νωρίς. Αλλά λόγω ονόματος και ρόστερ πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουν αυτές οι δύο ομάδες. 17-19 Αυγούστου θα είναι οι αγώνες του Κυπέλου, μέσα στο κατακαλό καιρό που λέμε, όταν δεν θα δίνουν σημασία πολύ για αυτά. Άλλοι θα πάνε διακοπές και θα γυρίσουν και δεν θα ξέρουν ποιες ομάδες έπαιξαν, αν έπαιξαν, αν είχε Κύπρο και ποιες προκρίθηκαν και ποιες αποκλείστηκαν. Τρίκαλα ΑΕΛ που λέμε. Λάρισα, Τρίκαλα Λάρισα. ΑΟ Τρίκαλα, έτσι λέγονται οι ομάδες, ΑΕΛ. Να πω όλα τα ζευγάρια κανονικά. Πρώτος προκριματικός είπαμε ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ. Δεύτερος προκριματικός Καλυθέα Τρίκαλα ΑΕΛ, δηλαδή μία από τον νικητή. Ηρακλής Βόλος, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός.

Το Μουντιάλ του 2030, εάν γνωρίζετε κάποιοι, είναι να γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο. Έτσι, τρεις χώρες θα το διοργανώσουν. Το Μουντιάλ αυτό του 2030, οι οποίες αυτές οι χώρες, παιδιά, μετά από αυτά τα νέα που είπαμε χθες, προχθές πότε ήταν που τα λέγαμε εδώ, ότι σκέφτεται ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ να ιδιωτικοποιήσουν το Μουντιάλ, να κάνουν κάποιες εταιρείες κλπ. Και να το δώσουν εκεί το Μουντιάλ, να οικονομήσουν τα δισεκατομμύρια. Τρελάθηκαν οι άλλοι και οι διοργανωτές αυτοί, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο, παρακαλώ, σκέφτονται. Όχι σκέφτονται, ναι, απειλούν δηλαδή με λίγα λόγια, σκέφτονται καλά να μην διοργανώσουν το Μουντιάλ. Ξέρετε τι βόμβα είναι αυτή, τι σεισμούς θα δημιουργηθούν, τι σεισμοί μετά από όλα αυτά. Και θα τα αποσύρουν πίσω, γιατί σου λέει, συνήθως όταν θέλουν να περάσουν μια κατάσταση στην πορεία των χρονών, δεν γίνεται με τη μία θα το ανακοινώσουμε και το κάνουμε, γιατί θα ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Όλος ο πλανήτης πλέον θα αντιδράσει τώρα. Αλλά τι κάνουν αυτοί, την έξυπνη. Αυτοί τι κάνουν, το πετάνε πρώτα σαν δόλωμα, σαν τυρί, το πετάνε, και γιατί ξέρουν την αντίδραση του κόσμου και το αποσύρουν πίσω. Αλλά δουλεύεται στο μυαλό. Μετά μερικά χρόνια, κάνα 2-3 χρόνια ακόμα, θα το ξαναπετάξουν. Ξανά θα δουλευτεί, θα το αποσύρουν πίσω, αλλά στο μυαλό δουλεύεται. Προσέξτε λίγο. Δουλεύεται, μια-δύο-τρεις, μετά κάποια στιγμή το δέχεται το μυαλό σου. Λες, εντάξει, μωρέ, τώρα όλα διαιτικοποιήθηκαν, να πούμε, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Τώρα κύκολα σα λέει ο άλλος τώρα. Βρε. Μπάλα να βλέπουμε καλή, βρε τώρα. Σε πειράζει ένα μπούτο ή άλλου τα λεφτά τα παίρνουν άλλοι, θα τα πάρουν άλλοι. Δηλαδή, ξέρετε, οι αντιδράσεις του κόσμου είναι αυτές. Δείτε τόσα χρόνια τι έχουν συμβεί, να πούμε, ξέρω εγώ, στην ελληνική κοινωνία. Τους νόμους, ή αν θέλετε αυτά που θέλαν να περάσουν τόσα χρόνια, τα προηγούμενα. Εδώ και 30 χρόνια να πω. 35 χρόνια. Πότε έγινε ιδιωτική τηλεόραση, θυμάσαι, Λεωνίδα, πότε έγινε? Δεν θυμάσαι. Πού να θυμάσαι. Εσύ ίσως σε υγρή μορφή τότε. Πού να θυμάσαι. Λοιπόν. Ούτε καν σε σκέψη, μάλλον. Τι είσαι. Λοιπόν. Μικρό είσαι. Το πόσο είσαι. 23. Το 23. 23. Το 2003 είσαι. Τι είναι αυτό. Λοιπόν. Το 1990 έγινε η πρώτη ιδιωτική τηλεόραση. Έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έγινε το TV100, το δικό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Αυτό έγινε πρώτα. Έστειλε ο Παπανδρέας, ο μεγάλος Παπανδρέας, οι χειροκροτικητές από κάτω. Ξέρετε, εγώ θα λέω την αλήθεια εδώ, θα στεναχωρήσω κάποιους, δεν με πειράζει. Είναι η αλήθεια όμως. Να στεναχωρηθούν κάποιοι αν θα πω ψέματα για κάτι. Αν θα πω αλήθεια, να μην στεναχωριούνται, γιατί την αλήθεια, παιδιά, πρέπει να τη δεχόμαστε όποια γεννή, έτσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, λοιπόν, ήταν αυτός ο οποίος δεν ήθελε η πρώτη τηλεόραση να είναι εδώ Θεσσαλονίκη, η δημοτική τηλεόραση, το TV100. Έγινε λοιπόν εδώ πάντα η Θεσσαλονίκη μας, πάντα πρωτοστατή σε όλα, έτσι. Είναι πρωτοπόρος σχεδόν στα πάντα, σχεδόν. Όλα, αν θέλετε να μιλήσουμε επί της ουσίας για πολλά θέματα, τα περισσότερα, το 90-95% ξέρω εγώ, ξεκίνησαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λοιπόν. Έγινε λοιπόν το TV100 εδώ πέρα, η δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Δεν τους άρεσε κάτω στην Αθήνα και έστειλε ο Παπανδρέας τον αρχηγό της αστυνομίας, έναν τύπο που τον λέγανε Αρκουδέα, τα θυμάμαι σαν σήμερα, με τα μάτια εδώ πάνω, να έρθει να κάνει ιστορίες εδώ, να πάνε εκεί πάνω στα βουνά να ρίξουν τις κεραίες και να κάνουν τέτοια πράγματα. Για να φτιάξουν το Mega Channel, το πρώτο. Το Mega ήταν, νομίζω το Mega ήταν. Και μετά κάνανε τον αντένα, μπήκαν εκεί οι οικονομισάκηδες εκεί κάτω, να πούμε, έτσι. Αυτοί που δεν δούλεψαν ποτέ αλλά πήραν τα λεφτά, να πούμε. Δηλαδή αυτοί πουλάγαν αέρα και παίρναν λεφτά. Γι' αυτό μου τη δίνει εμένα με την Αθήνα. Εδώ πάνω κάνεις αγώνα τιτανοτεράστιο, να πούμε, για να τη βγάλεις, και κάτω πουλάει αέρα ο άλλος και κουνουμάει λεφτά. Ένα τηλέφωνο κάνει και παίρνει τα λεφτά. Και εσύ εδώ δεν μπορεί να πάρεις 6 μήνες αυτό το τηλέφωνο που έκανε αυτός και πήρε τα λεφτά. Σε 6 μήνες θα δουλεύεις, δεν θα πάρεις τα λεφτά. Για τέτοια μιλάμε, πώς το λένε, κοπανιστό αέρα πουλάνε κάτω και παίρνουν λεφτά οι άλλοι. Λοιπόν, και φτιάξανε λοιπόν την ιδιωτική τηλεόραση τότε. Έτσι, Μέγκα, Αντένα, ιστορίες και τα υπόλοιπα κανάλια, χωρίς άδειες ήταν όλα. Δεν τους πείραζε κανένας. Κάπου τους βάζανε λίγο έτσι, ντεμέκ, ένα, πώς το λένε,
ένα μαρσάρισμα, να πούμε. Μαρσάρισμα, και μετά μόλις τους μαρσάρανε, να πούμε αυτούς, αυτοί τραγουδάγανε καλά για την κυβέρνηση. Τα λέγανε καλά τότε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Τους λέγανε, τους χρησιμοποιούσαν αυτά τα κανάλια, τα χρησιμοποιούσε η εκάστοτε κυβέρνηση για να περνάει αυτά που ήθελε. Λοιπόν, όλα αυτά που συναντάμε τώρα και τα έχουν περάσει στην κοινωνία μας μέσα, όλα. Το γάμο των ομοφυλοφίλων που λένε, τα υπόλοιπα, τα παίξαν όλα στα πρωινάδικα, τα παίζαν αυτά, έτσι. Λοιπόν, βάζανε τα πρωινάδικα εκεί πέρα, καμιά πατρόνα να πούμε να κάνει το παιχνίδι της το πρωινό. Εκεί έβαζε μια να ψήνει το φαγητό, να πούμε, ξέρω εγώ, για τις νοικοκυρές. Άλλα νούμερα αυτές οι νοικοκυρές στο σπίτι. Δεν βγαίνανε έξω, σου λέει, θα το βάλουμε, θα το περάσουμε μέσα στα ελληνικά σπίτια μέσω της τηλεόρασης αυτό. Έτσι, μέσω το κουτί που υπάρχει στο σπίτι, το βλέπει η άλλη νοικοκυρά. Τι να κάνει, μαγειρεύει, κάνει, περιμένει τον άντρα της, το παιδί είναι σχολείο, θα ακούει εμάς, το χαζοκούτι που λέγανε. Μία, δύο, τρεις, πέντε, να πούμε, θα περάσει μέσα στο υποσυνείδητο, να πούμε, και μετά στην αρχή θα στραβώσουνε, μετά θα το ξανακούσει όμως, πάλι θα στραβώσει, θα το ξανακούει, θα στραβώνει, μετά θα το δεχτεί όμως, αφού το έχει συνηθίσει να τα ακούει. Λοιπόν, και έτσι περάσανε αυτά που κάποτε πριν 30 χρόνια φαντάζανε απραγματοποίητα και πώς το λένε, απαράδεκτα. Τώρα τα θεωρούμε τελείως φυσιολογικά πλέον, έτσι. Και αν τολμήσεις και πεις κάτι, να πούμε, σε έχουν βάλει απέναντι όλοι, όχι αυτοί, και οι άλλοι, όλοι μαζί. Και είσαι μούγκα και εσύ δεν είσαι πλέον ο φυσιολογικός, οι άλλοι είναι οι φυσιολογικοί. Εσύ είσαι αυτός που λες τώρα τι έγινε, ρε φίλε. Αντιστράφηκαν οι όροι, να πούμε. Απίστευτα, τα περάσανε. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι δουλεύει όλο το σύστημα. Το ρίχνει με τη μία πρώτα, πετάει το τυρί, να πούμε, έτσι. Λίγο γίνεται η κοινωνία ανω κάτω, βλέπουν και τις αντιδράσεις του κόσμου, πιο πολύ γι' αυτό, να δουν πώς αντιδράσει η κοινωνία. Άμα η κοινωνία είναι χρεωμένη και αφοσιωμένη στα προβλήματά της, γρήγορα το περνάνε. Άμα είναι λίγο, αντέχουν ακόμα και λοιπά, αντιδρούν και λοιπά, είναι θέμα χρόνου. Σιγά σιγά το συνηθίζουν να το περάσουν. Λοιπόν, έτσι λοιπόν περνάνε τα πράγματα. Και το Μουντιάλ κάπως έτσι θα το αποσύρουν, γιατί σου λέει θα αντιδράσει όλος ο πλανήτης. Μετά όμως από μερικά χρόνια, μόλις το ξαναπετάξουν, θα αντιδράσει ο μισός πλανήτης. Μετά πάλι άλλη μία θα το κάνουν, ξέρω εγώ, θα αντιδράσει ένα μερίδιο του πλανήτη. Και κάποια στιγμή, μόλις πέσουν και τα λεφτά, πάρουν οι αρχές εκεί σε μερικά κράτη κάποια φράγκα, να πούμε, από τους μεγάλους, δεν θα αντιδράσει κανένας μετά. Και ίσα ίσα θα το αβαντάρουν κιόλας. Εδώ είμαστε και θα το δείτε, παιδιά. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Εμείς τα λέμε τώρα και θα τα δείτε, θα τα δούμε μάλλον, έτσι θα βάλω και μένα μέσα, μετά από καιρή να είμαστε να ζήσουμε, ξέρω εγώ, μετά κάποια χρόνια, θα τα δούμε με τα μάτια μας. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να πούμε. Τώρα, κάντε ό,τι θέλετε, σου λέει. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Σε αυτά είσαι ωραίος, ρε Μπαγάσα. Δεν σε πιάνει κανένας. Από μπάλα μπορεί να είσαι μυρωδιάς, αλλά εδώ είσαι πρωταθλητής, σε παραδέχομαι. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Το φιλαράκι μας ο Δημοσθένης είναι αυτός. Μπορεί να τον κράζω, αλλά εγώ τον κουσάρω, να ξέρετε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα σε καπετάνιο, χολύπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς όλη η Ελλάδα καίγεται. Φωτιά κοντά στην περιοχή μας, λέει, στον Πειραιά. Πήρε φωτιά στο Χαϊδάρι. Ελπίζω να μην κινδύνεψε το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, το ψυχιατρίο Δάφνη. Δαφνή, όχι Δάφνη. Και Δαφνή με γιώτα, όχι με ήττα. Και εσύ σαν τον Μπίλεφελ κάνεις. Δάφνη. Δάφνη είναι εκείνο το φίλο, ρε φίλε, που βάζει τα φαγητά. Δάφνη, πες. Λοιπόν, το εκένωσαν με ασφάλεια τους ασθενείς και προσκοπικό για προληπτικούς λόγους. Και άλλα πολλές πυρκαγιές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Οι κυβερνώντες τελικά είναι μυρωδιάδες. Δεν είναι καθόλου μυρωδιάδες. Εγώ λέω, είναι το έργο στημένο αυτό. Γυρνάω από την Αθήνα πριν κάτι μήνες, να πούμε, με το αεροπλάνο. Και με το που σηκώνεται από τα Σπάτα, μετά λίγα λεπτά, πετάς πάνω από εκεί, Μαλακάσα και τέτοια. Κοιτάω κάτω και τι βλέπω, ρε παιδιά. Βλέπω, να πούμε, κάτι φουρφούρια, αυτά τις ανεμογεννήτριες, πώς θα λένε αυτά τα τέτοια, όλα τα βουνά γεμάτα. Γεμάτα. Αυτά είχαν κάει πριν από λίγα χρόνια. Και ξέρετε, όταν καίγεται ένα βουνό, ελευθερώνεται το πεδίο. Ξέρεις τι ωραία γρήγορα μπαίνουν, να πούμε, αυτά μετά.
Και λέω εγώ τώρα, ποιος δεν μου λέει εμένα ότι τα βάζουν φωτιές για αυτούς τους λόγους. Τι άλλο λέμε τώρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή πριν 40 χρόνια γιατί δεν γεγόντουσαν τα βουνά και τα χωράφια και οι κάμπι και το ένα και το άλλο. Πριν 40 και 35. Κάπου γινόταν ένα τέτοιο να πούμε, ξέρω εγώ, κάθε 5 καλοκαίρια και εγώ ήταν ένα μέρος. Ένα. Όχι εδώ τώρα 50 και 100 και ξέρω εγώ και 30 εστίες φωτιάς σε όλη την Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Και άντε γίνεται. Πού είναι το κράτος, αν θέλει να τα προλάβει. Εδώ τώρα πατάει ένα κουμπί και μπορεί να σε ελέγχει να πούμε τι ώρες κάνεις. Πού βρίσκεται ο καθένας. Γιατί να μην μπορούν με drone, πώς τα λένε αυτά, και μέσω του δορυφόρου με άλλα αυτά να πούμε να παρακολουθούν τα πάντα. Γιατί να μην βάζουν μερικές χιλιάδες εποχιακούς να φυλάνε τα βουνά και τα δάση, λέω εγώ τώρα. 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Έτσι. Να κόψουν, να κάνουν περικοπές από άλλα έξοδα που έχουν και να βάλουν μερικές χιλιάδες άτομα να πούμε. Να δώσουν και δουλειά στο φινάλε, στον κόσμο, ρε φίλε. Εποχιακούς, τέτοιο όπως λένε, πυροσβέστες. Έτσι. Και όχι πυροσβέστες μόνο, και φύλακες. Λοιπόν, και να γυρνάνε να πούμε ανάλογα σε κάθε νόμο, με την έκταση του νόμου και με τον πληθυσμό, ανάλογα και τα ανάλογα άτομα. Ρε, αν θέλουν πολλά μπορούν. Δεν θέλουν, λέω εγώ. Όσο άσχετος να είσαι, έχεις συμβούλους που σε ανοίγουν το δρόμο, ας πούμε, έτσι. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν, και καλό Σαββατοκύριακο. Μιχάλης, γεια σου, Μιχάλη Λεβέντη μου. Την αγάπη μου. Τους φάγαμε το καλύτερο ταλέντο, Τζόρνταν. Μπες να δεις, ξέρω. Δεν ήθελε να πάει εκεί. Το παιδί σου λέει, τι να πάω, στους κλέφτες. Θα πάω στα ντερβίσια.

Με στέλνει ένα κομμάτι από ένα site ο φίλος και μου λέει τα απίστευτα προσόντα της νέας προσθήκης του δικεφάλου. Αυτό το τεράστιο ταλέντο σε εισαγωγικά έκλεψε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Όχι, αυτή η λέξη δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Δεν ταιριάζει. Ούτε άρπαξε, ούτε έκλεψε, ούτε τίποτα. Μάγεψε, θα πεις, τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Μάγεψε τον παίκτη ο ΠΑΟΚ. Μια σπουδαία κίνηση λοιπόν προκάλεσε αίσθηση, κατάφερε να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ που δίνει στα σπρώμαυρα τον Άγγελο Λιάκο. Πρόκειται για ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ, με πολλούς μάλιστα να το χαρακτηρίζουν ως έναν από τα hot project της Ένωσης και το next big thing των Ακαδημιών της. Ο γεννημένος 26 Ιουλίου του 2011, μιλάμε για 15 χρόνια παιδί τώρα, επιθετικός, έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι, όντως και διεθνής, και από τη στιγμή που ο καθένας μπορούσε να τον αποκτήσει με επαγγελματικό συμβόλαιο, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό ως τροφία που δεν ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ του, που ξεχωρίζει φυσικά για τις ακαδημίες που διαθέτει με τα τμήματα υποδομής του να πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα χρόνια, μπήκε σφήνα, τον έπεισε με το πλάνο που του παρουσίασε και έκανε έτσι το Λιάκο κάτοικο Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός αλλά και οι σύλλογοι του εξωτερικού. Όμως εκείνος επέλεξε τον ΠΑΟΚ και έτσι θα ενσωματωθεί στην ΚΑΠΑ 17 του δικεφάλου. Τα απίστευτα προσόντα της νέας προσθήκης του ΠΑΟΚ μπορείτε να τα δείτε, λέει, σε βίντεο κλπ. Σε ένα παιχνίδι που ο Λιάκος πέτυχε χατρίκ. Ναι, το μάθα. Μεγάλη κίνηση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι, παιδιά, έχει τις κορυφαίες ακαδημίες στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός εδώ και χρόνια. Επειδή εγώ γνωρίζω πώς λειτουργούν, πώς δουλεύουν και όλα τα παιδιά εκεί κάτω στις ακαδημίες πώς δουλεύουν, νομίζω ότι παρασάγκας διαφέρει από τις υπόλοιπες ομάδες. Όσο και οι άλλοι να πενεύουν κάποιοι άλλοι τις ακαδημίες τους, εγώ νομίζω η διαφορά είναι τεράστια, μπορώ να πω. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Δεν δίνεις και γραμμές. 2310-500-676, 2310-500-677 οι γραμμές. Τα κουβεντιάζουμε και με τον κόσμο αμαλάχη και χωρίς κόσμο όλα τα υπόλοιπα. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. 2310-500-676 και 2310-500-677 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Ε, είναι πώς πάει.
0: Καλά, εσύ.
1: Γιατί σε λένε όλοι Κανάρι.
0: Κανάρι.
1: Έτσι λένε.
0: Μιαούλι πρέπει να με λένε.
1: Μιαούλι, ωραίο. Καλό. Λοιπόν, είχαμε ιστορίες εδώ. Είχαμε μυρωδιές, καπνούς, τέφρα, ό,τι ήθελες.
0: Δεν μου λες, όταν λες εκεί στο Χαϊδάρι πήρε φωτιά, τι πήρε φωτιά, γιατί έκανα απαντάρωση εκεί, να ξέρω.
1: Φίλε, δεν ξέρω για το στρατόπεδο, στο έγραψα κιόλας.
0: Το στρατόπεδο πώς θα πάρει φωτιά, ρε φίλε. Το βουνό πάνω είναι χωρίς δέντρα, όλο πέτρες είναι.
1: Και με αυτό μου κάνει εντύπωση. Εκεί πέρα το.
0: Το Δαφνί έχει πεύκα εκεί πέρα και τέτοια. Είναι, έχει δάσος. Δάσος Χαϊδαρίου και τέτοια που λένε, κατάλαβες.
1: Ναι, εκεί είναι λεωφόρος. Είναι στο.
0: Λεωφόρο Καβάλας είναι εκείνη.
1: Λεωφόρο Καβάλας, ναι. Το στρατόπεδο είναι πιο πάνω, πιο ψηλά.
0: Το στρατόπεδο είναι δεξιά και στα 100 μέτρα. Εκεί μπαίνεις μέσα στα στρατόπεδα. Είναι το ΚΕΒΟΠ και το ΚΕΔΒ, κέντρο διαβάσεων.
1: Ναι, τα στρατόπεδα δεν είναι πιο πάνω από το ψυχιατρίο.
0: Όχι, πριν το ψυχιατρίο είναι.
1: Πριν, πιο χαμηλά.
0: Ρε φίλε, στην Αθήνα ζεις και δεν ξέρεις.
1: Από
0: εκεί
1: δεν ξέρω, ρε.
0: Τι από εκεί κοντά, μετά τον πήρα εγάλο και βγαίνει στην Καβάλα, ξέρεις τώρα εκεί πέρα. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, σε μάθω την Αθήνα εγώ, γίνεται ρε φίλε.
1: Α, με μάθεις εσύ, ναι. Α, λοιπόν,
0: περίμενε. Λίγο, περίμενε. Παίρνεις το μεγάλο το λεωφορείο, εσύ δεν έχεις αυτοκίνητο, έχεις?
1: Έχω τα πάντα, για λέγε.
0: Παίρνεις το μεγάλο λεωφορείο που λέει Άγιοι Ανάργυροι Πειραιάς, εκεί το Φυσαρμόνικα το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Και κόβει όλη τη Θηβών.
1: Δεν ξέρω από λεωφορεία.
0: Όλη τη Θηβών κόβει. Πάει από τον Πειραιά μέσα στο Αγίου Αναργύρου. Θηβών. Η Θηβών είναι μεγάλο δρόμο, δεν τα ξέρει αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κόβει εκεί Νίκαια, Ιστορίες, Γάλεο, κόβει την Καβάλα, μπαίνει Περιστέρη.
1: Κοίτα, από ναι. Λεωφορεία τι ξέρω. Ναι. Και δεν με μυρωδιάζω τις συγγνωδίες. Ξεωφορεία τι ξέρω. Ναι. Και δεν με μυρωδιάζω τις συγγνωδίες.

0: Αλλά μέσα.
1: Καλά, ρε.
0: Σωμόνια.
1: Τόσα λεωφορεία. Παλατινή. Παλατιανή, πώς λέγεται εκείνο εκεί. Κόκκινος Μήλος. Κυπούπολη. Πετρούπολη. Νέα Ζωή. Από εκεί μεριά. Δυτικές συνοικίες, λέω.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Αν το θυμάμαι καλά. Ναι. Το 040 δεν ήταν το πράσινο.
1: Δεν ξέρω εγώ ρε από 040. Εγώ λέω τις γραμμές με το όνομά τους.
0: Ναι, δεν υπάρχουν τα πράσινα. Τα έχουν καταργήσει. Ναι. Και χρόνια.
1: Το πράσινο ήταν εκεί που καθόμασταν όρθιοι.
0: Όχι, κανονικά.
1: Εκείνο που πήγαινε μπροστά από το Σύνταγμα, εκείνο ήταν το πράσινο.
0: Το πράσινο έκανε και διανυκτερεύσει. Νομίζω και το 040 το κάνανε μπλε. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι σε το νούμερο το 040. Λοιπόν, τα πράσινα είχαν κανονικά ξύλινα καθίσματα και τα μπλε είχαν. Αν ήταν ωραία λεωφορεία τα πράσινα. Πρόσεξε, το 040 πάει η Ομόνια, Σύνταγμα εκεί. Πάει Αθήνα, πηγά Αθήνα. Εκεί εξυπηρετεί.
1: Αυτό ήταν το πράσινο?
0: Ναι, και το κάνανε μπλε. Τα καταργήσαν τα πράσινα, πήγαν.
1: το πράσινο το κάνανε μπλε, λέει.
0: Στην εκκλησία πάνω, στο Νόρπ. Έλα, λέγε.
1: Τα πράσινα τα κάνανε μπλε.
0: Ναι. Πούλιδες τα κάνανε. Μουτσοτακικά.
1: Εσύ, το πράσινο λεωφορείο δεν ήταν στον Πειραιά, Αθήνα, Πειραιάς, αυτό εδώ, αν θυμάμαι
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, φίλε, ναι, ναι. Λίγο πιο ψηλά από τον Νόρπ. Στην παλιά μου γειτονιά. Έχω αλλάξει τέσσερα σπίτια.
1: Από την Πειραιώς δεν πήγαινε εκείνο.
0: Το 040 νομίζω περνάει Πειραιώς. Εγώ να το πάρω χρόνια. Εγώ πιο πολύ με μηχανή και ταξάκι. Τώρα τελευταία που βολεύω με ταξί.
1: Ταξί,
0: Ναι, να εξηγούμε ταξάκι.
1: Μπράβο, φορτωμένο είσαι μπαγάσα. Φορτωμένο είσαι λίγο μπαγάσα.
0: Τι φορτωμένο.
1: Τι ταξάκι, τι ρε φίλε. Ταξάκι, καλύτερα αεροπλάνο να πάρεις παρά ταξί στην Αθήνα μέσα.
0: Κάτσε ρε φίλε, όπα, περίμενε.
1: Τι να περιμένω ρε, 80 ευρώ θέλει να πούμε να πας στο αεροδρόμιο με ταξί. Και με 80 ευρώ και σε Αθήνα Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο. Τι να περιμένω.
0: Πάω εγώ αεροδρόμιο. Πάω Λοιπόν, άκουσα με λίγο τι με έκοψες. Λοιπόν, άκουγα τον προλόγο σου και μ' άρεσε αυτό. Η πρώτη ραδιοφωνία, το ξέρεις, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη ραδιοφωνία.
1: Ναι.
0: Αυτό για την τηλεόραση δεν το γνώριζα. Το μάθα από σένα.
1: Τη V100 ρε, δημοτική τηλεόραση.
0: Τη V100 που...
1: Έστειλε ο Παπανδρέας στον Αρκουδέα εδώ πάνω να κάνει ιστορίες, να μας κατεβάσει τις κεραίες, ρε.
0: Ναι, δεν το ήξερα, αλήθεια σου λέω. Η πρώτη κινητή τηλεφωνία, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν? Στη Θεσσαλονίκη.
1: Κινητή τηλεφωνία.
0: Βεβαίως.
1: Ποια ήταν?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Η Τελεστέτ ήταν, νομίζω.
0: Η πρώτη, αν ήταν η πρώτη Τελεστέτ.
1: Μάλλον η Πάναφων πρέπει να ήταν.
0: Με λίγα λόγια.
1: Και στο καπάκι ήταν και η Τελεστέτ, ναι.
0: Άκουσε με.
1: Ήταν
0: η
1: αυτές
0: πρώτη
1: οι δύο.
0: Η τηλεφωνική συνδιάλεξη ήταν στη Θεσσαλονίκη. Για την Ελλάδα, λέω. Mm.
1: Πότε πήρες κινητό εσύ, Δημοσένη?
0: Εγώ το. Πριν πω στη σχολή, πότε ήταν.
1: Χρονιά πέσω. Γιατί...
0: ή 98
1: πολύ αργά.
0: Ή 99 είχα.
1: Πολύ αργά. 5 χρόνια μετά που βγήκανε. Πολύ αργά.
0: Πώς?
1: Πολύ αργά πήρες εσύ.
0: Το 93 που βγήκε κινητή τηλεφωνία. Ή 92-93 κυκλοφόρησε. Δεν θυμάμαι κάπου εκεί. Ήμουνα πιτσιρίκος ήμουνα. Τι δουλειά έχω εγώ με κινητά.
1: Ναι, θέλω να πω αργά πήρες. Αργά πήρες.
0: Άκουσε με λίγο. Λοιπόν, το τηλέφωνο αυτό μου το είχε κάνει δώρο πατέρας μου. Και τη συσκευή. Και τη σύνδεση. Λοιπόν, εγώ δεν ήθελα κινητό. Ναι. Δεν τα ακούσα από μικρό.
1: Δεν ήθελες, ναι, δεν ήθελες.
0: Δεν ήθελα. Επειδή ήμουν κοπανατζής, ήμουν λιτάκος.
1: Α, γι' αυτό δεν ήθελες, να μην μπορεί να σε βρει,
0: Ναι. Και καλά ξεκίνησα να πει ιδέα, δεν είχα σήμα. Ξέρεις τι έκανα, το Nokia αυτό που... Το έχω ακόμα, και σου μίλαγα κιόλας με αυτό. Δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Τι έκανα εγώ. Όταν πατάγα το πλήκτρο, μια φορά το καταλάβαινε ο πατέρας μου. Ήταν γάτος.
1: Τα πρώτα κινητά, ποιες μάρκες ήταν, τα θυμάσαι?
0: Εγώ είχα Nokia.
1: Α, τα Nokia μετά βγήκαν, έτσι.
0: Ναι, Nokia είχα το... Λέω και μάρκες και δεν κάνει πολλά στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων.
1: Γιατί δεν κάνει? Τα πρώτα κινητά, τι μάρκες ήταν, θυμάσαι, ξέρεις?
0: Nokia, και υπάρχουν και ακόμα η εταιρεία.
1: Τι Nokia, τα Nokia μετά βγήκαν.

0: Έριξον και, έριξον και Μοτορόλες ήταν.
1: Είχα Μοτορόλα και κάπου εγώ ακόμα και ένα Panasonic και έκανε και εγώ γράφηση.
0: Ναι, μετά βγήκαν αυτά, ναι.
1: Πρόσεξε, το Nokia έκανα γουλιά έκανα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έκανα, πρώτα πάταγα το πλήστρο για να κλείσω τη γραμμή και καλά δικαιολογόμουν ότι έμενα μπαταρία και μετά σκέφτηκα, για κάτσε, αφού ξεβιδώνει και ιδέα. Τι έκανα εγώ. Και εκεί που μίλαγα, ξεβίδωνα την κεραία, ήμουν, ξέρω εγώ, νυχτερινή έξοδο σε κλαμπ και τέτοια, ξεβίδωνα την κεραία, έπεφτε το σήμα, κοπόταν. Μου έλεγε η μάνα μου ή ο πατέρας, πού είσαι, πώς είναι. Μαμά δεν έχω σήμα, δεν έχω σήμα, θα κοπεί το σήμα, έλεγα.
0: Τα τηλέφωνα βγήκαν για τους απατεώνες.
1: Ε?
0: Τα κινητά τηλέφωνα βγήκαν για τους απατεώνες, να ξέρεις.
1: Ε, κι εγώ απατεώνα ήμουν.
0: Το είχε το τηλέφωνο ο άλλος, να πούμε, ήταν σε ένα τετράγωνο στη γωνία. Πού είσαι, στην Αθήνα, με λίγο όταν ανέβω πάνω να τα πούμε από κοντά. Και αυτό ήταν στο άλλο τετράγωνο, παραδίπλα. Καταλάβες.
1: Άμα σου πω ότι αυτό το. Εκείνη την εποχή, εγώ που είχα κινητό, ήταν τόσο σα πάργανα, ήταν μόνο ομιλία και SMS. Τα SMS μου τα είχαν δείξει άλλοι, δεν τα γνώριζα, ήμουν πολύ μυρωδιά. Και. Θυμάμαι, δεν είχε ούτε καν ρολόι, ούτε καν αναγνώριση κλίση. Μετά μου ήρθε αναγνώριση κλίση, μετά το 2000, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Που λες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μετά πέρασα από ένα λάδι και σπήγα στη σχολή πολλά κάνει.
0: Σε κάνα δώρο μετά κινητό, γιατί πέρασε στη σχολή, μάλιστα.
1: Όχι, το είχα πριν τη σχολή.
0: Εντάξει.
1: Το κινητό. Για μελέχη. Και ναι. Τέλος πάντων όταν έφυγα ταξίδι και τέτοια, είχα το κινητό απενεργοποιημένο. Και μόλις έφτασα στη σιγά του λιμάνι τέλος πάντων, μου λέει ο πατέρας μου, καλά, μας ξέχασες. Έφαγα κράξιμο μου το κινητό. Άστο. Άστο, που να σας λένε. Τέλος πάντων, γιατί για αύριο, όχι αύριο, την άλλη εβδομάδα που παίξει ο Πάβος με την Άντελεχ.
0: Θα μιλήσουμε από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα μιλήσουμε. Θα την κάνω μία αυτή του Σαββατοκύριακο, θα την ψάξω εγώ αυτή. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, για να μην σε κρατάω πολύ τη γραμμή, να δώσω καμιά καλημέρα. Το φιλαράκι μου το Γιώτη είναι αγρότης και του συμπαθώ τους αγρότες. Λοιπόν, είναι μάχημη και βοηθάει και τις φωτιές.
0: Πάμε παρακάτω γρήγορα, ναι.
1: Λοιπόν, το κοσμοκαλόγερο, το ξέχασα χθες.
0: Ναι.
1: Στο Bill Bed, συγγνώμη. Το άλλο παλικά, το Γιώργο, ο Γκώστα,
0: ναι.
1: Που μου λένε καλημέρες, σε όλο το ακλεκτό ακροατήριο.
0: Και στα πεδαμένα σου, ξέρω, εντάξει. Έγινε.
1: Θέλω έγινε. Να ακούσω και τον Άκη.
0: Έγινε, τα λέμε, κλείσε, για χαρά, τα λέμε.
1: Επίσης,
0: για χαρά. Αρμένη Κιβίζη θα το κάνω μπαγά σας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Τζόντα.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
2: Λοιπόν, πέρασε και μια εβδομάδα,
0: ναι.
2: Παρασκευή σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλη την εβδομάδα και εσύ και ο Ιχολήπτης. Χίλια ευχαριστώ. Ένα παράπονο έχω από εσένα που δεν μπορώ να κινηθώ πριν τις δύο. Αυτό είναι ωραίο.
0: Α, αυτό είναι ωραίο. Σε
2: δεν μπορώ να κινηθώ. Είπα θα κινηθώ σήμερα 11.30 ώρα. Κοιμάμαι και όχι. Λες εσύ Σατανάς με λες σήκω. Δεν να τον ακούεις. Δεν μπορώ.
0: Μπράβο. Είναι ωραίο. Τιμάς τις αργές σου.
2: Άκουσα για το Χαϊδάρι σε μια περιπέτεια και εγώ παλιά.
0: Ναι.
2: Και το θυμήθηκα.
0: Ναι.
2: Κάποτε στο Facebook και το πέρα ξέρετε. Με παίρνει μια γυναίκα και βέβαια ωραία φωτογραφία μπροστά. Δεν θέλω να συναντήσω. Εγώ έχω στην Αθήνα συγκινήσει. Θα έρθω και θα τα πούμε. Κατεβαίνω στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη συγκινήσει μου. Παίρνω τηλέφωνο.
0: Ηλιούπολη.
2: Μου λέει θέλω να σε περιμένω, λέει. Να σε περιμένω, λέει, στο Χαϊδάρι μου φαίνεται, θα σε περιμένω στο Δημαρχείο. Κατεπέρω εγώ το τρένο αυτό που είναι το υπόγειο, πώς λέγεται αυτό. Το υπόγειο, το τρένο, πώς λέει.
0: Το μέτρο, το ηλεκτρικό. Το ότι ήταν
2: ναι,
0: ηλεκτρικό.
2: Ρωτάω πώς θα πας, λέει, θα κατέβεις σε σταθμό Λαρίσης, απέναντι είναι η στάση για να πας στο Χαϊδάρι και στον Άγιο Δημήτρη.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Δεν ακούει.
2: Γλυκά, έχει ωραία γλυκά.
0: Περίμενε λίγο, Γιάννη, πότε έγινε αυτό, ποια χρονιά.
2: Πριν δύο χρόνια,
0: Α, τώρα,
2: στην Αθήνα κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, νόμιζα παλιά.
2: Και όταν πήγα πριν δύο-τρία χρόνια, έτσι το θυμάστε και τίποτα τώρα. Πάω λόγω, πήγα και δεν θα δώσει και τριγωνάκια. Όχι, κοίτα στη φωτογραφία, ξέρεις. Όχι, θα πάω καλά, λέω. Θα πάω καλά σήμερα, λέω. Θα πάω στο ξενοδοχείο. Αλλά έβαλε φωτογραφία για μια εκεί, βάζουν ψέματα στη φωτογραφία. Οκ, okay, πάω εκεί. Λέω πώς θα γίνω, πώς θα σε γνωρίσω. Εγώ θα σε δώσω, ξέρω. Α, σε φωνάζω, για να μην σου πάω και λέω, ρωτάω, πάω κατευθείαν στο σταθμό. Λέω, πάω απέναντι, λέω, παιδιά, αυτό πάει για το Χαϊδάρι, για το Δημαρχείο. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αλλά δεν πάει, κάνει καμιά 45 λεπτά. Δεν πειράζει. Φτάνω εκεί πέρα, λέω, και φωνάζει, λέω, Γιάννη, Γιάννη. Ήταν γριά. Μια γριά.
0: Ναι.
2: Και δίνω εγώ τα τριγωνάκια, με πιάνω από το χέρι και δεν πάει σπίτι, πάμε σπίτι λέει. Και κοιτάζω, κοιτάζω, τι είμαι και δεν μ' αρέσει. Και λέω, άκου να δεις τη λόγο. Άμα ήθελα γιαγιάδες εδώ, στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, Σταυρούπολη, δεν γιαγιάδες εδώ, γιατί να το στέλνω. Δεν τρέπεσαι, άτι λέω, και λυπήθηκε ακόμα τα τριγωνάκια, αυτή ήταν η περίπτωση, γελάω ακόμα. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το θέμα. Ήθελα να κάνω κάνα δύο ερωτήσεις που έχω σημειωμένα. Δεν μου λέτε κύριε Ιορδάνη, αυτός ο Τζίμας ναι. που πήγε στην Άρσεναλ ήταν αυτός που έπαιζε με τον Λουτσέσκο.
0: Ο Τζόλης, όχι ο Τζίμας.
2: Ποιος?
0: Ο Τζόλης.
2: Αυτός που πήγε στην Άρσεναλ.
0: Ναι.
2: Αυτός που τον έβαλε δύο τρεις φορές. Και εσύ θα πει και σαν και Λουζιάννη, αφού δεν τραβάει, τι θα τον κάνει.
0: Όχι. Ο Τζίμας ήταν εκείνος άλλος.
2: Α, Τζίμας. Άλλος είναι, μάλιστα. Ναι. Αυτό ήταν άλλο.
0: Αυτόν τον είχαμε, αυτός είχε βάλει, αν θυμάσαι, με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα που τις απεκλείσαμε τότε να πούμε. Δεν ήταν ο Λουτσεσκού, ήταν ο άλλος, ο Μυρωδιάς, ο Φερέιρα.
2: Όχι, είναι Τζίμας, Τζόλης, θα μπερδεύουν. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Το άλλο που ήθελα να πω, μ' αρέσει που είπε στο Γιάννη. Που μπήκε στην τρίτη εθνική και μεταξοφλήσαμε. Δεν χωστάμε 300
0: εκατομμύρια. Δεν ξοφλήσανε τίποτα. Απλώς αλλάξαν αφημί.
2: Αυτό ήθελα να πω, όλα καλά. Ήθελα να πω και ένα τραγουδάκι την περασμένη που μας ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν αυτό το τραγούδι που είπα. Είναι ένα άλλο. Αν μπορείς να το βάλεις αυτό τώρα που άκουσα που είπες, τώρα με σκαβούνες. Και να μην το βάλεις δεν πειράζει. Στον κύριο Νίκο είπα, όπως την άλλη φορά, αυτός που ζητάει Μπουρνέλη. Είναι καλός άνθρωπος.
0: Ποιο τραγούδι?
2: Ένα τραγούδι, αν το ακούσει ο κύριος Ιχολίπης, είχα πει απόκληρος. Όντως υπάρχει τραγούδι που καλύπτει απόκληρος. Όμως αυτό το τραγούδι, ο τίτλος λέγεται Απόκληρος σε αυτή την κοινωνία.
0: Απόκληρος σε αυτή την κοινωνία.
2: Όχι απόκληρος, απόκληρος σε αυτή την κοινωνία. Πάλι δεν θα σου πω.
0: Πώς το είπες?
2: Ναι,
0: να καταλάβουμε ποιο είναι. Πώς το είπες για ξανά?
2: Απόκληρος σε αυτή την κοινωνία. Μάλιστα. Για τον κύριο Νίκο, αυτόν που καλύμενος είναι εκεί, που είναι μόνος του και το μάτι πονάει που ζητάει Μπουρνέλ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Οκ. Okay.
2: Την άλλη Παρασκευή.
0: Να είσαι καλά. Μα τι μάθω.
2: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σας. Και αγάπη. Γεια σας.
0: Πάνω απ' όλα βέβαια. Σε όλο τον κόσμο. Γεια σας φίλος.
3: Τσόρταν καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώτη Άρχοντα.
3: Τι γίνεται φιλαράκι.
0: Καλά εσύ.
3: Θέλω να με πεις. Είδαμε τον Λούζε από την Ίσ.
0: Θα έρθει την Κυριακή τα απόγευμα.
3: Έτσι κατάλαβα και εγώ ότι θα έρθει και την Τετάρτη. Θα τον έχει βάλει για αυτή την αποστολή με την Άντερλε.
0: Α, δεν γνωρίζω.
3: Μπορούσε να προσταφερέσει ένα-δυο παίχτες.
0: Ναι, μπορεί να τον δηλώσει, δεν ξέρω.
3: Ναι, πρέπει να είναι καλός παίχτης αυτόν. Χαβ είναι, τι είναι.
0: Χαβάρα, ναι, χαβ.
3: Άρα και θυμάμαι εγώ είδα τον τελικό με τη Λανς. Είχε κάτι μαύρους, σαν μηχανάκια τρέχανε. Δεν είναι κανένας από εκείνους στους παίχτες είναι.
0: Μπορεί.
3: Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: έλα.
3: Ξέρεις ότι μας κάνει ο ύπνος. Έξω στη βεράντα έβαλα το χέρι επάνω, λέω τώρα λίγο ακόμα θέλει για να πω μέσα να μιλήσω, να ακούσω τον Τζόρνταν και με έπιασε ύπνος ρε. Μας έφαγαν στη στροφή, Τζόρνταν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γρήγορα χθες εμένα με έκανες να είμαι γρήγορος και μετά από λίγη ώρα άρχισαν μπουρ. Εκείνους δεν τους έλεγες τίποτα. Τον το φίλο στο γιώτη λες.
0: Δεν πειράζει, έχω το θάρρος με σένα ρε. Μην είσαι παραπονιάς.
3: Ναι, λοιπόν γρήγορος είμαι. Άκου αυτούς που θα μιλήσω, θα χαιρετήσω και το τραγούδι, μια τραγουδάρα.
0: Ναι.
3: Του Γαβαλά. Από τώρα το λέω το τραγουδάρα σαν φτερό στον άνεμο, πέταξε και χάθηκε.
0: Τώρα θα το γράψει ο Ιχολήπτης, γράψε.
3: Να το γράψει αυτό γρήγορα για να το ακούσω. Γιατί μετά μας κάνει ύπνος. Πάμε το πρωί στα χωράφια.
0: Ναι, σωστό.
3: Να το γράψεις πρώτο θα το βάλετε. Λοιπόν, χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα από τον Βίλεβεν.
0: Ναι.
3: που εκτός από Αρμίνια Μπίλεβεν πιστεύω να είναι και Παοκάρα.
0: Είναι, αφού λέει ο Ιβάν ο αρχηγός μας και ο Θεός μας και τέτοιο.
3: Είναι τέτοιο το φιλαράκι, τον Κώστα το Λεβέντη. Ναι. Λοιπόν, το Δημοσθένη από τον Πειραιά. Το Κουκούλι το Γιώργο, πού χάθηκε αυτός ο φίλος ρε, ο Γιώργος. Δεν μας ακούει να πάρει να κάνει μια παρεμβολή για να τον ακούσουμε. Η Παλίκαρος ξέρει πολλές ιστορίες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το Κουκούλι το Γιώργο, το Γκρέμτζι το Φιλαράκι μου, το Μπάκι το Σκληροπυρηνικό Παοκτή, το Γιάννη από τα Λευκάδια, που κάνει πιάντα στην εξέλιξη, είπαμε.
0: Έτωδαν. Ναι, εξέλιξη εκεί είναι, ναι.
3: Θα πάμε να το βρούμε, θα πάμε να το βρούμε. Λοιπόν, το Τζόρνταν, το Γεωργιάδη, εννοείται σένα, τον Κανάρη, τον Κανάρη.
0: Ευχαριστώ.
3: Το Χρήστο το Βολίδα από τα Αρσένη. Και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, Γιώτης Φραγίδα. Yeah. Λοιπόν, κλείνω φίλε μου και σε παρακαλώ. Α, μπορείς ρε Τζόρτα μου να με πεις δύο-τρία παιχνίδια.
0: Δύο-τρία παιχνίδια, ό,τι γουστέρω το φιλαράκι μου.
3: Μπράβο ρε Τζόρτα μου, το 270, το 271.
0: Ναι.
3: Το 273.
0: Λοιπόν.
3: Ναι.
0: 271-0.
3: 200... Η Μπρίζη έκανε με την Ουνιόν.
0: 1-1.
3: Ωραία. Ο Τελούλ με την Δυναμό Βουκουρεστίου 73 είναι.
0: 1-1.
3: Το 275.
0: Το 275-0-0.
3: Το 278.
0: Χι τα παίζεις αυτά.
3: Ναι.
0: 0-1.
3: Χάσαμε δύο. Άντε, Ζόρνα κλείνω. Πολύ κράτησα. Άντε, έγινε. Καληνύχτα. Τα ακούω από το ραδιόφωνο.
0: Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
4: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου και εσένα.
4: Τζόρνταν, είσαι καλός, είσαι χρυσός.
0: Αλλά.
4: Δεν το συζητάω. Ξέρεις από ποδόσφαιρα λίμων.
0: Ναι.
4: Αλλά αυτό, ναι, το πρόλογο που κάνεις καμιά ώρα, πώς το λένε.
0: Τι ώρα, μισή ώρα πρόλογος είναι. Τι ώρα.
4: Τι ώρα τι, όταν ξεκινάς.
0: Ναι, κάνα μισή ώρα.
4: Και
0: ναι,
4: μια ώρα και μας κάνεις μαθήματα, ναι, ξέρω εγώ, διάλεξη μας δίνεις να διάσουμε το δικό μας το μυαλό.
0: Το κεφάλι.
4: Και να βάλουμε το δικό σου που είναι άκυρο.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι λάθος.
0: Λάθος είναι.
4: Είναι λάθος, 100%.
0: Ναι.
4: Αν νομίζεις ότι εσύ είσαι ο ξερόλας και τα ξέρεις όλα και εμείς είμαστε ντουβάρια, είσαι λάθος. Και δεν είσαι ο μοναδικός.
0: Ναι.
4: Είστε εσείς που είστε στα ράδια όλοι σας.
0: Εσύ θα κρατάς.
4: Είστε και παρέα.
0: Εσύ θα ξέρεις.
4: Είστε 1000% λάθος.
0: Άκου λίγο.
4: Και έτσι κάτε και δεν τα ξέρετε. Και
0: άκου
4: θα
0: λίγο,
4: σας
0: άκου πω λίγο.
4: Εγώ για τα πολιτικά, για τα
0: δεν θέλω να αγχώνεσαι πρώτα απ' όλα.
4: Ό,τι θέλεις πες.
0: Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Εσύ θα κρατάς από αυτά που δεν έχει το κεφάλι σου μέσα. Που λέω εγώ. Τα άλλα που τα έχει δεν χρειάζεται να τα πάρει τα δικά μου, αφού έχει το
4: λοιπόν,
0: δικό σου. Ναι.
4: Για ακούνα λίγο το κεφάλι σου, λίγο και εσύ και όλοι σας εκεί πέρα από τους άλλους σταθμούς που κάνετε τέτοια αθλητικά που δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Αν δεν πάτε να πνιγείτε.
0: Θέλω να βγαίνεις εσύ να μας λες εσύ τι γίνεται, να μαθαίνουμε εμείς τουλάχιστον. Τι πάθαμε. Αυτός προσβλήθηκε γιατί τον είπαμε να βιάσουμε το δικό μου σε κεφάλι να γεμίσουμε το δικό σου. Μα εσένα δεν είπαμε να γεμίσουμε το δικό σου το κεφάλι. Το δικό σου γεμάτο είναι. Άσε να γεμίσουμε μερικά άδεια. Εγώ όταν μιλάει κάποιος κάθομαι τον ακούω. Και αν έχω κενά στο κεφάλι μου από αυτά που λέει αυτός, πιάνω αυτά και τα βάζω στο δικό μου το κεφάλι. Αν όμως αυτά περισσεύουν, τι θα τα κάνω ρε φίλε. Καλημέρα από το ασπρόμαυρο λιμπαρό, Δον Ιορδάνη. Έβαλα του στο Δημοσθένη ένα τεστ χθες, λέει, και απέτυχε, ρε παταγωδός. Ούτε βάση, λέει, πιασε. Συνέχισε, λέει, την κασέτα με τις κεφαλιές, ώστε να χτυπάνε, λέει, τα παιδιά. Αν ξαναξεφύγει, λέει, θα βάλω τον Τζιοβάνι και τα πρωτοπαλίκαρά του, λέει, από τα Λευκάδια να τον ξαναεπαναφέρουν στην τάξη. Χαιρετίσματα στον Σάκη τον Στρεπέλια, τον Γιώργο από Αδελαίδα, τον Μάκη τον Πιλούρη, τον Γιώργο τον Τασούλα, τον Χαράλα από τον Κωνσταντινίδη και στην Σουζάνα τη Ζωντοχήρα. Η Σουζάνα, Σουζάνα. Η ρημάδα η ζωή. Έλα, φίλος.
5: Πού είσαι?
0: Άντως. Εσύ πού είσαι?
5: Μα, δεν είσαι σήμερα, θα συνομιλήσουμε καθόλου.
0: Ναι. Δεν μου λέει, έχει καμιά Σουζάνα κατά εκεί?
5: Τι Σουζάνα, ζωντοκύρα?
0: Ναι. Έχεις μια ζωντοκύρα, αλλά Σουζάνα δεν τη λένε, ξέρω.
5: Από πού είναι, το Λιπαρό?
0: Ρε Μπαγάσα, εκεί στην καφετέρια πήγαινες?
5: Ζωρτάν, άκου, θα σε πω κάτι.
0: Ναι.
5: Για το ξαναπώ.
0: Ναι.
5: Δεκαετία του 80, ξέρεις τι κόμπι είχα εγώ? Θα μην τα λέω εδώ πέρα. Εντάξει.
0: Ναι.
5: Παντού γύρισα, εντάξει.
0: Όχι, στην καφετέρια πήγαινες. Στην καφετέρια.
5: Στο Λιπαρό, άσε, στο Λιπαρό. Καταρχήν το εξέλιξη έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο να με ακόμα. Το εξέλιξη εσύ.
0: Έκλεισε, δεν άνοιξε ξανά.
5: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
5: Για να δούμε σήμερα, θα συνομιλήσουμε.
0: Καλά το εξέλιξη, καλά ολόκληρο χωριό, δεν μπορείς να τα κρατήσεις ένα εξέλιξη, ρε.
5: Ε, το ξέρω, το δω.
0: Μάλιστα.
5: Έχει ένα άλλο πάλι στην Άουσα.
0: Στην Άουσα?
5: Στο πάρκο μέσα, ναι.
0: Στην Άουσα?
5: Ναι, ρε. Και... Ναι. Πήγες καμιά φορά στην Άουσα?
0: Ε, καμιά 50 φορές.
5: Ναι, στο πάρκο, πού είναι το πάρκο, ξέρεις?
0: Ε, πώς δεν ξέρω.
5: Εκεί μέσα στο πάρκο, να. Mm. Άμα έρθεις, πάμε μέρα γύρω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τι πήρες, τι ποιο παίκτη πήρες?
0: Ένα μπιτζίρικο, έναν Γάλλο.
5: Και πώς το είπες αυτό, Χαφάρα, σε Χαφάρα είναι?
0: Ναι, έτσι έμαθα, θα δούμε.
5: Λοιπόν.
0: Έμαθα,
5: θα δούμε. Έτσι έμαθες ή έτσι ξέρεις?
0: Δεν το ξέρω, εγώ δεν...
5: έμαθες έτσι, κάποιος τα λέει.
0: Ε, ναι, κάποιος με τα λέει, ρε φίλε. Τι, αδιάβαστος.
5: Ναι.
0: Αδιάβαστος βγαίνω στον αέρα, τι νομίζει?
5: Ναι, δεν βγαίνεις αδιάβαστος.
0: Ναι.
5: Ξέρεις εσύ ή κάποιος σε τα λέει?
0: Κάποιος ο οποίος γνωρίζει μου τα λέει.
5: Αλλά εσύ δεν γνωρίζεις από μπάλα.
0: Δεν τον... Όχι από μπάλα, βρε μυρωδιά. Εγώ άμα τον δω, καταλάβω. Δεν τον γνωρίζω εγώ τον παιδί. Το παιδί. Πώς?
5: Αλήθεια, μπορείς να δεις ένα βιντεάκι όπως δες και να δεις άμα καταλάβει, δεν... άμα ξέρεις από μπάλα, άμα ξέρει από μπάλα.
0: Δεν, δεν τον είδα ακόμα εγώ.
5: Πόσο χρόνο είπες είναι?
0: 22. Κράτα την αναπνοή σου, σαν να κάνεις κολύμπη και κατεβαίνεις βουτά στο βυθό. Θα πάμε ένα διαλυματάκι, ένα λεπτό και ερχόμαστε. Διάλειμμα λοιπόν τώρα και ερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Έχεις όλο τον χρόνο τώρα, Γιάννη, να πεις αυτά που θες.
2: Δεν θα με διακόψεις.
1: Αυτό το χούι εσύ το έχεις.
2: Λοιπόν, πώς να αρχίσω και πού θα τελειώσω εδώ. Η κούπα της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας ήρθε στη βάση της. Είχε ένα μαύρο άλογο εκεί πέρα. Μια κοπέλα του είχε το άλογο. Επέστρεψε στη βάση της. Το γήπεδο εκεί που της ανήκει και πανάξια η κούπα αυτή είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Έτσι για να μαθαίνει μερικά πράγματα. Τώρα πάμε και το άλλο πρωτάθλημα που θα αρχίσει τον Αύγουστο. Η προετοιμασία συνεχίζεται, μάλλον σήμερα έφυγε από την Ολλανδία η ΑΕΚ. Πρέπει να πήρε το παλέμι να πάρει ένα χαφ από τον Αϊτικό, έπαιρνε ένα Κρούτσις, πότε δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησα, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή ο Κροάτης είναι, θα μεσολαβήσει εκεί ο Βίτα και ο Λιώβης. Θα φύγει αυτός ο Πεκταράς, 33 χρονών είναι. Και θα δείτε μετά μια ομάδα της ΑΕΚ να την απολαμβάνετε τα γήπεδα της Ελλάδος.
1: Για τον, για τον Κώστης μιλάς. Είπες να μην σε διακόψω, ρε.
2: Να με διακόψεις κάπου εδώ.
1: Α, κάπου. Είσαι και μαζόχα τελικά.
2: Να διάλογο.
1: Δεν μου... Α, θες διάλογο. Άλλο, τον άλλο, άλλο. Για τον Κώστης
2: ναι,
1: μιλάς.
2: Ναι, ένας θα τελειώνει και άλλος αρχίζει.
1: Ναι, για τον Κώστης μιλάς.
2: Α, Κώστης, ναι.
1: Ναι. Αυτός έτσι, είναι...
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, α, είπες...
2: Το ξέρεις καταρχήν, το ξέρεις, το γνωρίζεις τον παίκτη.
1: Δεν έκανα και παρέα μαζί του, αλλά εντάξει, γνωστός είναι.
2: Δεν είμαι μόνος έκανες παρέα εδώ τότε.
1: Ναι. Αυτός
2: το γνωρίζεις τον Κώστης.
1: Ξέρεις πόσο χρόνο είναι φιλαράκι.
2: 33.
1: Α, μπράβο.
2: Γιατί ο τέτοιος πόσο είναι ο Τάισον.
1: Τον Τάισον τον ξέρουμε.
2: 41 χρόνων.
1: Τον Τάισον τον ξέρουμε, φίλε. Αυτόν δεν τον ξέρουμε.
2: Δεν τον έχεις ξέρει ο Κώστης πώς παίζει.
1: Όχι. Θα τον μάθουμε εδώ.
2: Καταρχήν ξέρεις ποιες ομάδες έπαιζε. Πριν πάει στην Αϊτικό έπαιζε.
1: Πού έπαιζε.
2: Στην Γιουβέντους έπαιζε.
1: Γιατί έφυγε από την Γιουβέντους.
2: Τι γιατί έφυγε από την Γιουβέντους.
1: Αφού έπαιζε στην Γιουβέντους, γιατί δεν έμεινε στην Γιουβέντους. Γιατί έφυγε.
2: Εφύγε, θα ρωτήσει πού θα πάει.
1: Γιατί τον άφησε η Γιουβέντους να φύγει.
2: Πού να ξέρω γιατί τον άφησε να φύγει.
1: Με αυτά, αυτό πρέπει να ξέρεις. Η ουσία εδώ είναι.
2: Για πες μου λίγο τώρα.
1: Ναι.
2: Ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Ο Τζόλης γιατί έφυγε από εκεί και πήγε στην Άρσεναλ, για πες.
1: Ο Τζόλης είναι πιτσιρίκος, δεν είναι 33 χρόνων.
2: Δεν θα με απαντήσεις.
1: Σε απάντησα, είναι μικρός, δεν είναι 33.
2: Επειδή είναι μικρός έφυγε.
1: Η άλλη έδωσε τόσα
2: λεφτά. Είναι ο λόγος που έφυγε δηλαδή.
1: Έδωσε τόσα λεφτά η άλλη γιατί είναι παιχταράς αλλά και είναι και μικρός σε ηλικία. Έχει μέλλον μπροστά του. Αυτός τι μέλλον έχει, έχει κανένα μέλλον.
2: Εντάξει.
1: Τι εντάξει,
2: έχει. Είναι 33 χρονών, θα παίξει 2-3 χρόνια.
1: Πόσο θα παίξει, χαφ 33 χρονών και θα παίξει 2-3 χρόνια.
2: Γιατί 2 χρόνια δεν μπορεί να παίξει χαφ.
1: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, ρε φίλε.
2: Καταρχήν αυτός παίζει μπακ δεν είναι πολύ χαφ, αλλά παίζει στα χαφ, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Να με κάνεις.
2: Ξέρεις πότε ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Το 1900.
2: Και μιλάω σοβαρά τώρα.
1: 20 Απριλίου του 26.
2: Μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Και εγώ σοβαρά μιλάω.
2: Για πες μου λίγο, αλήθεια ερώτηση θα σε κάνω.
1: 20 Απριλίου του 26.
2: 20 Απριλίου του 26. Mm. Τα βιντεάκια γιατί αποκαλείς. Τους ακούω. Να μετράς λέει από την ώρα που είσαι ο Σαβίδης. Γιατί τα λες αυτό το πράγμα.
1: Τα λέω ελληνικά αλλά δεν καταλαβαίνετε ελληνικά εσείς.
2: Ελληνικά τα λες.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν είχε διοίκηση δυνατή ποτέ ρε φίλε. Τώρα με τον
2: Σαβίδη. Δεν είχε διοίκηση δυνατή.
1: Ποτέ ναι.
2: Σε έκανα από χθες μια ερώτηση. Γιατί δεν είχε διοίκηση δυνατή.
1: Περίμενε λίγο να απαντήσω.
2: Τόσα χρόνια.
1: Ναι.
2: Και μελιά σε όλοι οι Αθηναίοι πήγαν τους πλούσιους.
1: Γιατί.
2: Ένας δεν βρέθηκε να πάρει το ΠΑΟΚ τόσα χρόνια.
1: Άκου λίγο να σε πω.
2: Αλλάξε με φαίνεται τότε. Να τελειώσω λίγο τότε.
1: Ναι.
2: Και τον Ιβάν Σαβίδη θα το φέρανε. Δεν ήθελε το ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαβίδη. Από ό,τι ξέρω, σα το φέρανε φυτευτό εκεί.
1: Ναι, ήθελε την ΑΕΚ.
2: Λέω ψέματα ή αλήθεια. Την ΑΕΚ
1: ήθελε.
2: Δεν ξέρω ποιον ήθελε. Απλώς τον έφεραν φυτευτό εκεί πέρα. Αλλού ήθελε να πάει.
1: Πού ήθελε να πάει. Πού ήθελε να πάει.
2: Εγώ γνωρίζω για την ΑΕΚ. Σε ακούω τώρα, κάπελ.
1: Εσείς είστε για πολλά χάπια, όχι για λίγα.
2: Εσείς για...
1: Οι Αριανοί λένε ήθελε τον Άρη. Οι Αεξίδες λένε ήθελε την ΑΕΚ. Στην Καλαμαριά λένε Πόντιος είναι ήθελε τον Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Τέλος πάντων, θα την κάνω διαφορετικά την ερώτηση. Θα στον εφεράνε τον Σαββίδη ή τον... σας αγάπησε ο Σαββίδης και ήθελε πήρε τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Σαββίδης όχι μας αγάπησε, αγαπάει τον ΠΑΟΚ από μικρός. Δεν τα ξέρεις καλά, δεν στα πάνε καλά.
2: Δεν άκουσε τι έκανε.
1: Την προπαγάνδα που σου κάνανε δεν την, σου, την είπαν καλά. Δεν πιάνει έτσι αυτή η προπαγάνδα.
2: Δεν με κάνανε κανένα προπαγάνδα εγώ.
1: Ο Σαββίδης, η οικογένεια του Σαββίδη είναι πάω από μικρή, δεν είναι τώρα.
2: Τα ξέρω αυτά, τα ξέρω.
1: Άμα τα ξέρεις.
2: Με τα είπε.
1: Άμα είναι πάω από μικρή, τι ήθελα να πάρει την ΑΕΚ τότε. Για πες μας.
2: Άστινα, το παίρνω πίσω για την ΑΕΚ.
1: Α, μπράβο.
2: Ποιος θα τον έφερε το Σαββίδη εκεί, μόνος του ήρθε. Αυτό θα με πεις.
1: Ο Κεδίκογλου.
2: Ποιος είναι αυτός.
1: Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Α, μπράβο, έτσι.
1: Α, μπράβο.
2: Έτσι πως μας λέει και ο φίλος μας ο Γιώτης.
1: Α, μπράβο.
2: Γεια σου ρε Γιώτη. Τόσα χρόνια ένας βουλευτής δεν μπορούσε να βρει έναν πλούσιο πρόεδρο, ρωτάω εγώ.
1: Όχι, δεν έμπαινε κανένας.
2: Αλλά είστε, τώρα την ερώτηση που θέλω να σε κάνω. Επικαλείσαι συνέχεια με τον Άντεκτοκ τι πήρες από το 10 και μετά.
1: Ναι.
2: Επειδή τώρα εσύ βλέπεις το Σαββίδι από το 10 και μετά, πότε είναι το Σαββίδι, δεν ξέρω. Το 10, το 12.
1: Η Αθήνα, πότε... Γιάννη, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορείς να το σπάει εύκολα. Όσοι επιχειρηματίες από την Ελλάδα, πλούσιοι και τόνα και τάλλο, για να έπαιρναν μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να πολεμήσουν την ίδια την Αθήνα. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό γιατί τα συμφέροντά τους ήταν μέσα στην Αθήνα. Άρα θα έπρεπε να συγκρουστούν με τους δικούς τους κάτω στην Αθήνα και δεν συνέφερε κανένα να το κάνει αυτό.
2: Μάλιστα. Ενώ
1: ο Σαββίδης, τα συμφέροντά του και οι δουλειές του, το 95% είναι έξω. Εδώ δεν είναι, αυτά όλα εδώ που βλέπεις εδώ είναι περίπτερα για αυτόν.
2: Ποια είναι περίπτερα.
1: Αυτά εδώ τα
2: λιμάνια είναι περίπτερα.
1: Για τους Σαββίδη αυτά είναι λίγα. Το λιμάνι το πήρε τις προάλλες και. Είναι άλλη κατάσταση στο λιμάνι, δεν μπορεί να τον πειράξει κανείς εδώ πέρα. Κάτι παλιούρια, κάτι Μακεδονία Παλάς, κάτι ΣΕΚΑ που είχε πάρει, ήταν περίπτερα. Όλα ήταν χρεωμένα και προβληματικά. Όλα ήταν προβληματικά. Το ΣΕΚΑ το έδωσε γιατί ήταν από ένα καπρίτσιο και πήρε τα λεφτά μαζί με το άλλο πάνω στη Ρωσία. Διότι να πούμε πήγαν, το φορτώσανε και τον φορτώσανε και με πρόστιμα και με ιστορίες να πούμε. Κατάλαβες, πήγαν να τον κοροϊδέψουν. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
1: Άντε, μπράβο.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα το εξής. Αν και το είπες, θα το ξαναπώ και πάλι. Ναι. Γιατί επικαλείται συνέχεια από τα χρόνια του Σαββίδη.
1: Γιατί από τα χρόνια του Σαββίδη και μετά ο ΠΑΟΚ είχε διοίκηση.
2: Άρα δεν υπήρχε πριν του Σαββίδη.
1: Σαν διοίκηση δεν είχε, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ τον κράταγε ο λαός του. Δεν είχε τίποτα ο ΠΑΟΚ.
2: Το
1: βέβαια.
2: Άρα με αυτό το που λες τώρα, συγγνώμη λίγο, δεν υπήρχε σαν ΠΑΟΚ.
1: Διοίκηση δεν είχε δυνατή, ρε Γιάννη, ελληνικά τα λέω τώρα. Τι δεν υπήρχε σαν ΠΑΟΚ. Ο λαός του τον κράταγε τον ΠΑΟΚ. Τα λέω ελληνικά.
2: Ρε μισό λεπτό, δεν πήρες πρωτάθλημα χωρίς Σαββίδη.
1: Ρε ο λαός του κράτησε τον ΠΑΟΚ, ρε. Εδώ ο ΠΑΟΚ.
2: Δεν συμφωνώ, άλλο θέλω, ρε.
1: Εδώ ξέρεις τι γινότανε. Εδώ δεν έπαιρνε τίποτα ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος πολλαπλασιαζόταν τον ΠΑΟΚ. Δεν τα βλέπεις.
2: Όταν μαλώνει κλείνει το πνευματικό.
1: Σε πήρε χαμπάρι και αυτό, να ξέρεις.
2: Ποιο το κλιμαστικό?
1: Ναι.
2: Εσύ ακριβώς πόσα μικρόφωνα σε πήρε χαμπάρι εκεί που βγαίνει στην τηλεόραση. Μόνο σε πέφτουν. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Δεν σ' άκουσα πολύ στο πρόλογο, δεν ξέρω τι είπες πριν, αν είπες πολλά. Λίγο το δεν το άκουσα που έλεγε για κινητά και για τέτοια, τον Δημοσθένη. Γεια σου, Δημοσθένη. Δώδεκα του μηνός τώρα να τα επιθυμίσω και πάλι θα σου λέω.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το Super Cup που παίζουν οι Κυπελούχος με την Πρωταθλήτρια. 12 του μηνός. Δηλαδή η Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ και η Κυπελούχος είναι όφη.
1: Ναι.
2: Το έπαιξε μεσάς και κάθεται στο Κύπελο με το Βόλο.
1: Ναι.
2: Και πήρε τη θέση τώρα στο Super Cup.
1: Ναι.
2: Συμφωνείς ή όχι?
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Συμφωνείς?
1: Βέβαια.
2: Ναι, αλλά άλλα έλεγες στα βιντεάκια.
1: Τι έλεγα.
2: Κάτι φωτογραφίες έβγαζες, κάτι ιστορίες έβγαζες. Τι ως πάντα, μην τα ξαναπούμε.
1: Καλά, αυτό, επειδή τα έβγαλα τι, δηλαδή, το κύπελο...
2: Δεν το να ξέρεις το... το... με τελένη μαζί σου, να σε πω κάτι.
1: Το κύπελο, άκου λίγο, το κύπελο, το έδωσε ο Καγκάτης με τη συμπεριφορά του στον Όφη, δεν το κατάλαβες αυτό.
2: Α, πάλι σε κλέφτε το κύπελο, δηλαδή.
1: Το έδωσε, σε λέω ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή, απίστευτα πράγματα γίνανε στον τελικό.
2: Ξέρεις τώρα να σε πω κάτι λίγο, τι με τελένη, να σε πω κάτι.
1: Άντε, με πεις, να με πεις.
2: Άμα θες να το δεχτείς, άμα θες ζωή.
1: Ναι.
2: Είπες καμιά φορά ότι έχασα δίκαια.
1: Άμα...
2: Σε όλες τις εκπομπές που έχω ακούσει, άμα... έχεις πει καμιά φορά ότι έχασα δίκαια.
1: Άμα χάσω, γιατί να μην το πω, ρε φίλε.
2: Μα δεν έχεις πει καμιά φορά. Μια έτσι, ο Καγκάτης, μια αλλιώς ο Αυτικρίτη έτσι. Όλο δικαιολογία βρίσκεται στο τόσμα.
1: Τι να σε πω, Γιάννη. Άμα...
2: Αλήθεια, πες μου, έχεις πει καμιά φορά ότι έχασα δίκαια.
1: Άμα, πώς, έτυχε. Κατά καιρούς.
2: Τρία γκολ έφαγες, μισό λεπτό, ένα πράγμα σου φέρω. Τρία γκολ έφαγες μέσα στην Φιλαδέλφεια.
1: Δίκαια έχασε και ο Πάουκ, εντάξει.
2: Όχι, μισό λεπτό, να σε πω τι είπες. Το πρώτο γκολ ήταν από τον γκολ, λες.
1: Ναι, αυτό γκολ ήταν.
2: Αυτό γκολ ήταν το πρώτο γκολ και λες, άμα δεν έμπαινε το αυτό γκολ, να δεις αν έμπαινε η
1: παραμέτρη. Ρε φίλε, ήταν άτυχος ο Πάουκ εκεί. Αλλά έχασε...
2: Πάλι βγήκες μια δικαιολογία.
1: Ήταν άτυχος, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δίκαια έχασε, αλλά ήταν άτυχος όταν μπήκε το γκολ.
2: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό λέω.
1: Ναι.
2: Όταν σούτερε ο Σάστρε και πέρασε από 10 πόδια ανάμεσα.
1: Τυχερός ήταν ο Μπάουκ.
2: Και κοντάρισε και άλλαξε πορεία η μπάλα.
1: Τι ήταν τυχερός εκεί.
2: Η ΑΕΚ ήταν άτυχη ή όχι.
1: Ο Πάουκ ήταν τυχερός εκεί.
2: Η ΑΕΚ, σε ρωτάω, ήταν άτυχη.
1: Εκείνο το παιχνίδι, Γιάννη.
2: Δεν μιλάει, δεν απαντάει.
1: Εκείνο το παιχνίδι, Γιάννη, το έχασε ο τερματοφύλακά σου. Ένα Αθανασιάδη που είχε από πάνω του Κυλκή. Εκείνο το χάσε. Εκείνος...
2: Τι θα φανακιάσεις, αυτός που παίζει στον Άρη.
1: Τώρα που πήγε, τώρα που πήγε στον Ηρακλή, εκείνος εκεί.
2: Εγώ σ' άκουσα τότε να λες το βιντεάκι αυτό που μιλούσες. Ο Μπόμπας έχει δίκιο, άλλαξε πορεία η μπάλα και πήγε γκολ.
1: Χτύπησε.
2: Έτσι ακριβώς είπες.
1: Άλλο σου λέω, εκείνο του Σάστρε ήταν αυτό έτσι όπως το είπα. Αλλά εκεί πέρα ο άλλος πετούσε αετό. Χαμπάρ δεν είχε ο Αθανασιάδης. Δεν μιλάω για εκείνο τον γκολ το συγκεκριμένο, λέω για τον αγώνα γενικά.
2: Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο.
1: Εκείνο γκολ. Ήταν τυχερός ο Πάου. Χτύπησε στο πόδι και άλλαξε πορεία. Είναι
2: εγώ
1: αλήθεια.
2: Εγώ μιλάω για τον γκολ γιατί κερδίσε 3-2 και την ημέρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνο ήταν τυχερός ο Πάου εκεί.
2: Να, αλλά είπε ότι ήταν τυχερός ο Πάου. Σε εκπομπέ σου. Δεν το έχει πει κανένα φορά.
1: Στο λέω τώρα, τυχερός ήταν, τι να κάνουμε.
2: Έχει πει ότι αδικήθηκε και με αυτόν τον γκολ. Άδικα έκανε τη σοπαλία ο Ιάε.
1: Όχι άδικα. Ήταν τυχερός ο Πάουκ εκεί.
2: Τώρα μιλάς σωστά. Α, μπράβο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άλλο τι είπες εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Είπαμε χθες την Τζόνταν. Πάλι δεν θέλω να μιλήσω για το βράδυ τέχνη. Γιατί το πας αλλού συνέχεια εσύ μετά.
1: Ναι.
2: Το πας αλλού. Εγώ άλλα σε ρωτάω, άλλα με λες εσύ. Θες να ξανακάνω την ερώτηση, ναι ή όχι.
1: Πες ό,τι θες.
2: Δεν το να. Άσε τα υπόλοιπα. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το εραστέχνη του πάω που έχει...
1: Άστο, μην το ακουμπάς αυτό γιατί θα εκτεθείς πάλι. Άστο, μην το ακουμπάς. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο μισαφύρης. Άστο τώρα.
2: Αυτό που ξέρω, δεν το να.
1: Δεν ξέρεις πάνω σε αυτό, μην το πιάνεις.
2: Καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι. Διχόνοια και εμφύλιος, ποια είναι διαφορά, για πες.
1: Διχόνοια και εμφύλιος.
2: Ναι. Εγώ λέω παράδειγμα να καταλάβεις τι λέω. Έχει εμφύλιο ο ΠΑΟΚ με εραστέχνη και με τέτοια. Και εσύ δεν έχει διχόνοια. Ποια είναι η διαφορά εμφύλιος με διχόνοια.
1: Εμφύλιος είναι πόλεμος. Λέμε εμφύλιο πόλεμο. Διχόνοια
2: είναι... Δεν είναι εμφύλιος πόλεμος τώρα που γίνεται στο εραστέχνη.
1: Διχόνοια είναι δεν μιλούνται ρε φίλε. Άλλοι είναι με τον ένα, άλλοι με τον άλλον κλπ. Άλλο τον άλλο τον άλλο.
2: Υπάρχει διαφορά το εμφύλιο με το διχόνοια.
1: Δεν είναι υπάρχει. Εμφύλιος το λέει λέξη. Είναι πόλεμος. Εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή μέσα από...
2: Δεν ξέρω ότι υπάρχει πόλεμος στο εραστέχνη.
1: Εσύ...
2: Άρα υπάρχει εμφύλιος πόλεμος. Εσύ τα λες εσόλτα, δεν τα λέω εγώ.
1: Στον κόσμο μέσα υπάρχει μια διχόνοια στο σύλλογο.
2: Τι σημαίνει διχόνοια.
1: Ρε φίλε, άλλοι είναι από εδώ, άλλοι είναι από εκεί και λοιπά. Δεν είναι ενωμένος ο κόσμος, κατάλαβες.
2: Αντί θες εμείς άλλοι είναι στα φυσική και άλλοι είναι στα κυβική.
1: Δεν είναι ενωμένος ο κόσμος.
2: Τέλος πάντων. Τι να πω άλλο, δεν ξέρω τι να πω. Εύχομαι να αρχίσει το πρωτάθλημα. Χθες έλεγε Τζόρνταν πόσα ποσά θα πάρει ο ΠΑΟΚ σε κάθε αγώνα, κάτι τέτοια λέει χθες, αν κατάλαβα καλά.
1: Τι έλεγα.
2: πόσα ποσά θα πάρει σε κάθε αγώνα που παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
1: Είπα εγώ
2: για, κατάλαβα καλά.
1: Για το Europa League, όσο περπατάει, ανάλογα τι παίρνει. Τι
2: τώρα που κέρδισε, παράδειγμα τώρα να καταλάβω. Η Κραϊόβα. Πόσα πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι η πρόκριση. Δεν έπαιξα με Κραϊόβα, Δυναμό έπαιξα.
2: Συγγνώμη για με τη Δυναμό.
1: Είσαι σε σύγχυση, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αξίζει.
2: Επειδή αποκλείσαμε την Κραϊόβα, τότε το θυμήθηκα αυτό το παιχνίδι αυτό.
1: Εγώ λέω τώρα, άμα μπει στο League Face, είπα.
2: Όσο και άλλο δάω.
1: 36
2: ομάδες. Απέκρισε...
1: Άκου λίγο να σε πω.
2: Τη Δυναμό Κιέβο. Είδε χρήματα.
1: Ναι, βέβαια, παίρνει κάποια χρήματα. Κάποια χρήματα, ένα εκατομμύριο και κάτι, 700.
2: Αν μπει στο League Face, θα πάρει παίρνει παραπάνω.
1: Εννοείται.
2: Και θέλω να συγκρίνω λίγο.
1: Και δεύτερον, όταν είναι μπει στο League Face, είναι 36 ομάδες. Ό,τι θέση κατά, πόσο λένε, πιάσει, πληρώνεται επί 75.000 μέχρι το τέλος. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν πιάσει, αν πιάσει την πρώτη θέση, μέχρι το 36, 36 φορές επί 75.000 θα πάρει. Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
1: Κάτσε λίγο τώρα, έχω τον Άκη στη γραμμή, σε θέλει λίγο.
2: Μπάκης με θέλει εμένα γιατί με αγαπάει.
1: Βέβαια. Έλα Άγκης.
3: Έλα για λίγο πήρα τώρα για τον Γιάννη για αυτά που είπε. Καταρχάς την καλημέρα μου.
2: Γεια σου, γεια σου Άγκη. Γεια σου Άγκη.
3: Και στους δυο σας και σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου Γιάννη, εγώ διαφωνώ κάθετα και με τον Τζόρνταν, έτσι. Δεν ήμασταν καθόλου τυχεροί. Τυχεροί ήσασταν εσείς. Θα σου ξεκινήσω γιατί. Ήσασταν τυχεροί γιατί δεν μπήκε η κεφαλιά του Κουλεράκη. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, το τελευταίο λεπτό. Και θα γινόταν το 4-2.
1: Αυτός λέει για τη φάση του Σάστρα.
3: Κάτσε. Θα γινόταν το 4-2 και δεν θα χρειαζόταν να, χρειάζεται να νικήσουμε μέσα στο Παπαναστασιακό.
1: Άλλο λέω.
2: Δεν μιλάω για το κόλπο.
3: Α, όχι όπως θέλεις εσύ.
1: Όχι, για τον γκολ του Σάστρα λέει μόνο.
3: Ναι, εντάξει. Αυτή δεν είναι τυχερή που δεν μπήκε να γίνει το 4-2 του κεφαλιά του Κουλεράκη που πέρασε ΣΥΡΙΖΑ το δοκάρι.
1: Εκείνο τι θα. Πάλι έπρεπε. Έπρεπε να νικήσει.
3: Δεν θα χρειαζόταν να νικήσουμε μέσα στο δεύτερο. Θα είχαμε καλύτερη διαφορά τερμάτων.
1: Όχι. Πάλι μπορεί.
2: Με τη Βάνη, Ζάκη.
3: Όχι. Δεν θα χρειαζόταν.
1: Δεν είναι. Έπρεπε να...
3: όλοι αυτό.
1: Δεν ήταν διαφορά τερμάτων. Ήταν βαθμή. Έπρεπε να νικήσει ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, αλλά είχε με την ΑΕΚ. Άμα το δει πώ ήμασταν.
1: Δεν ήταν ισοβαθμία.
3: Με την ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια που παίξαμε.
1: Μα αν δεν.
3: Πέρα θα μα βόλευε.
1: Όχι. Άμα δεν νίκη.
3: Θα το ξανακοιτάξει και θα σου πω.
1: Όχι, ρε Σι.
3: Όλοι λέγανε ότι.
1: Όχι.
3: Αν ο Κουλιεράκης έβαζε.
1: Μην επιμένει.
3: Εντάξει.
1: Μόνο νίκη.
3: Θα το κοιτάξω και θα σου πω.
1: Μόνο νίκη ήθελε ο ΠΑΟΚ εκεί μέσα του.
3: Πού?
1: Στο Βικελίδη. Μόνο
3: νίκη. Όχι, αν βάζαμε τον γκολ του Κουλιεράκη. Όλοι το λέγανε ότι δεν θα χρειαζόταν να
1: μιλάει
3: και με εσύ θα περνούσαν.
1: Με ισοπαλία ένα βαθμό πίσω από την Άκη ήταν, ρε. Δεν τα ξέρεις καλά.
2: Σε παρακαλώ, ρε.
3: Α, λες εσύ ότι θα περνούσαμε λόγω του. Τον γκολ.
1: Ναι.
2: Δεν πώ θα μα πει διαφορά. Κάτσε,
1: ρε. Στην ισοβαθμία τι ήταν. Σε ακούμε, ρε Γιάννη.
2: Ισοβαθμία. Εγώ μιλάω για τον γκολ που έβαλε ο Σάστρε με τον
1: Τούτ. Ναι, κατάλαβα.
2: Εγώ.
3: Ναι, ωραία. Λέμε και το άλλο. Λέμε και του Κουλιεράκη.
2: Λάς το Κουλιεράκη, ρε Ράκη τώρα.
3: Ωραία, αν έμπαινε μέσα τι θα γινόταν.
2: Μπελάκι.
1: Τότε θα ήσουν δύο φορές τυχερός, ε.
3: Α, όχι δύο φορές. Τώρα ήμουν άτυχος που δεν μπήκε. Γιατί ήταν εσύ στο μισό μέτρο ήταν. Στα δύο μέτρα ήταν. Δεν τον εμπόδισε κανένας. Πήρε την κεφαλιά μια χαρά και δεν πήγε. Αυτοί όμως έχουν να μας λένε ότι μέσα του Χαριλάου ότι πήγε η άλλη κεφαλιά. Και έφυγε λέει κάτι λιγάκι δεξιά από το δοκάρι και αμάν και τέτοια και έπεφτε όλο το γήπεδο κάτω και έλεγε αμάν δεν μπήκε. Κατάλαβε.
2: Λοιπόν.
3: Του Κουλιεράκη όμως δεν μιλάει κανένας. Αυτοί το κάναν όμως θερή κορδόνι.
2: Καλύτερα να μισά να το απαντήσω. Καλύτερα να μπήκε του Κουλιεράκη παρά αυτό του Σάχα στον Κουλιεράκη. Εκεί μου την έδωσε εμένα.
3: Γιατί. Όχι. Εκείνο ήταν μια χαρά. Σούτα παίξω μπα μέσα γιατί είσαι βάλατε
2: τέτοια κόλ. Στα δικά του πάλι.
3: Εσείς λοιπόν, δεν βάλατε τέτοια γκολ, σε ολόκληρη τη χρονιά δεν βάλατε τέτοια γκολ ώστε να πάρετε αυτούς τους βαθμούς που χρειαζόσταν.
2: Επειδή είναι και ο Άκης εδώ, να πω μεταγραφές λίγο στην γυναική ομάδα του ΣΑΕΚ. Πήραμε τη Σπυριδονίδου, μια μεγάλη παίκτρια, ένα μεγάλο όνομα.
1: Τώρα ρίξες στις γυναίκες πάλι, ρε.
2: Για πάρουμε πρωτάθλημα φέτος τώρα.
1: Τι θα πάρεις?
2: Πρωτάθλημα.
1: Δεν θα λες πράγματα που είναι η ιεροσιλία, να ξέρεις.
2: Πήραμε μια Αμερικανίδα παίκτρια και αυτή πολύ καλή. Και τη Σπυριδονίδου. Άκη, δεν έχω κάτι να πω.
1: Έχω εγώ, περίμενε λίγο. Περίμενε.
2: Να θυμίσω μόνο του Άκη.
1: Περίμενε
3: εγώ,
1: λίγο.
3: Να πω.
1: Περίμενε
3: τι
1: λίγο.
3: Κάνατε εσείς όταν βγήκατε πέρσι στο Champions League. Τι κάνατε.
2: Τι κάναμε. Πέρσι βγήκαμε
3: στο Champions League.
1: Πρόπερσι.
3: Πέρσι.
2: Εγώ το θυμάμαι ότι φέραμε 6 ισοπαλίες.
1: Εκείνο έχει 20 χρόνια, ρε παιδί.
2: Τι γράφει,
3: δεν ξέρω. 6-0, ρε. 6-0 συνέδρασε. Και είχατε εσεί μούτρα να λέτε ότι είστε από του αθλητέ Ελλάδο.
2: Ακεί.
1: Γιάννη, πε μου λίγο, σε παρακαλώ, αυτό τον παιχταρά που πήρε ο Πάοκ από την ΑΕΚ μέσα.
2: Ποιον παιχταρά, τον πιτσιρικά.
1: Ναι.
2: Πώς τον πήρε από την ΑΕΚ.
1: Γιατί δεν κράει στην ΑΕΚ τώρα, για πες.
2: Δεν κατάλαβα τι θα πεις, για πες μου λίγο.
1: Τον πήρε μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, ρε φίλε.
2: Πώς τον πήρε μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, ρε.
1: Τι πώς
2: δεν κουστάρισε να τον έχει η ΑΕΚ.
1: Τι είπανε.
2: Δεν κουστάρισε να τον έχει η ΑΕΚ αυτό το παίκτη, το πήρε εσύ.
1: Δεν κουστάρισε να τον έχει η ΑΕΚ. Τον κορυφαίο παίκτη της δεν κουστάρισε να έχει.
2: Ποιος είναι ο κορυφαίος.
1: Αυτός εδώ ο Λιάκος.
2: Ρε ποιος Λιάκος τώρα και μπάρτα που έτσι μιλες εδώ, ρε Τζόρτα. Μπορεί να μην κουστάρισε η ΑΕΚ, δεν τον κουστάρισε το παίκτη. Παράδειγμα θέλω.
1: Παράδειγμα με λες.
2: Ναι.
1: Ρε, είναι δυνατόν να τον πάρει μέσα από το σύλλογό της ο ΠΑΟΚ. Τι δεν γουστάρει, τι είναι αυτά που λες τώρα.
3: Και κάτι άλλο, Ζωρδάν. Για
2: τις ακαλύνεις μου λες τώρα, Ζωρδάν.
1: Ναι, ναι.
3: Για τον Κωνσταντέλια, θέλω να μου πει ο Γιάννης κάτι.
2: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό Άκη. Ναι. Μισό λεπτό να απαντήσω τον Ζωρδάν.
1: Ναι, να με απαντήσεις.
2: Λοιπόν, επειδή έχει τις καλύτερες ακαδημίες,
1: ναι.
2: Και συμφωνώ απολύτως σε αυτό, τις καλύτερες ακαδημίες,
1: ναι.
2: Πήρες ένα παίκτη παικταρά από την ΑΕΚ.
1: Α, τώρα μιλάω σωστά.
2: Να παίζει μπάλα.
1: Τώρα μιλάω σωστά.
2: Άρα, λοιπόν, και θέλω μια απάντηση. Γιατί πήρες τα εξάκι που έκλεισε το πρωτάθλημα.
1: Πήρα τον κορυφαίο σου, ρε φίλε. Μαγιά σε κανένα.
2: Ναι, γιατί αυτό που λες ότι σε έκλεισε το πρωτάθλημα και πήρες η ΑΕΚ.
1: Μα, για να σε σπάσω τη μαγιά του κάνα, ρε φίλε.
2: Ωραίος αυτό, ωραίος. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια Άκη, παικταράς, τον βγάζω στο καπέλο, δεν αγαπώ τίποτα.
3: Περίμενε. Ο Κωνσταντέλιας, το ξέρεις πολύ καλά, ότι λόγω του προπονητή της Εθνικής, και καλά έκανε για μας, δεν παίζει στην Εθνική. Εντάξει, γιατί είδες πως τον έβαζε, τον έκανε γυμνάσια και τέτοια. Όταν θα έρθει τώρα μέσα εκεί για να παίξει σε εσάς, τι θα κάνετε, θα τον χειροκροτήσετε, τι θα κάνετε.
1: Θα τον βρίζουνε.
2: Μισό λεπτό. Ζόρδαν Κιάκη, χειροκροτήθηκε καμιά φορά μέσα στην ΟΠΑ Παρίνα ο Κωνσταντέλιας, ναι ή όχι, Ζόρδαν, αλήθεια θα πεις.
1: Χειροκροτήθηκε, αλλά τώρα θα τον βρίζουνε.
2: Χειροκροτήθηκε.
3: Μάλιστα.
2: Και μπράβο στο παλικάρι.
3: Πολύ ωραία. Το ότι δεν παίζει όμως στην Εθνική, πρόσεξε τώρα, το ότι δεν παίζει όμως στην Εθνική λόγω του προπονητή, όταν ο Κωνσταντέλιας βγει απ' έξω, υπάρχει καμιά περίπτωση να πείτε κάτι, ρε παιδί μου, εναντίον του προπονητή της Εθνικής, έτσι κάποιο σύνθημα, δεν ξέρω κάτι.
2: Εμείς τι δουλειά έχουμε να πούμε για την Εθνική Ελλάδα.
3: Ρε. Για την Ελλάδα είναι, ρε φίλε, για την Ελλάδα είναι.
2: Για την Ελλάδα είναι.
3: Ε, βέβαια.
2: Είναι δικαίωμά του να με παίξει η Άκη.
3: Στην Εθνική Ελλάδα δεν υποστηρίζεται.
2: Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Δικαίωμά του. Τον αγανάξει ο προπονητής του, ρε φίλε.
2: Τον αγανάξει ο προπονητής του, τότε και δικαίωμά του να του δεν παίζει αυτή την δική.
3: Ωραία, εσείς τώρα θα τον κράξετε τον προπονητή.
1: Κοίταξε.
2: Γιατί δεν το κράξει, εσύ γιατί δεν το κράξει.
1: Γιάννη, είναι
3: ότι εξαιτίας του έγινε αυτό που έγινε.
1: Πρέπει να είναι τιμή για ένα παίκτη να φοράει το σήμα της χώρας του. Ναι, αλλά για να φτάσει στο σημείο αυτό το παιδί να πει δεν θέλω να πούμε, τον αγανάξει όλο. Αυτό λέω.
3: Εδώ αγανακτήσαμε εμείς που το κοιτούσαμε. Δεν θα αγανακτήσει ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
3: Και μάλιστα δύο προπονητές. Έτσι, τουλάχιστον δύο.
2: Τεκτούρα.
3: Ναι, εγώ περιμένω από εσάς λοιπόν, όταν θα παίξει μέσα εκεί στη Φιλαδέλφια, μετά άμα γίνει η αλλαγή, δεν ξέρω τι ας πούμε, αντί για τα χειροκροτήματα, όχι, να φωνάξετε λιγάκι να κράξετε τον προπονητή της Εθνικής.
1: Τώρα τούμπα θα έρθει η Εθνική, θα πάει και μπουσλούκι ο Γιωβάνοβιτς.
2: Τώρα αυτά τώρα είναι τα πράγματα.
1: Τώρα θα έρθει η τούμπα, έδρα η τούμπα είναι τώρα.
2: Ναι, θα πάει μπουσλούκι ο Γιωβάνοβιτς. Ναι, δεν θα πάει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ρε φίλε, δηλαδή τι θα τον κράξουν, εσύ τι λες εσύ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εσείς κράξετε τον Κωνσταντέλια, μην κράζετε τον υπεύθυνο.
3: Θα βάλει μέσα, ας πούμε, το
2: καλύτερο,
3: ας πούμε, και αυτούς.
1: Αυτό.
3: Αυτούς θα βάλει.
2: Η καλημέρα μας θα είναι
1: στο κάτω από
3: το ότι εξαιτίας του όμως δεν παίζει ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, που για μας δεν είναι, γιατί λένε, ας πούμε, ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο Μέσης της Ελλάδος. Για μας, που αοξίδες, ο Μέσης είναι ο Κωνσταντέλιας Αργεντινής, αν το ξέρεις. Ο κόσμος το ξεκίνησε αυτό και το λέει.
2: Ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Μέσης της Αργεντινής.
3: Για μας ο Κωνσταντέλιας είναι ο Μέση της Αργεντινής.
1: Λοιπόν, κλείστε και οι δύο να πάμε στη διάλειμμα. Άντε, τα λέμε, γεια χαρά. Κλείστε, γεια σας. Καλό ξημέρωμα, γεια χαρά. Κλείστους. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο με κόσμο.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έχουμε μια ώρα ακόμη εδώ μαζί. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν. Ο Λύση φαίνεται σοβαρός προπονητής και στο κοουτσάρισμα στη διάρκεια του αγώνα. Πιστεύω θα πάμε καλά, λέει στον κύριο Μπαλίκ. Θέλει δουλειά τώρα, εντάξει, πρέπει να δέσει πίσω η ομάδα. Τώρα ο Γκόμες καλός είναι, ο Γκόμες για δευτεράντζα καλός είναι τώρα. Έχεις Μπάμπα εκεί, καλά είναι από εκεί. Στόπερ τώρα, άμα, και στα στόπερ καλά είναι. Τώρα άμα πάρουν ακόμα ένα, καλά, πιο καλά είναι, αλλά πιστεύω η χρονιά θα βγει εκεί. Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, εντάξει. Χάφ άμα φέρουν αυτόν και είναι όπως τον παρουσιάζουν, νομίζω και εκεί καλά θα είμαστε. Μπορεί να ανοίγει ο δρόμος του Καμαρά για να φύγει. Θα δούμε. Ένα εξτρέμ και αυτός που τραυματίστηκε στον ώμο, να πούμε. Εξτρέμ είναι. Δεξιά ο Τζίβκοβιτς, μην τον σκάσουμε και τον από τα παιχνίδια από την κούρα.

παίξει πολύ, θα βγάλει τώρα πόσα παιχνίδια. Είναι ο Χατζίδης, θα μου πει εκεί, του μου δώσει ανάσες, θα πάρει. Θέλει σεντερφοράρα ο ΠΑΟΚ. Θέλει σεντερφοράρα. Εκεί πιστεύω πρέπει να χώσει τα φράγκα να πούμε. Γιατί θα κάνει όργια φέτος να πούμε Κωνσταντέλια, Ζαφίρης, εκεί να πούμε θα βγαίνουν οι κάδατες. Σεντερφορ, όπως και δίποτε, διεμβολιστεί κιόλας. Να μπουκάρει, να μπουκάρει, όχι να είναι μέσα να περιμένει. Στο κουτί που λέμε και θα περιμένει. Πρέπει να κάνει τον αγώνα εκεί, να κουτράρει με κανένα δυο, να παίρνει την μπάλα, να μπαίνει μέσα να μπουν. 23-10, 506-76 και 506-77. Καλή εκπομπή, φιλαράκι, συγχαρητήρια στα κορίτσια, λέει, 16 ονών του Πόλο. Χρυσές στο παγκόσμιο πορτάρι μας στο Ζάγκρεπ. Νίκησαν τις Ισπανίδες 11-7. Μάλιστα, πολύ ωραία. Στο Γιάννη Μαγία, Μεγιά. Φτιάχνατε, λέει, το προποτσίδικο για τις απαιτήσεις, λέει, του Champions League. Καλημέρα Ιορδάνη, από εμένα λέει και την Μένη λέει και καλή βραδιά από Ασπρόμαυρο Ναύπλιο. Τα σούλα στον Καρδάσιο, γεια σου φλαράκι μου, γεια σου Καρδάσι μου, τα σούλα φίλε μου καλέ. Ιεραπόστολε μου.

Μακάρι να μπορεί κάποιος, λέει, να αλλάξει αν τα σημεία, λέει, που καίγονται τώρα τα έχουν δηλώσει, λέει, ο Σκοτόπια. Έχουμε και τέτοια, ε. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας. Χρόνια ολόκληρα, παιδιά.

Ο Γεωργιάδης πήγε περιοδία με τα έξυπνα γυαλιά, λέει. Ρε, τι πάδαμε, αλήθεια είναι αυτό? Το άκουσα. Που καταγράφει, λέει, και βιντεοσκοπεί. Μην το αφήσει, Τζόρνταν, αυτό ασχολίαστο. Άγγελος, από ασπρόμη μεγάλη μου, τι να πω, ρε, για αυτόν τον τηλεπιπλίο πολύ να πούμε. Τι να πεις, ρε, φίλε. Ιορδάνε, χθες ο γιος του Ντέλια, λέει, πάτησε κρασίδι με τα πόδια του μπαμπά του, λέει, γιατί τον είχε αγκαλιά. Μεγάλη στιγμή. Φαντάζεσαι τι έχουν να δουν, λέει, τα μάτια μας μετά τα επόμενα 15 χρόνια. Μπαμπάς και γιος με την μπάλα στη τσέπη, λέει, τον κόσμο ξέφρενο στις κερκίδες και τον διαιτητή, λέει, να αναφωνεί. Μια που πήγε η μπάλα, μα πού πήγε η μπάλα, ο ΑΕΟ, αξίζει, λέει, να το συζητήσουμε. Όχι, αξίζει να το ζήσουμε και αυτό. Όσο και αν κοστίζει, λέει, να κάνουμε σκασαρχείο από τον Χάροντα. Μάλιστα. Λέτε να παίξουν και μαζί κάποια στιγμή. 22 είναι ο Ντέλιας, 23 πόσο είναι. Να πάει ένα... 24 είναι πόσο είναι. Όχι, 23. Δηλαδή μετά από 15 χρόνια θα πάει 38. Λέτε να παίζει μέχρι τα 40, στα 17 να μπει και ο μικρός μέσα. Μπαμπάς και γιος να παίζουν σε δύο ομάδες. Το έχουμε δει και αυτό κατά.

Γεια σου Τζο. Ο Δημοσθένης είναι εγώ, λέει, και μέγας αγαπητικός. Τι λες, σοβαρά? Για μυρωδιάς φαίνεται, αλλά

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, Ζόρδαν, συγγνώμη που σε ξαναπέρνω.
0: Ναι, πά.
1: Λοιπόν, για αυτό που λέγαμε πριν, εντάξει.
0: Ναι, για...
1: Συζήτησα εδώ πέρα με καρδιά μου, λένε ότι είχα δίκιο και το πρόσεξα και βλέπω ότι έχω δίκιο όντως. Η βαθμολογία ήταν 80 εμείς, 78 η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
0: Δύο βαθμούς, ναι.
1: Δύο βαθμούς. Αν φέραμε ισοπαλία με τον Άρη, πού θα ήμασταν?
0: Θα ισοβαθμούσαμε.
1: Ποιος θα έπαιρνε το πρωτάθλημα?
0: Η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ. Αν όμως έμπαινε εκείνο του κουλιεράκι, εμείς θα το παίρναμε. Και σε περίπτωση ισοβαθμίας. Κατάλαβες? Αν έπαιρνε εκείνο, δηλαδή στα μεταξύ μας παιχνίδια, χρειαζόμαστε ένα γκολ ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες?
0: Δεν το θυμάμαι καλά, τώρα τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Ναι, κοίταξε το έτσι, όταν έχεις την άνεσή σου, κοίταξε το και θα το δεις.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Αυτά. Γεια σου, Γιάννη.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Έγινε, γεια.

Γιώργος από Βέρεια, Τζόρνταν, λέει καλησπέρα σε σένα, στον Νικολίπτη και σε όλο το ευγενές ακροατήριο του Focus. Την καλύτερη εκπομπή όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργα ρε, για τα καλά σου λόγια.

Καλημέρα κύριε Ιορδάνη Λίτη, καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Καλό μήνα παιδιά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Μπήκαμε και στον Αύγουστο. Ο μήνας της Παναγιάς μας λέει, καλό 15 Αύγουστο. Τα φιλιά μου λέει από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν. Γεια σου Παντέλο.

Μια ερώτηση λέει στον Τζορντάν και στον Άκη. Εάν φύγει, λέει ο Γιωβάνοβιτς, πιστεύετε ότι ο Τέλιας θα επιστρέψει στην Εθνική? Εγώ πιστεύω ότι πριν φύγει θα επιστρέψει και μετά αναμένεται να φύγει

Ο Μάκης ο Φορτηγατζής, γιατί δεν σε παίρνει τηλέφωνο, λέει. Άλλο μαλώσατε, παρεξηγηθήκατε μαζί. Καλή εκπομπή, λέει. Ραγιο. Α, δεν ξέρω, φιλαράκι, γιατί δεν παίρνει ο Μάκης. Εγώ δεν μάλωσαμε κανέναν. Τώρα, άμα κάποιοι έχουν κανένα θέμα, τι να κάνω εγώ. Τα μηνύματα διαβάζω, να ξέρω, εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ με κανέναν, να πούμε. Α, εδώ έχουμε και τον ΑΕΞΥ, τον εδώ, βέβαια. Τον περίεργο. Ο οποίος, να πούμε, πάλι αρχίζει, λέει, ποιος Λιάκος, λέει, και Χατζηλιάκος. Τώρα τον κράζουμε, τον παιχταρά που πήρε ο ΠΑΟΚ από αυτό. Ποιος Λιάκος ή Χατζηλιάκος. Το καλύτερο ταλέντο ήταν μέσα ακαδημία σας. Ποιος Λιάκος. Ποιος Λιάκος όλες τώρα. Όπως έμαθες, λέει, το Φερνάντες, λέει, που έστειλε, λέει, στο νοσοκομείο με σπασμένη μύτη τον Νίγκασον. Α, έτσι, ε. Σπάτε τους παίκτες για να τους θυμόμαστε.

Πάντως θα έχει σοου, επειδή το διάβασα από νωρίς αυτό, που σκέφτεται η Πορτογαλία με Ισπανία και το Μαρόκο να αποσύρουν, να μην γίνει το Μουντιάλ εκεί πέρα, έτσι, το 2030. Εάν πάνε να πουλήσουν, να πούμε, το Μουντιάλ σε εταιρείες, έτσι, για όνομα, μιλάμε για δίστορα, μιλάμε για πολύ χαρτί.

Πάρει τον Ερτζιανόν Ιορδάνη, λέει, σοχό τώρα έχει 20 βαθμούς. Τι λέει, ρε φιλαράκι. Μια χαρά είστε εκεί. Πολύ δροσιά, ρε φίλε. Με ζακέτα είμαστε, λέει, έξω. Σε περιμένουμε σοβό. Τι μου θυμίζει, ρε φίλε. Βροντού μου θυμίζει. Το βράδυ παγώνεις. Καλοκαίρι πας Ιούλιο, μήνα Αύγουστο εκεί πάνω. Και το βράδυ ζακέτα και όταν θα ξαπλώσεις θέλεις ή δύο κουβέρτες ή ένα παπλωμαντάκι έτσι ελαφρύ. Βέβαια. Γεια σου Γιώργα, ρε, καλό μήνα. Μήπως θυμώσει, λέει ο Γιάννης, να γυρίσει ο παίκτης τους, λέει, πίσω. Θα μας πει και αυτός, λέει, κλέφτες. Μπα, δεν μας λέει. Τους λέει, δεν είναι. Ήθελε να πάει κάπου, όπως λες, με κορυφές ακαδημίες. Δεν έχεις έτσι, λες. Γεια σου Φάνη, γεια σου Κουακόλα. Εκείνο θα γίνει αντικατάσταση, να ξέρεις.

ένα ανέκδοτο λέει της εποχής. Ιορδάνη, ήταν λέει το τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου, λέει πώς λέγεται, Τελεστέτ, και του Έβερτ, Παναφάμε λέει, Τελεστ, Παναφάμε, α, Παναφάμε, Βόνταφον, Πάναφον, μάλιστα, ωραία πράγματα. Είχαμε και το χιούμορ τότε, κάναμε και πετάγαμε και ατάκες. Αυτοί παίρναν τα λεφτά και εμείς μείναμε με τις ατάκες.

Τζόρνταν, όλη η Μελβούρνη αναζητά τον Μπάμπι, λέει, τον Λάιτσμαν, στην πλατεία Καπί της Βάγκαινας. Παρακαλώ, ποιος μπορεί να βοηθήσει, λέει, να τον βρούμε. Μάλιστα. Τον Μπαμπίκο θέλουνε. Γεια σου, Βάγκο. Καλό μήνα, φιλαράκι μου.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε αυτά τα μηνύματα που έστειλε ο φίλος μας ο Άξης να μας τρολάρει. Γιατί θα νομίζω ότι είμαστε κομπλεξικοί, δεν τα διαβάζουμε. Εμείς τα διαβάζουμε, ρε φιλαράκι. Ο κόσμος θα κρίνει. Δεν χαλάμε χατήρια. Όχι ότι ξοδεύεσαι να στείλεις το μήνυμα, αυτό δεν πειράζει. Κουράζεσαι γιατί τα γράφεις. Πρέπει να το εκτιμήσουμε, ρε φίλε. Δεν ξέρεις, λέει, τον Κώστιτς και μιλάς για ποδόσφαιρο. Τι να κάνω με τον Κώστιτς, ρε φίλε. Τι να κάνω, δηλαδή. Να τον φακελώσω, τι να τον ξέρω. Πώς τον ξέρω. Λες να μην τον ξέρουμε. Έπαιξε ο άνθρωπος και στη Φραγκφούρτη και στη Γιουβέντους. Έπαιξε, εντάξει. Καλός παίκτης ήταν. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν ήταν τίποτα του ιδιαίτερο, αλλά ήταν καλός παίκτης. Αλλά είναι μεγάλος, ρε φίλε, τώρα. Αυτά λέμε. Μεγάλος είναι. Και δεν είναι 34, 33 είναι 34. Εσείς τώρα πήρατε έναν 34 χρονών παίκτη για 2-3 χρόνια. Πόσο τον πήρε, δεν ξέρω.

Τους παίκτες που παίρνεις εσύ, λέει, γιατί τους αφήνουν, λέει, οι ομάδες τους. Θα σου πω, ρε φίλε. Μου λες κιόλα, γιατί άφησαν τον Ελουστόν του. 28 όλοι στον του, δεν είναι 34. Αν καταλαβαίνεις τι σε λέω τώρα, έτσι. Δεν αμφιβάλλω εγώ, αφισβητώ την αξία του παίκτη που είχε. Αλλά είναι 34. Άλλο 28, άλλο 34.

Θα το μάθει φέτο, λέει, όπω έμαθε, λέει, τον Πινέδα. Ναι, μπορεί, μην το συζητά. Τον Πινέδα. Σα έγραψε και ο Πινέδα, την κομπάνισε. Πλήρωσε τη ρέτρα η άλλη και σηκώθηκε, έφυγε. Αχ, αχ, αχ, τι θα πάθετε. Όπω έμαθε, λέει, τον Φερνάνδη, άκου, άκου τώρα τι λέει. Το Φερνάνδη, λέει, που έσπασε, λέει, τη μύτη, λέει, τον Νίκα σου και τον Ισενοζόμου. Αυτό, τέτοια θέλει, ε. Ωραία είστε.

Ποιος Λιάκος και Χατζηλιάκος, λέει ρε εσύ, είστε σοβαροί? Πήρατε ένα 15χρονο παιδάκι, λέει, και το κάνετε θέμα? Γιατί δεν λες, λέει, για τον αρχηγό της K16 του ΠΑΟΚ, λέει, που πήρε πέρσι ΑΕΚ, λέει, δεν σε βολεύει? Άκου. Εγώ σου πήρα, λέει, τον προπονητή των Ακαδημιών σου, λέει, τον Γεωργιάδη.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Για να πάρουμε και το τελευταίο μισάωρο μετά. Έτσι, της τελευταίας εκπομπής της εβδομάδος. Παρασκευή σήμερα. Μετά πάμε από Δευτέρα, μια εβδομάδα ακόμη. Και θα κάνουμε και μια άδεια έτσι λίγο. Ένα time out μέσα στον Αύγουστο. Να φορτώσουμε λίγο τις μπαταρίες. Είμαστε σαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρέπει να φορτώσουμε τις μπαταρίες για να μπορούμε να περπατήσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστροφή. Focus FM 103 και 6. Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου. Καλό μήνα και σε σένα επίσης.

Να πούμε όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, υπέβαλε στην ΟΕΦΑ και ανανεωμένη την ευρωπαϊκή λίστα. Έχω σε μέσα και τον πιτσιρίκο του Σορετήρε. Όσον αφορά και τους δήλωσε δηλαδή για τις αναμετρήσεις με την Άντερλαχτ, έτσι. Τώρα την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη. 6 και 13 Αυγούστου για την ακρίβεια. Είναι καλά ο μικρός, ο Σορετήρε. Είχε μείνει λόγω τραυματισμού έξω ένα διάστημα. Καλά είναι τώρα και δηλωμένος κανονικά για τα παιχνίδια. Να θυμίσω, η λίστα είναι η εξής, έτσι, οι ποδοσφαιριστές είναι ο Μπάμπα, ο Μπάλντε, ο Μπαλωμένος, ο Τάισον, ο Ελουστόντο, ο Καμαρά, ο Γκόμες, Γερεμέγεφ, Σορετήρε, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Κένι, Μιχαηλίδης, ο Θημιάνης, ο Τσιφσής, ο Τσοπούρογλου, θέλει και Πελινόπουλα μέσα, ο Ζαφίρης, ο Ζίβκοβιτς, ο Μοναστηρλής, Παυλέγκα, Πέλκας, Σανταμαρία και ο Τέιλορ.

Να δούμε λοιπόν τώρα και την Κυριακή, μεγάλη υπομονή, να δούμε μέχρι την Κυριακή υπομονή, να δούμε και τον Γάλλο αυτόν. Δεν είναι μαύρος, κανονικός είναι, άσπρος είναι, 22 χρονών είναι, πιτσιρίκος, ακούσαμε τα καλύτερα, τον δούμε την Κυριακή που θα έρθει, την άλλη μέρα να κάνει εκεί τα τεστ, τα ιατρικά αυτά όλα, να υπογράψει και να τον δούμε. Θα είναι αυτή, με το καλό να γίνει, η πέμπτη φετινή μεταγραφή. Εν τω μεταξύ, και γνωστό αυτός, έτσι, εδώ ο Σάντα Μαρία, ήταν μαζί, είχαν παίξει μαζί στην Ίση. Και νομίζω ότι θα τον δηλώσει κιόλας και στην Ευρώπη. Δηλαδή μέχρι Τετάρτη νομίζω έχει το δικαίωμα να τον θυρλώσει στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ.

Εν τω μεταξύ όλο το αυτό που θα γίνει τώρα με το, με το μποϊκοτάζ, έτσι, σκέφτεται δηλαδή η UEFA να το κάνει αυτό το μποϊκοτάζ με τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, με αυτό που πήγε να κάνει ο Ιφαντίνο, και αυτό θα γίνει μεγάλο θέμα, θα το δείτε το επόμενο διάστημα, όσο περνάει ο καιρός και θα ξεκινήσουν και οι εθνικές, θα έχουμε θέμα. Ούτε σαν σκέψη θέλουν να τα αφήσουν να το δουλέψουν οι άλλοι. Είναι οι πρώτες αντιδράσεις που θα είναι και μεγάλες, που λέγαμε στην αρχή. Άνοιξε λοιπόν μέτωπο με τη FIFA η UEFA, και φυσικά νομίζω ότι θα πάρει με το μέρος της σχεδόν όλο το αθλητικό κομμάτι, έτσι, όλες τις ομοσπονδίες.

σε μια ένδειξη ευρωπαϊκής ομοψυχίας, 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA υπάρχουν, ψηφίσανε λοιπόν στην Ελβετία και είπανε ναι στην απόσυρση όλων των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, από τις οργανώσεις της FIFA. Καταλαβαίνετε τι πάει να γίνει τώρα,

Τώρα όσον αφορά τον παίκτη αυτού τη ΑΕΚ, εντάξει, κάνουμε την καζούρα μια. Τα λέμε, κάνουμε. Καλό ήταν, καλό παίκτη, αλλά τώρα είναι το νούμερο τη ηλικία είναι που προβληματίζει. 34 δεν και λίγο πράγμα. Το Νοέμβριο κλείνει τα 34. Νομίζω γίνεται και αρχές Νοέμβρη αυτός. Δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριο, σε τρεις μήνες κλείνει τα 34. Δεν είναι και λίγο πράγμα, ρε φίλε. Και μην μου πείτε ο Τάισον γιατί είναι 39. Υπάρχουν και κανόνες, και ο κανόνας είναι εξαίρεση να πούμε, αλλά εντάξει, πώς είναι οι κανόνες αυτοί.

Εντάξει, τι και κανένα τέτοιο, ρε παιδιά. Εδώ δεν μιλάμε για όλες τις ακαδημίες. Θα μου στέλνει ένας μήνυμα ένας φίλος και μου λέει, προχθές η Μπάγκερ αγόρασε πιτσιρικά από τις ακαδημίες. Εντάξει, τι και κανένα τέτοιο. Δεν είπαμε, αλλά μη συγκρίνουμε τις ακαδημίες του Ατρομήτου με, ξέρω εγώ, με κάποια άλλη ομάδα. Καλές είναι και αυτές, αλλά πολύ πίσω, ρε φίλε. Πολύ πίσω. Εγώ ξέρω έναν παίκτη του Ατρομήτου, επειδή το ζήσα από κοντά αυτή την ιστορία τότε, πριν λίγα χρόνια έγινε, όχι πολλά, 4 παίκτης του Ατρομήτου παρακαλούσε να έρθει στην ακαδημία, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθούσε, να πούμε. Τελικά τον φέρανε να τον δοκιμάσουν πάλι, ενώ τον ξέρανε τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για αγώνα να τον φέρουν, να τον δοκιμάσουν έτσι πάλι, να κάνει τα δοκιμαστικά, να πούμε, που κάνουν κάθε χρόνο εκεί πέρα. Ήτανε τη χρονιά, για να σας πω, να καταλάβετε, που πήρε ο ΠΑΟΚ του Κύπρου από τον Ολυμπιακό. 21 ήτανε. Άρα έχει 5 χρόνια. 21 λοιπόν, άνοιξη ήταν, να πούμε, Απρίλιος μήνας πρέπει να ήταν, ή Μάιος, κάπου εκεί. Έπαιζε τελικό κυπέλλου Σάββατο με τον Ολυμπιακό, Σαββατοκύριακο, και Δευτέρα ξεκινάγανε τα δοκιμαστικά. Λοιπόν, με φανφάρες και με τυμπανοκρουσίες ήρθε το παιδί και τον φέραν εδώ, τον σπιτώσαν σε ξενοδοχείο και λοιπά, πιτσιρίκος. Είπαν τα καλύτερα και λοιπά, να πούμε, τον φέρανε και αρχίσαν τα δοκιμαστικά. Κάποια στιγμή έφυγε το παιδί. Μαθαίνουμε τι έγινε, πώς και λοιπά, και μαθαίνουμε το παιδί είπε ότι άλλο επίπεδο ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσα να ακολουθήσω. Και μαθαίνω εγώ μέσα από τις ακαδημίες από τον ΠΑΟΚ, τα παιδιά, 300 παιδιά στις ακαδημίες, πιθανόν αυτό το παιδί να ήταν πολύ πίσω από όλα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κατάσταση μιλάμε. Μίλησα εγώ με τον μπαμπά του παιδιού, να πούμε, γιατί έτυχε από κοινό γνωστό και λοιπά, γι' αυτό και ξέρω την υπόθεση. Ευχαρίστησε ο μπαμπάς, να πούμε, αυτά, και είπε το παιδί, βέβαια από τον ΠΑΟΚ τον είπανε, δούλεψε σκληρά και λοιπά, θα σε παρακολουθούμε, με την πρώτη ευκαιρία θα σε φέρουμε και λοιπά. Κάπως έτσι πρέπει να μιλάς και τα παιδιά, μην τα απελπίζεις μια και έξω, ξέρεις, δεν κάνεις για εδώ, έτσι δεν μιλάνε. Λοιπόν, και τι σε είπαν, αγόρι μου, λέει, πολύ ο ΠΑΟΚ ήταν δίπλα μου, αυτά, μου είπαν τα καλύτερα και λοιπά. Μου είπαν να δουλέψω σκληρά, με παρακολουθούν τα παιδιά, από την ομάδα με παρακολουθούν σε κάθε βήμα και λοιπά, και δούλεψε σκληρά και κάποια στιγμή, να πούμε, θα σε φωνάξουμε, αρκεί να δουλεύεις, εμείς σε παρακολουθούμε. Και μόλις το ρωτήσαμε τι έγινε, τι να γίνει, δεν μπορείς να ακολουθήσεις σε τέτοιο ρυθμό, άλλο επίπεδο, είπε το ίδιο το παιδί, άλλο επίπεδο, που εκεί μέσα ήταν από τα κορυφαία του Ατρομήτου, να μην πω κορυφαίος, ήταν από τα κορυφαία. Από εκεί μετά τι να πεις άλλο, ρε φίλε. Και στον ΠΑΟΚ δεν ακούμπησε. Άλλο επίπεδο, λέει. Ο Αεξής επιμένει, δηλαδή, τι να πεις. Ο Λόβρεν πώς ήταν, λέει. Ο Λόβρεν, ρε φίλε, αυτό λέμε. Και αυτός μπορεί να βγει. Δεν λέω εγώ. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Στις 10 περιπτώσεις βγαίνουν 2 τέτοιοι. Ένας, ο Λόβρεν. Ο Λόβρεν ήταν παιχταράς μεγάλος, τελικό Champions League έπαιξε, αυτά. Και παρόλα αυτά, εγώ δεν ήμουν και ευχαριστημένος. Ας το πω και αυτό, να το ξέρεις. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Γι' αυτό λέω. Εγώ περίμενα τον Λόβρεν να είναι κάτι παλιότικο. Με τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες παραστάσεις, να πούμε, κλπ. Τίποτα. Μια τρύπα στο νερό, τι είχα. Δηλαδή για το επίπεδο του ονόματός του,
Δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν τίποτα. Είναι κάποιοι παιχταράδες όμως που και στα 34, αν πάρει και στα 35, εάν το αγαπάει αυτό που κάνει και θέλει και δεν το κάνει μόνο για τα λεφτά, πάρει τα λεφτά και λοιπά, το αγαπάει ρε παιδί μου, το αισθάνεται. Εδώ άλλος κοιμάται και βλέπει στον ύπνο του να πούμε ότι παίζει μπάλα, που κάνει προπονήσεις, κάνει αυτά και λοιπά. Το ζει. Θα βγουν και κάποιοι τέτοιοι. Μετά είναι και η θέση που παίζει, έτσι. Είναι πολλά. Νομίζω ότι λίγοι μεγάλοι παίκτες ονόματα που ήρθανε, πιάσανε. Εδώ δεν έπιασε ο Μπερμπάτοφ, ρε παιδιά. Τα κορυφαία ονόματα του κόσμου, να πούμε, έτσι. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μέσα, μπορεί να πεις, ήταν μέσα στα 20-30 ονόματα τα κορυφαία. Κι όμως δεν έπιασε. Και ούτε για πίκα το λέω εγώ τώρα αυτό με τον Κώστιτς και λοιπά, έτσι. Συνήθως δεν πιάνουν. Τι να κάνουν. Είναι μεταγραφές που λένε αεροδρομίου. Πας για το χειροκρότημα. Συνοδεύεις, άιντε με το κασκόλ του λες, βγάζεις και ένα σύνδημα και του τραγουδάς και τελείωσε. Και πιο πολύ στις μεταγραφές αεροδρομίου, ξέρετε τι γίνεται, ηρεμεί ο παδός. Πάνε εκεί για να ηρεμήσουν ότι κάτι κάνανε. Πέραν έναν πτεροδρόμιο. Ξέρετε πώς οι μεταγραφές αεροδρομίου. Τι να σας πω, απέτυχαν. Δηλαδή. Τι Μαρσέλο, μιλάμε για πολύ πράγμα. Για πολύ πράγμα. Τον φέρνει τον παικταρά εδώ, κάνει όνειρα, κάνει αυτά να πούμε κλπ. Και τίποτα. Βγήκε να τσουβάλει. Δηλαδή, και μπορεί να έρθει ένας πιτσιρίκος παντελώς άγνωστος και αυτός να κάνει καριέρα, να γίνει κορυφαίος, να πούμε. Το είδαμε και αυτό. Μπορεί να κάνεις μια μεταγραφή ανάγκης και να γίνει κορυφαίος.

ΠΑΟΚ πάντως όλη η δουλειά είναι το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει. Να την αποκλείσει, να μην να εξασφαλίσει να πούμε τους ομίλους, το League Face κλπ. Και να συνεχίσει να πούμε να έχει Ευρώπη στα, τουλάχιστον μέχρι το χειμώνα. Τουλάχιστον. Είναι πολλοί λόγοι έτσι και, και ο ρυθμός και τα λεφτά και το πρεστίζ και η βαθμολογία και πολλά είναι. Ούτε μόνο τα λεφτά είναι, ούτε μόνο η βαθμολογία.

Εξακολουθεί ο φίλος. Ο Πέλκας είναι 33, δεν είναι μεγάλος. Ο Πέλκας είναι παιδί του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Πρόβλημα προσαρμογής δεν έχει. Ο άλλος θα έχει και πρόβλημα προσαρμογής. Πρώτη φορά θα έρθει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο να είναι ο παίκτης δικός σου από μωρό παιδί εδώ, τι να προσαρμογεί. Δεν χρειάζεται, ούτε καν προπόνηση χρειάζεται να κάνει ο Πέλκας. Άλλο να είναι Έλληνας, αλλά σε άλλη ομάδα πάλι ξέρει το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, και εκείνος δεν χρειάζεται προσαρμογή, μόνο την ποιότητά του να δείξει, αν έχει. Αυτός εδώ πρέπει να δείξει και την προσαρμογή του και την ποιότητά του. Να συμβιβαστεί με την κατάσταση. Πολλά είναι. Θα συμβιβαστεί. Η Δαρδέα μας κοροϊδεύει κατά εδώ πέρα, γιατί έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Α, αυτό που έφερε η προπέρσι, πώς όλα κάνει. Όχι, τον άλλο από την United που τον άφησαν ελεύθερο και το τσουβάλι. Ο Μαρσιάλ. Του τα έλεγα εδώ πέρα, λέω ένα τσουβάλι με πατάτες είναι αυτό. Τίποτα δεν είναι. Τον άφησαν. Θα δεις, τι θα πάει, θα δεις. Ας είδαμε. Τι έγινε. Ψάχνουν να τον δώσουν στο τέλος. Να γλιτώσουν τα λεφτά. Είχε κάτι μεταγραφές, οι οποίοι να πούμε οι επιτίδοι που είναι δίπλα στον πρόεδρο κοιτάνε πως θα το δαγκάσουν, ξέρεις, ε? Το ψήνουν, τον κάνουν, να πούμε, τον τρώνε τα βράγκα και μετά ξυπνάει ο άλλος, λέει, αμάν τι έκανα. Και αυτό μπορεί να το καταλάβετε όταν τους έχει διώξει ο πρόεδρος, τότε θα καταλάβετε γιατί τους έδιωξε, άρα και κάτι κάνανε. Και ειδικά όταν είναι 2-3 και ένας από αυτούς ή δύο από αυτούς είναι δίπλα στον πρόεδρο, ε? Προσέξτε. Έχει πέσει δάγκωμα τέτοιο. Λοιπόν, αυτά και μόνον αυτά, τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Πάτε να βουτήξετε τώρα καμιά θαλασσίζα, έτσι, καμιά παραλία τώρα στα κουτά, από τον Κυριακό. Χαλαρώστε, αδειάστε το κεφάλι από την τοξικότητα. Και εδώ είμαστε εμείς τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ τα ξαναλέμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Χαλάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όασης,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο, λε παιδιά,
3: φταγμένος.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσο

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή.

Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.